Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

τελευταίο σου τσιγάρο έγινε σκόνη. Πέρασε δίπλα μου η νύχτα σου αμή.

12 χρονών μες στα βιβλία θα την πληρώσεις ακριβά αυτή την ταλαιπωρία. Πτυχίο μετά πτυχιακό, ειδικότητα αγροτικό, κυμαί και νηστικό.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

δρόμοι, τα φώτα της πόλης, τα σκοτεινά αρώματα, οι παλιές σκάλες των σπιτιών, οι αιώνιοι έρωτες, τα λαμπερά βλέμματα, οι ασπρόμαυρες ταινίες.

Έκλαψα γυρνώντας. Όλα άλλαζαν σκληρά. Με ματωμένα ξηράφια ο αέρας χτυπά. Κάνει κρύο. Όλα τέλειωσαν πια.

Έχω στα δόντια το λαιμό σου. Βγαίνει απ' τα χείλη μου η φωνή σου. Στο στόμα παίρνω το σφιγμό σου. Χτυπάει μέσα μου η ζωή σου. Δεν ήξερα που να σε πάω.

σ' αγαπάω κάθε μέρα και θα είμαι χρόνια μακριά. Θα έχω σωθεί από την τρέλα, θα έχεις γλιτώσει από τη φωτιά. Δεν ήξερα που να σε πάω,

0: στα νύχτα
1: και θα ψαρεύω τα άστρα που ζουν στη λησμονιά και όσες αμαρτίες βγαίνουν κάθε χρονιά. Θα έχω και ένα κυπάκι και μια μικρή αυλή να πίνω καφεδάκι με την Ανατολή. Το σπιτάκι μικρό να χωράει τα φτερά σου και θα βάλω ψηλά μια παλιά ζωγραφιά σου. Κι αν δεν έρθεις ποτέ στο παντού θα υπάρχεις και με δόξα διπλή μες στον ύπνο μου θα έρθεις. Πάντα εσύ, πάντα εσύ, με σπαθί και με στέμα, με διαμάντια και φως

0: Στη μέση του πελάγου θα χτίσω μια εκκλησιά για να δοξάζει εσένα μ' αγγέλους μοιρασιά.
1: Θα χτίσω και σπιτάκι με 7 τις κλειδαριές.

όσο υποφέρεις κι ας μη μου μιλάς, το ξέρω. Χαμογελάς, μα δε με ξεγελάς, σε ξέρω. Μια χαραμάδα μας έμεινε κι όλο μικραίνει. Όλα τα θέλεις, μα τίποτα δε σε χορταίνει. Το σπίτι λαβύρινθος, πώς να σε βρω.

πω, τόσα αγαπώ. Στο ροζ καναπέ βουλιάζουμε αργά οι δυο μας. Σε αυτή την παρτίδα ποντάρουμε πολλά οι δυο μας. Ξέρεις τα κόλπα δεν είναι πρώτη φορά. Λες πως τελειώσαν

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Porque será.

λίγο λέω θα φτάσω στο λιμάνι. Μα στον καπνό μου ένα παράξενο χαρμάνι. Θυμίζει κρύη η ιστορία της ζωής μας και πως ταιριάζει στην ανήσυχη φωνή μας.

0: μαύρο με ταράζει. Μα θα μου πεις για άλλη μια πως δεν πειράζει. Όσοι δεν μάθανε να ακούνε την αλήθεια, θα ζουνε μια ζωή μέσα στα παραμύθια. Όχι μαμά, δεν είμαι έτσι όπως συνήθεια. Είναι βαριά αυτού του κόσμου η προμήθεια. Δεν λέει να φύγει αυτό το σύννεφο από πάνω.
1: Μαμά,

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Εσείς που πάτε?
2: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027 από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
3: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
5: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
6: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται,
5: αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
6: Η πόλη ξύπνησε.
5: Εσείς

0: Σε μια συγκεχημένη κοινωνία και σε μια συγκεχημένη εποχή, φίλε Μπάμπη και φίλες και φίλοι, νομίζω ότι...
1: Μόνο όταν, ο Χατζηδάκης θα μας σώσει.
0: Ακριβώς, όταν γυρνάμε στα βασικά, όταν γυρνάμε σε έναν Χατζηδάκη, Ηλίας Λιούγκος μαζί στην ερμηνεία, αλλά είναι από τα λίγα τραγούδια που έχει ερμηνεύσει είτε σποραδικά είτε μόνος του ο Μάνος ο Χατζηδάκης, και αυτό γιατί ήταν από τα πρώτα τραγούδια που είχε φτιάξει στη δεκαετία ήδη του 40 αυτό το συγκεκριμένο, σε στίχους ενός παιδικού του φίλου, και ήταν από τα πιο αγαπημένα του, τέλος πάντων αυτός που συνεχίζει το τραγούδιο.
1: Σου έχω αποκαλύψει ότι απολαμβάνω πάρα πολύ όταν οι δημιουργοί
0: λένε
1: ερμηνεύουν και τα κομμάτια τους. Νομίζω ότι έχουν έναν ιδιαίτερο τρόπο να τα προσεγγίζουν.
0: Πράγματι.
1: Και από τον καλύτερο ερμηνευτή.
0: Πράγματι. Ακόμη και ο Μίκης ο Θοδωράκης, παρότι που ερμήνευσε πολλές φορές, παρότι δεν μπορείς να πεις ότι ήταν η καλύτερη.
1: Και ο Μικρούτσικος.
0: Ο Μικρούτσικος ήταν καταπληκτικός.
1: Μιλάμε, δεν το συζητάμε.
0: Ακόμα και το ψεύδισμα.
1: Ο Λοΐζος.
0: Ετοιμάζω πράγματα για το Λοΐζο.
1: Σε πιάνω ενστικτοδός, έχω
0: σε δύο μέρες, μεθαύριο, 17 Σεπτεμβρίου, είναι η επέτειος του θανάτου.
1: Τότε μπορώ να συζητήσω το πιο αγαπημένο μου κομμάτι που θα σου τα αποκαλύψω εκεί. Για να το παίξουμε.
0: Ζήτα το από τώρα.
1: Είναι ο Χατζηδάκης, είναι λίγο και αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι που λίγο έτσι είναι jazz, και νομίζω ότι πέρα από την πτώση της θερμοκρασίας, μας βάζεις και εσύ, Νίκο, σε μια πιο φθινοπορεινή κατάσταση.
0: Εγώ δεν λέω τίποτα. Άσε λίγο να ακούσουμε το χαλάκι, Σοφία.

0: Έτσι λοιπόν, γυρνάμε στα βασικά για να πάρουμε πηγή ζωής. Μπράβο. Από αυτήν που μας έδινε έτσι ένας Χατζηδάκης και οι ομοί του, και τους οποίους δυστυχώς μέσα σε αυτή την τόσο θορυβώδη κοινωνία, μέσα στο τόσο θορυβώδες σήμερα, δεν έχουμε. Και κλείνοντας, θα πω μόνο κάτι. Ξέρεις, και το έχω δείξει, πόσο αγαπούσα και τη φωνή του Μαζονάκη, ίσως και την περσόνα του και πολλά άλλα πράγματα. Αλλά τα λέγαμε και πριν εδώ, σου τα έλεγα μάλλον, και το αντιμετώπιζες με μια κριτική διάθεση και καλά έκανες, ότι, και το είπαν και άλλοι φίλοι αυτό, με διάφορες διαθέσεις, όχι ντε και καλά επειδή έχουν να κάνουν κάποια κόντρα ως προς την κοινωνία, ως προς τον Μαζονάκη. Κάπου, όπως και σε πολλά άλλα πράγματα ως κοινωνία, κάπου ξεφύγαμε λίγο και εδώ. Κάπου ξεφύγαμε.
1: Κοίταξε, Νίκο, η αλήθεια είναι ότι αν κάτι μας χαρακτηρίζει, εμάς τους νεοέλληνες, είναι η υπερβολή μας. Αυτό είναι δεδομένο. Έχω όμως την αίσθηση ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, Νίκο, θα πρέπει να το αφήνουμε να εκδηλώνεται. Γιατί όταν εμφανίζεται αυτή η πηγή αγάπη προς ένα πρόσωπο που δεν μεταμορφώνεται σαν γεωγραφία προφανώς. Ένας άνθρωπος με πάθη ήταν ο Μαζονάκης, και μάλιστα ένας από εμάς. Δηλαδή, παρά το γεγονός της όποιας επιτυχίας του στην καλλιτεχνική του διαδρομή, της ανέλυξής του σε όλα τα επίπεδα, ακόμα και της οικονομικής, επειδή, ρε παιδάκι μου, είχε αυτές τις ρογμές στο χαρακτήρα, ίσως ενδεχομένως γι' αυτό να αγαπήθηκε και τόσο πολύ από τον κόσμο.
0: Επειδή,
1: δηλαδή, θεωρούσες ότι
0: όλοι
1: ακόμα και που πέτυχε,
0: επειδή όλοι είμαστε αμαρτωλοί.
1: Όχι μόνο αμαρτωλοί, επειδή είμαστε εύθραυστοι, Νίκο.
0: Ναι, ναι.
1: Και επειδή οι περισσότεροι από αυτούς τους στάρ, τους οποίους βλέπουμε. Εγώ θα σου πω τώρα, ποιος είναι αυτός που κάνει τη συναυλία στην Αμερική, που είναι στα πίκ του αυτόν τον καιρό.
0: Τον Αργυρόλεο.
1: Ναι, τον Αργυρόλεο. Θέλω να πω ότι είναι αψεγάδιαστος, ρε παιδάκι μου. Δηλαδή, έχει παντρευτεί την κόρη του Νίκα. Έχει κάνει δύο παιδιά. Κάνει συναυλίες στην Αμερική.
0: Είναι κολλητός
1: της Γκιλ Φόιλ. Είναι μέσα στα. Ναι, αλλά δεν τον
0: ακούγεται
1: νιώθεις.
0: Το όνομά του για πολιτευτής.
1: Δεν τον νιώθεις κοντά σου, δεν τον νιώθεις δικό σου. Είναι ο τέλειος. Ο Μαζονάκης, ό,τι και να πέτυχε, είχε στην αίσθηση ότι θα ανοίξει η πόρτα του λεωφορείου και μπορεί να μπει κάποιος και να καθίσει δίπλα σου και να είναι ο Μαζονάκης. Εγώ νομίζω ότι γι' αυτό βλέπουμε και όλες αυτές τις αντιδράσεις λατρείας από έναν κόσμο που τον αποχαιρετά με τόσο έντονο τρόπο, ενδεχομένως και με τον έντονο τρόπο με τον οποίο έφυγε και τόσο άδικα.
0: Αφού ξαναπώ, και πραγματικά κάντο, 15 λεπτάκια είναι, χαλάλη σέτα, δες αυτήν την ταινιούλα μικρού μήκου στο θρόνο του Ξέρξη, όπου έπαιζε, ήταν η βασική περσόνα της ταινιούλας αυτής, στο πέραμα, στις στοχογειτονιές. Ίσως ενισχύει και όλα αυτά που είπες μόλις τώρα. Από εκεί πέρα είναι όμως φορές, ρε παιδί μου, που ειδικά σε τέτοιες στιγμές θανάτου, η αγάπη, το πάθος, οτιδήποτε, πρέπει λίγο να υποχωρεί μπροστά και σε ένα σεβασμό. Τι εννοώ? Θυμάμαι και ειδικά τότε καταστάσεις, ακόμη και όταν έφυγε η μεγάλη Αλίκη Βουγιουκλάκη, και σε πολλές αντίστοιχες περιπτώσεις, όπου ήταν λαϊκό είδωλο,
1: ναι,
0: λαϊκά,
1: ναι,
0: είδωλο, ότι αρημανίως ο κόσμος. Θυμάμαι τότε και φωτογραφίες, θυμάσαι και κάποια ίσως πλάνα καναλιών που δυστυχώς τότε δεν υπήρχε και ο έλεγχος στις διοντολογίες όπως έπρεπε. Μες στο φέρετρό της είχαν τις μακαρίτσες. Δηλαδή.
1: Ναι. Κοίταξε.
0: Έλεος.
1: Σου είπα ότι είμαστε έτσι, ή θα αγαπάμε πολύ και θα θεοποιούμε κάποιον, ή θα μισούμε θανάσιμα κάποιον άλλον. Δηλαδή, δεν υπάρχει η μέση οδός.
0: Ή αγαπάμε να μισούμε. Ή αγαπάμε να μισούμε.
1: Εγώ θα σου πω τώρα. Βλέπω τον Ξαρχάκο, βλέπω τον Νταλάρα.
0: Ναι, από τον Ξαρχάκο, να σου πω την αλήθεια, δεν φανταζόμουν ότι θα έκανε αυτή την δήλωση που έκανε.
1: Θέλω να πω ότι όταν ακόμα και ένας Ξαρχάκος νιώθει την ανάγκη να εκφραστεί με αυτόν τον τρόπο για έναν καλλιτέχνη που ήταν σε άλλο στυλ μουσικής από αυτό το οποίο υπηρετεί χρόνια ο Ξαρχάκος. Δεν γίνεται να μου βγαίνεις εσύ να είσαι η Αφροδίτη Μάνου και να μου κάνεις την ημέρα της κηδείας και το αποχαιρετισμό ενός ανθρώπου, όποιος και να είναι αυτός, την ανάρτηση που έκανε. Δεν ξέρω, φίλες και φίλοι, αν την έχετε διαβάσει.
0: Βγαίνει όπου τώρα. Εγώ πρέπει να πω ότι συμφωνώ σε κάποια πράγματα,
1: ναι,
0: άλλα με την Αφροδίτη Μάνου.
1: Γιατί... Δεν έχω, λέει, άκου τώρα, ναι, την γράφει τώρα η Αφροδίτη Μάνου, έτσι. Δεν έχω, λέει, τίποτα με τον άνθρωπο, ούτε που τον ήξερα και αυτόν και τη δουλειά του. Δηλαδή, δεν ήξερε η Αφροδίτη Μάνου ότι υπάρχει ένας καλλιτέχνης που λέγεται Μαζονάκης και ότι έχει μια διαδρομή σε ένα άλλο είδος μουσικής που όποιος θέλει το απολαμβάνει, όποιος θέλει το σνομπάρει. Δηλαδή βγαίνει την ημέρα της κηδείας του και λες κάτι είχα ακούσει ή μπορεί και να μην είχα ακούσει. Μαζονάκης λέγεται. Αλλά λέει μετά το λαϊκό προσκύνημα στο νεκρό Μαζονάκη είναι το τελευταίο καρφί στο φέρετρο των ονείρων μιας γενιάς καλλιτεχνών που αλλιώς τα φανταστήκαμε καληνύχτα σας. Σε παρακαλώ τώρα, Αφροδίτη Μάνου. Δηλαδή και μόνο το γεγονός ότι τον αποχαιρετούν φίλοι και συγγενείς σε αυτή την ηλικία, την ημέρα της κηδείας, αυτό βρήκες να γράψεις, βρε παιδάκι μου. Ακόμα και όταν διαφωνείς δεν μπορείς απλά να σιωπήσεις από σεβασμό.

0: μέχρι το 2000.
1: 88 χρόνια.
0: 88 χρόνια.
1: Πέρασαν τα χρόνια και για εκείνον. Λοιπόν, αποχαιρετούμε δυστυχώς πρόωρα και πριν συνεχίσω, θα μπορούσε να ήταν και γιος του Μαζονάκης, ο Γιώργος ο Μαζονάκης. Ηλικιακά θα μπορούσε άνετα να είναι γιος.
0: Μπράβο, πολύ ωραία επισήμανση.
1: Αλλά βέβαια εκείνα τα χρόνια και ο μεγάλος Σταύρος Αρχάκος, όταν ήταν 30, ήταν αρκετά άτακτος, έτσι ας τα πω. Λοιπόν,
0: α, εννοείς αρκετά ανθρώπινος.
1: Ανθρώπινος, ναι.
0: Γιατί αυτά είναι τα πάθη μας, παιδιά. Ποια είναι τα πάθη μας.
1: Και ήταν και παρότι μικρό στο δέ μας, έτσι, καλή ώρα. Ήταν πολύ, πολύ όμορφος. Να δεις πώς τον είχε πει η μεγάλη Μελίνα Μερκούρη, που τον κοιτούσε έτσι και τον αποθέωνε. Ο Ερμής της τσέπης, κάπως έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί ήταν πολύ, πολύ όμορφος.
0: Πολύ ωραίο.
1: Πολύ όμορφος. Αποχαιρετούμε δυστυχώς πρόωρα, είπε, το τελευταίο λαϊκό είδωλο. Πρόσεχε, το τελευταίο λαϊκό είδωλο, έναν καλλιτέχνη καθολικής αποδοχής που ήξερε να κάνει το λαϊκό τραγούδι να μοιάζει με προσωπική αξιωμολόγηση. Και μάλιστα έτσι λέει στο τέλος, καλό σου ταξίδι Γιώργο. Εγώ θα πρόσθετα σαν να λέει καλό ταξίδι αγόρι μου.
0: Ναι,
1: δηλαδή
0: ναι.
1: Σαν ο πατέρας μιας γενιάς προς την επόμενη. Ξέρεις όμως, μόλις διάβαζα, γιατί διάβαζα χθες, φτάνοντας πλέον προς το σπίτι που σου είπα περπατώντας, μου ήρθε η ειδοποίηση, γιατί είμαι από τους φανατικούς ακόλουθους της σελίδας του Σταύρου Ξαρχάκου. Και το διάβασα αυτό και έκανα διάφορους συνειρμούς. Και έλεγα, γιατί όμως ρε Σταύρο Ξαρχάκο, που έχει κάνει κάποια ανοίγματα, να μην εμπιστευτείς έστω πειραματικά μία ή δύο ερμηνείες δικών σου τραγουδιών στο Γιώργο Μαζονάκη. Και μετά η επόμενη σκέψη μου ήταν, επειδή ξέρεις ότι είμαι ειδικός ξαρχακολόγος.
0: Ποια... Όχι, είσαι και ξαρχακολόγος, Νίκο. Δηλαδή και ζαμπετολόγος και μαρινελολόγος και μοσχολιολόγος.
1: Σκεφτόμουν ποιο από τα τραγούδια του, έτσι σκεφτόμουν και κάτι παλιά του Σταμάτη Κόκοτα, θα τέριαζε στο ηχόχρωμα και στη χρειά της φωνής του.
0: Stop. Ρε φίλε, αυτά είναι πολύ ωραία παιχνίδια μυαλού που στείλεις Νίκο περπατώντας.
1: Ναι.
0: Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Καθόμουν μόνος μου και ψιθύριζα ποια τραγούδια θα τέριαζαν στη χρειά του.
0: Και εγώ τώρα κάθομαι και περιμένω να μας πεις σε ποιο κατέληξες.
1: Πήγε το μυαλό μου σε κάποια που είχε πει ο πολύ στενός συνεργάτης του Σταμάτης ο Κόκοτας, ειδικά στους πρώτους δίσκους. Και θυμήθηκα μία ζεμπεκιά που την είχε πει και ο Πάπα Μιχαήλ σε μία ταινία στην Πλοπενιές. Με τι καρδιά.
0: Α, ναι, ναι, ναι, θα
1: με
0: μπορούσε.
1: Τι καρδιά να σ' αποχαιρετήσω.
0: Θα μπορούσε, φίλε, και θα γινόταν και πολύ
1: με
0: μεγάλο.
1: Το δικό του, με ναι, το δικό ναι, του τρόπο.
0: Το ηχόχρωμα.
1: Και λίγο τα είχε και κοφτές τις καταλήξεις ο Μαζό.
0: Μπράβο, μπράβο. Πολύ ωραίο παιχνίδι, Νίκο. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Τι να πω, τι να πω.
0: Και ταιριάζει αυτό το τραγούδι, θα συμφωνούσα μαζί σου. Να στείλουμε την καλημέρα στον Αργύρη το Δούμπλατζη.
1: Που καλώς τον Αργύρη.
0: Μόνο λέει ο Νίκος δεν θέλει τον Αργύρο.
1: Όχι, σε παρακαλώ, ναι. Μα σε παρακαλώ. Εδώ πέρα έχουμε βάλει και Αργυρό. Έχουμε βάλει. Μόνο Ελληνίδη δεν βάλαμε ακόμα.
0: Μόνο Χάλκινο δεν έχουμε βάλει, έτσι. Καλημέρα και στο φίλο τον Πέτρο. Ο Πέτρος μας επαναφέρει στα πιο γήινα, κατάλαβες. Δηλαδή, καμιά φορά ακόμα και αυτό το γεγονός ότι ρε παιδάκι μου, δύο μέρες, τρεις.
1: Ασχολούμαστε με
0: τραγούδια
1: κάτι άλλο.
0: Και ασχολιέσαι με τον Γιώργο.
1: Και ξεχνάς τα καύσιμα.
0: Τρόπο.
1: Νομίζω ότι μπράβο, ο Πέτρος τα καύσιμα μας επαναφέρει.
0: Δεν ξεχνιούνται, παιδιά, τα καύσιμα. Δηλαδή, πλέον πήγα χθες και έβαλα ντίζελ και είδα που έφτασε η βελόνα. Δηλαδή, σιγά-σιγά-σιγά-σιγά όλο και πιο αριστερά πηγαίνει. Το λέω αυτό και σαν πολιτικό σχόλιο για την κυβέρνηση. Πρέπει να βρει λύση. Όλο και πιο αριστερά πηγαίνει η βελόνα. Δηλαδή, όσο βάζει, δεν κουνιέται. Δεν
1: αν ήμασταν παλιότερα χρόνια που λέμε ναι, ναι. Σε ελληνικές ταινίες, πλέον τα καύσιμα για καύσιμα θα πήγαινε με χρυσές λίρες.
0: Ναι.
1: Εκείνες τις εγγλέζικες.
0: Με τενεκέδες λάδια θα μπορούσαμε. Λέει, πού θα φτάσει, λέει ο φίλος ο Πέτρος, η ιστορία με τις τιμές των καυσίμων. Έρχεται, λέει, και χειμώνας με τιμή κοντά στο 1,90. Το λέγαμε και χθες, Πέτρο, για το πετρέλαιο θέρμανσης. Πώς θα το αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της ενέργειας? Καλή συνέχεια, εύχομαι ολόψυχα με υγεία και ειρήνη σε όλους τους φίλους ακροατές. Εγώ νομίζω, φίλε Πέτρο, φίλες και φίλοι, ότι αν τα πράγματα είναι τόσο δύσκολα, επειδή δεν αφορά μόνο εμάς, δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αλλά αφορά συνολικά τον κόσμο, ότι ενδεχομένως να έχουμε καμία πρωτοβουλία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε κάποια στιγμή.
1: Σε κεντρικό επίπεδο για την αντιμετώπιση του ενεργειακού.
0: Ναι, ενδεχομένως.
1: Αν το είπες, νόμιζα ότι θα είχαμε πρωτοβουλία από την Ευρωπαϊκή.

0: Ευρωπαϊκή Ένωση, ξέρεις, να χτυπήσει τους Χούδη και λοιπά. Και λέω, πού να τα κάνει αυτά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κάθεται και μετράει, ας πούμε, πόσους πόντους πρέπει να είναι οι κάλτσες μας ή πόσο ή τι πρέπει να βάλουμε στη διατροφή μας ή αν πρέπει να, ακόμη δεν έχουν αποφασίσει εδώ και 30 χρόνια αν θα έχουμε μόνιμη τη θερινή ή τη χειμερινή ώρα. Δηλαδή ασχολείται με τέτοια διακυβεύματα η Ευρωπαϊκή Ένωση και μετά κάποιοι φίλοι μου
1: και
0: που είναι στα Βρυξέλλες λένε
1: αποφάσεις.
0: Ότι είστε άδικοι. Τι άδικοι, ρε παιδί.
1: Εντάξει, επιφυλακτικοί είναι οι Έλληνες, αφού αυτό λέγαμε, είναι λίγο υπερβολικοί και ο Νίκος και εμείς συνολικά απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά έχω την αίσθηση ότι εάν μιλάμε για τέτοιες τιμές, γιατί δεν είναι διαχειρίσιμες από καμία κυβέρνηση, αλλά πρωτίστως από καμία κοινωνία, τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να βάζουμε.
0: Πώς το είπα αυτό τώρα, θα το σκέφτομαι όλη μέρα και θα γελάμε πώς μπορείτε. Ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση συζητά για το πόσους πόντους θα είναι οι κάλτσες μας.
1: Ναι, ναι, πολύ καλό. Πολύ καλό. Πολύ καλό. Να δούμε, παιδιά, να δούμε. Να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα. Την ίδια ώρα οι Χούθη κλιμακώνουν τα πλήγματα στη Σαουδική Αραβία. Ναι. Αυξάνουν την πίεση.
0: Εκεί δεν ενοχλήθηκε ο Τραμπ. Δηλαδή, πραγματικά.
1: Πώς το επιτρέπει να συμβεί.
0: Πραγματικά.
1: Γιατί τον πήρε ο Σαουδάραβας και του λέει: θέλω, λέει, βοήθεια και του είπε: δεν μπορώ να
0: χτυπήσω. Ένα αεροπλανοφόρο να στέλνε.
1: Γιατί δεν είναι εκεί, φύγανε.
0: Μία.
1: Φύγανε, Νίκο.
0: Μία δημιουργία απάτσι να έστελνε. Ξέρω εγώ. Δηλαδή. Πραγματικά.
1: Γιατί
0: με τους παντοφλάδες που λένε.
1: Γιατί? Ενώ του τηλεφώνησε ο Σαουδάραβας.
0: Ο Σαουδάραβας τώρα τηλεφωνεί δεξιά-αριστερά, βοήθεια γιο.
1: Γιατί δεν ζητάει από την Τουρκία με την οποία υπέγραψε και
0: ζητάει,
1: την
0: αλλά
1: βοήθεια,
0: η Τουρκία,
1: Νίκο.
0: Είναι επιφυλακτική. Έχει δημιουργηθεί μεγάλο γεωστρατηγικό θέμα
1: μα,
0: γι' αυτό.
1: Όταν εμφανίζεσαι ως περιφερειακός παίκτης και εγγυητής, όταν κάποια στιγμή λες εγώ είμαι εδώ και ακούπησες στον νόμο μου, δεν γίνεται στα κρίσιμα. Πάλι να μην βγάζεις
0: διάφοροι...
1: κουβεντούλα και οι μόνες μαγκές που κάνεις να είναι μόνο απέναντι σε εμάς και παντού να παριστάνεις τον Ταΐ και τον βαρύ μαγκά.
0: Του ταχώνανε και κάποιοι...
1: Αλλά στη Μέση Ανατολή που καίει το τηγάνι να μην τολμάς να πάρεις θέση.
0: Καλά τώρα, εντάξει. Γιατί άμα ήθελε ο Σαουδάραβας με τα λεφτά που έχει, δεν μπορούσε να έχει λύσει το Παλαιστινιακό τόσα χρόνια. Μη λέμε τώρα σαχλαμάρες και πρέπει να κάνουν τα φλωτήλα και τα τέτοια. Διάφοροι γεωστρατηγικοί αναλυτές με τη φωτογραφία του την τελευταία που ήταν στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και είχε βάλει ένα χαμόγελο ο Σαουδάραβας ότι είμαστε, ας πούμε, σύμμαχοι κλπ. Του λέγανε, του ταχώνανε. Του ταχώνανε για τη στάση του έτσι όπως έχει εξελιχθεί. Τέλος πάντων, πιάσαμε πολλά θέματα και με αφορμή και το μήνυμα του Πέτρου και για τα καύσιμα, άρα και για το διεθνές σκηνικό. Είχα άλλο σκοπό να βάλω τραγούδι, αλλά τελικά νομίζω θα πάμε σε ένα τραγούδι που αρέσει και στον Μπάμπη, γιατί πρέπει να είμαστε πιο κοντά στα ελληνικά. Ορφέα Περίδη και Διψάς του Στίχου το Πουλί.
1: Τι διψάς?
0: Διψάς του Στίχου το Πουλί. Διψάς, ναι. Του Στίχου το Πουλί. Ένα πολύ, σε έχει αρέσει, μου το έχεις πει κιόλας.
1: Για να το ακούσω, γιατί πάμε... με τους στίχους δεν το έχω, δεν το έχω. Για πάμε να ακούσουμε.
0: Πάμε, κυρία Σοφία. Σοφία, σε ακαλύψει.
1: Επειδή έχει πολλά αγαπημένα ο Ορφέας, νομίζω ότι θα πέσεις κατευθείαν σε κάποιο που το πολύ αρέσει. Για πάμε να ακούσουμε.
0: Συνεπιβάτη, θα βάλτο, σε παρακαλώ.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα λοιπόν σε όλες και σε όλους. Στον 102 είστε συντονισμένοι και πολύ καλά κάνετε. Πολύ ξύπνησε και ξυπνάει καθημερινά με Νίκο Λαδιανό και Μπάμπη Τζιομπάνογλου από τις 6 και με τη Σοφία Σακαλή βέβαια στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής.
1: Όχι Σοφία Σακαλή Σκέτη.
0: Όχι.
1: Μαζί με Κολάρο.
0: Έτσι. Σοφία έτσι και τον Κολάρο. Καταντήσαμε έτσι από τα πρωινά ξυπνήματα και να μας ακούει. Μετά θα έρθει και με κανένα τέτοιο για το χέρι και μετά κανένα για το πόδι. Δεν μας αντέχει κανένας. 6930-078-228 η τηλεφωνική γραμμή για τα μηνύματά σας μέσω Viber. Και έλεγα Νίκο μου καλέ, καλέ μου Νίκο, ότι πολύ ωραία τα φθινοπορεινά στο τραγουδάκι και ο Χατζηδάκης. Αρχίζει και φθινοποριάζει και σας το λέω ότι η θερμοκρασία συνεχώς και πέφτει. Δηλαδή εχθές το βράδυ επιχείρησα να κοιμηθώ όπως κοιμόμουν όλο το καλοκαίρι, χωρίς πιτζάμα κοιμάμαι. Με την μπλουζίτσα. Κρύωσα μέσα στη νύχτα και ξύπνησα από το κρύο και έψαχνα στα συρτάρια να βρω την πιτζάμα από κάτω να τη φορέσω.
1: Ξύπνησες για το κρύο, θα σου πω όμως εγώ, θα σου δώσω μια εξήγηση. Γιατί το έτερο νήμιση έχει ανοιχτά παράθυρα, πρωτοπαράθυρα.
0: Στο σπίτι?
1: Ναι.
0: Τα έχω κλείσει εγώ.
1: Τα έχω κλείσει εγώ.
0: Και λέω, το παράθυρο
1: έχω
0: θα
1: σχίσει
0: είναι.
1: Τη γάτα.
0: Κλείνω το παράθυρο. Δεν. Κρύωσα παιδιά και ξύπνησα και το λέω και με αφορμή το μήνυμα του φίλου του Πέτρου αλλά και την αγωνία των περισσότερων για τις τιμές των καυσίμων που επηρεάζουν και το πετρέλαιο θέρμανσης. Ξέρεις τι σκέφτηκα Νίκο? Λέω να πάω να παραγγείλω ξύλα γιατί ευτυχώς το σπίτι το οποίο νοικιάζω έχει τζάκι και με έχει βοηθήσει πάρα πολύ εκεί πάνω. Στα Πεύκα που το κρύο είναι πολύ μεγαλύτερο από ό,τι στο κέντρο.
1: Όπως και για τα καλοκαίρια που εκεί πέρα επειδή χτυπάει ο ήλιος κάθετα στην πλαγιά βοηθάει επίσης η πισίνα και αυτή ήταν μια πολύ καλή επιλογή για το σπίτι.
0: Φυσικά φίλε, φυσικά. Και... απλώς την τζαμπό πισίνα τη βάζεις και από την άλλη πλευρά από που θες εσύ, δεν είναι μόνιμη.
1: Για το γήπεδο του γκολφ ξέρω ότι το μοιράζεστε με το Σταθάκι, οπότε...
0: Σήμερα θα πάρω
1: και όλα τα έξοδα.
0: Νίκο τηλέφωνο. Για καυσόξυλα, να μου φέρουν καυσόξυλα.
1: Μπάμπη,
0: γιατί με
1: αυτή...
0: την πρώτη ιστορία το βλέπω μέχρι τέλος του μήνα, συνεχίσει έτσι, να το μπουμπονίζω το τζάκι.
1: Μπάμπη, με όλη αυτή τη συζήτηση έχω την αίσθηση ότι διαταράχτηκε η ατμόσφαιρα. Θα σου πω και κάτι. Με αυτά που λες, αλλά και με την αίσθηση που είχα χθες το βράδυ εκεί κοντά στο Μέγαρο στην παραλία, είχε τσιμπούσε το κρύο, τσιμπούσε. Δηλαδή. Δεν αρκούσε ούτε το ζακετάκι κάποια στιγμή, ενώ είχα κατέβει σχετικά χαλαρός.
0: Ναι,
1: και με όλα αυτά, ενώ είχα την αίσθηση και στόλεγα και την τάση ότι μέχρι τέλος εβδομάδας, άμα ζεστάνει ο καιρός, θα πάω ξανά για θάλασσα.
0: Ναι.
1: Έχω αρχίσει να έχω αμφιβολίες, έχει αρχίσει να μου φεύγει η αίσθηση.
0: Να
1: μου φεύγει
0: ότι
1: η
0: να
1: αίσθηση.
0: Πάω να βουτήξω.
1: Ναι.
0: Αυτή την ώρα, Νίκο, από μια από τις πολλές εφαρμογές καιρού που έχω στο κινητό μου, βλέπω ότι υπάρχουν πτώσεις κεραυνών έντονες στη θαλάσσια περιοχή εκεί, ανάμεσα σε Λεπτοκαριά και σε Πλαταμόνα.
1: Εγώ σου είπα ότι οι μετεωρολόγοι λέγανε ότι εκεί στο ύψος Πιερίας Νότιας Χαλκιδικής και κάτω θα πιάσει περισσότερο η κακοκαιρία σήμερα. Και όσο πάει θα κινηθεί προς Κρήτη και λοιπά. Δεν ξέρω αν μας ακούνε και από Κρήτη ή από άλλες περιοχές νοτίως.
0: Ναι,
1: ας μας δώσουν
0: η
1: μια
0: Κρήτη
1: ανταπόκριση.
0: Είναι για την Τετάρτη.
1: Για την Τετάρτη.
0: Ναι, ναι. Εδώ ξαναδιαβάζοντας το Χρυσόστομο τον Παρανό, λέει ότι έρχεται μια διαταραχή η οποία θα δώσει αρκετές βροχές και καταιγίδες στο νότιο Ιόνιο και την Πελοπόννησο. Θα πιάσει μέχρι και Αττικοβιωτία, όπως μου αρέσει να το λέω, και νότια της Εύβοιας. Και από Τετάρτη. Σε Κρήτη και Δωδεκάνησα και μάλιστα με ιδιαίτερη σφοδρότητα. Ο μεγαλύτερος όγκος του νερού βέβαια λέει θα πέσει στη θάλασσα.
1: Ναι.
0: Συνοδεία ισχυρών ανέμων που θα φτάνουν μέχρι και τα 10 μποφόρ. Και βλέπω και σε μια από τις εφαρμογές το σύστημα σου δίνει την αίσθηση του κυκλώνα με την ένταση.
1: Αλλά όχι αμέσως, αυτά θα εκδηλωθούν λίγο αργότερα.
0: Σταδιακά μιλάμε για την Κρήτη, μιλάμε φίλες και φίλοι μας ακούτε από εκεί για την Τετάρτη. Στη Θεσσαλονίκη για σήμερα.
1: Πάμε δηλαδή στην πρόγνωση του καιρού τώρα να ξέρω.
0: Δίνω το παρανό, δύο πράγματα δίνει. Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει πιθανότητα για μπόρα ή ισχυρή καταιγίδα. Αν γίνει τελικά θα γίνει σήμερα το βράδυ. Στην Αττική θα έχει ένα πέρασμα από μπόρες το πρωί της Τετάρτης. Ουσιαστικά όμως λέει ότι θα είναι δροσερέως και κρύα πλέον τα πρωινά. Ενώ από την Πέμπτη θα ανέβουν λίγο οι μέγιστες στους 30 με 32 βαθμούς σε πανελλαδικό επίπεδο για τη Θεσσαλονίκη.
1: Άρα συμφωνούμε και λίγο ακυρώθηκαν αυτά που λέγανε. Αρχικά μας το είχε πει σαν πρόβλεψη και την προηγούμενη εβδομάδα και ο Χρυσόστομος, ότι κάπου μετά την Τετάρτη-Πέμπτη θα ξαναρχόταν ένα δεύτερο κύμα μετά από αυτό του Σαββατοκύριακου. Αλλά φαίνεται ότι δεν θα ισχύσει. Και αν ισχύσει, θα ισχύσει μόνο για τα πολύ νότια. Εγώ, μια που άνοιξε την κουβέντα ο Μπάμπης, θα πω και την επίσημη πρόγνωση για τη Θεσσαλονίκη σήμερα. Αναμένονται νεφώσεις από το πρωί, ενώ υπάρχει πιθανότητα ασθενούς βροχόπτωσης κατά τις απογευματινές ώρες. Όταν διαβάζω αυτό εδώ, οι ασθενείς της ασθενής, έτσι, είναι διγενές, μονοκατάληκτο. Οι ασθενείς της ασθενούς, έτσι,
0: έλα,
1: κυρίες και κύριοι.
0: Φίλε. Για να κάνουμε έλα, και ένα. Διγενές, μονοκατάληκτο.
1: Λοιπόν, της ασθενούς, πιθανότητα ασθενούς βροχόπτωση κατά τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς 2 με 3 μποφόρ, κυρίως από νότιες νοτιοανατολικές διευθύνσεις. Θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη θα κοιμαθεί από 16 ως 30 βαθμούς. Πάντως, για να πούμε κιόλας, στη Θεσσαλία, βλέπεις, η Θεσσαλία ενώ συνήθως έχει υψηλότερες θερμοκρασίες, επειδή θα την επηρεάσει σήμερα αυτή η συννεφιά και η αστάθεια, δεν θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς. Ακούσεις, Ευαγγελία. Δηλαδή, Μακεδονία.
0: Ακούς, Δημήτρη.
1: Μπυρνάρα. Μακεδονία και Ήπειρος θα έχουν σήμερα πιο πολύ ζέστη από την Θεσσαλία και από την Πελοπόννησο.
0: Πάντως οι βροχές, σου λέω, βλέποντας και τις εφαρμογές που παρακολουθώ όλα αυτά τα χρόνια, θα έχουν βροχές κυρίως η Πελοπόννησος και το Αιγαίο, δηλαδή νοτιότερα, νομίζω, της Θεσσαλίας και της. Η στερεά σε κάποια σημεία της στερεάς ενδεχομένως να επηρεαστεί.
1: Τώρα, όσον αφορά αυτό που είπες για το βραδινό κρυάκι, και εγώ χθες το βράδυ κρύωσα και γι' αυτό σήμερα πήρα και ένα γερό, έτσι, πιο γερό πανωφόρι μαζί μου. Αλλά αυτό που παρατηρήσαμε, τουλάχιστον ερχόμενοι από τα ανατολικά, και το επιβεβαιώνει η θερμοκρασία που βλέπω τώρα, είναι κατά τη πιο ψηλή από την αντίστοιχη τη χθεσινή το πρωί. Με τη Σοφία νιώσαμε λίγο πιο ζεστά. Δεν φύσαγε.
0: Νόμιζα λίγο πιο κοντά νιώσατε.
1: Και κοντά και ζεστά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: εσείς κοίταξε.
1: Και μάλιστα η Σοφία έρθε με το φανελάκι.
0: Α, νόμιζα θα έλεγες με το μετρό, γιατί πέρα από μετρό, λέω, ρε παιδάκι μου,
1: με
0: πάντοτε,
1: το λεωφορείο.
0: Πώς έχουν και πιο καλές θερμοκρασίες, όχι σαν και εμένα και το
1: με
0: Κωνσταντίνο.
1: Με το λαϊκό λεωφορείο.
0: Με τον Κωνσταντίνο που ζούμε βόρειο-δυτικά, όπου εκεί ακόμα και το κρύο είναι πιο δρυμή.
1: Έτσι είναι. Εν τω μεταξύ, κυρία Σοφία, ψάξτε σας παρακαλώ εκεί με τον κύριο Σταθάκη που ήρθε για παρέα. Χαράματα με το πρώτο λεωφορείο να το βάλουμε. Γιατί σήμερα κιόλας με τη Σοφία μου το επιβεβαίωσε ότι πήραμε κυριολεκτικά το πρώτο λεωφορείο.
0: Α, νόμιζα, μου επιβεβαίωσε ότι πήραμε το ίδιο λεωφορείο. Και λέω,
1: το ίδιο λεωφορείο πήραμε. Το ίδιο λεωφορείο το πήραμε σίγουρα.
0: Με το πρώτο της γραμμής.
1: Το λαϊκό, ναι. Με το, που είναι η μέσα όλοι οι εργαζόμενοι.
0: Ναι, ρε φίλε. Που νομίζω ότι σπάσατε και ένα κρεμμύδι στη μέση.
1: Αυτό με το κρεμμύδι πολύ το αγαπάς.
0: Αφού είναι το χαρακτηριστικό. Με μια γροθιά έσπασε το κρεμμύδι ο Νίκος,
1: πρωί
0: έβγαλε και λίγο τυράκι και με ξερό ψωμί προχθεσινό.
1: Ψωμί και λίτσα. Όχι, γιατί να είναι ξερό.
0: Φάγατε δύο μπουκές.
1: Φρέσκο πήραμε από το φούρνο. Αφού μας έδωσε χθες τα αφεντικό, μας έδωσε επίδομα για να πάρουμε φρέσκο ψωμάκι.
0: Νόμιζα ότι εκεί ανατολικά έχετε πρόβλημα, ρε παιδάκι μου. Και
1: το αφεντικό έρχεται μια φορά τη βδομάδα, έρχεται σε μένα και τη Σοφία και λέει: πάρτε, ρε λιγούρια, να πάρετε λίγο φρέσκο ψωμάκι τα παιδιά σας. Έτσι δεν λέει η Σοφία.
0: Εγώ νόμιζα, σας έφερε το προχθεσινό το δικό του και το βάζατε στο νερό όπως κάνανε παλιά και με λίγη ζαχαρίτσα το φάγατε στο
1: τώρα
0: σπίτι.
1: Τώρα εγώ δεν κατάλαβα από πού προέκυψε βέβαια ο Κώστας ο Σταθάκης. Σαν φάντασμα τον άκουσα στα αυτιά μου.
0: Σαν οπτασία εννοείς.
1: Άλλοι τον βλέπουμε. Τι κάνει.
0: Άλλοι τον βλέπουμε τον Σταθάκη ως όραμα και κάποιοι ως φάντασμα.
1: Τι κάνεις εσύ εδώ, δεν είχες τι να κάνεις. Δεν είχες τι να κάνεις. Μουρμούρα, δεν θες να ακούς τη μουρμούρα.
0: Λοιπόν, καλημέρα στον Δημήτρη, τον Μπυρνάρα, που μας ενημερώνει πως αυτή την ώρα έχει μια έντονη και βαριά συννεφιά στην περιοχή εκεί της Θεσσαλίας, έξω από τη Λάρισα. Είναι καιρός έτοιμος, λέει, για βροχή. Για να δούμε αν θα τη δώσει.
1: Όπως ήταν εδώ το Σάββατο το απόγευμα που μας έφαγε η σκοτεινιά και η αντάρα, παιδιά. Εδώ το Σάββατο το απόγευμα, λίγο πριν ξεκινήσει η συναυλία Ρέμου, λίγο πριν την ώρα μάλλον που ξεκινούσαμε να πάμε προς Γιαννιτσά για το γάμο, είχε μια μαυρίλα. Μαύρη σαν καλιακούδα που λέγανε τα παλιά τα χρόνια. Λοιπόν, το βρήκαμε το τραγούδι. Το βρήκαμε. Κουνήστε μου λίγο τώρα, φοράει και το κολάρο και είναι λίγο δύσκολο.
0: Κουνήστε με, κουνήστε την αριστερή, τη δεξιά. Ποια είναι η, η γροθιά των διαδηλώσεων, γιατί ο Νίκος Σούλος σήμερα την είδε πάλι σοσιαλισμός.
1: Η δεξιά, πάμε,
0: βέβαια. Πάμε να ακούσουμε.
1: Αριστερά μηνύματα με δεξιά γροθιά. Πάμε χαράματα με το πρώτο λεωφορείο. Έλα για όσους πάνε στη δουλειά τους μαζί μας.

0: Λοιπόν, και ήρθε η ώρα τώρα, 38 λεπτά μετά τις 6, να πάμε να πιάσουμε έτσι, να σταχυολογήσουμε και τίτλους ειδήσεων. Ξεκινάμε για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και ισόβια. Είναι πλέον αντιμέτωποι οι δύο γιατροί που εμπλέκονται στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Παρένθεση, είναι συγκλονιστικά και τα αποκλειστικά πλάνα, οι εικόνες που έχει εξασφαλίσει το Earth News. Μπείτε στο site του Earth News, έτσι, στο διαδικτυακό φορέα μας της Earth, να δείτε και τις φωτογραφίες μέσα από τον χώρο του γιατρίου, όχι πλέον αυτών της υποδοχής, ναι, με τις στολές του Σαμουράι και λοιπά και τις εικόνες, αλλά μέσα εκεί που έγιναν αυτά που έγιναν. Και δυστυχώς αυτά που βγαίνουν στη δημοσιότητα είναι ανατριχιαστικά.
1: Συγγνώμη τώρα που είπαμε για τις εικόνες, το σχόλιο του Αυγερινού το εντόπισες? Σε σχέση με την εικόνα αυτή, με τις τόσες πολλές εικόνες.
0: Α, του Θανάση Αυγερινού, ναι, που το παρομοίασε με την εικόνα, με τις εικόνες που είχε στο φόντο της η κυρία Καριστιανού.
1: Και τι είπε, ότι όπου βλέπετε τόσες πολλές εικόνες, να τρέχετε.
0: Ναι, τελικά ο κύριος Αυγερινός, από κολλητός και σύμμαχος,
1: απόλυτος, και στενός, στενός συνεργάτης,
0: ναι, της κυρίας Καριστιανού, τα έχουν σπάσει όσο δεν πάει. Λοιπόν, ο εισαγγελέας, επιστρέφουμε στην υπόθεση Μαζονάκη, αναβάθμισε την κατηγορία μετά τη συμπλήρωση της οικογραφίας με τα ευρήματα των διοκτικών αρχών, όπου διαπιστώνεται κενό μίας ώρας από τη στιγμή που ο τραγουδιστής υπέστη ανακοπή έως το τηλεφώνημα στο ΕΚΑΒ για βοήθεια.
1: Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται πλέον τα κρίσιμα λεπτά που προηγήθηκαν της κατάρρευσης του Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο, αλλά και όσα ακολούθησαν, με τις καταθέσεις, το φωτογραφικό υλικό και τα δεδομένα από το μηχάνημα που κατέγραφε τις ζωτικές του ενδείξεις να αποτελούν βασικά στοιχεία της έρευνας. Οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί έλαβαν εκ νέου προθεσμία και θα απολογηθούν σήμερα στην 1 το μεσημέρι.
0: Είναι φοβερό ότι σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις που βγαίνουν από το ρεπορτάζ, το μηχάνημα αυτό της πλασμαφαίρεσης σταματούσε, έβγαζε αλάρμ συνέχεια και παρόλα αυτά το ξαναξεκινούσανε. Δεν θορυβήθηκε κάποιος, σύμφωνα τουλάχιστον με αυτές τις ενδείξεις που υπάρχουν, δεν θορυβήθηκε κάποιος να σταματήσει και να ίσως να καλέσει αμέσως και το ΕΚΑΒ.
1: Και ξέρετε, το αλάρμ δεν το βγάζει γιατί σου δείχνει κάποια βλάβη στο μηχάνημα, αλλά ότι ο ασθενής, ο οποίος είναι συνδεδεμένος, ότι ναι, δεν ανταποκρίνεται με τον τρόπο που θα έπρεπε στη διαδικασία.
0: Αλλά ακόμη και το μηχάνημα, επειδή είναι συνδεδεμένο με έναν άνθρωπο, θα έπρεπε να του θορυβήσει. Δηλαδή, αν το μηχάνημα είναι σε λάθος λειτουργία ή σε κακή λειτουργία, αυτό προφανώς θα έχει άμεσες συνέπειες και στον ασθενή, ο οποίος είναι διασυνδεδεμένος μαζί του.
1: Το κάνεις restart, τι είναι? Έπεσε το σήμα από το wifi και στο κάνουμε restart να ξανάρθει.
0: Σβήνουμε το κινητό και το ξανανοίγουμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Χιλιάδες κόσμου, συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και συνάδελφοι αποχαιρέτησαν χθες το μεσημέρι το δημοφιλή τραγουδιστή στην Αγία Τριάδα της Νίκαιας, στη γειτονιά που μεγάλωσε, αγάπησε, αλλά και τραγούδησε ο Γιώργος Μαζονάκης.
1: Πρωτοφανές ράλι ανόδου στις τιμές των καυσίμων πυροδοτούν οι εξελίξεις στον Περσικό, στην Ερυθρά Θάλασσα και στο Ρωσο-Ουκρανικό μέτωπο. Στην Ελλάδα η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης στην Αντλία, η μέση έτσι γιατί έχει και παραπάνω να δώσει, έφτασε τα 2,15 ευρώ και του πετρελαίου κίνησης στα 2,11. Ανοιχτό αφήνει το ενδεχόμενο παρεμβάσεων η κυβέρνηση.
0: Απλά δεν μπορώ να το ακούω αυτό, γιατί το ακούω ήδη από την αρχή της έκθεσης, δηλαδή έχει περάσει κανένα δεκαήμερο. Θυμάσαι και την παρέμβαση του κύριου Θοδωρικάκου, ότι μπορεί.
1: Αν χρειαστεί, εμείς
0: δεν
1: εδώ
0: μπορεί, ρε παιδιά, όμως να συζητάμε μετά από 10 μέρες και ενώ έχουμε μπει πλέον στα μέσα Σεπτέμβρη για τα καλά, 15 Σεπτέμβρη σήμερα, να συζητάμε ακόμη, αφήνουμε ανοιχτό. Δώστε έναν οδικό χάρτη, έστω, και πείτε ότι εδώ νομίζω ότι πρέπει να το κάνει το επικοινωνιακό επιτελείο του Υπουργείου Ανάπτυξης, αλλά και όλο το οικονομικό επιτελείο.
1: Το οικονομικό επιτελείο πρέπει, ναι, να κάνει επί της ουσίας και μετά να το επικοινωνήσει.
0: Να πει δηλαδή ότι μέσα στην επόμενη εβδομάδα, αν έχουμε μείνει εκεί, θα κάνουμε αυτά, αυτά και αυτά. Μέχρι την 1η Οκτωβρίου, αν έχουμε φτάσει εκεί ή αν έχουμε αποκλιμακώσει, θα κάνουμε αντίστοιχα κάποιες. Δώστε δηλαδή, μην αφήνετε αυτό εδώ, γιατί πρόσεξε, αυτή η ασάφεια αφήνει και την κερδοσκοπία στις αγορές να αναπτύσσεται, έτσι.
1: Ισχύει, ισχύει.
0: Στην Ελλάδα είμαστε ευάλωτοι σε αυτές τις κερδοσκοπίες. Λοιπόν, με στόχο την αντιμετώπιση του υψηλού ενεργειακού. Επειδή το διάβασα ακριβώς αυτό, γι' αυτό σου είπα, γιατί αυτό μου φαίνεται πάρα πολύ να είχαμε να λέγαμε. Με στόχο λοιπόν την αντιμετώπιση του υψηλού ενεργειακού κόστου, υπεγράφει χθες υπουργική απόφαση που παρέχει δυνατότητα στα νοικοκυριά να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά συστήματα ισχύως έως και 800 βατ. Έρχομαι εγώ όμως να σου πω, βρε Μπάμπη μου, έτσι και το καταλαβαίνεις.
1: Ότι αυτό δεν μπορεί να δώσει μια άμεση απάντηση και λύση.
0: Ακριβώς, ναι, γιατί θα το αποδώσει σε μήνες. Και εκτός αυτού, με τα φωτοβολταϊκά, ακόμη και τα οικιακά, μπορεί να είναι έτσι εξοικειωμένοι κάποιοι νεότεροι, κάποιοι ίσως λίγο πιο σπουδαγμένοι. Τώρα, για το απλό νοικοκυριό του κύριου Μπάμπη, της κυρίας
1: Μπάμπη, θα φέρει τον Μπάμπη, τον
0: Γκέτης και του Νικολάκη,
1: τον ειδικό στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις,
0: να του φωτοβολταολόγο
1: να τις τοποθετήσει. Δεν είπαμε να πάρεις εσύ τώρα το μυστρί και το πυλοφόρι που παίρνεις το πρωί και μπαίνεις στο λεωφορείο για να έρθεις. Θέλω να πω, θα πάρεις τον ειδικό να στο εγκαταστήσει.
0: Όχι, πέρα από την εγκατάσταση, πρέπει και τη μελέτη και τι θα σου αποδώσει. Και πώς θα...
1: αυτά ποιος θέλω τα κάνει, να πω, τα κάνουν ειδικοί,
0: ναι,
1: δεν τα κάνει.
0: Είναι πολύ,
1: ναι,
0: δηλαδή ο θείος ή η θεία, η γιαγιά ή ο παππούς, ναι, που πάνε μέχρι το γειτονικό βενζινάδικο,
1: βρίσκουν το γιο και παίρνουν τον εγγονό, ναι, και λένε θέλω να κάνω
0: και
1: αυτό τους,
0: και λένε στο βενζινά βάλε μου τον πιτονάκι για να γεμίσω την σόμπα πετρελαίου, ας πούμε, βάλε μισό μπιτόνι.
1: Άλλο αυτό, τώρα θέτεις τρία πράγματα μαζί διαφορετικά. Το θέμα είναι ότι οι μεγάλοι που δεν ξέρουν μπορούν να απευθυνθούν στους νεότερους
0: συγγενείς
1: τους για να προχωρήσουν μια τέτοια διαδικασία. Το πραγματικό όμως θέμα είναι ότι ακόμα και μια τέτοια διαδικασία να πεις ότι θα εκκινήσεις, δεν θα σου δώσει άμεσα λύση, δεν τον βγάζεις το φετινό χειμώνα με αυτά τα φωτοβολταϊκά. Και η ανάγκη είναι τώρα ότι πρέπει με κάποιο τρόπο να στηριχθεί η ελληνική οικογένεια.
0: Απλά για συμβουλές, μην στραφούν σε καμία από αυτές τις συμμορίες των λογιστών και τους ζητήσουν χρυσές λίρες.
1: Θέλει προσοχή. Έτσι, θέλει προσοχή.
0: Γιατί πρόσεξε τώρα.
1: Άνοιξε θεία από τη ΔΕΗ είμαστε.
0: Αυτό πρόσεξε τώρα. Εδώ πέρα μπορεί να πάρουν ιδέα αυτοί οι διάφοροι, οι οποίοι παίρνουν ιδέες από τα πάντα, και να αρχίσουν τα τηλέφωνα στους ηλικιωμένους. Έλα, θείο, θα σου βάλω ένα φωτοβολταϊκό εδώ. Βγάλε μου έξω 10 χιλιάρικα στην πόρτα και θα το έχεις το φωτοβολταϊκό. Θα λειτουργήσει από αύριο. Θα έχεις τζάμπα ρεύμα, ζεστό νερό και όλα. Τσουκ. Βγάζει τα 10 χιλιάρικα. Δίνω τώρα και ιδέες. Κακός.
1: Γιατί ρε φίλε.
0: Κακός.
1: Με αυτόν τον τρόπο, πόσοι έχουν κάνει πολιτική καριέρα. Τάζοντας ότι.
0: Α, λαγούζουμε τετραχιλιά.
1: Ναι, ναι. Φυσικά.
0: Άντε, πάμε παρακάτω. Μένουμε στο Ιράν όμως.
1: Καμία διαπραγμάτευση, Νίκο. Καμία διαπραγμάτευση. Έως ότου ικανοποιηθούν οι όροι μας, διαμηνύει το Ιράν. Δηλαδή, το Ιράν εμφανίζεται ως ο νικητής του πολέμου, απορρίπτοντας τα αντικρουόμενα μηνύματα Τραμπ. Παράλληλα, υποστηρίζει ότι τα δεδομένα γύρω από το πετρέλαιο και τα στενά του ορμούς έχουν αλλάξει, προειδοποιώντας ότι οι προσπάθειες περιορισμού των συνεπειών δεν θα πατρέψουν όσα πρόκειται να ακολουθήσουν.
0: Το μεταξύ των δεν τον ακούω τις τελευταίες μέρες να μιλάει πολύ για Ιράν. Πρόσεξε.
1: Μπράβο.
0: Μιλούσε,
1: μήπως τότε συμβεί κάτι πιο δραστικό.
0: Αφού τα έκανε ρόιδο με τη Γρυλανδία, με την Ουκρανία, με τη Βενεζουέλα, με το Ιράν, τώρα πήγε μπλε και αλλού. Είπε προχθές ότι θα ήταν μια πολύ ωραία ιδέα η επανένωση της Ιρλανδίας.
1: Της Βόρειας με την Νότια
0: Ιρλανδία. Με την υπόλοιπη Ιρλανδία, με το Έιρε που λέμε. Λοιπόν, θέλει να χωθεί και εκεί. Άρχισαν αποσχιστικές τάσεις στη Μεγάλη Βρετανία. Γενικά.
1: Αποσχιστικές βγήκανε όπου, Σκωτία, Ουαλία και οι υπόλοιποι και λένε θέλουμε να μείνουμε ανεξάρτητοι και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Όπου βάλει το χέρι, το δάχτυλό του, είναι ο κρίσιμος παράγοντας για να διαλυθεί το σύμπαν.
1: Απλώς έλα να βάλουμε κάτι ως στοιχηματάκι. Συνήθως όταν μιλάει, δεν γίνεται τίποτα. Δηλαδή, επιβεβαίωνε αυτό που λένε ότι η σκυλή που γαυγίζει δεν δαγκώνει. Έχει κανένα δύο μέρες να μιλήσει. Για περιμένε να δούμε μήπως αυτή τη φορά γίνει κάτι πιο δραστικό. Ας περιμένουμε.
0: Δεν ξέρω. Πάντως η ξαφνική αναχώρηση του θείου Τάσου νομίζω όλους σας θορύβησε. Λοιπόν,
1: έφυγε ήδη για την Αμερική.
0: Δεν νομίζω. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να στοχοποιούν όσους στηρίζουν το Ιρανικό καθεστώς, δήλωσε το μεταξύ χθες ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Νωρίτερα, η Ουάσιγκτον επέβαλε κυρώσεις στη δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα στη Ρωσία, που φέρεται να παρέκαμπτει τις κυρώσεις εναντίον της Τεχεράνης. Πόλεμος κυρώσεων.
1: Δύο αλευτικά σκάφη επλήγησαν χθες βράδυ από ντρόουν στον Περσικό, αναφορές για αρκετούς αγνοούμενους. 13 άμαχοι τραυματίστηκαν χθες σε επιθέσεις από τους φιλοϊρανούς αντάρτες Χούθη της Ιεμένης σε τρεις σαουδαραβικές πόλεις.
0: Στο μεταξύ, σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα τέθηκαν τα ξημερώματα οι πολωνικές ένοπλες δυνάμεις, καθώς η Ρωσία εξαπέλυσε νέα επίθεση εναντίον του Κιέβου. Μαχητικό του ΝΑΤΟ κατέριψε λίγο μετά τα μεσάνυχτα ντρόουν που πιθανόν εισήλθε στο λιθουανικό εναέριο χώρο από την Λευκορωσία. Μήπως εδώ πρέπει να πάρουν κάποιο άλλο δίδαγμα για τα ντρόουν και τις καταρρύψεις. Ο Ρώσος ολιγάρχης Ουμάρ Κρεμλιόφ, στενός συνεργάτης του Πούτιν, συνέβαλε στη χρηματοδότηση γαμήλιας δεξίωσης του πρωτότοκου γιού του Αμερικανού Προέδρου της Μπαχάμες, αποκάλυψε νέα σύζυγος του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ. Τέλος πάντων, πριν να πούμε αυτό εδώ πέρα το ψιλοκοσμικό, ήμουν έτοιμος να σου πω με όλα αυτά εδώ. Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, οι πολωνικές δυνάμεις, ντρόουν καταρρύπτει.
1: Κάναν και δηλώσεις ότι αν αναμετρηθούμε, να δείτε, θα πάθουν οι Ρώσοι από εμάς.
0: Μήπως Μπάμπι, είμαστε ήδη, έχουμε περάσει το κατόφλι του Τρίτου Παγκοσμίου και δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι.
1: Και άλλη φορά το έχουμε θέσει ως ζήτημα.
0: Και δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι.
1: Λοιπόν,
0: πάμε πίσω στα παλιά των τεμπών.
1: Η αποδοχή του αιτήματος για πραγματογνωμοσύνη και έλεγχο του κινητού τηλεφώνου του σταθμάρχη της Μοίρας Βάρδιας προτάθηκε από την εισαγγελέα προς την έδρα στη διάρκεια της δίκης για το πολύ νεκρό δυστύχημα των τεμπών. Η διαδικασία συνεχίστηκε με τις ιδιαίτερα φορτισμένες καταθέσεις γονέων και συγγενών των θυμάτων. Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε η συγκλονιστική κατάθεση της μητέρας του Βάιου Βλάχου.
0: Στα εγγένεια των έργων αναβάθμισης των υποδομών στον αρχαιολογικό χώρο του Κεραμικού, έναν πάρα πολύ σημαντικό αρχαιολογικό χώρο στην Αττική, θα μιλήσει στις 7 το απόγευμα ο Πρωθυπουργός.
1: Την επαναφορά της θεσμικής ελληνικής παρουσίας σε μια πόλη με ιδιαίτερη θέση στην ιστορία του ελληνισμού των ΗΠΑ σηματοδότησαν τα χθεσινά εγγένεια του επίτιμου προξενείου της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη.
0: Νέα Ορλεάνη.
1: Στη Νέα Ορλεάνη, ναι, στη Νέα Υόρκη.
0: Εκεί είχαμε.
1: Σε μια περίοδο κατά την οποία η περιοχή αποκτά αυξημένη σημασία για τη σύγχρονη ελληνοαμερικανική συνεργασία και στην ναυτιλία και στην ενέργεια. Την ιστορική και στρατηγική σημασία της λειτουργίας του επίτιμου προξενείου στη Νέα Ορλεάνη τόνισε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του ο Έλληνας υπέξω Γιώργος Γεραπετρίτης.
0: Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώνουμε με τους τίτλους. Προσπαθεί να μας χαιρετήσει απεγνωσμένα απ' έξω ο Δημήτρης Μισερλόπουλος.
1: Καλώς το να.
0: Απεγνωσμένα.
1: Είναι παπανδρεϊκός ο χαιρετισμός του. Είναι, με τα δύο
0: είναι
1: χέρια
0: απ' όλα. Είναι απ'
1: ψηλά,
0: εμένα, και λίγο σε αλέφαντο μου κάνει. Λοιπόν, πάμε στο τραγούδι και τα λέμε σε λίγο.

0: Ωραίο τραγουδάκι, λίγο ονειρικό για αυτή την ώρα, έτσι, Μπάμπη.
1: Να μην σου πω ότι και λίγο παραπάνω από ονειρικό.
0: Και δηλαδή, λίγο παραπάνω από ονειρικό.
1: Θα με έστελνε να ξαπλώσω λίγο, να κουμπίσω το κεφαλάκι μου, να βάλω και το σεντονάκι μαζί με την πιτζαμούλα μου ξανά επάνω μου, έτσι, λίγο να το, τώρα, να το μπάρω τον υπνάκο.
0: Όσοι ξέρετε τον Μπάμπη, τώρα φανταστείτε τον με παντόφλα και με πιτζάμα, έτσι, στον καναπέ, φανταστείτε τον. Μια ομορφιά, μια ομορφιά, δεν σας λέω τίποτα. Λοιπόν, λέγαμε πριν όμως, έτσι πολύ ψηλά το πιάσαμε, για αυτά τα διαλυτικά σενάρια τα οποία ενισχύει ο Ντόναλντ Τραμπ. Νέα λοιπόν πολιτική πίεση δέχεται η Βρετανική κυβέρνηση για το μέλλον του Ηνωμένου Βασιλείου, έτσι που τα έκανε μετά από το Brexit.
1: Μπράβο.
0: Μάλλον ακόμη από πριν το Brexit, εκείνος ο κύριος του Συντηρητικού Κόμματος, τέλος πάντων, όνομα και μη χωριό. Οι ηγέτες των κομμάτων που βρίσκονται στην εξουσία στη Σκωτία, την Ουαλία και τη Βόρεια Ιρλανδία.
1: Άρα οι πρωθυπουργοί των τοπικών κυβερνήσεων.
0: Υπέγραψαν σήμερα στο Κάρντιφ κοινή συμφωνία. Μάλλον χθες υπέγραψαν στο Κάρντιφ. Όταν ήμουνα στο Κάρντιφ, όταν το επισκέφθηκα εκεί πριν από περίπου 35 χρόνια, πού να φανταζόμουν ότι θα φτάναμε σε μια τέτοια ιστορική φάση.
1: Άρα το έβαλε στο δαχτυλάκι σου κι εσύ. Απλώς περιμέναμε αρκετό καιρό.
0: Πήγα εκεί να αναπτύξω τα αποσχιστικά κινήματα.
1: Όχι, οικογένεια.
0: Τη συμφωνία υπέγραψαν ο Τζον Σουίνι, ηγέτης του Εθνικού Κόμματος της Σκωτίας, που επιδιώκει την ανεξαρτησία της Σκωτίας, ο Ρούναπ Ιορουέρθ, ηγέτης του Ουαλικού Εθνικιστικού Κόμματος Πλάιτ Κάμρι, που υποστηρίζει την ανεξαρτησία της Ουαλίας, και η Μέρι Λου Μακδόναλντ, πρόεδρος του Ιρλανδικού Εθνικιστικού Κόμματος Σιν Φέιν, που επιδιώκει την Ένωση Βόρειας Ιρλανδίας
1: με τη
0: Δημοκρατία της Ιρλανδίας.
1: Να ανοίξει ο δρόμος για δημοψηφίσματα απόσχησης. Να ακολουθήσουν δηλαδή διαφορετική πορεία από την Αγγλία.
0: Πρέπει να πούμε βέβαια ότι στο τελευταίο δημοψήφισμα που είχε τεθεί στην Σκωτία για αυτό το θέμα, έστω και με. Αν όχι οριακή, τέλος πάντων όχι πολύ μεγάλη πλειοψηφία, είχε καταρριφθεί το ενδεχόμενο της απόσχησης της Σκωτίας.
1: Αυτοί οι τρεις πάντως λένε ότι το μέλλον μας είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ναι, κοίταξε να δεις, και μέσα στην Μεγάλη Βρετανία υπάρχουν διαφορετικά, έτσι, και διαφορετικές καταγωγές. Άλλοι έχουν κέλτικη καταγωγή, άλλοι έχουν σαξονική καταγωγή, άλλοι έχουν νορμανδική καταγωγή.
1: Αν είχαν και κάποιοι από αυτούς ποντιακή, νομίζω θα τα είχαν λυμμένα.
0: Λες,
1: τι, όχι.
0: Λοιπόν, ας πιάσουμε ένα αστέρι που πέφτει όσο είναι ακόμα σκοτεινός ο ουρανός και ας τα αφήσουμε αυτά.
1: Δυνατός.
0: Πάμε. Δελτίο ειδήσεων συνέχεια. Catch a falling star and put it in your pocket. Never let it fade away.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Πρωτοφανές ράλι ανόδου στις διεθνείς τιμές της ενέργειας πυροδοτούν οι εξελίξεις σε Περσικό κόλπο, Ερυθρά θάλασσα και το ρωσο-ουκρανικό μέτωπο, με το πετρέλαιο Brent να πλησιάζει τα $109 το βαρέλι. Ράλι ανόδου και για το φυσικό αέριο, το οποίο έχει τριπλασιαστεί σε ό,τι αφορά την τιμή του σε σχέση με τα επίπεδα πριν την κρίση. Στην Αντλία η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης έχει φτάσει στα 2,15 ευρώ το λίτρο, ενώ του πετρελαίου κίνησης διαμορφώνεται στα 2,11 ευρώ. Εκ νέου αίτηση ως τις 25 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να συνεχίσουν να επωφελούνται της έκπτωσης στο λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος, θα πρέπει να υποβάλουν όσοι είναι ενταγμένοι στο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο. Σε διαφορετική περίπτωση κινδυνεύουν να βρεθούν εκτός προγράμματος, ακόμη και αν εξακολουθούν να πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια. Η ένταξη στο κοινωνικό τιμολόγιο δεν ανανεώνεται αυτόματα και η διαδικασία επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο, καθώς μετά την ολοκλήρωση των φορολογικών δηλώσεων διενεργείται νέος έλεγχος των οικονομικών και περιουσιακών δεδομένων κάθε νοικοκυριού. Για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και αντιμέτωπη με ισόβια είναι πλέον οι δύο γιατροί που εμπλέκονται στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ο εισαγγελέας αναβάθμισε την κατηγορία μετά τη συμπλήρωση της δικογραφίας με τα ευρήματα των αρχών, όπου διαπιστώνεται κενό μίας ώρας από τη στιγμή που ο τραγουδιστής υπέστη ανακοπή έως και το τηλεφώνημα στο ΕΚΑΒ για βοήθεια. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται τα κρίσιμα λεπτά που προηγήθηκαν της κατάρρευσης του Γιώργου Μαζονάκη, στο ιατρείο όλα και όσα ακολούθησαν. Οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί έχουν πάρει εκ νέου προθεσμία για να απολογηθούν στη μία το μεσημέρι. Χιλιάδες κόσμου, μεταξύ του οποίου πλήθος εκπροσώπων του καλλιτεχνικού χώρου, αποχαιρέτησαν το μεσημέρι χθες το δημοφιλή τραγουδιστή στην Αγία Τριάδα της Νίκαιας, στη γειτονιά όπου μεγάλωσε. Στα εγκαίνια των έργων αναβάθμισης των υποδομών στον αρχαιολογικό χώρο του Κεραμικού θα μιλήσει στις 7 το απόγευμα ο Πρωθυπουργός. Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα τέθηκαν τα ξημερώματα οι πολωνικές ενόπλες δυνάμεις, καθώς η Ρωσία εξαπέλυσε νέα επίθεση εναντίον του Κιέβου. Μαχητικό του ΝΑΤΟ κατέριψε λίγο μετά τα μεσάνυχτα ντρόουν που πιθανόν εισήλθε στο λιθουανικό εναέριο χώρο από τη Λευκορωσία. Σε σοβαρή κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου το μόλις 2 εβδομάδων βρέφος, το οποίο διακομίστηκε το βράδυ της Κυριακής στο νοσοκομείο των Χανίων, έχοντας υποστεί βαριές κρανιογκεφαλικές κακώσεις. Οι γιατροί που εξέτασαν το βρέφος στο τμήμα επειγόντων περιστατικών διαπίστωσαν εγκεφαλική αιμορραγία και σοβαρές κακώσεις, κάτι που τους οδήγησε να ενημερώσουν τις αστυνομικές αρχές. Για την υπόθεση συνελήφθη η μητέρα του βρέφους και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία και βαριά σωματική βλάβη. Φέρεται να υποστήριξε ότι το βρέφος τραυματίστηκε ύστερα από πτώση από μεγάλο ύψος. Επιστρέφουμε στο διεθνή χώρο, καθώς οι ηγέτες της Σκωτίας, της Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας που συνεδρίασαν στο Κάρντιφ υπέγραψαν χθες κοινή διακήρυξη με την οποία διεκδικούν το δικαίωμά τους στην αυτοδιάθεση και δηλώνουν ότι το μέλλον των εθνών τους βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η άνευ προηγουμένου συνάντηση διεξήχθη μετά την δήλωση το Σαββατοκύριακο του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών ότι η ένωση της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας με τη Βόρεια Ιρλανδία θα ήταν κάτι το φανταστικό. Τόσο η Σκωτία όσο και η Ουαλία και η Βόρεια Ιρλανδία κυβερνώνται σήμερα από κόμματα που τάσσονται υπέρ της ανεξαρτησίας από το Ηνωμένο Βασίλειο. Θα ολοκληρώσουμε το δελτίο με μια ματιά στον καιρό. Γενικά καλές συνθήκες θα επικρατήσουν σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη με λίγες νεφώσεις κατά τόπους. Έθριος θα είναι ο καιρός στη Θεσσαλονίκη με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 ως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη.

Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

Φίλες, φίλοι, καλή σας μέρα. Από την πρωινή ενημερωτική εκπομπή της ΕΡΤΒΟΛΟΥ με το βλέμμα στην πόλη. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Ελένη Μανώλη στο μικρόφωνο. Παναγιώτης Καλός σήμερα στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Μαρία Δημητρίου επιλέγει τη μουσική μας.

Μας ακούτε από τους 100,7 και 101,2 στα FM διαδικτυακά μέσα από το τόπους του ΕΡΤ News και ertako.gr επιλέγοντας Περιφέρεια και Βόλος. Μπορείτε δε να επικοινωνείτε μαζί μας καλώντας μας στα 2421-026-201 και 26-221, αλλά και μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα και τους λογαριασμούς σε follow σε Facebook και Twitter.

Μια ματιά να ρίξουμε τώρα στα καιρικά μας. Αυτή την ώρα έχουμε 18 βαθμούς, θα φτάσει θερμοκρασία μέχρι, λέει, και 24. Σήμερα θα έχουμε λίγη συννεφιά. Αύριο δείχνει πιθανότητα βροχής και πάλι ηλιοφάνεια από την Πέμπτη. Έχουμε ανέμους που πνέουν βορειοδυτικοί με 5 χιλιόμετρα την ώρα και υγρασία 81%. Σε ό,τι αφορά τώρα την ποιότητα της ατμόσφαιρας και τα μικροσωματίδια, 6,99 μιλιγκράμμα αυτή την ώρα και 4,37 ο μέσος όρος των τελευταίων 24 ωρών, με το ημερήσιο όρο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας να διαμορφώνεται στα 15 μιλιγκράμμα ανακυβικό μέτρο αέρα. Είμαστε πράσινοι δηλαδή. Και με χαμηλές τιμές, για να δούμε τι γίνεται στην πρώτη βιομηχανική περιοχή. 0 αυτή την ώρα μικροσωματίδια στη βιομηχανική περιοχή, 1,18 μέσος όρος των τελευταίων 24 ωρών.

Περιμένω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον επιτέλους να γίνει το νέο site της περιφέρειας και να βλέπουμε και όλους τους άλλους ρυπαντές και με συγκριτικά στοιχεία όπως βλέπουμε αυτά εδώ στο Green και ωραίο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Άλλωστε η ομάδα του καθηγητή Σαχαρίδη είναι πίσω από αυτό που λέμε το Green και ωραίο, είναι και στην περιφέρεια και στην συντήρηση των σταθμών, αλλά τώρα πλέον και στο να διαμορφωθεί μια ιστοσελίδα όπου θα περιλαμβάνεται αυτό που σας λέω. Και δεν θα είναι ένα κουτάκι στον πάτο της, πώς το λένε, της σελίδας Περιφέρειας Θεσσαλίας. Ή μάλλον μπορεί να είναι και εκεί, αλλά ελπίζω να έχει έτσι ένα όνομα και να μπορούμε να το βρίσκουμε πάρα πολύ εύκολα.

Για να δούμε τη Διεθνή ημέρα της Δημοκρατίας που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 15 Σεπτεμβρίου με πρωτοβουλία της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης από το 1997, ενώ από το 2007 υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

0: Η δημοκρατία τώρα σε όλες τις εκφάνσεις, από την αρχαία Αθήνα ως τη σύγχρονη εποχή, όπου συνεχώς διευρύνεται γεωγραφικά, είναι πιο συμμετοχικό πολίτευμα που γνώρισε η ανθρωπότητα. Ο εορτασμός στοχεύει στην ανάδειξη των αξιών που αντιπροσωπεύει η δημοκρατία μέσα από μία σειρά εκδηλώσεων και πρωτοβουλειών από κράτη και πολίτες. Στη χώρα μας η Παγκόσμια Μέρα Δημοκρατίας γιορτάζεται από το 2008 σε όλα τα σχολεία με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας. Ο εορτασμός περιλαμβάνει διαγωνισμούς έκθεσης και ζωγραφικής με βραβεία που αθλοθέτησε η Βουλή των Ελλήνων. Να ρίξουμε τώρα μια ματιά σε κάποια από τα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα. Ξεκινάω από το 1916, που ο μικρός Willy, το πρώτο τάγκ που κατασκευάστηκε από τους Βρετανούς, χρησιμοποιείται για πρώτη φορά κατά των Γερμανών στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο στη μάχη του Σόμ. Το 1919 κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της εφημερίδας «Η Καθημερινή». Το 1928 ο Αλεξάντερ Φλέμινγκ ανακαλύπτει την πενικυλίνη, ενώ το 1968 ιδρύεται η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας. Το 2000 έχουμε την τελετή έναρξη των 27ων Ολυμπιακών Αγώνων στο Σίδνεϊ. Μετέχουν 10.200 αθλητές και αθλήτρες από 200 χώρες, 28 αθλήματα. Την Ολυμπιακή Φλόγα ανάβει εκπρόσωπος των Ιθαγενών της Αυστραλίας, Κάθι Φρίμαν. Η Βόρεια και η Νότια Κορέα αγωνίζονται κάτω από την ίδια σημαία. Επίσης, να σας υπενθυμίσω ότι το 1254 ο Μάρκο Πόλο, Βενετός έμπορος εξερευνητής, γεννήθηκε. Το 1890 η Αγκάθα Κρίστη, Αγγλίδα συγγραφέας αστυνομικών μυθιστορημάτων. Και το 1946 ο Όλιβερ Στόουν, Αμερικανός σκηνοθέτης. Το 1938 ο Γιαννούλης Χαλεπάς διακεκριμένος γλύπτης από την Τίνο, έφυγε από τη ζωή. Το 2006 η Οριάννα Φαλάτσι, Ιταλίδα δημοσιογράφος και συγγραφέας, γνωστή και από τη σχέση της με τον Αλέκο Παναγούλη. Μετά τις επιθέσεις δε της 11 Σεπτεμβρίου θεωρήθηκε ότι με τα γραπτά της δυσφήμιζε το Ισλάμ. Το 2008 ο Σταύρος Παράβας, Έλληνας ηθοποιός. Αρκετά όμως με το παρελθόν, επιστροφή στο παρόν και στη Μαρία Δημητρίου, πάμε να ακούσουμε ποιο τραγούδι μας προτείνει για σήμερα.
1: Το τραγούδι της ημέρας.
2: 15 Σεπτεμβρίου σήμερα και η Παγκόσμια Κοινότητα τιμά τη Διεθνή ημέρα Δημοκρατίας. Μια ημέρα που δεν καθιερώθηκε απλώς για να μας θυμίζει ένα πολίτευμα, αλλά για να μας υπενθυμίζει ότι η ελευθερία, η ισότητα και η ανθρώπινη αξιοπρέπεια δεν είναι δεδομένες, αλλά αποτελούν έναν καθημερινό ζωντανό αγώνα. Είναι η δική μας φωνή, η δική μας συμμετοχή και η ευθύνη να ορίζουμε το μέλλον μας. Στο τραγούδι της ημέρας δίνουμε αυτή την επέτειο με στίχους και μουσική που έχουν ριζώσει βαθιά στη συλλογική μας μνήμη. «Ποιος στη ζωή μου, ποιος την κυνηγά», αναρωτήθηκε ο Μάνος Ελευθερίου, και ο Μίκης Θοδωράκης έντυσε αυτούς τους στίχους με μια από τις πιο συγκλονιστικές μελωδίες της ελληνικής μουσικής. Ένα τραγούδι σύμβολο για το δικαίωμα να κρατάμε εμείς οι ίδιοι το τιμόνι της μοίρας μας μακριά από το σκοτάδι. Με την δέσμευση για ελεύθερη σκέψη, λοιπόν, ακούμε την ιστορική πρώτη ερμηνεία της Μαρίας Φαραντούρη.

πάμε να ρίξουμε τώρα μια ματιά στον τύπο. Αρχίζω με την Καθημερινή, ο εφιάλτης του ρεζερβουάρ. Τα 2,2 ευρώ το λίτρο στην Αγγλία αναμένεται να προσεγγίσει η βενζίνη. Από τη Χονολού στην Καρνεάδου, μιλάει για τα πτυχία τώρα αυτές τις ειδικότητες, τέλος πάντων, τις κάπως, τις ιατρικές. Αναδρομικά για περισσότερους από 35.000 συνταξιούχους, πλησιάζουν τις 16.000 εγγραφές των αποδήμων, ακριβένει ο δανεισμός των ΗΠΑ, όλοι μαζί με μια φωνή για το Μάνο Λοΐζο, δραπέτει στη 16η άδεια ο Αλκέτ Ριζάι, ασπίδα ντρόν στα F-35 το σχέδιο προστασίας των αεροσκαφών. Τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μπει φρένο και δημιουργοί του ΝΑΖΑ έπρεπε να επαναφέρουμε το ζήτημα της Γάζας. Τα νέα. Ο δεύτερος θάνατος των ηρωικών πιλότων, Phantom, τα πιστήρια βρέθηκαν στα Γιάννενα. Για να επισκεφτείτε ένα ιατρείο, 15 ερωτήσεις ως τι πρέπει να ξέρετε πριν από την επίσκεψη. Λειτουργεί νόμιμα, πότε πρέπει να αναρωτηθούμε αν μια ιατρική πράξη είναι προτιμότερο να γίνει σε νοσοκομείο, πότε να πάρω δεύτερη γνώμη, είναι η αποτοξίνωση ή αλλιώς τον detox ιατρικός όρος, υπάρχει και τι είναι ο καθαρισμός του αίματος, τι είναι το anti-aging, στην κηδεία. Συγγνώμη. Στην κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη, τελευταίο χειροκρότημα και χιλιάδες γιατί, πλήθος κόσμου στο ίστατο χέρι για το λαϊκό είδωλο. Κυβέρνηση, 1, 2, 3, πολλά φάλτσα για το Μαξίμο, από το επίδομα ανεργίας έως τις εθνικές ανησυχίες. Ρέθυμνο, ανοίγουν καφενεία, ζωντανεύουν χωριά, στην Ευρώπη συμμαχία στην αυτιλία κατά της ακρίβειας, επιόθων ο πρώτος φάκελος για τα γλυπτά. Τι βγαίνει το Μπλέικ? Για κάτσε, κάτσε. Το Σάββατο δωρεάν με τα νέα. Επανέκδοση Μπλέικ. Καλά, σαν να τις ρωτάω, είσαι συμμορό. Δεν τα θυμάσαι. Το Μπλέικ, τον Όμπραξ, τίποτα δεν θυμάσαι από αυτά. Λοιπόν, δεν πειράζει, εντάξει. Είχαμε κι εμείς. Εντάξει, τα δικά μας εικονογραφημένα. Όλα με πολέμους, ο Αμερικανές, ξέρεις, αυτοί ήταν και στον Καναδά. Είχαν αυτά τα καπέλα, τα γούνια, όπως με την ουρά. Πω, τον είδα τώρα, συγκινήθηκα, ρε παιδιά. Λοιπόν, πού ήμουνα? Α, στην απογευματινή. Απογευματινή. Προαγωγές στο δημόσιο μόνο κατόπιν αξιολόγησης. Οι 7 ανατροπές στο μοντέλο διοίκησης. Το φαινόμενο Μαζονάκη που ένωσε τους πάντες. Για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο κατηγορούνται πλέον οι 2 γιατροί. 4 μέτρα φρένο στην ενεργειακή καταιγίδα του φθινοπόρου. Φθινότερο ρεύμα με φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι σας. Σκάνδαλο με τις άδειες στο επικίνδυνο κακοποιό Αλκέτ Ριζάι. Στο δομοκοάφαντος ξανά ο Αλβανός Σοβίτης. Μέσα σε 5 χρόνια έλαβε 16 επταήμερες από τις φυλακές. Τα 11 κριτήρια για την πιστοποίηση των μη κρατικών ΑΗ. Νέο πλαίσιο. Αυστηρότερα λέει φίλτρα από την Εθνική Αρχή Ανώτητης Εκπαίδευσης με βιωτικούς και ποσοτικούς δείκτες. Αυτά από την... ακόμα από την απογευματινή Παπασταύρου δεν θα ζητήσουμε άδεια από κανένα ηλεκτρική διασύνδεση και ξεπερνούν τα 6 δις ετησίως τα θά του Ανδρουλάκη. Εφημερίδα των συντακτών. Παιχνίδι των λαγών ή αποσύνθεση. Ερωτηματικό. Συνεχόμενα τα διάσματα υπουργών στην επταετία Μητσοτάκη. Τα αστεία και τα σοβαρά, οι προφάς και οι πραγματικοί λόγοι, προσωπική και κυβερνητική άποψη Μαρινάκη για το επίδομα ενεργείας, ερωτηματικό. Ασπίδα από Βορύδη, πήρε ομαδών από την αντιπολίτευση. Καμιά φορά οι λαγοί κάνουν και παγκόσμια ρεκόρ, ε. Μπορεί να τους βάζουν, ας πούμε, να τρέχουν μπροστά για να δίνουν το ρυθμό, ας πούμε, και να τρέχουν οι αθλητές, έτσι. Και μετά αυτοί να πηγαίνουν κάποια στιγμή προς τα πίσω. Αλλά άμα κάνουν ρεκόρ, τους το αναγνωρίζουν κιόλα. Εντάξει, τα θυμίζω αυτά. Μετά για τα αθλητικά λέω εγώ, ναι. Αμφιλεγόμενες θεραπείες ξεπλένονται σε συνέδρια. Υπόθεση Μαζονάκη. Λοιπόν, πάμε και εδώ. Αναταραχή στο κόκκινο, καύσιμο, ομολογία και μετοχές ΑΗ. Έγκλημα τεμπών, σαν να μπήκε το τρένο σε στεφάνι φωτιάς. Ηλίας Κασιδιάρης από φυλακή στα μετανόητος και έτοιμος για δράση. Κολαστήριο συντίκης, νέα εξέγερση και χημική καταστολή. Σουηδία ΝΑΣΑ για το μπλοκ της κέντρο αριστεράς. Ρίζοσπάστης. Δεν ξεχνάμε. Αγώνας ενάντια στο φασισμό και στο σύστημα που το γεννά. Κάλεσμα από δεκάδες σωματεία και φορείς. Νέα επεισόδια στα παζάρια για τους Πάτριοτ με ανταλλάγματα για τους εφοπλιστές. Ο αγώνας στη Λάρκο είναι πηγή συμπερασμάτων και πλοηγός για νέες μάχες.
Απαράδεκτη εκδικητική ποινή στο στρατιώτη που μίλησε στο συλλαλητήριο στη ΔΕΘ. Την Πέμπτη ανάβουν τα φώτα στη Θεσσαλονίκη. Μέρισμα κοροϊδίας στο λαό η εξαγγελία της ΔΕΘ. Με βαθιά θλίψη το Κομμουνιστικό Κόμμα αποχαιρετά το σύντροφο Σπύρο Χαλβατζή. Έφυγε από τη ζωή το Σάββατο σε ηλικία 79 χρόνων για πάνω από 6 δεκαετίες. Έδωσε όλες του τις δυνάμεις στην υπόθεση του Κομμουνιστικού Κόμματος, της εργατικής τάξης, την πάλη για το σοσιαλισμό-κομμουνισμό. Σήμερα Τρίτη έχει την τελετή αποχαιρετισμού στις 5.30 το απόγευμα στο προάβλιο του ΣΦΕΑ. Πλήθος συλληπιτηρίων μηνυμάτων από κόμματα, οργανώσεις και φορείς. Μανιφέστο. Κατατρεγμένος και κυνηγημένος από τη διαπλοκή, η θεωρία του Νίκου Ανδρουλάκη. Γιατί το Πασόκ είπε ναι στα μη κρατικά ΕΗ και 24 ώρες αργότερα όχι. Ύστερα από δημοσίευμα, λέει, εφημερίδας του Βαγγέλη Μαρινάκη περί μονταζιέρα στα Τέμπη, καταθέτει πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης. Στη συνέντευξη που έδωσε στη ΔΕΘ, ξεχωριστή μεταχείριση είχαν όλα τα μέσα ενημέρωσης ολιγαρχίας που δήθεν τα καταδιώκει. Τύπος Θεσσαλονίκης. Βουρκωμένο αντίο στο Γιώργο που ένωσε όλη την Ελλάδα. Παλαϊκή αγρυπνία στην παλιά του γειτονιά με τραγούδια και λουλούδια. Χιλιάδες πολίτες, καλλιτέχνες, πολιτικοί και εκκλησία ενώθηκαν στο τελευταίο χειροκρότημα. Περισσότεροι από 5.100 πολίτες στις ημέρες καριέρας στη Θεσσαλονίκη. Αποτίμησε ΔΕΘ και συναυλίας, ο Άγιος Ρέμος γέμισε τα μαγαζιά της Θεσσαλονίκης. Φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι για φθηνότερο ρεύμα. Σχολείο Στολίδη άνοιξε τις πόρτες του στο Λαγκαδά. Κόντρα νιους. Στα ύψη το κόστος δανεισμού για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Επιβαρύνονται με 800 εκατομμύρια ευρώ από την αύξηση των επιτοκίων της ΕΚΤΗ. Οι αγορές προεξοφλούν και νέο κύκλο αυξήσεων από τη Λαγκάρντ για να περιοριστούν οι πληθωριστικές πιέσεις από την ενεργειακή κρίση. Για να δω τι άλλο θυμιακό μπορώ να πω. Την οικονομική, την αυτεμπορική δηλαδή. Τέλεια καταιγίδα η ακριβή ενέργεια, Ελλάδα-Ευρώπη, 5-1 βήματα τόνος των επενδύσεων, ο σχεδιασμός κυβέρνησης για την ενίσχυση των κεφαλαιακών ροών κρατικών και ιδιωτικών, παγκόσμια διλήμματα για την AI, την τεχνητή νοημοσύνη, ελεύθερη τεχνολογία θέλει ο Τραμπ, πώς να εγκαταστήσετε φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι. Αυτά και από την αυτεμπορική και πάμε τώρα να δούμε τα τοπικά μας φύλλα. Αρχίζω από τον ταχυδρόμο να ζουν παντού τον Ριζάι. Έρευνες και στο Βόλο για το διαβόητο κακοποιό. Έφτασε σήμα στην αστυνομική διεύθυνση Μαγνησίας για το δραπέτι των φυλακών Δομοκού. Πήρε άδεια και δεν επέστρεψε ποτέ. Φέρεται να πλάκει σε επεισόδιο με πυροβολισμούς. Αυλαία για το Μαζονάκι ράγισαν καρδιές στο αντίο. Ασύλληπτο σκηνικό απελπισία στο Βόλο. Διέπρεψαν και στο Βαλκανικό τα βολιωτάκια, σπορτς, ανανέωσαν το ραντεβού τους για του χρόνου, ιστιοπλοεία, ποδόσφαιρο απέκτησε καμπελά ο Βόλος, βαθιά οδύνη για το θάνατο του γιατρού Γιάννη Σούρλα, τεράστιο κενό στο Χιλοπούλιο για το χαρισματικό ορθοπαιδικό. Αυτά από τον ταχυδρόμο. Η Μαγνησία γράφει, Τρίπιο το δίκτυο της ΔΕΙΑΜΒ. Την πλάτη στην επίλυση του υδροτικού προβλήματος έχει γυρίσει ο Δήμος Βόλου. Παπαπέτρος, η κατασκευή της λίμνης σκάλας χρηματοδοτήθηκε για να λύσει το υδροδοτικό και το αρδευτικό. Ριζόπουλος, από τα 21 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού στο δίκτυο της ΔΕΙΑΜ χάνονται τα 9. Με τιμές Μανχάταν θα ανακοινιστούν τα αρχοντικά Σισιλιάνου και Καραβέργου. Τεράστια ανάγκη για αίμα, πρώτη φορά μετά την περίοδο του κορονοϊού καταγράφεται έλλειψη. Μάχη για την ασφαλή μεταφορά 180 μαθητών. Στον εισαγγελέα το άγριο επεισόδιο στο ΤΕΠ του νοσοκομείου Βόλου. Έρχονται οι πρώτες φθινοπορεινές βροχές. Πότε αλλάζει ο καιρός στο Βόλο. Γονείς του 14ου θα φτάσουμε ως το Υπουργείο. Καμπανάκι από την πρόεδρο βενζινοπολών. Μέχρι το τέλος εβδομάδας θα δούμε την αμόλυβδη στα 2.20. Υπόθεση 9χρονης που κατήγγειλε βιασμό. Ελεύθερος 41 ετών άνδρας. Δηλώνουμε αθώοι. Αποδείξτε το αντίθετο. Έφυγε από τη ζωή ο εκπαιδευτικός δασκαλοθανάσης. Σοκ στο νοσοκομείο Βόλου. Πέθανε ορθοπαιδικός Γιάννης Σούρλας. Και να δούμε και την Θεσσαλία.
Κατάρρευση γεννήσεων στην Ελλάδα τα τελευταία 15 και πλέον χρόνια μειώθηκαν κατά 44% μεταξύ 2008-2009 και 2025-2026. Παρέμεινε χωρίς νίκη ο Βόλος, εντός έδρας ήττα της νίκης με κακή απόδοση, επιτυχία σημείωση στο βαλκανικό ιστιοπλοείας, ζητούν λύση για την ασφαλή μετακίνηση των μαθητών, η γνώση περνά από το αγροτικό εργαστήριο στο χωράφι, συγκίνηση στο τελευταίο αντίο για το Μαζονάκι, μεγάλη προσέλευση γονέων στα εγγένεια των γραφείων του Ένας Νους, One Mind. Είναι τα θέματα από τον τοπικό τύπο. Πάμε σε ένα τραγούδι και επανερχόμαστε με τα θέματα της επικαιρότητας.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε ένα θέμα το οποίο προκαλεί ερωτηματικά. Τι εννοώ προκαλεί ερωτηματικά? Όχι ότι το απαραίτητα το αμφισβητείς, αλλά σου προκαλεί περισσότερα ερωτηματικά όταν ακούς, ας πούμε, αυτή την είδηση και ακούς όλα τα στοιχεία. Δεν θέλω να πω πολλά περισσότερα. Αφορά ένα θέμα του Δήμου Νοτιού Πηλίου, ο οποίος και σύμφωνα με την αντιπολίτευση το μόνο που κάνει είναι να προσφεύγει δικαστικά και να αναθέτει να λύνονται δικαστικά θέματα. Αλλά, από ό,τι λέει η αντιπολίτευση, αντί να λύνονται, συγγνώμη, λέω και αλήθεια, αυτά τα θέματα για τα οποία προσφεύγει στη δικαιοσύνη, στην ουσία προσφεύγει στη δικαιοσύνη για να τα καθυστερεί. Έτσι λέει η αντιπολίτευση, δεν λέω εγώ αυτά. Έχουμε όμως ακόμα ένα τέτοιο θέμα, το οποίο έχει προκαλέσει αρκετά ερωτηματικά. Αφρός ο Παύλου, τι κάνεις? Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Ελένη, καλημέρα. Ναι, επειδή ακριβώς υπάρχει μία αμετάκλητη δικαστική απόφαση εδώ και ένα χρόνο, η οποία δεν υλοποιείται, φέρνει στο προσκήνιο το θέμα αυτό και εύλογα ερωτήματα, θα πω εγώ, τα οποία καθαρός ουρανός, αστραπέζι φοβάται, μπορεί να απαντήσει ο Δήμος τι ακριβώς έχει πράξει σχετικά με αυτή την δικαστική απόφαση, δηλαδή με την εφαρμογή, για να είμαι ακριβέστερη, της δικαστικής απόφασης που αφορά στο φωτοβολταϊκό πάρκο που βρίσκεται στην περιοχή Ζερβόχια και είναι μια εγκατάσταση ενός φωτοβολταϊκού πάρκου που δεν έχει νόμιμη άδεια. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ακόμα και σήμερα που μιλάμε συνεχίζει να εκμεταλλεύεται τα φωτοβολταϊκά και τη σύμβαση που έχει με τον ΔΕΒΙΕ, δηλαδή συνεχίζει ο ιδιώτης να κερδίζει χρήματα όσο αυτή η εγκατάσταση δεν σταματά τη λειτουργία. Πριν από ένα χρόνο περίπου υπήρξε η σχετική προσφυγή στο διοικητικό δικαστήριο από πλευράς του Δήμου προκειμένου να τηρηθεί η νομιμότητα. Είναι πολλά τα στοιχεία, θα προσπαθήσω να μην χαθεί η ροή του λόγου και να δώσω μερικά σημαντικά σημεία για να καταλάβουν και οι ακροατές μας γιατί πράγμα μιλάμε. Ιδιώτης ετήθηκε άδεια μικρής κλίμακας σε μια δική του έκταση. Αυτή η άδεια μικρής κλίμακας μπορεί να είναι μια περίφραξη, μπορεί να είναι ενδεχομένως μια γεώτρηση, αν κάποιος έχει, ας πούμε, στο χωράφι, στο κτήμα του, τέτοιες δυνατότητες κτλ. Αυτή την άδεια την πήρε. Από αυτή την άδεια την μετέφρασε ότι μπορεί να κόψει τα δέντρα, να κάνει επιχωματώσεις, να κάνει εργασίες που χρειαζόταν σαφώς άλλου τύπου άδεια και άδεια από την αρμόδια υπηρεσία της περιφέρειας αρχιτεκτονικού ελέγχου, διότι θυμόμαστε όλοι πάρα πολύ καλά και το γνωρίζουμε γιατί ζούμε και αναπνέουμε σε αυτή την περιοχή, ότι για το Πήλιο υπάρχει ειδική προστασία. Αυτή λοιπόν η προστασία δεν δίνει το δικαίωμα να κάνεις ό,τι θέλεις και κυρίως στο Πήλιο να εγκαταστήσεις βιομηχανικές εγκαταστάσεις όπως θεωρείται ένα φωτοβολταϊκό πάρκο. Αυτό λοιπόν, να σας πω, είναι στην περιοχή Ζερβόχια. Φαίνεται από τους αφέτες προς τα κάτω, δηλαδή προς τον Παγκαστικό. Εμείς χθες το παρουσιάσαμε στην περίμετρο με τον αντιδήμαρχο, τον κύριο Ραματά. Έτσι λοιπόν, τον πρόεδρο, με συγχωρείτε, του Δημοτικού Συμβουλίου. Στις επίμονες ερωτήσεις μας προς τον κύριο Ραματά, δηλαδή γιατί αφού υπάρχει αμετάκλητη απόφαση δεν σταματά τη λειτουργία του συγκεκριμένου πάρκου. Μας είπε λοιπόν ότι ο Δήμος κάνει ό,τι τα νομικά όργανα του ζητάνε ώστε να υπάρξει η διακοπή αυτής της μονάδας από την περιοχή. Στο μεταξύ να πω ότι δίπλα ακριβώς από αυτή τη μονάδα υπάρχει και μια δεύτερη. Το διοικητικό δικαστήριο στο οποίο προσέφυγε ο Δήμος αφορά τη μία και όχι και τις δύο. Άρα λοιπόν, για να σταματήσει και η άλλη, θα πρέπει να κινηθεί για επίσης μια διαδικασία. Τώρα, τι απαντήσεις δεν έχουν, μάλλον δεν πήραμε και εμείς. Και πραγματικά έχει ενδιαφέρον, φαντάζομαι ότι ο Δήμος μπορεί να προχωρήσει και η νομική του υπηρεσία σε απαντήσεις για να φύγουν και αυτά, το γιατί. Δηλαδή αυτή η πολύμηνη κατάσταση που οφείλεται. σε διοικητική αδυναμία, σε καθυστέρηση, σε παράληψη κάποιων ενεργειών και άλλους λόγους που πρέπει να αποσαφινιστούν. Αυτά δηλαδή κατά βάση για να ξέρουμε κι εμείς και οι πολίτες οι οποίοι ενίσχυαν από την πρώτη ώρα που ζητάνε παρέμβαση από το Δήμο να τελειώσει αυτό το θέμα. Γιατί, Ελένη, εκτός από τα αδερφόρια και το φωτοβολταϊκό πάρκο για το οποίο γίνεται λόγος αυτή τη στιγμή, και κάποιος άλλος μπορεί να θέλει να κάνει μια αντίστοιχη επένδυση, γιατί να μην κερδίσει και κάποιος άλλος που έχει εκεί, ας πούμε, το κτήμα του. Το ερώτημα είναι, έγινε σαφές σε όλους τους τόνους ότι αυτή η περιοχή δεν μπορεί να φιλοξενήσει φωτοβολταϊκά? Δηλαδή δεν μιλάμε για άγονες και χέρσες περιοχές. Μιλάμε για το πύλιο, ξαναλέω, το πνεύμονα αυτό, για ελαιώνες που εκτείνονται σε όλη την περιοχή, είτε τους καλλιεργεί κάποιος είτε όχι, αλλά μιλάμε για δέντρα που βρίσκονται αιώνες πάνω στην πλαγιά του βουνού. Και το βασικό είναι ότι οι κάτοικοι των δερβοχείων του νοτίου πυλίου όλα αυτά τα είχαν επισημάνει προς την Δημοτική Διαρχή, ζητώντας παρέμβαση πριν γίνουν τετελεσμένα κάποια πράγματα και να αναγκαστεί βεβαίως η διοίκηση να τρέχει πίσω από τις εξελίξεις. Τώρα, τι μας είπε επίσης, για να ολοκληρώσουμε και το ρεπορτάζ, ο κύριος Ραματάς, ότι ο Δήμος θα κάνει μήνυση και αγωγή και θα ζητήσει και αποζημίωση από τον κύριο αυτό για διαφυγόντα κέρδη. Αυτό βέβαια δεν αλλάζει την παρανομία, ούτε αλλάζει την λειτουργία αυτής της μονάδας, καθώς μέχρι να τελεσυδικήσει αυτό στα δικαστήρια, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι το συγκεκριμένο φωτοβολταϊκό θα συνεχίσει να δίνει λεφτά στον ιδιοκτήτη αυτόν που εγκατέστησε το φωτοβολταϊκό. Τόσο αυτό, υπάρχει, επαναλαμβάνω, οριστική διοικητική απόφαση του δικαστηρίου που λέει ότι είναι παράνομο, όσο και το διπλανό για το οποίο δεν έχουν γίνει αντίστοιχες νομικές πράξεις.
0: Τι ήθελα να πω, είναι το ίδιο και το διπλανό, από περιέργεια ρωτάω.
1: Μάθαμε από το ρεπορτάζ, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ότι είναι συγγενείς δύο άνθρωποι, ναι. Οπότε ναι.
0: Όμως οι άδειες που έχουν λάβει εκείνοι για να το εγκαταστήσουν ήταν αρχικά και πριν έχουμε την δικαστική απόφαση νόμιμες, γιατί διαφορετικά πώς έκαναν σύμβαση με το ΔΔΕ?
1: Δεν ήταν ποτέ νόμιμες, διότι πάντα και εξ αρχής ήταν άδειες μικρής κλίμακας.
0: Ενώ αυτοί έκαναν μεγάλης, ναι.
1: Ναι, δηλαδή ήδη οι παραβάσεις των ιδιοκτητών των φωτοβολταϊκών πάρκων ξεκίνησαν με το καλημέρα, καθώς έχοντας αυτή την άδεια μικρής κλίμακας ερμήνευσαν ότι μπορούν να κάνουν την εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού. Σε ό,τι αφορά τον ΔΔΕ, δεν κάνει έλεγχο νομιμότητας για το αν εγκαταστάθηκε αυτό
0: ή κάτι άλλο, ναι.
1: Ελέγχει τα δικά του έγγραφα που ζητούνται σε αυτή την περίπτωση. Δηλαδή η αγορά των φωτοβολταϊκών, αλλά πάντως δεν είναι αυτό. Και επίσης προσκομίστηκε η άδεια μικρής κλίμακας. Δεν ελέγχει ο ΔΔΕ αν έπρεπε να έχει άλλη άδεια.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν είναι υπόθεση του ΔΔΕ. Τώρα όμως είναι υπόθεση του Δήμου Νοτίου Πηλίου να απευθυνθεί στον ΔΔΕ και να του πει ότι σταματήστε αυτή την παροχή και συνεργασία, διότι υπάρχει μία απόφαση από το Διοικητικό Δικαστήριο της Λάρισας, το οποίο προσφύγαμε και πήραμε οριστική απόφαση ότι είναι παράνομη αυτή η ενέργεια. Αυτό μπορεί να το κάνει. Και δεν χρειάζεται ούτε χρήμα, ούτε χρόνο. Χρειάζονται απλώς πράξεις διοικητικού περιεχομένου που δεν τις απευθύνουν στο ΔΔΕ και με αυτόν τον τρόπο, αυτό τώρα τα λένε νομικοί κύκλοι, πρέπει να σου πω, δεν θα κατανομάσω τα ονόματα, αλλά είναι και αυτονόητα μερικά. Μπορούμε και χωρίς να είμαστε νομικοί να καταλάβουμε ότι υπάρχουν μέτρα εδώ και τώρα που μπορούν να σταματήσουν την λειτουργία των φωτοβολταϊκών πάρκων.
0: Άρα τίνουμε... Ναι. Τι
1: που
0: νομίζω,
1: χρειάζονται να πάρα πολύ χρόνο και πάρα πολλά χρήματα και δικαστήρια. Και,
0: άρα κάπου έχει δίκαιο η αντιπολίτευση που λέει ότι τα κάνει για να τα κάνει
1: εγώ
0: απλά
1: δεν ξέρω και αν να έχει καθυστερεί. Ναι. Εγώ δεν ξέρω αν έχει δίκιο. Εγώ ξέρω και εσύ ξέρεις και όσοι μας ακούνε ξέρουν ότι όποιος μπλέκει με τα ελληνικά δικαστήρια δεν ξεμπλέκει σε μία μέρα ούτε σε ένα μήνα. Απαιτούνται χρόνια. Αν λοιπόν δεν προχωρήσει ο Δήμος και στις απαραίτητες, επαναλαμβάνω, σήμερα ενέργειες που μπορεί να κάνει, δηλαδή να απευθυνθεί στον ΔΔΕ, να απευθυνθεί ενδεχομένως σε άλλα όργανα που πρέπει για να υλοποιηθεί η τελεσίδικη απόφαση.
0: Ναι.
1: Τώρα
0: ναι.
1: Η αγωγή και η μήνυση και η αποζημίωση που μπορεί να πάρει ο Δήμος Βόλου από τον ιδιοκτήτη. Είναι μια άλλη υπόθεση και μπορεί αυτά τα χρήματα να πει κάποιος ότι τελικά αποζημιώνουν όλα τα χρήματα που ξοδεύτηκαν από το Δήμο Νοτίου Πηλίου σε προσφυγές και δικαστήρια προκειμένου δηλαδή να γυρίσουν στο ταμείο. Καταλαβαίνουμε τώρα τι λέμε, γιατί κάθε παράσταση είναι χρήματα. Χρήματα τα οποία δίνονται στους δικηγόρους. Λοιπόν, ας κάνει πρώτα τα αυτονοητός απαραίτητα και ας περιμένει και από την μήνυση και την αγωγή να γυρίσουν πίσω τα χρήματα τα οποία έχουν φύγει από τα ταμεία του Δήμου για τις αγωγές και τις μηνύσεις.
0: Ωραία. Φρόζο Παύλου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα.

0: Λοιπόν, είμαστε περίπου 10 λεπτά πριν από τις 8. Ακούτε πρωινή ενημερωτική εκπομπή της ΕΡΤ Βόλου με το Βλέμμα στην Πόλη. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Θοδωρή Γεωργαδάκη, που είναι ο πρόεδρος Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Μαγνησίας. Τι κάνετε, καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Μανώλη, και εσάς και στους ακροατές μου.
0: Λοιπόν, έχουμε πολλές εκκρεμότητες από ό,τι ξέρω. Έτσι, δεν έχουν επιληθεί θέματα και μάλιστα πολλά από αυτά τα θέσατε και στη ΔΕΘ. Δεν ξέρω αν είχατε και την ευκαιρία να συναντήσετε και κάποιο κόσμο, να τα κουβεντιάσετε, ενώ από την πλευρά των Υπουργείων, ενώ αν βρήκατε κανένα.
1: Κοιτάξτε, έχουμε πραγματικά πολλά προβλήματα και ενώ από τις δηλώσεις ΟΣΔΕ που έχει μπει, που έχουμε φτάσει μέσα Σεπτεμβρίου, κοντεύει να βγει ο Σεπτέμβρης και ακόμα οι συνάδελφοι αγρότες δεν έχουν μπορέσει να κάνουν τις δηλώσεις, γιατί βγάζει πολλά προβλήματα το σύστημα. Έχουμε ζητήματα με συναδέλφους από περσινές συνισχύσεις που δεν έχουν πάρει ακόμα ούτε ένα ευρώ. Περιμένουν να πάρουν τις επιδοτήσεις τις περσινές από το προηγούμενο έτος. Έχουμε ένα μεγαλύτερο πρόβλημα του παραγωγής, δηλαδή από την εποχή που ήμασταν στα μπλόκα, έχει αυξηθεί λόγω του πολέμου. Έχει φτάσει στα ύψη το κόστος παραγωγής του πετρέλαιου, λιπάσματα κλπ. Και εφόδια. Και βέβαια οι τιμές των προϊόντων παραμένουν χαμηλές σε μια σειρά προϊόντα, που σημαίνει ότι οι συνάδελφοι θα δυνατήσουν και θα οδηγηθούν πιο γρήγορα στον αφανισμό, που είμαστε ήδη από πολλές χρονιές πολύ χτυπημένοι, δηλαδή, και ζούμε με τα χίλια στεριά, πώς να το πω. Τσίμα-τσίμα, οι συνάδελφοι αγρότες και κτηνοτρόφοι αντιμετωπίζουν τον αφανισμό και μετά την ευλογιά και με τον πυρετό που είχαμε στη Λέσβο κλπ. Η κτηνοτροφία έχει αφανιστεί και κανένα μέτρο από την κυβέρνηση, ούτε μέτρα από την ευλογιά, ούτε από τις πλημμύρες, ούτε από τον πυρετό δεν έχουν πάρει. Οι συνάδελφοι αλλιείς έχουν τα θέματα και με τα δελφίνια και με λοιπά, με τα δίχτυα που έχουν αυτά τα προβλήματα που τρώνε, το χρόνιο πρόβλημα αυτό που τρώνε τα δίχτυα, και εδώ στη Μαγνησία είναι πολύ έντονο το φαινόμενο. Για εκεί δεν γίνεται κουβέντα, γιατί είχαμε κάνει συνάντηση με κυβερνητικό κλίμα και θυμάστε πριν 1,5 μήνα τα είχαμε θέσει και στο Υπουργείο αυτά.
0: Ναι.
1: Με την προσωπία και αγροτών και κτηνοτρόφων και αλλιών του νόμου Μαγνησίας. Απαντήσεις δεν είχαμε πάρει. Τώρα, σαν Παναλλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, βλέπουμε να δούμε πώς θα πραγματοποιήσουμε συνάντηση για αυτά τα θέματα και για το ηλεκτρονικό τιμολόγιο. Γιατί είναι απαράδεκτο αυτό, δηλαδή πολλοί συνάδελφοι δεν μπορούν να κόψουν ηλεκτρονικό τιμολόγιο από το χωράφι και να πάνε για την παραλαβή, γιατί δεν έχουν αυτή τη τεχνολογία, τη τεχνογνωσία μεγάλης ηλικίας. Και βέβαια και σε πολλές περιοχές δεν έχει και σήμα να το κάνεις αυτό. Δεν υπάρχει σήμα.
0: Ναι, δεν υπάρχει σήμα, δηλαδή, από κάποια εταιρεία κινητής τηλεφωνίας για να
1: ναι.
0: Κατάλαβα.
1: Πώς θα το κόψεις το ηλεκτρονικό τιμολόγιο. Και στην παραλαβή σου κόβουν τιμολόγιο όταν πας και αφήνεις τα προϊόντα σου. Που πάει κατευθείαν στο σύστημα, δηλαδή. Ναι. Δηλαδή είναι μια σειρά ζητήματα, προβλήματα. Όπως σας είπα, η κυβέρνηση δεν έχει λύσει τίποτα. Έχουμε τις δικογραφίες που βγαίνει μία μετά την άλλη, που είναι τραγικό αυτό, γιατί αντί να λύσει προβλήματα, πέρα από να μας αυξήνει τα προβλήματα συνεχώς και να γιγαντώνονται το θέμα επιβίωσης για τους βιοπολιτές αγρότες και τον τρόφο αλλιής, έχουμε και τις δικογραφίες στο κεφάλι.
0: Αυτά λέτε τώρα για τις κινητοποιήσεις του 25-26.
1: Ναι. Τελευταίες. Ναι. Τα τελευταία μας μπλόκα που μας ταράξαν τις δικογραφίες. Ξεπεράνε τους 1000 συναδέλφους σε όλη την Ελλάδα. Πάνω από 120 είμαστε από τον μπλόκο της Συνοίκιας. Πολλοί συνάδελφοι έχουν πάει ήδη για προανακριτικές. Και θα αναμένουμε και τα αγροτοδικεία τώρα.
0: Ναι.
1: Που θα είναι πολλά, γιατί σας είπα, είναι πολλές δικογραφίες και βγαίνουν συνεχόμενα. Και είναι κατάτωστο και πρέπει να έρθουν οι δικογραφίες όλες των συναδέλφων.
0: Αυτό με τον ΟΣΔΕ λίγο, πείτε μου, τι μπορεί τώρα και τι ζητάτε να αλλάξει σε αυτό το σύστημα.
1: Με το ΟΣΔΕ να είναι όπως το κάναμε κανονικά. Να πηγαίνει ο αγρότης να δηλώνει την παραγωγή του, τα χτήματά του και να μπορούν και οι οπόνοι να του κλείνουν, βέβαια. Τώρα δεν μπορούν, γιατί και με τα κτηματολόγια και με θέματα με τους χάρτες κλπ. Βγαίνουν ζητήματα και η Μαγνησία έχει θέμα με αυτό. Σήμερα, γιατί μας καλέσανε οι γεωπόνοι, Ναι. Έχουν συνάντηση 6 ώρα το απόγευμα στην περιφέρεια Θεσσαλίας.
0: Για να δουν μήπως
1: θα κάνουν... Ναι. Έχουν συνάντηση 6 ώρα το απόγευμα σήμερα στην περιφέρεια Θεσσαλίας που κάνουν και ενημέρωση πιο αναλυτική. Ναι. Για το ζήτημα του ΟΣΔΕ. Τα ΚΙΔ όλα.
0: Ναι. Αυτός πλέον εποπτεύεται μετά τις αλλαγές τέλος πάντων που έχουν γίνει. Σαν, θέλω να πω, συνεχίζει το Υπουργείο να έχει την ευθύνη, ας πούμε, αυτού του οργανισμού, πώς, μόνο δηλαδή.
1: Όχι, πέρα στην ΑΔΕ. Στην ΑΔΕ
0: είναι, έχει αυτό, λέω, έχει πάει στην ΑΔΕ. Έλεγα μήπως έχει...
1: Εμείς δεν συμφωνούμε στο πέρασμα στην ΑΔΕ. Δεν λύγει φυγές το πρόβλημα και φάνηκε με τις επιδοτήσεις. Που έγινε ένα λούμ και πολλοί συνάδελφοι έχουν μείνει εκτός.
0: Ναι.
1: Πληρωμών. Είναι απαράδεκτο. Αντί να λύσουν το πρόβλημα των συναδέλφων, να επιδοτούν στην παραγωγή όπως το διεκδικούσαμε χρόνια το αγροτικό κίνημα και όχι σε ψεύτικα χωράφια και ψεύτικους βοσκοτόπους, γιατί είχαν δηλώσει μέχρι τα στρατόπεδα. Αλλά αυτό δεν είναι ευθύνη δικιά μας, των αγροτών.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Να γίνει σωστό ή καθαρό. Έχουμε θέση και να το συζητάμε, το ξανασυζητάμε. Ναι. Έχουμε κουράσει κι εμείς. Δηλαδή τα ζητήματα και τα αιτήματα των αγροτών νομίζω πλέον τα ξέρει όλη η Ελλάδα. Και 55 μέρες που το καθημερινό το αναδεικνύαμε. Ναι. Όλα αυτά τα ζητήματα, γιατί δεν είναι κάτι καινούριο. Γιατί σας είπα, η κυβέρνηση δεν έδωσε καμία απάντηση. Μόνο δικογραφίες μας έχει ταράξει.
0: Ναι.
1: Δεν θέλει να δώσει απάντηση. Όχι απλά δεν έδωσε, δεν θέλει να δώσει απάντηση.
0: Ωραία.
1: Θέλει να ξεκληρίσει τελείως τα χωριά μας. Γιατί ήδη έχουν καταντήσει φαντάσματα τα χωριά με τις πολιτικές τους. Και θέλει να τα φανίσει, φαίνεται. Θέλει να ρίξει την τελευταία βούλη του.
0: Ναι. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα.

Φίλες, φίλοι, συνδεόμαστε σε λίγο με το Art News Radio να ακούσετε τίτλους ειδήσεων από την Ελλάδα και το εξωτερικό και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Busting out of the seams, there's still love in the first degree.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Μήνυμα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες από το Ιράν, καθώς ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας της χώρας, Μοχσέν Ρεζάι, απορρίπτοντας τα αντικρουόμενα μηνύματα του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με το ενδεχόμενο έναρξης διαπραγματεύσεων. Ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον έως ότου ικανοποιηθούν οι όροι που θέτει η Τεχεράνη. Την ίδια ώρα, Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε ότι χώρες που, όπως ανέφερε, δεν συνέβαλαν στην αντιμετώπιση της κρίσης θα κληθούν να αποζημιώσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η ροή πετρελαίου μέσω των στενών του ορμού συνεχίζεται. Έκθεση του Αμερικανικού Υπουργείου Άμυνας αναφέρει ότι ο πόλεμος με το Ιράν προκάλεσε ελλείψεις σε στρατηγική σημασία πυρομαχικά, κόστισε ως τα τέλη Ιουνίου περίπου 33,4 δις δολάρια, την ώρα που ιρανικά πλήγματα προκάλεσαν ζημιές ή κατέστρεψαν εκατοντάδες εγκαταστάσεις σε αμερικανικές βάσεις σε ολόκληρη την περιοχή. Άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου στις πρώτες συναλλαγές, καθώς οι φιλοϊρανοί Χούθη της Ιεμένης εξαπέλυσαν νέα επίθεση κατά της Σαουδικής Αραβίας. Στην Ελλάδα, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης στην Αντλία έφτασε τα 2,15 ευρώ και του πετρελαίου κίνησης στα 2,11. Ανοιχτό αφήνει το ενδεχόμενο παρεμβάσεων η κυβέρνηση. Σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο αναβαθμίστηκε, σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία της έρευνας, το κατηγορητήριο σε βάρος των δύο γιατρών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, οι οποίοι είναι πλέον αντιμέτωποι με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται πλέον τα κρίσιμα λεπτά που προηγήθηκαν της κατάρρευσης του δημοφιλούς τραγουδιστή στο ιατρείο, αλλά και όσα ακολούθησαν με τις καταθέσεις, το φωτογραφικό υλικό και τα δεδομένα από το μηχάνημα που κατέγραφε τις ζωτικές του ενδείξεις. Οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί αναμένεται να απολογηθούν σήμερα. Με στόχο την αντιμετώπιση του υψηλού ενεργειακού κόστους, υπεγράφει υπουργική απόφαση που παρέχει τη δυνατότητα στα νοικοκυριά να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά συστήματα ισχύως έως και 800 βατ. Προθεσμία μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου έχουν περίπου 1 εκατομμύριο ενοικιαστές κύριας κατοικίας ή φοιτητικής στέγης για να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλήψεις στα στοιχεία των φετινών φορολογικών τους δηλώσεων, τα οποία αφορούν στα ενίκια που κατέβαλαν το 2025, ώστε να κατοχυρώσουν την επιδότηση του ενός ενοικίου που δικαιούνται και η οποία θα καταβληθεί εντός του Νοεμβρίου. Αποφυλακίζεται σήμερα ο Ηλίας Κασιδιάρης μετά την ολοκλήρωση της ποινής που του επιβλήθηκε για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Σε σταθερή αλλά σοβαρή κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο Ηρακλείου το μόλις 2 εβδομάδων βρέφος, το οποίο μεταφέρθηκε από το νοσοκομείο των Χανίων έχοντας υποστεί βαριές κρανιογκεφαλικές κακώσεις. Για την υπόθεση συνελήφθη η μητέρα του βρέφου, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία και βαριά σωματική βλάβη. Αεροσκάφος του ΝΑΤΟ κατέριψε ντρόουν που εισήλθε στον εναέριο χώρο της Λιθουανίας κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με το Λιθουανικό Εθνικό Κέντρο Αντιμετώπισης Κρίσεων.
1: Ο καιρός.
0: Βροχές και καταιγίδες σε δυτικά, βόρεια, Πελοπόννησο και Κρήτη. Άνεμοι βορειοδυτικοί έως 6 μποφόρ. Έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός.
3: Εσείς που πάτε?
4: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027. Από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ECOMED.
5: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
2: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός. Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
6: Το 42ο φεστιβάλ στο χώρο Νοτίου Πηλίου επιστρέφει και μεταμορφώνει το γραφικό χωριό σε μια ανοιχτή αγκαλιά πολιτισμού. Έως και τον Οκτώβρη, συναυλίες jazz, κλασικής και παραδοσιακής μουσικής, θέατρο, σινεμά και διεθνή σεμινάρια. 42 χρόνια φεστιβάλ χόρτου. Εκεί που η φύση συναντά τη δημιουργία. Περισσότερες πληροφορίες χόρτο.net.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής με το βλέμμα στην πόλη, να συναντήσουμε τον Γιάννη τον Ξινόπουλο, που ξυπνώντας το πρωί δεν τον χωράει ο τόπος και κάνει βόλτες. Πού είσαι, Γιάννη? Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Ελένη, καλημέρα στους ακροατές μας. Είμαι εδώ μπροστά στο τηλεονείο, μπροστά στο Δημαρχείο δηλαδή, και προσπαθώ να δω τι ψάρια βγάλαν σήμερα οι ψαράδες. Βλέπω λοιπόν ένα καϊκί τώρα που ήρθε, που έχει ωραία φωνάκια. Δεν ξέρω βέβαια σε τι τιμή θα πουλάει εδώ ο ψαράς. Δίπλα υπάρχει ένα καϊκί που πουλάει κέφαλους. Ίσως είναι αργά για να αγοράσει κάποιος ψάρια αυτή την ώρα. Μου κάνει εντύπωση πάρα πολύ ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι τρέχουν αυτό το διάστημα στην παραλία, δηλαδή από το Πελωνείο στην κατεύθυνση προς την παραλία. Και είναι κάτι το οποίο βεβαίως βλέπουμε κι εμείς εκεί μπροστά στον Άγιο Κωνσταντίνο. Αλλά
0: είναι ο δρόμος του Ιακούμπου, όπως τον λέμε.
1: Ναι.
0: Παραλία.
1: Είναι όπως λέμε και για τα μπάνια, ξέρεις. Άμα δεν κάνεις μπάνια μικρός, θα στο γράψεις για τόσο μεγάλος.
0: Ναι, έτσι.
1: Έτσι κάπως είναι και με το περπάτημα. Να ρωτήσουμε λίγο εδώ πώς έχουν τα φωνάκια. Για να
0: και δεν ρωτάς, ναι, να ακούσουμε.
1: Παιδιά, καλημέρα. Τα τουρνάκια πόσο έχουν?
2: 5 ευρώ το κομμάτι.
1: 5 ευρώ το κομμάτι τα τουρνάκια. Αξίζει τον κόπο γιατί είναι παγαστικού, ρε παιδί μου, δεν είναι Ισπανίας.
0: Ναι, είναι δικά μας. Εντάξει, κοίτα να δεις.
1: Είναι δικά μας ακριβώς.
0: Ο κόσμος έχει μάθει εκεί που. Και πηγαίνει και νωρί. Νωρίς δηλαδή και τα παίρνει, ας πούμε. Εντάξει, τώρα εσύ βλέπεις, ας πούμε, τι έχει μείνει, ας πούμε. Εντάξει.
1: Ναι, έρχεται νωρίς και πιάνει παγκάκια και κάνουν παρέα.
0: Και μιλάνε.
1: Και περιμένουν τους ψαράδες και κάνουν βόλτες στα καΐκια. Δηλαδή αξίζει τον κόπο να έρθει κάποιος στο χειδό.
0: Ωραία είναι, ωραία. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Δεν λες τίποτα. Κοίτα, είναι μια ευκαιρία να πάρεις κάτι σε κάποια τιμή λογική, ας το πούμε. Εντάξει. Σε σχέση με το τίποτα.
1: Συμφωνώ απόλυτα και δεν είναι μόνο αυτό, Ελένη. Είναι ότι βοηθάς και έναν άνθρωπο επαγγελματία του τόπου μας. Γιατί όπως λέει και ο πρόεδρος του Εμπειρικού Συλλόγου, τα λεφτά να μένουν τώρα, παιδί μου.
0: Έτσι. Λοιπόν, Γιάννη, σ' αφήνω. Καλή βόλτα.
1: Να είσαι καλά. Καλημέρα. Καλή συνέχεια στην εκπομπή.

0: Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε και θα συνεχίσουμε με ένα θέμα που το θυμόμαστε όταν συμβεί στο σπίτι μας, που δυστυχώς πλέον έχουμε πάρα πολλά τέτοια περιστατικά, όχι μόνο στην περιοχή μας και στην Ελλάδα, και δεν ξέρω βέβαια πού μπορεί να αποδοθεί αυτό. Αλλά με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Αλτσχάιμερς 21 Σεπτεμβρίου, θα συζητήσουμε τώρα με την νευρολόγο ψυχίατρο, επίσης πρόεδρο της εταιρείας Αλτσχάιμερ Αθηνών και πρόεδρο του Εθνικού Παρατηρητηρίου για την Άνοια, την κυρία Παρασκευή Σακά. Καλή σας μέρα, κυρία Σακά.
1: Καλημέρα, κυρία Μανώλη. Θέλω να παρατηρήσω ότι πλέον σε όλο τον κόσμο γιορτάζεται συμβολικά όλος ο Σεπτέμβριος ως μήνας Αλτσχάιμερ. Όχι μόνο 21 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια Μέρα.
0: Η αλήθεια είναι ότι αν δεν βρούμε και για εδώ κάτι, δεν ξέρω τώρα, πολλοί λένε ότι από τους φροντιστές δηλαδή που ψάχνονται.
1: Από τις οικογένειες.
0: Από τις οικογένειες δηλαδή. Ψάχνουν να βρουν τρόπους και για αυτούς, δηλαδή και να κάνουν μια καθημερινότητα λογική για τα άτομα που αντιμετωπίζουν αυτή την ασθένεια.
1: Έχετε πολύ δίκιο, η άνοια με κυριότερη μορφή του νόσου Αλτσχάιμερ. Άνοια είναι ένας γενικός όρος, όπως λέμε ίωση ας πούμε.
0: Ναι.
1: Συγκεκριμένη ασθένεια, γιατί πρόκειται περί ασθένειας της τρίτης ηλικίας σχεδόν αποκλειστικά, είναι η νόσος Αλτσχάιμερ. Μία εκφύλιση του εγκεφάλου που μπορούμε να τη δούμε στο μικροσκόπιο. Έχει χαρακτηριστικά συγκεκριμένα. Η νόσος Αλτσχάιμερ λοιπόν είναι ένα μείζον πολύ μεγάλο, δηλαδή οικονομικό και κοινωνικό πρόβλημα εκτός από ιατρικό και που πλήττει τις οικογένειες. Και αυτό γιατί είναι μια ασθένεια η οποία κρατάει πολύ καιρό, εξελίσσεται πάντοτε προς το χειρότερο σε βάθος χρόνου. Κατά μέσο όρο οι ασθενείς με νόσο Αλτσχάιμερ ζουν 11-12 χρόνια. Κατά μέσο όρο μιλάμε, έτσι. Μπορεί να υπάρξουν και μεγάλοι άνθρωποι, είναι, έχουν και άλλες ασθένειες, νοσηρότητες. Άνθρωποι που έζησαν, μπορεί να υπάρξουν άνθρωποι που έζησαν λιγότερα ή και αρκετά περισσότερα χρόνια. Πάντοτε, πάντως, γιατί δεν υπάρχει ριζική θεραπεία, πηγαίνει προς το χειρότερο και όσο εξελίσσεται η ασθένεια προς το χειρότερο, ο ασθενής χρειάζεται περισσότερη φροντίδα. Οι απαιτήσεις φροντίδας του αυξάνονται. Και η οικογένεια επιβαρύνεται. Όταν έχεις έναν ανάπηρο άνθρωπο που δεν μπορεί να φροντίσει τον εαυτό του, καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ μεγάλο βάρος για την οικογένεια.
0: Πάντως υπάρχει μια εξέλιξη, ας πούμε, στη μάχη κατά αυτής της νόσου που να τη θεωρήσουμε τόσο σημαντική ώστε να πούμε ότι μιλάμε για μια νέα εποχή.
1: Υπάρχει. Σίγουρα υπάρχει τα τελευταία 5 χρόνια. Ναι. Μπήκαμε σε μια καινούργια εποχή θεραπειών που τις λέμε τροποποιητικές, που πάνε μέσα στον εγκέφαλο και καταπολεμούν την αιτία της ασθένειας, την κύρια, την εναπόθεση ενός σκουπιδιού, μιας παθολογικής πρωτεΐνης στον εγκέφαλο, στα κύτταρα του εγκεφάλου που καταστρέφει τα φυσιολογικά κύτταρα. Έχουμε λοιπόν τα μονοκλονικά αντισώματα, γιατί αυτές είναι οι νέες θεραπείες, τα μονοκλονικά αντισώματα κατά του β' αμυλοειδούς, επιβραδύνουν σημαντικά την εξέλιξη της νόσου, γι' αυτό η ένδειξή τους είναι για τα πολύ πολύ αρχικά στάδια της νόσου, αλλά εδώ θα ήθελα να πω ότι δεν είναι θεραπεία για όλους. Οι ασθενείς είναι επιλεγμένοι, πρέπει να κάνουν κάποιες εξετάσεις ειδικές. Έχουμε τους βιοδείκτες στο αίμα και στο εγκεφαλονοτιαίο υγρό που παίρνουμε μετά από παρακέντηση στη μέση. Πρέπει λοιπόν να επιστοποιούν με βεβαιότητα αυτές οι εξετάσεις ότι πρόκειται για νόσο Αλτσχάιμερ. Είναι θεραπείες ενδοφλέβειες. Μία φορά το μήνα, δύο είναι τα φάρμακα. Ένα είναι μία φορά το μήνα κάθεται 4-5 ώρες ο άρρωστος στο νοσοκομείο. Το άλλο μονοκλονικό είναι δύο φορές το μήνα. Μπορεί να έχουν κάποιες σημαντικές ανεπιθύμητες ενέργειες, αλλά σε μικρό ποσοστό. Και το πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι ότι οι θεραπείες αυτές είναι πολύ ακριβές.
0: Ναι.

0: και δεν αποζημιώνονται από τα συστήματα υγείας, στην Ευρώπη τουλάχιστον.
1: Μάλιστα. Τέλος πάντων, έχουμε κάποιο τρόπο να εντοπίσουμε δύο δείκτες αυτής της νόσου, έτσι?
0: Έχουμε τρόπο να κάνουμε εξετάσεις. Εγώ εκείνο που θέλω να τονίσω όμως είναι ότι εκτός από τα φάρμακα, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της αντιμετώπισης της θεραπείας είναι και οι μη φαρμακευτικές προσεγγίσεις. Ναι. Έχουμε τρόπους οι ασθενείς αυτοί να περνάνε καλά, να κάνουν ασκήσεις μνήμης, το μυαλό τους να μην κοιμάται, να έχει ερεθίσματα, να δουλεύει, ακόμη και αν έχουν κάποια προβλήματα, να δουλεύει όμως, να εκπαιδεύεται. Επίσης βοηθάει πολύ η εργοθεραπεία. Η γυμναστική, η φυσική άσκηση είναι πολύ σημαντικό κομμάτι της θεραπείας, της αντιμετώπισης της νόσου Αλτσχάιμερ. Έχουμε τα κέντρα ημέρας.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν 33 κέντρα ημέρας ημερήσιας φροντίδας σε όλη την Ελλάδα και άμεσα έχουν προκηρυχθεί και θα χρηματοδοτηθούν 18 καινούρια σε κέντρα ημερήσιας φροντίδας σε περιοχές διάφορες της Ελλάδος. Τα κέντρα αυτά είναι υψηλού επίπεδου, παρέχουν δωρεάν υπηρεσίες, χρηματοδοτούνται από το κράτος, από το ελληνικό δημόσιο, και αξίζει να πηγαίνουν σε κέντρα, γιατί και οι ίδιοι περνάνε καλύτερα και η καθημερινότητά τους βελτιώνεται, αλλά και οι οικογένειες υποστηρίζονται. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό μήνυμα εκτός από τις καινούργιες θεραπείες που γίνονται εντατικές έρευνες. Πιστεύουμε ότι σε λίγα χρόνια θα υπάρχουν ακόμα καλύτερες ριζικές θεραπείες.
1: Τι ήθελα να πω. Αναρωτιέμαστε τώρα όλοι που είμαστε σε αυτή την ηλικία, τέλος πάντων, γιατί ξέρουμε και για Αλτσχάιμερ και πιο μικρές ηλικίες από μένα,
0: είναι
1: ξέρω
0: πολύ
1: εγώ που είμαι 65.
0: Κάτω από τα 65.
1: Ναι, αλλά ποια είναι τα σημάδια, ήθελα να ρωτήσω τώρα, γιατί ακόμα και διαδικτυακά, επειδή ίσως αναρωτιέμαι, είχα δύο φορές στην οικογένεια κάτι τέτοιο, αν θα έρθει σε μένα, ξέρω εγώ, και τι θα γίνει άμα αυτό το πάθο και τι θα πρέπει να δω στον εαυτό μου, ξέρω εγώ. Μπορεί να το λένε πολύ αυτό που σας λέω αυτή τη στιγμή. Που να, αντί να λέω ότι είναι αθροιμάδα, είναι κάτι πιο σοβαρό και θα πρέπει να πάω σε ένα ιατρείο μνήμης, ας πούμε.
0: Θα πρέπει να αρχίσουμε όταν κάποιος και νεότερος άνθρωπος, όπως είπατε, οι κάτω των 65 ασθενείς με νόσο Αλτσχάιμερ είναι 1-2%, κύριε Μανώλη.
1: Ναι.
0: Είναι λίγοι, απλώς όταν κάποιος είναι νέος και σε ηλικία παραγωγική, είναι εντυπωσιακό το περιστατικό. Mm-hmm. Και ο ίδιος θερμίδι αλλά και το περιβάλλον, ας πούμε. Λοιπόν, αν κάποιος άνθρωπος και είναι σχετικά νεότερος αλλά κυρίως πάνω από τα 65, δει ο ίδιος ή το περιβάλλον του ότι αρχίζει να είναι αφαιρημένος, όπως το είπατε εύστοχα πριν, δηλαδή να ξεχνάει κυρίως τα πρόσφατα πράγματα, αλλά σε τέτοιο βαθμό που η καθημερινότητά του να γίνεται δύσκολη. Όλοι έχουμε κάψει μια φορά φαγητό, ακόμη και οι άντρες, ας πούμε, έτσι. Ή έχουμε ξεχάσει που αφήσαμε τα κλειδιά μας.
1: Εγώ, ναι.
0: Ναι, αυτά είναι στο πρόγραμμα, ειδικά στην εποχή που ζούμε, που υπάρχει βιασύνη, ψυχοπίεση, πολλά ερεθίσματα γύρω. Αλλά όταν το ξέχασμα αυτό γίνεται συστηματικό, η θεία μου, θυμάμαι, η οποία τώρα δεν ζει πια, πέθανε από Αλτσχάιμερ πριν αρκετά καλοκαίρια, σε ένα καλοκαίρι που πήγαμε στο χωριό της είχαμε φτιάξει κλειδιά, ζούσε μόνη της από το σπίτι της, 20 μέρες ένα μήνα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι τάχασα μία φορά ή δύο. Καταλάβατε, και τότε αν κάποιος ή δεν βρίσκει τις λέξεις συστηματικά, αν βιώσει, τότε θα πρέπει να πάει σε ένα ιατρείο μνήμης ή ακόμη και στον νευρολόγο, τον ιδιώτη του ταμείου του. Όλοι οι γιατροί ξέρουν τι εξετάσεις να γράψουν και πώς να χειριστούν, πώς να αντιμετωπίσουν έναν άρρωστο με νόσο Αλτσχάιμερ.
1: Ναι.
0: Και σίγουρα, ακόμη και αν δεν πάρει αυτά τα καινούργια φάρμακα που λέμε, που είναι δύσκολο ακόμη να τα βρει κάποιος και κυρίως να τα πληρώσει, υπάρχουν τρόποι αρκετοί και σημαντικοί για να βοηθήσουμε έναν άνθρωπο που ξεκινάει Αλτσχάιμερ. Και για να τελειώσουμε, υπάρχει πρόληψη.
1: Αυτό
0: είναι
1: θέλω,
0: πολύ σημαντικό.
1: Ναι. Τι κάνουμε δηλαδή για να μειώσουμε αυτό τον κίνδυνο της άνοιας?
0: Η νόσος Αλτσχάιμερ μπορεί να προληφθεί Το δείχνουν οι μελέτες. Οι πρόσφατες σε ένα ποσοστό 45%. Ίσως και λίγο παραπάνω.
1: Είναι υψηλό, είναι καλό
0: ποσοστό. Ασκούμε το κορμί μας. Φυσική άσκηση, αεροδική γυμναστική, πιλάτες, βάρη. Είμαστε σωματικά δραστήριοι. Και όταν λέω αεροδική γυμναστική, κυρίως περπάτημα, τρέξιμο, κολύμπηση. Οτιδήποτε άλλο, ας πούμε, ποδήλατο. Ύστερα, ασκώ το μυαλό μου. Πώς ασκούμε το μυαλό μας? Συγγνώμη. Διαβάζουμε εντατικά. Παίζουμε επιτραπέζια παιχνίδια αν μας αρέσει. Μπαίνουμε στο ίντερνετ, ψάχνουμε, γράφουμε, κάνουμε. Υπάρχουν πολύ ωραίες ασκήσεις νοητικών λειτουργιών και μνήμης, ας πούμε, στο ίντερνετ. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε? Μπορούμε να μάθουμε μια ξένη γλώσσα. Και σε μεγάλη ηλικία, για να ξετρίβουμε το μυαλό μας.
1: Δεν λέτε
0: να
1: τίποτα.
0: Μάθουμε ένα μουσικό όργο, όσο απίθανο και αν ακούγεται. Είπαμε, ασκούμε το μυαλό μας, ασκούμε το κορμί μας. Τρεφόμαστε υγιεινά, όχι πολλά κόκκινα κρέατα. Ψάρια, φρούτα, λαχανικά, ξηρή καρπή. Επίσης, ελέγχουμε το ζάχαρο, τη χοληστερίνη, την υπέρτασή μας. Είτε με φυσικούς τρόπους, ας πούμε, γυμναστική, είτε με φάρμακα, δεν έχουμε καρδιαγιακούς παράγοντες κινδύνου. Ό,τι κάνει κακό στην καρδιά, κάνει κακό στον εγκέφαλο. Φροντίζουμε την όρασή μας και την ακοή μας. Η βαρικοία κάνει Αλτσχάιμερ. Φοράμε ακουστικά. Χειρουργούμε τον καταράκτη μας. Φροντίζουμε την οχροπάθειά μας. Έχουμε καλά κέφια. Έχουμε παραδώσει με ανθρώπους. Όπως καταλαβαίνετε, όλα αυτά είναι τρόπος ζωής, είναι η καθημερινότητά μας. Οι μελέτες επίσης έχουν δείξει ότι προδιάθεση Αλτσχάιμερ προκαλούν η ατμοσφαιρική ρύπανση. Αυτό όμως δεν είναι ευθύνη του καθενός μας, είναι ευθύνη των κρατών. Και τα λίγα χρόνια εκπαίδευσης. Δεν μπορούμε όλοι να τελειώσουμε και αυτό. Και πάλι εδώ θέλω να τονίσω ότι γι' αυτό τα κράτη φροντίζουν τελευταία να αυξάνουν τα χρόνια της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Δεν μπορούμε βέβαια όλοι να τελειώσουμε πανεπιστήμια. Μπορούμε όμως όλοι διαβίου να σπουδάζουμε. Να βάζουμε το μυαλό μας να δουλεύει.
1: Ναι.
0: Αυτά είχα να σας πω.
1: Κυρία Σακά, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Καλή σας μέρα.
0: Να σας δώσω και μία πηγή πληροφορίας.
1: Βεβαίως. Βεβαίως.
0: alzheimerathens.gr, το site μας, με πάρα πολλές πληροφορίες, και 1102, εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι τις 7-8 το απόγευμα, η γραμμή βοήθειας για την άνοια. Οποιαδήποτε απορία θα σας την απαντήσουν.
1: Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή σας μέρα, κυρία Μανώλη, και εγώ ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσατε να ενημερώσουμε το κοινό.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φίλες, φίλοι, καλή σας μέρα. Θετική ήταν η εισήγηση εισαγγελέως της δίκης των Τεμπών στο αίτημα που είχε κατατεθεί για την εξέταση και τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης στο κινητό τηλέφωνο του σταθμάρχη της μοιραίας νύχτας του δυστυχήματος. Η διαδικασία συνεχίζεται σήμερα με καταθέσεις μελών οικογενειών των θυμάτων. Χθες η Μαρία Βλάχου, μητέρα του Βάγιου, συγκλώνησε με την κατάθεσή της και ζήτησε να αποδοθεί δικαιοσύνη. Ο Δημήτρης Πλακιάς μίλησε για ανικανότητα, αμέλεια, διαφθορά και τέλος σύγκρουση. Προσωρινά ελεύθερος αφέθηκε μετά την απολογία του 41ετών άνδρας που κατηγορείται για βιασμό 9χρονη στον Αλμυρό. Του επιβλήθηκε απαγόρευση προσέγγισης ανήλικης, ενώ ο ίδιος αρνείται την κατηγορία. Η υπόθεση παραμένει υπό δικαστική διερεύνηση μετά την καταγγελία της οικογένειάς της. Στη μονάδα εντατικής νοσηλείας νεογνών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας βρέθηκε χθες ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Κουρέτας και ενημερώθηκε για τη λειτουργία του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού που χρηματοδότησε η Περιφέρεια Θεσσαλίας με 491.700 ευρώ περίπου. Ο νέος εξοπλισμός καλύπτει ουσιαστικές ανάγκες, επισήμανε η καθηγήτρια παιδιατρικής νεογνωλογίας και διευθύντρια της παιδιατρικής κλινικής Ιωάννα Γρυβαία. 5 εναέρια μέσα, 45 πυροσβέστες, 3 ομάδες σε Μοδέο, Δήμος Αγιάς και αρκετοί εθελοντές που ανοίγησαν άμεσα κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στην Ανατολή Αγιάς. Ταυτοποιήθηκαν οι δύο δράστες της απάτης σε βαρός άνδρα, τον οποίο έπεισαν να τους παραδώσει το χρηματικό ποσό των 18.000 ευρώ και τη μαλφή για να αποφύγει την επιβολή προστίμου. Οι δράστες προσποιήθηκαν τους λογιστές. Με συστάσεις σε οδηγούς οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να σέβονται τις σχολικές διαβάσεις μέσω ενημερωτικών φυλαδίων που διανέμει, παρεμβαίνει ο Δήμος Λαρισαίων με την έναρξη σχολικής χρονιάς. Στόχος είναι η ασφαλής μετακίνηση των μαθητών και το κεντρικό μήνυμα είναι φρένο στη διάβαση προτεραιότητα στη ζωή. Με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα συναντήθηκε η βουλευτής Τρικάλων Μαρίνα Κοντοτόλη με επίκεντρο ζητήματα που αφορούν την πορεία αποκατάστασης Θεσσαλίας από τις πλημμύρες του 2023 αλλά και τις ανάγκες των πολιτών, των παραγωγικών τάξεων και των τοπικών κοινωνιών. Το Υπουργείο Οικονομικών δεσμεύτηκε να κινηθεί άμεσα για το καθεστώς χρήσης αγελού στη Σκόπελο. Το πρόβλημα αφορά στον περιορισμό ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων στο 30% παραχωρούμενου χώρου σε περιοχές Natura εντός οικισμού. Θα αναζητηθεί λύση σε διυπουργικό επίπεδο μετά από κοινοβουλευτική παρέμβαση. Στο Υπουργείο Παιδείας προτίθενται να προσφύγουν οι γονείς του 14ου Δημοτικού Σχολείου Βόλου αν δεν ανακληθεί η συγχώνευση τιμάτων. Δηλώνουν ότι θα εξαντλήσουν κάθε θεσμικό μέσο αντιδρώντας στην αύξηση των μαθητών ανατάξη και στις επιπτώσεις στην εκπαιδευτική διαδικασία του σχολείου. Εντυπωσιακή άνοδο για τους εισακταίους της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Τρικάλων με 324 σπουδαστές και σπουδάστριες, οι οποίοι παρουσιάστηκαν επίσημα και ξεκινούν τη θητεία τους. Κανονικά πραγματοποιούνται τα μαθήματα στις σχολικές μονάδες Μαγνησίας που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας διευκρίνησε ότι οι εργασίες ανακαίνησης έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί, διαψεύδοντας ανησυχίες για προβλήματα στη λειτουργία τους κατά την έναρξη σχολικής χρονιάς. Χωρίς κενά εκπαιδευτικών ξεκίνησε η σχολική χρονιά στις Κιάθος σύμφωνα με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Βασικό πρόβλημα παραμένει η στέγαση, καθώς πολλά ακίνητα δεν προσφέρονται για ολόκληρη τη χρονιά, ιδιαίτερα το Σεπτέμβριο και τον Ιούνιο λόγω του τουρισμού στο νησί. Τρίωρη στάση εργασίας θα πραγματοποιήσουν την Τετάρτη από τις 12 ως τις 3 οι δικαστικοί υπάλληλοι του Πρωτοδικείου Βόλου. Διεκδικούν ασφαλείς συνθήκες, σύγχρονα κτίρια, επίδομα ειδικών συνθήκων, μαζικούς διορισμούς και πληρωμή υπερωριών στο πλαίσιο πανελλαδικής κινητοποίησης του κλάδου του φέτος. Στα Τρίκαλα, αύριο ο Υπουργός Παιδείας Άνιος Γεωργιάδης στο πρόγραμμά του περιλαμβάνεται επίσκεψη στο Δημαρχείο Τρικάλων και συναντήσεις με στελέχη της δικού της Επιτροπής της Τοπικής Νέας Δημοκρατίας. Σε ηλικία 60 ετών έφυγε από τη ζωή ο Γιάννης Σούρας, αναπληρωτής διευθυντής στην Ορθοπαιδική Κλινική του Νοσοκομείου Βόλου, μετά από γενναία μάχη που έδωσε με τον καρκίνο. Ήταν πατέρας μιας κόρης και ανιψιός του πρώην Προέδρου της Βουλής Γιώργου Σούρλα. Η Συμφωνική Ορχήστρα Λάρισας συμπράττει με τον Στέφανο Κόρκολη την ερχόμενη Πέμπτη στο Κηποθέατρο Αλκαζάρ. Το αφιέρωμα στο σπουδαίο συνθέτη και πιανίστα διοργανώνει η Αντιδημαρχία Πολιτισμού μέσω λίστης Σοφία Μανουσάκη. Τέλος, ξεκινούν εργασίες στο Μήλο Ματσόπουλου για το 15ο Μήλο των Ξωτικών στα Τρίκαλα. Προσωρινά κλειστό το μουσείο στο ιστορικό βιομηχανικό κτίριο. Φίλες, φίλοι, ακούσατε μια σύντομη ενημέρωση από την ΕΡΤ Βόλου για όλη τη Θεσσαλία.

0: Τελευταίο μέρος της εκπομπής, φίλες φίλοι, με το βλέμμα στην πόλη, Ελένη Μανώλη στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Καλός σήμερα στην τεχνική επιμέλεια, Μαρία Δημητρίου στην επιλογή της μουσικής. Μια νέα γυναίκα λοιπόν θέλει να φύγει από το οικογενειακό της σπίτι και να ζήσει τη δική της ζωή. Όμως η απώλεια της δουλειάς της και μια πρόσμενη εγκυμοσύνη αλλάζουν τα σχέδιά της. Οι μικρές ανάσες, γιατί για αυτή την υπόθεση πρόκειται, για αυτή την ταινία, η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία της Αμέρισσας Μπάστα, προβλήθηκε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νοτίου Πηλίου. Η σκηνοθέτης είναι μαζί μας, βέβαια χθες την έκανα τη συνέντευξη, έτσι, και μιλήσαμε για την ταινία, τις επιλογές ηρωίδας της και τη συνάντηση που είχε με το κοινό. Η ταινία σας, κυρία Μπάστα, έχει ήδη προβληθεί στο Φεστιβάλ Νοτίου Πηλίου. Πώς ζήσατε αλήθεια αυτή τη συνάντηση με το κοινό? Υπήρξε έτσι ερωτήσεις ή αντίδραση θεατή κάποιου που κρατήσατε?
1: Ήταν ένα πολύ ζεστό κοινό. Ήταν μια καταρχάς ευχάριστα υπέργεμάτη αίθουσα, το οποίο είναι πολύ ευχάριστο, και δεν είναι και μια τουριστική περίοδος, οπότε ήταν φανταστικό. Το Q&A είχε πάρα πολλές ερωτήσεις. Ήταν ένα ζωντανό κοινό, έτσι, με πολλές απορίες, με έντονες απόψεις. Ίσως από τα πιο, από τα 10-12 φεστιβάλ, έτσι, που έχω παρευρεθεί με τη συγκεκριμένη ταινία, μπορώ να πω ότι ήταν το μεγαλύτερο Q&A που έχω κάνει. Ναι. Και θα συνεχιζόταν ακόμη αν δεν υπήρχε μια ακόμη ταινία που περίμενε να παιχτεί.
0: Κυρίως οι ερωτήσεις σε τι αφορούσαν? Το κοινωνικό αντίκτυπο των αποφάσεων που πήρε η ηρωίδα, ας πούμε?
1: Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Έγινε μια μεγάλη κουβέντα επ' αυτού, έτσι, και πάνω στην κοινωνική πραγματικότητα του σήμερα και στις αποφάσεις που είχε να πάρει η ηρωίδα και πόσο αυτές, ας πούμε, αντιπροσωπεύουν την ζωή των νέων σήμερα στην Ελλάδα. Mm-hmm.
0: Πώς γεννήθηκε, να μας πείτε λίγο, η Λένα, αυτή η νέα ηρωίδα? Υπήρξε, ας πούμε, ένα πρόσωπο, ένα περιστατικό που σας έκανε να πείτε, ας πούμε, αυτό εγώ θέλω να το πω, θέλω να το αφηγηθώ?
1: Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και εμένα και τον Δημήτρη Νάκο, τον συνσεναριογράφο, να μιλήσουμε έτσι για αυτή τη νέα γενιά σήμερα και για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει προσπαθώντας να ενηλικιωθεί και να πατήσει στα πόδια της. Στην προκειμένη να βρει ένα σπίτι, ας πούμε, σαν οποιονδήποτε νέο άνθρωπο και να έχει το δικό του χώρο. Τώρα, όταν η ηρωίδα είναι και γυναίκα, γίνεται το θέμα λίγο πιο προσωπικό, γιατί έχει τελείως διαφορετικά πράγματα να αντιμετωπίσει στον εργασιακό χώρο και πόσο μάλλον νούσα έγκυο σε μια τόσο μικρή, έτσι, ηλικία.
0: Ναι. Τώρα, αυτό που ζητάει, έτσι, σε πρώτη ανάγνωση φαίνεται απλό, δηλαδή θέλει ένα δικό της χώρο, θέλει να ορίσει τη ζωή της δηλαδή, αλλά αυτό που τη δυσκολεύει κυρίως πιστεύονται είναι το οικονομικό ή κυρίως οι δεσμοί που έχει, το παρελθόν και ίσως και οι απαιτήσεις των ανθρώπων γύρω της?
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση, έτσι, που μπορεί να το δει καλύτερα κάποιος βλέποντας την ταινία. Σίγουρα όλοι οι άνθρωποι, αν είχαν την οικονομική ελευθερία, οι νέοι άνθρωποι, θα έπαιρναν διαφορετικά τη ζωή στα χέρια τους. Σε πρώτη φάση, η φραγμή της συγκεκριμένης ηρωίδας, επειδή είναι από χαμηλό οικονομικό κοινωνικό υπόστρωμα, είναι οικονομική. Αυτό όμως επιφέρει και μια σειρά άλλων θεμάτων.
0: Ναι. Αλήθεια, όταν δεν έχει, ας πούμε, κάποιος άνθρωπος οικονομική ασφάλεια και άνεση, μπορεί ελεύθερα να επιλέξει? Αυτό δεν θέτεται κι εσείς?
1: Ακριβώς, ακριβώς. Τα όνειρά του αναγκαστικά μικραίνουν. Δηλαδή, όταν δεν έχεις εξασφαλίσει την επιβίωση, είναι πολύ δύσκολο να κάνεις πιο μεγάλα όνειρα.
0: Ναι. Όμως αυτό δεν είναι τραγικό?
1: Πολύ. Είναι τραγικό, αλλά είναι αληθινό και εμείς θέλουμε να ρίξουμε φως σε αυτό. Δηλαδή, είναι φτωχοποιημένο ένα μεγάλο κομμάτι των νέων μας ανθρώπων και δεν μπορούν να φύγουν από την οικογένειά τους και να κάνουν τα δικά τους βήματα. Είναι μια ενηλικίωση που καθυστερεί πολύ και είναι μια πραγματικότητα όμως. Δεν είναι απλά το θέμα μιας ταινίας. Είναι, ναι, κάτι που συμβαίνει στη διπλανή μας πόρτα, ας πούμε, κάθε μέρα.
0: Ναι, και συνεχώς ακούμε ότι λαμβάνονται μέτρα για εκείνο, για το άλλο, να έχουν σπίτι, να έχουν καλύτερες, ξέρω, δουλειές, να ανεβεί ο κατώτατος μισθός, να έχουν προγράμματα, παραδείγματος χάρη, για να φτιάξουν τα παλιά σπίτια να μπουν μέσα, αλλά τελικά δεν φαίνεται όλα αυτά να δουλεύουν ή να αρκούν.
1: Αυτή τη στιγμή ακόμη δεν φαίνεται κάποιο, ναι, φως. Δηλαδή, δεν ξέρω κι αν εσείς έχετε νέους ανθρώπους στο περιβάλλον σας, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα.
0: Ναι, ναι. Τώρα, όταν αφηγήσετε έτσι μια τέτοια ιστορία τόσο προσωπική, πώς εσείς πετυχαίνετε, δεν ξέρω πώς το βλέπετε εσείς, να κρίνετε την ηρωίδα ή να πείτε ποια είναι η σωστή απόφαση. Ας πούμε κάποια στιγμή αυτό που είχατε στο κεφάλι σας ότι θα βγει, βγήκε ή σας οδήγησε αλλού η ιστορία σε σχέση με αυτό που αρχικά σχεδιάζατε?
1: Κοιτάξτε να δείτε, εμείς δεν κρίνουμε ποτέ κανένα χαρακτήρα. Να δείτε ότι όλοι οι χαρακτήρες, ας πούμε, ακόμα και οι πιο σκληροί, μπορεί κανείς να διακρίνει για ποιο λόγο είναι έτσι. Ένας άνθρωπος που μπορεί να έχει χάσει τα όνειρά του, που μπορεί να έχει φθαρεί έτσι από την κοινωνία και από τα προβλήματα. Κανένας δεν είναι απολύτως μαύρος και απολύτως άσπρος, οπότε δεν υπάρχει η κριτική ματιά. Περπατάμε μαζί με τους πρωταγωνιστές μας, προσπαθούμε να μπούμε στα παπούτσια τους και προσπαθούμε κάθε φορά να παίρνουμε μαζί τους την απόφαση αυτή που είναι η πιο λογική και η πιο καλή με τις συνθήκες της στιγμής εκείνης. Οπότε να δεν είναι κριτική ματιά, είναι ας πούμε σαν να βλέπει κάποιος ένα κομμάτι της ζωής και να προσπαθεί να κάνει ένα σχόλιο πάνω σε αυτό.
0: Αυτό το υιοθετεί, μπορεί να το ερμηνεύσει εύκολα, ας πούμε, ο αληθινός ηθοποιός που παίζει, λέει, το χαρακτήρα εν προκειμένου η Ελίνα η Τζορπατζή, που έκανε έτσι δικό της κτήμα τη Λένα, δηλαδή της έδωσε μια φωνή που είναι όλο κατά δική της, ή είχε μέσα και στοιχεία του ηθοποιού? Και αυτό είναι η γενικότερη ερώτηση, γιατί συμβαίνει πάντα.
1: Θα σας πω, σίγουρα υπάρχει κάτι γραμμένο, υπάρχει ένας ρόλος γραμμένος. Πολλές φορές οι ηθοποιοί, έτσι, κάποιοι χαρακτήρες έχουμε στο μυαλό μας για κάποιον, ναι, για τον οποίο γράφουμε. Στην προκειμένη, η Ελίνα, έτσι, με την πολύ μικρή εμπειρία που είχε κάνει μόλις μια μικρού μήκους πριν, κατάφερε αμέσως και μπήκε στο ρόλο. Έχει τα υλικά αυτού του χαρακτήρα, δηλαδή είναι πολύ αληθινή, έχει πολύ μεγάλη φυσικότητα, έχει δύναμη μέσα σε χαρακτήρας, μέσα σε όλη την εύθραυστη κατάσταση που βρίσκεται. Οπότε, ναι, μπορούμε να πούμε ότι έγινε ο χαρακτήρας και αυτή δάνεισε τα προσωπικά της μέσα στη Λένα και πήρε και προσάρμοσε τη Λένα πάνω της. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που συνεργαστήκαμε με την Ελίνα. Πραγματικά νομίζουμε ότι δεν θα μπορούσε να έχει υπάρξει καλύτερη η Λένα.
0: Ωραία. Λοιπόν, τίποτα. Θα πρέπει να το δω.
1: Θα πρέπει να το δείτε.
0: Ναι, δεν το συζητώ. Ο τίτλος τώρα, αυτό το «Μικρές ανάσες». Πού βρίσκει η ηρωίδα χώρο έτσι για να ανασάνει μέσα σε αυτή την καθημερινότητα, δηλαδή με τι ανασένει?
1: Αν δείτε την ταινία θα καταλάβετε ότι ανασένει πάρα πολύ. Ο προσωπικός της χώρος είναι αρκετά η μουσική. Ναι. Δηλαδή απομονώνεται με τα ακουστικά της και προσπαθεί, δηλαδή δεν έχει χώρο. Είναι σε ένα έτσι πολύ στριμωχτό σπίτι, ασφυκτικό. Και προσπαθεί να δημιουργήσει αυτό το χώρο και ασφυκτική είναι και όλη η κατάσταση γύρω της. Οπότε η ανάσα της είναι οι φιλίες της, έτσι, ο πολύ καλός της φίλος που θα δούμε ότι είναι, ας πούμε, το πιο φωτεινό σημείο στη ζωή της. Και είναι φυσικά και η διέξοδό της στη μουσική που ακούει συνέχεια ακουστικά για να απομονωθεί και να βρει, έτσι, να φτιάξει ένα χώρο δικό της.
0: Πάντως αυτό το βλέπεις. Βλέπεις τον κόσμο, νεαρότερο κυρίως, αλλά και πιο μεγάλο με τα ακουστικά στα, ναι, αυτιά, ακόμα και όταν είναι στο δρόμο και περπατάει, παραδείγματος χάρη.
1: Ναι, ναι, ναι. Ειδικά τη νέα γενιά.
0: Ναι, ειδικά τη νέα γενιά. Ναι. Θέλω να πω, το συνηθίζουν αυτό, να έχεις ένα τέτοιο χώρο για να μπορείς να λειτουργήσεις, έστω να αποφορτιστείς μέχρι να πας στο επόμενο εμπόδιο.
1: Νομίζω πως έτσι είναι, γιατί έχουμε υπερπληροφόρηση. Έτσι, περπατώντας στον δρόμο παίρνεις χιλιάδες σήματα, θορύβους κτλ. Μπορεί να βοηθάει στην απομόνωση λίγο και έστω να μπορείς να μείνεις μόνος έτσι με τη σκέψη σου, ειδικά όταν είσαι σε πολύ πιεσμένη κατάσταση.
0: Δεν μου λέτε τώρα να πούμε λίγο και για το φεστιβάλ, ένα τέτοιο φεστιβάλ στην περιφέρεια, σε έναν τόπο, ας πούμε, τουριστικό μένα, αλλά περιφέρεια στο Νότιο Πύλιο, όπου η πρόσβαση, ας πούμε, των ανθρώπων σε κάποιες κινηματογραφικές προτάσεις δεν είναι αυτονόητη. Εδώ δεν είναι, ας πούμε, στο Βόλο. Κυρίως βλέπουμε τις εμπορικές ταινίες, δεν έρχονται αυτά. Λοιπόν, πώς μπορεί να λειτουργήσει? Γιατί εντάξει, είναι βέβαια η πρώτη χρονιά, αλλά νομίζω ότι αυτό και ίσως από την επαφή που είχατε και με τους θεατές αυτό το χρονικό διάστημα, κάπως να έχετε διαμορφώσει μια άποψη.
1: Κοιτάξτε, είναι μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια, γιατί φαίνεται ότι ο κόσμος διψάει, το αγαπάει.
0: Ναι.
1: Οπότε χρειάζεται αυτή την τροφή. Αν δεν μπορεί έτσι να πάει σε κάποιο αστικό κέντρο που και εκεί δεν είναι σίγουρο ότι θα δεις ναι. ελληνικό κινηματογραφικό ή κάτι εναλλακτικό. Δεν είναι σίγουρο ότι θα υπάρχουν εναλλακτικές προτάσεις. Το φεστιβάλ έχει ένα πολύ σημαντικό ρόλο έτσι, να φέρει κοντά το κοινό με την παραγωγή ταινιών. Εδώ είναι αυτό που είδα χθες, ήταν μια πάρα πολύ γεμάτη αίθουσα, ήταν όρθιοι πολλοί άνθρωποι, δηλαδή μπορεί να γεμίζαμε και δεύτερη αν είχαμε. Ήταν το κοινό έτοιμο να την υποδεχθεί, ήταν ένα κοινό εκπαιδευμένο στην πλειονότητά του, δηλαδή ήξερε τι έβλεπε, είχε σημεία αναφοράς, από τα σχόλια καταλάβαινες ότι ξέρουν ότι διψάνε για κινηματογράφο. Οπότε θεωρώ ότι είναι μια πολύ καλή πρωτοβουλία. Μακάρι να έχει συνέχεια μεγάλη, αξίζει, και έτσι να γίνεται κάθε χρόνο γνωστό και σε περισσότερο κόσμο και να έρχονται και νέοι και μεγαλύτεροι άνθρωποι έτσι, από τις γύρω περιοχές, γιατί μπορεί πραγματικά μέσα σε μια εβδομάδα να πάρουν μια πολύ καλή γεύση, ας πούμε, του τι συμβαίνει στον ευρωπαϊκό κινηματογράφο. Και όχι μόνο, έχουν και εκτός Ευρώπης ταινίες, έχουν και από Κίνα, δηλαδή έχουν στείλει δημιουργία από όλο τον κόσμο.
0: Ωραιότατα. Τελικά, να κλείσουμε τη δικιά σου ταινία, τις μικρές ανάσες. Όταν κάποιος, ας πούμε, τη δει και φύγει από την κινηματογραφική αίθουσα, ποιο έτσι ερώτημα, ποιο προβληματισμό καλύτερα θα θέλατε να πάρει μαζί του για τους νέους ανθρώπους που ζουν δίπλα μας?
1: Δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι το περιβάλλον στο οποίο έχουμε μεγαλώσει δεν πρέπει αναγκαστικά να μας καθορίζει, δηλαδή να έχουμε τη δύναμη να πάρουμε τις δικές μας αποφάσεις και να πάμε παρακάτω, να μην επαναλαμβάνουμε αυτό τον κύκλο. Και το δεύτερο είναι ίσως, ας πούμε, ότι μπορεί να βγαίνει μια ελληνική ψυχή σε αυτή την ταινία, γιατί ενώ δεν είναι καθόλου ρόδινα τα πράγματα, δείχνει ότι εμείς στην Ελλάδα δεν το βάζουμε κάτω. Αυτό τουλάχιστον θέλαμε να πούμε εμείς. Οπότε νομίζω ότι με αυτά, εάν μείνει αυτή η αίσθηση, θα είμαι πολύ χαρούμενη και πολύ καλυμμένη.
0: Κυρία Μπάση, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση. Καλή συνέχεια στην πορεία της ταινίας.
1: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ για τη φιλοξενία.

0: Λοιπόν, δεν ξέρω αν σας είπανε, γιατί δεν το είπα στην αρχή, ότι η συγκεκριμένη νέα σκηνοθέτηση είναι η ταινία, η, μάλλον η πρώτη μεγάλο μήκους ταινία της Αμέρισσα Μπάστα, αυτή που είπαμε, οι μικρές ανάσες, Life in a Beat, διαφορετικά. Είναι Ελληνίδα σκηνοθέτης και σεναριογράφος που ζει βέβαια στην Αθήνα. Εργάζεται επίσης στο χώρο της επικοινωνίας και των εκδόσεων. Έχει σπουδάσει επικοινωνία και μέσα μαζικής ενημέρωσης και έχει μεταπτυχιακό στην πολιτιστική διαχείριση από το Πάντιο. Έχει γράψει και σκηνοθετήσει 7 ταινίες μικρού μήκους, οι οποίες έχουν προβληθεί και βραβευθεί σε ελληνικά και διεθνή φεστιβάλ. Ανάμεσά τους είναι η Στέλλα και εγώ, ο Χριστός σταμάτησε στου Γκίζη, η Εβίβα, ο Μπρέλα και όχι αύριο. Και όπως είπα, η Μικρές Ανάσεις είναι η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία της που κυκλοφόρησε σε ελληνικές αίθουσες τον Ιούνιο του 26 και παίχθηκε, όπως είπαμε, στο Διεθνές Φεστιβάλ του Νοτίου Πηλίου. Λοιπόν, εγώ στο σημείο αυτό θα σας αποχαιρετήσω. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 7. Εσείς μείνετε συντονισμένοι συχνότητες ΣΕΡΤ Βόλου. Ακολουθεί η εκπομπή Σφήνα στην επικαιρότητα με τον Γιάννη Ξινόπουλο, στη συνέχεια το Θεσσαλικό Περισκόπιο. Αλλά πριν από όλα αυτά, πάμε να ακούσουμε τις προτάσεις που έχει επιμεληθεί η Μαρία Δημητρίου για το τι μπορούμε να κάνουμε σήμερα το βράδυ.
1: Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ Βόλου, καλή σας ημέρα και από μένα. Πάμε να δούμε τις προτάσεις μας για σήμερα Τρίτη, ξεκινώντας με τα εικαστικά μας πράγματα. Να σας πούμε ότι έκθεση κεραμικής του Στέργιου Ουδίνη εγκαινιάζεται σήμερα στις 7.30 το απόγευμα στο Κέντρο Τέχνης Τζόρτζιο Ντεκίρικο. Στο πλαίσιο των εγγενείων για τον καλλιτέχνη και το έργο του θα μιλήσουν η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Μουσείων του Δήμου Βόλου, Έλενα Αντωνοπούλου, και η εικαστική επιμελήτρια Βάσια Καρκαγιάννη Καραμπελιά. Ο Στέργιος Ουδίνης ανοίγει το προσωπικό του αρχείο και παρουσιάζει μια ξεχωριστή αναδρομή στο έργο και την καλλιτεχνική του διαδρομή, φωτίζοντας παράλληλα μια οικογενειακή παράδοση κεραμικής που μετρά έναν ολόκληρο αιώνα. Η έκθεση παρουσιάζει την πορεία του μέσα από έργα διαφορετικών περιόδων της δημιουργικής του διαδρομής, αποκαλύπτοντας έναν καλλιτέχνη που δεν αντιμετώπισε την κεραμική απλώς ως επάγγελμα ή τεχνική, αλλά ως ένα διαρκή τρόπο έκφρασης και επικοινωνίας. Η διάρκεια της έκθεσης θα είναι ως τις 24 του μήνα, με ώρες λειτουργίας καθημερινά 10 με 1 το πρωί και τα απογεύματα Τρίτης και Πέμπτης από τις 7 ως τις 9, με την είσοδο φυσικά ελεύθερη για το κοινό. Ακόμη να σας πούμε ότι η Οδύσσια, σε σενάριο και σκηνοθεσία του Κρίστοφερ Νόλαν, επανέρχεται στο θερινό σινεμά εξοραϊστική από σήμερα μέχρι και την Πέμπτη στις 8 το βράδυ. Η ταινία αποτελεί μια εντυπωσιακή σύγχρονη μεταφορά του ομότιτλου επικού ποίηματος του Ομήρου. Η ταινία ακολουθεί το θρυλικό βασιλιά της Ιθάκης Οδυσσέα στο μακρύ και γεμάτο κινδύνους ταξίδι της επιστροφής του μετά την πτώση της Τρίας. Στην πορεία του έρχεται αντιμέτωπος με μυθικά πλάσματα όπως ο Κύκλοπας Πολύφημος, Σιρήνες και η μάγισσα Κίρκη, καθώς παλεύει να επιστρέψει στην πατρίδα του και στην οικογένειά του. Η ταινία συγκεντρώνει μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του Hollywood: Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland, Zendaya, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Charlize Theron και Mia Goth. Ό,τι και αν επιλέξετε, εμείς σας ευχόμαστε να περάσετε όμορφα. Καλημέρα και καλή συνέχεια σε όλους.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο αναβαθμίστηκε σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία της έρευνας το κατηγορητήριο σε βάρος των δύο γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, οι οποίοι πλέον είναι αντιμέτωποι με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται τα κρίσιμα λεπτά που προηγήθηκαν της κατάρρευσης του δημοφιλούς τραγουδιστή στο ιατρείο, αλλά και όσα ακολούθησαν με τις καταθέσεις, το φωτογραφικό υλικό και τα δεδομένα από το μηχάνημα που κατέγραφε τις ζωτικές του ενδείξεις θα απαντήσουν στα επίμαχα ερωτήματα. Σήμερα οι δύο γιατροί οδηγούνται ενώπιον του ανακριτή. Την ανάγκη επανασχεδιασμού του συστήματος ελέγχων στα ιατρία και αυστηρότερης εποπτείας της διαδικτυακής διαφήμισης υπηρεσιών υγείας υπογράμμισε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως αποκαλύπτεται, το ζευγάρι των γιατρών όχι μόνο έκανε παράτυπα πλασμαφαίρεση, αλλά εμπορευόταν ακριβά μηχανήματα, ενώ διέθετε και ειδικό χώρο στην Πατριάρχου Ιωακήμου στο Κολωνάκι. Μήνυμα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες από το Ιράν, καθώς ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας της χώρας, Μοσχέν Ρεζάι, απορρίπτοντας τα αντικρουόμενα μηνύματα του Ντόναλντ Τραμπ, ξεκαθάρισε με το ενδεχόμενο έναρξης διαπραγματεύσεων. Ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον έως ότου ικανοποιηθούν οι όροι που θέτει Τεχεράνη. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος προανήγγειλε ότι οι χώρες που, όπως ανέφερε, δεν συνέβαλαν στην αντιμετώπιση της κρίσης θα κληθούν να αποζημιώσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η ροή πετρελαίου μέσω των στενών του ορμού συνεχίζεται. Έκθεση του Αμερικανικού Υπουργείου Άμυνας αναφέρει ότι ο πόλεμος με το Ιράν προκάλεσε λήψη στρατηγικής σημασίας πυρομαχικά, κόστησε ως τα τέλη Ιουνίου περίπου 33,4 δισεκατομμύρια δολάρια, την ώρα που ιρανικά πλήγματα προκάλεσαν ζημιές ή κατέστρεψαν εκατοντάδες εγκαταστάσεις αμερικανικές βάσεις σε ολόκληρη την περιοχή. Στα υψηλότερα επίπεδα από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή βρίσκεται η μέση πανελλαδική τιμή στα καύσιμα, με τους πρατηριούχους να προαναγγέλουν και νέες αυξήσεις, καθώς το πετρέλαιο Brent παραμένει σε πολύ ψηλά επίπεδα. Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης στην Αντλία έφτασε τα 2,15 ευρώ και του πετρελαίου κίνησε τα 2,11. Ανοιχτό αφήνει το ενδεχόμενο παρεμβάσεων η κυβέρνηση. Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε χθες το βράδυ στις φυλακές Δομοκού, με αποτέλεσμα δύο έγκλησοι να μεταφερθούν στο νοσοκομείο Λαμίας για νοσηλεία. Εξακολουθεί να αγνοείται ο βαρυπινή της Αλκέτ Ριζάη, καθώς δεν επέστρεψε στις φυλακές Δομοκού μετά από άδεια που είχε λάβει. Ο δύο φορές καταδικασμένος σε ισόβια Ριζάη ενεπλάκησε επεισόδιο με πυροβολισμού στην Ανάβησο τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής. Σε σταθερή αλλά σοβαρή κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Βενιζέλιο Νοσοκομείου Ηρακλείου το μόλις δύο εβδομάδων βρέφος, το οποίο μεταφέρθηκε από το νοσοκομείο των Χανίων, έχοντας υποστεί βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Για την υπόθεση συνελήφθη η μητέρα του βρέφου, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία και βαριά σωματική βλάβη. Με στόχο την αντιμετώπιση του υψηλού ενεργειακού κόστους, υπεγράφει υπουργική απόφαση που παρέχει τη δυνατότητα στα νοικοκυριά να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά συστήματα ισχύως έως και 800 βατ. Προθεσμία μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου έχουν περίπου 1 εκατομμύριο νοικιαστές κύριας κατοικίας υφητητικής στέγης για να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλήψη στα στοιχεία των φετινών φορολογικών τους δηλώσεων, τα οποία αφορούν στα ενίκια που κατέβαλαν το 2025, έτσι ώστε να κατοχυρώσουν την επιδότηση του ενός ενοικίου που δικαιούνται και η οποία θα καταβληθεί εντός του Νοεμβρίου. Αποφυλακίζεται σήμερα ο Ηλίας Κασιδιάρης μετά την ολοκλήρωση της ποινής που του επιβλήθηκε για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Αεροσκάφος του ΝΑΤΟ κατέριψε ντρόν που εισήλθε στον εναέριο χώρο της Λιθουανίας κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με το Λιθουανικό Εθνικό Κέντρο Αντιμετώπισης Κρίσεων. Δύο πλοία, το ένα εκ των οποίων μετέφερε στρατιωτικό εξοπλισμό, έπληξαν οι ρωσικές δυνάμεις σε ουκρανικό λιμάνι, σύμφωνα με ανακοίνωση του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνας.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά και βόρεια Πελοπόννησο και Κρήτη, ως 28 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Το 42ο φεστιβάλ στο Χόρτο Νοτίου Πηλίου επιστρέφει και μεταμορφώνει το γραφικό χωριό σε μια ανοιχτή αγκαλιά πολιτισμού. Έως και τον Οκτώβρη, συναυλίες τζαζ, κλασικής και παραδοσιακής μουσικής, θέατρο, σινεμά και διεθνή σεμινάρια. 42 χρόνια φεστιβάλ Χόρτου. Εκεί που η φύση συναντά τη δημιουργία. Περισσότερες πληροφορίες χόρτο.net.
2: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός. Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φυλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φυλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα δέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός. Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
3: Εσείς που πάτε?
4: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027. Από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
5: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
6: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ΕΚΟΜΕΔ, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
7: Καλημέρα φίλες και φίλοι. Ξημέρωσε Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου, 258 ημέρες από την αρχή του έτους. Η Ανατολή έγινε στις 7:05. Η Δύση προβλέπεται στις 19:35. Χρόνια πολλά στον Βυσαρίων, στον Νικήτα, στην Νικητία και στην Νικητούλα που γιορτάζουν σήμερα Διεθνής ημέρα Δημοκρατίας, Διεθνής ημέρα... Ναι... Διεθνή ημέρα, έχουμε πολλές διεθνείς ημέρες, τέλος πάντων να μην τα λέμε όλα. Ευρωπαϊκή ημέρα κατά του καρκίνου του προστάτη, να τα λέμε και αυτά. Και Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για το λεύκωμα. Είμαι ο Γιάννης Ξινόπουλος, ακούτε την ΕΡΤ Βόλου. Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 10. Οι συχνότητες μας είναι 2, 100,7 και 101,2. Ο Πάνος Καλός είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Δημητρίου στις μουσικές και τα τραγούδια. 24-210-23-275 είναι το τηλέφωνό μας για ό,τι και αν θέλετε να μας πείτε, εμείς είμαστε εδώ. Εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι χθες στην κηδεία του Μαζονάκη όλοι ήταν με ένα κινητό στο χέρι. Είναι απίστευτο αυτό δηλαδή, να πηγαίνεις σε κηδεία και να έχεις κινητό. Το βλέπουμε και αυτό. Ενεργειακό ντόμινο φουσκώνει το λογαριασμό του χειμώνα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Πρώτων πυλών νέα μέτρα άμυνας από το πετρέλαιο θέρμανσης και τα καύσιμα κίνησης έως το φυσικό αέριο και το ρεύμα. Η κρίση στη Μέση Ανατολή μεταφέρει νέο κύμα ανατιμήσεων στους καταναλωτές. Σήμερα εξηγήσεις στον ανακριτή θα δώσουν οι δύο γιατροί για τον θάνατο του Μαζονάκη, για τα αλλεπάλληλα αλάρμ και την επανεκκίνηση στο μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης. Εδώ είμαστε, πάμε να ακούσουμε το πρώτο μας τραγούδι, να έρθουμε στα ίσια μας. Να σας πω ότι 22 βαθμούς είναι αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στο Βόλο, υπάρχει συννεφιά, δεν υπάρχει πιθανότητα για βροχή σήμερα. Για Τετάρτη ήταν η πιθανότητα βροχής, αλλά νομίζω ότι και αυτή έχει φύγει από το χάρτη.

0: Ξεκινάμε τη μέρα μας με τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών, αν τα λέω καλά. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, είναι ο Ανδρέας Ζέρβας, Αντιδήμαρχος Στρατηγικού Σχεδιασμού Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Συγχρηματοδοτούμενων Έργων. Τα λέω καλά, κύριε Ζέρβα, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα στους ακροατές. Πρώην Αντιδήμαρχος Οικονομικών, νυν Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ψηφιακού Μετασχηματισμού τα τελευταία 2 χρόνια περίπου.
0: Είναι αυτό το μπέρδεμα που συμβαίνει συνήθως.
1: Δεν πειράζει.
0: Ο λόγος που σας καλώ είναι γιατί είδαμε ότι βρεθήκατε μαζί με δημάρχους του Πηλίου και την αντιπεριφερειάρχησα για να συζητήσετε για το Πήλιο, για χρηματοδοτήσεις για το Πήλιο. Είναι σωστή η διατύπωση ή όχι?
1: Είναι σωστή η διατύπωση, στο περίπου να το πούμε έτσι. Θα δημιουργηθεί ουσιαστικά μία όχι, μία ολοκληρωμένη χωρική επένδυση. Αυτός είναι ο στόχος και ο σκοπός. Μάλιστα, ουσιαστικά αυτό που είδατε, μάλλον που διέρευσε πρόσφατα, ήταν ότι έγινε μία πρώτη συζήτηση ώστε να οργανώσουμε από νωρίς μία ολοκληρωμένη αναπτυξιακή πρόταση για το Πήλιο. Ήταν μια πρωτοβουλία του κύριου Τριαντόπουλου, που οφείλω να το πούμε και αυτό, η οποία έφερε στο τραπέζι όλους τους δήμους της περιοχής και την περιφέρεια. Οι δήμοι της περιοχής ήταν ο Δήμος Βόλου, ο Δήμος Νοτίου Πηλίου, ο Δήμος Αγοράς Μουρεσίου και ο Δήμος Σιγαφεραίου. Ήταν και η περιφέρεια παρούσα, ώστε να καταγράψουμε ουσιαστικά, ο στόχος είναι το πρώτο στάδιο το οποίο συζητήσαμε, είναι να καταγράψουμε ανάγκες και να προετοιμάσουμε έργα εν ώψη της νέας προγραμματικής περίοδου 28-34.
0: Κύριε Ζέρβα, πόσο δύσκολο είναι να συνονιθούν οι δήμοι της περιοχής?

0: Με περισσότερο επειδή λέμε ένα όχι, δηλαδή μια ολοκληρωμένη χωρική επένδυση, και αυτό το αφήνουμε εκεί. Δεν εξηγούμε με απλά λόγια τι είναι αυτό. Και υπάρχουν παρερμηνίες και γενικότερα διαστρεβλώσεις όρων. Εγώ θα ήθελα να πω, αν μου δίνετε το λόγο και μερικά δευτερόλεπτα, απλά να εξηγήσω τι είναι το όχι με απλά λόγια. Όπως και εγώ ο ίδιος το έχω αντιληφθεί. Είναι ότι αντί να κυνηγάμε ένα-ένα μεμονωμένα έργα κάθε δήμος και η περιφέρεια να συνεπικουρεί σε όλα αυτά και να βοηθά, εννοείται, είναι απαραίτητη προϋπόθεση και αυτό, όπως και η κεντρική κυβέρνηση και η εθνική πόρη θα είναι αναγκαίοι, δημιουργούμε ένα συνολικό σχέδιο ανάπτυξης για μια συγκεκριμένη περιοχή. Αυτή η συγκεκριμένη περιοχή είναι το Πήλιο. Και μέσα σε αυτό μπορούμε να συνδυάσουμε έργα πολιτικής προστασίας, τουρισμού, πολιτισμού, ενέργειας, ψηφιακών υπηρεσιών, στήριξη τοπικής οικονομίας, ακόμα και υποδομών. Και με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά να δημιουργήσουμε μια ισχυρή ένωση και να διεκδικήσουμε όλοι μαζί πόρους αντί να πηγαίνουμε μεμονωμένα. Ισχύς είναι τη ενώση, δεν λένε?
1: Ναι, σωστά.
0: Οπότε ουσιαστικά αυτό είναι το οποίο ξεκινάμε να δημιουργούμε.
1: Αυτό τώρα τι προοπτική έχει? Προφανώς θα βρεθείτε και άλλες φορές.
0: Θα βρεθούμε περίπου σε μία εβδομάδα, 10 μέρες από τώρα, ώστε να έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα. Να δούμε τι κάναμε, γιατί για αρχή πρέπει να δουλέψουμε μόνοι μας. Εννοώ δηλαδή
1: ότι κάθε Δήμος θα πρέπει να προβάλλει αυτά που θέλει να διεκδικήσει.
0: Ακριβώς. Αλλά πλέον μετά την πρώτη συνάντηση και την πρώτη συζήτηση και την πρώτη καλή διάθεση που δείξαμε όλοι ότι έχουμε, το επόμενο βήμα είναι να περάσουμε από τη συζήτηση σε συγκεκριμένη προετοιμασία. Έτσι, αυτή είναι η σωστή σειρά των πραγμάτων. Να καταγράψουμε τις ανάγκες που έχει κάθε Δήμος, να ιεραρχήσουμε τις παρεμβάσεις, να εξετάσουμε την ωριμότητα των έργων και να συνεργαστούμε όλοι μαζί και με την περιφέρεια. Όπως για εμάς στο Δήμο Βόλου, ζητούμενο είναι να πάμε στην επόμενη φάση με συγκεκριμένο φάκελο προτάσεων και όχι απλώς με γενικές ιδέες.
1: Σωστό είναι αυτό.
0: Ναι. Γιατί τώρα θα μου πείτε, γιατί ξεκινάμε τώρα, αφού μιλάμε για μια περίοδο 28-34, έτσι? Είναι φυσιολογική ερώτηση και γίνεται και από πολλούς στην καθημερινότητα και υπηρεσιακά.
1: Για απαντήστε τι.
0: Τα σοβαρά έργα, όπως όλοι γνωρίζουμε. Αρχικά θέλω να πω ότι γνωρίζετε τι ταχύτητες έχει το δημόσιο για να διεκπαιρεώσει ένα έργο και τι ταχύτητες έχει ο ιδιωτικός τομέας. Γενικότερα τις δεδαλώδεις γραφειοκρατικές διαδικασίες που αντιμετωπίζουμε στο δημόσιο. Οπότε αυτό το αντιμετωπίζουμε προετοιμάζοντας τους δήμους, τους εαυτούς μας, ουσιαστικά, νωρίτερα, πολύ νωρίτερα. Γιατί τα σοβαρά έργα δεν μπορούν να προετοιμαστούν μέσα σε λίγους μήνες. Χρειάζονται μελέτες, αδειοδοτήσεις, ορίμανση, αλλά και προτεραιοποίηση. Ξέρετε, το λάθος πολλές φορές στην αυτοδιοίκηση είναι να εμφανίζεται μια χρηματοδότηση και μετά να ψάχνουμε τι μπορούμε να εντάξουμε. Αυτό είναι μεγάλο λάθος. Εμείς έχουμε αντιστρέψει αυτή τη λογική στο Δήμο Βόλου και με την προετοιμασία που γίνεται από το Γραφείο Δημάρχου και από τον Δήμαρχο Χιλέα Μπέου, και πρώτα σχεδιάζουμε τι πραγματικά χρειάζεται ο τόπος μας, και μετά είμαστε έτοιμοι να διεκδικήσουμε τη χρηματοδότησή του. Αλλά πώς εννοούμε προετοιμάζουμε? Έχουμε ένα έργο το οποίο έχει μελέτη, έχει φτάσει σε ένα υψηλό στάδιο ορίμανσης, έχει αδειοδοτήσεις, έχει προτεραιοποιηθεί από τις υπηρεσίες και από τις ανάγκες της πόλης και των πολιτών. Διότι είναι πολύ σημαντικό να φουγκράζεσαι, να συζητάς στην καθημερινότητα με τους πολίτες και να σου λένε τι πραγματικά έχουν ανάγκη, τι πραγματικά θέλουν. Και όχι απλά ανοίγει μια χρηματοδότηση και τρέχουμε να καταθέσουμε μια πρόταση. Σωστή ή λάθος? Γιατί υπάρχει και το άλλο, η άλλη πολιτική που ακολουθούνται. Ότι κατέθεσε, πάρε τη χρηματοδότηση και καλό είναι, κακό δεν πάει. Δεν πάει έτσι το πράγμα. Υπάρχει μια ιεραρχία, μια σειρά. Γιατί αυτομάτως μπορεί να δημιουργήσει ένα έργο στη μέση του πουθενά, το οποίο δεν έχει καμία χρησιμότητα ή μπορεί να μην έχει καμία πρόσβαση.
1: Κύριε Ζέρβα, συγγνώμη που θα σας
0: διακόψω. Είναι παλαιοκομματική λογική αυτή που λέω, την οποία ουσιαστικά ο Δήμος Βόλου έχει πολλά χρόνια που την έχει αποβάλει.
1: Θέλω να πω ότι καταθέσατε αρκετά πράγματα. Βλέπω ότι καταθέσατε ένα χρηματικό ποσό πάνω από 3.250.000.
0: Στο πρόγραμμα, στο ειδικό πρόγραμμα φυσικών καταστροφών της περιφέρειας.
1: Που αφορούν ακριβώς τον Ντάνιελ και τον Ηλίας που διεκδικείτε.
0: Εδώ είναι πώς παντρεύονται τα δύο πράγματα που συζητούσαμε και πριν. Πώς παντρεύεται το ειδικό πρόγραμμα φυσικών καταστροφών της περιφέρειας 26-30 που γίνεται και πώς παντρεύεται και η όχι, η οποία θα ξεκινήσει μετά από 2 χρόνια και απλά ξεκίνησε η προετοιμασία της και η προτεραιοποίησή της. Δηλαδή, λέμε ότι το Πήλιο μετά τις φυσικές καταστροφές του που έζησε θα πρέπει να δοθεί μια έμφαση στην ανθεκτικότητα. Κανείς δεν το αφισβητεί αυτό και κανείς δεν μπορεί να πει ότι είναι δεύτερο στην ιεραρχία. Θα είναι λάθος. Αποτελεί βασικό πυλώνα. το πύλιο έχει πληρώσει ακριβά τα κρέκερικα φαινόμενα τα τελευταίες δεκαετίες.

0: Άρα ο σχεδιασμός δεν μπορεί να αφορά μόνο την ανάπτυξη σε μια στενή έννοια. Θα πρέπει να αφορά την προστασία, τις ανθεκτικές υποδομές, την πολιτική προστασία, τη διαχείριση κινδύνων και γενικότερα την καλύτερη προετοιμασία για τις επόμενες συνέπειες που θα έχουμε από την κλιματική αλλαγή, γιατί αυτό δεν σταματάει εδώ. Τώρα, προέκυψε μια πρόσκληση, η οποία γίνεται σε συνεργασία με την περιφέρεια Θεσσαλίας, και εδώ θέλω να σταθώ και να πω ότι υπάρχει αγαστή συνεργασία και με την περιφέρεια Θεσσαλίας στους υπηρεσιακούς παράγοντες και με το πολιτικό προσωπικό, τον κύριο Κουρέτη, την κυρία Άννα Μαρία Παπαδημητρίου, την αντιπεριφερειάρχη, και άνοιξε μία πρόσκληση με 3.250 που αφορούσαν το Δήμο. Εδώ ο Δήμος, μετά από προετοιμασία, ήταν έτοιμος για την αποκατάσταση του κρυπιδόπατος του λιμένου Σαχιάλου. Να πω και μια πρόταση, αφορά ουσιαστικά αυτό εργασίες αποκατάστασης κρυπιδώματος του λιμένου Νέας Αχιάλου, το οποίο υπέστη βλάβες από τα καταστροφικά φαινόμενα του Ντάνιελ και του Ηλίας. Και άρα μετά από όλο αυτό θα διασφαλίσουμε τη λειτουργικότητα και την ενίσχυση της ανθεκτικότητάς του τα επόμενα χρόνια. Καταθέσαμε πρόταση για την αποκατάσταση, ενώ πρόταση με τις μελέτες, όρημη, ολοκληρωμένη, η οποία μετά την έγκρισή της θα δημοπρατηθεί το έργο, έτσι. Μάλιστα. Δεν λέμε ότι να πήραμε το αρχικό OK και ξεκινάμε μελέτες κουλούπου αδειοδοτήσεις.
1: Αλλά βλέπω οδικά σημεία, παγίδες.
0: Είχαμε την αποκατάσταση σε θέσεις της τοπικής κοινότητας του Δημηνίου, Σταγιατών και του Δήμου Ηλκού ύψους 850.000 μετά από καταγραφή της υπηρεσίας τεχνικών υπηρεσιών. Τη μελέτη αποκατάσταση για το πέτρινο γεφύρι του Λοζίνικο που είχε γίνει μία περίοδος αρκετή συζήτηση. Αποκαταστάσεις στις θέσεις του Λοζίνικο, του Αγίου Ταξιάρχη, του Φυτόκου, που είναι στην ευρύτερη περιοχή της Αγίας Παρασκευής. Και γενικότερα, και υπήρχαν και κάποιες παλιότερες δαπάνες που είχαν γίνει με μισθώσεις μηχανημάτων που και αυτές εντάσσονται μέσα. Αυτή η πρόταση συγκεκριμένη των 3.250.000, η οποία άνοιξε, κατατέθηκε συγκεκριμένες 5 παρεμβάσεις από το Δήμο Βόλου, οι οποίες ήταν όρημες, έτοιμες, και μετά από συζήτηση έγινε όλο αυτό και συνεργασία με όλους τους φορείς οι οποίοι συμμετείχαν σε αυτό το έργο.
1: Είναι ευχάριστο να ακούμε ότι συνεργάζεται καλά ο Δήμος με την περιφέρεια. Πώς θέλετε να κλείσουμε σήμερα αυτή την συζήτηση?
0: Επειδή ή όχι, όπως τη λέμε, ολοκληρωμένη χωρική επένδυση, και για μένα είναι η πρώτη φορά που ασχολούμαι και μου άρεσε και μου δημιούργησε και το ενδιαφέρον και μου αρέσει και ο τρόπος ο οποίος ξεκίνησε να δουλεύεται από όλους τους Δήμους και από όλους τους Δημάρχους, γιατί όπως γνωρίζετε πολύ πιο πριν είχε ενημερωθεί και ο Δημαρχός μας Χιλιάς Μπέος, ο οποίος έχει αγκαλιάσει συγκεκριμένη προσπάθεια. Θα ήθελα να κρατήσουμε, να μιλήσουμε για την αρχική προσπάθεια αυτή, της όχι, διότι αποτελεί την αρχή μιας προσπάθειας και όχι το τέλος. Υπάρχει χρόνος μπροστά μας, αλλά αυτός ο χρόνος πρέπει να αξιοποιηθεί. Ως Δήμος Βόλου θέλουμε να προετοιμαστούμε σωστά, να έχουμε όρημα έργα και να συνεργαστούμε με τους υπόλοιπους Δήμους και την περιφέρεια. Γιατί όταν ανοίξει το επόμενο μεγάλο χρηματοδοτικό παράθυρο, που είναι το συγκεκριμένο, ο Δήμος Βόλου και το Πήλιο θα πρέπει να είναι έτοιμοι.
1: Αυτό είναι πάντα το ζητούμενο και ελπίζω, όπως δουλεύει ο Δήμος Βόλου που είναι μια μεγάλη υπηρεσία, ένας μεγάλος οργανισμός, φαντάζομαι ότι θέλουμε να δουλεύουν και οι υπόλοιποι μικρότεροι εντός εισαγωγικών ή εκτός Δήμοι, που όμως βλέπουμε ότι οι υπηρεσίες τους δεν είναι σε τέτοιο βαθμό που είναι εδώ ο κεντρικός Δήμος, ο Δήμος του Βόλου.
0: Για τις άλλες Δήμους δεν μπορώ να σας τοποθετηθώ.
1: Σωστά.
0: Αλλά για το Δήμο Βόλου μπορώ να σας πω ότι γίνεται αρκετά καλή προετοιμασία και προεργασία και δεν αφήνουμε καμία χρηματοδοτική πρόταση, καν χρηματοδοτικό εργαλείο ανεκμετάλλευτο.
1: Κύριε Ζέρβα,
0: αλλά να μας είναι αναγκαίο, τονίζω. Έχουμε φύγει από τα παλαιοκομματικά στεγανά σε όλα.
1: Δεν θα ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί θα μακρύνουμε πολύ την συζήτηση, σε ποια έργα αναφέρεστε που δεν ήταν αναγκαία αλλά γίναν, αλλά αυτό μπορεί να μας δώσει αφορμή για μια επόμενη κουβέντα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, εύχομαι καλημέρα.
0: Στη διάθεσή σας για ό,τι θέλετε και σε συνολικό.
1: Και όλα τα πάνε καλά.
0: Συνολικά και να έχουμε και χρόνο όμως.
1: Να είστε καλά.
0: Γιατί είναι πράγματα που δεν μπορούν να συζητηθούν τόσο σύντομα.
1: Σας ευχαριστώ. Καλημέρα και καλή δουλειά.
0: Εγώ καλή σας ημέρα.
1: Ευχαριστώ.
2: Πώς να βολέψω στο ίδιο.
1: Μιλούσαμε με τον κύριο Ανδρέα Ζέρβα, που σήμερα είναι αντιδήμαρχος στρατηγικού σχεδιασμού, ψηφιακού μετασχηματισμού και συγχρηματοδοτούμενων έργων.

0: δύο γυναίκες. Στην τηλεφωνική γραμμή έχω καλέσει τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Βόλου, τον κύριο Θανάση Παπαδημόπουλο. Θα επιχειρήσουμε να αποτυπώσουμε τον εργασιακό χάρτη ολόκληρης της Μαγνησίας, τις μεγάλες διαφορές ανάμεσα στην υπερωτική περιοχή και στα νησιά των Βορείων Σποράδων, με ιδιαίτερη βεβαίως έμφαση στην Σκιάθο και στην εποχική εργασία. Πρόεδρε, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Σας ευχαριστώ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας. Και ποια είναι η εικόνα σήμερα στο Εργατικό Κέντρο για την αγορά εργασίας στη Μαγνησία και ποιες είναι οι βασικές διαφορές ανάμεσα στην υπηρετική Μαγνησία αλλά και τις Σποράδες?
1: Κοιτάξτε, έχουμε τα τελευταία χρόνια που αρχίζει και αλλάζει λίγο ο εργασιακός ρόλος. Δηλαδή, από τις πλήρες απασχόλησης και τις μόνιμες θέσεις εργασίας, έχουμε πάει στην εποχικότητα. Και αυτό έχει να κάνει με την μεγαλύτερη εισρωή και τουριστών, αλλά και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, ειδικά στα νησιά Σκιάθος, Κόμπρος, που είναι και οι μεγάλοι περιορισμοί. Διότι μην ξεχνάμε ότι πλέον έχουν δημιουργηθεί και πολλά Airbnb δωμάτια, αλλά γενικώς αυξάνονται και οι κλίνες οι οποίες είναι διαθέσιμες για αναψυχή το καλοκαίρι. Οπότε φαντάζεστε ότι οι θέσεις εργασίας ανοίγουν ως προς το κομμάτι το τουρκικό, και δεν έχει να κάνει μόνο με τον τουρισμό, έχει να κάνει και με το λιανικό εμπόριο, αλλά γενικώς και σε υπηρεσίες παροχής.
0: Μια φορά το αντιμετωπίσαμε και φέτος το καλοκαίρι με πάλι συζητήσεις που κάναμε εδώ στην ΕΡΤ, ότι βλέπουμε άλλη εικόνα στη Σκιάθο, ειδικά στη Σκιάθο και λιγότερο στην Σκόπελο, και άλλη στην Μαγνησία. Αλλά αφού μιλάμε για τις Σποράδες, στη Σκιάθο σας καταγγέλουν οι εποχικοί εργαζόμενοι? Τι σας καταγγέλουν περισσότερο?
1: Οι καταγγελίες είναι πάρα πολλές και πολλές φορές αρχίζουν και παρουσιάζονται από τώρα και μετά, δηλαδή από 15 Σεπτεμβρίου που αρχίζει η περίοδος, πέφτει, αρχίζουν και τελειώνουν οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου, αρχίζουν και παρουσιάζονται δείγματα του να μην έχουν πληρωθεί, άσχετα με τις άλλες καταγγελίες τις οποίες έχουμε, είτε για τις συνθήκες διαβίωσης πολλές φορές, για τα καταλήμματα που δίνονται στους συναδέλφους μας ως προς την κατάσταση την οποία είναι τραγική σε πολλά από αυτά τα οποία διαμένουν. Αλλά κάθε χρόνο πάντα υπάρχουν αυτές οι καταγγελίες και δεν υπάρχει και τρόπος αυτή τη στιγμή, διότι γνωρίζετε ότι ο ελεκτικός μηχανισμός, όταν δεν ενδρεύει στον τόπο τον οποίο γίνονται οι παρανομίες, είναι πάρα πολύ δύσκολο να ανεχθεί ένας χώρος. Φανταστείτε τώρα όσες φορές και να έχουμε ζητήσει την επιθεώρηση παρέμβαση για να μετακινηθεί, να φύγει από το Βόλο, για να πάει στη Σκιάθο ή στη Σκόπελο ή να κάνει τον πρώτο έλεγχο, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό μεταδίδεται και με τρόπο πλέον με την τεχνολογία, ξέρετε, όλα έβγουν γρήγορα και ο καθένας παίρνει τις προφυλάξεις, και οπότε δεν μπορούμε να κάνουμε τους ελέγχους αυτούς που θα θέλαμε να κάνουμε.
0: Είναι απολύτως κατανοητό αυτό που μας λέτε. Τώρα, η ψηφιακή κάρτα και η υποχρεωτική συλλογική σύμβαση των ξενοδοχοϋπαλλήλων εφαρμόζεται πραγματικά ή υπάρχουν τρόποι με τους οποίους παρακάμπτεται?
1: Κοιτάξτε, πολλές φορές βρίσκουμε παρανομίες και στην τήρηση της κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας. Μην ξεχνάτε ότι όλοι οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να γνωρίζουν ακριβώς το τι λέει μια κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας, αν δεν ευθυνθούν πολλές φορές στο σωματείο του ίδιου. Υπάρχουν περιπτώσεις που καταστρατηγούνται. Το βλέπουμε όχι μόνο στα νησιά, το βλέπουμε και στην υπηρετική περιοχή και κάναμε άμεσα την παρέμβαση. Υπάρχουν ακόμα και τώρα, δηλαδή, επιχειρήσεις που παρανομούν και έχουν καταγγελθεί είτε μέσω της επιθεώρησης εργασίας, είτε μέσω του εργατικού κέντρου, είτε ακόμα μέσω από την τηλεφωνική γραμμή της επιθεώρησης, το 1555, και υπάρχουν και άμεσες παρεμβάσεις για να διορθωθούν, και όχι μόνο να διορθωθούν, να ζητηθούν και αναδρομικά αυτά τα οποία έπρεπε να είχαν λάβει οι εργαζόμενοι μας από την μέρα την οποία υπήρξαν οι αυξήσεις με την κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας.
0: Κύριε Πρόεδρε, τώρα που ολοκληρώνει τη σεζόν, τι πρέπει να ελέγξουν οι εργαζόμενοι σχετικά με τα ένσημα, τις υπερορίες, την άδεια, εξόφληση, ναι, και το δικαίωμα στο επίδομα ανεργίας?
1: Το σημαντικότερο είναι να κοιτάξουμε στον ατομικό λογαριασμό που έχουμε στον ΕΦΚΑ ως προς την καταβολή των ενσήμων. Διότι εκεί παρουσιάζεται ένα μεγάλο πρόβλημα. Πολλές φορές οι συνάδελφοί μας, άλλα είχαν συμφωνηθεί και με τη σύμβαση και άλλα βλέπουν και άλλα γίνονται. Ένα δεύτερο είναι, καλό θα ήταν αν είχαν τις οποιασδήποτε απορίες το να απευθυνθούν στο σωματεία, διότι και στα νησιά έχουμε πολλά άτομα τα οποία δεν είναι από τη Μαγνησία αλλά από άλλες περιοχές, να απευθυνθούν στα σωματεία των περιοχών τους για να δουν αν μισολογικά ήταν αυτά τα λεφτά τα οποία θα πρέπει να λαμβάνουμε, διότι μην ξεχνάμε ότι οι εποχιακοί δουλεύουν και παραπάνω ώρες, δουλεύουν και μέρες παραπάνω, Οπότε νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αναζητήσουν, όχι μόνο για τα φετινά, αλλά και για την επόμενη χρονιά, όταν θα πάνε να ξαναεργαστούν και να μπορέσουν να διεκδικούν τα νόμιμα.
0: Τώρα, πρόεδρε, θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Αν ένας εργαζόμενος μας ακούει και φοβάται να καταγγείλει όσα συμβαίνουν στον χώρο εργασίας, πώς μπορεί να απευθυνθεί στο εργατικό κέντρο Βόλου και τι προστασία μπορείτε εσείς να του προσφέρετε?
1: Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Οι περισσότερες καταγγελίες που γίνονται είναι ανώνυμες. Για να ξεκινήσουμε από εκεί, εγώ να σας πω κάτι. Δεν υπήρξε για εργαζόμενος να με έχει πάρει ένα τηλέφωνο ή γενικώς στο εργατικό κέντρο και να το έχω ζητήσει το όνομα, αν δεν θέλει να το δώσει. Όποια ονόματα, δηλαδή κάποιος εργαζόμενος που συστήθηκε, συστήθηκε γιατί το ήθελε. Από εκεί πέρα υπάρχουν και εργαζόμενοι, ξέρω ότι φοβούνται, ξέρω ότι έχουν την ανάγκη και πολλές φορές αποφεύγουν το να πούν το όνομα και πολλές φορές και ακόμα και στον χώρο τον οποίο εργάζονται. Υπάρχουν οι τρόποι. Οι τρόποι καλά είναι να μην τα λέμε, γιατί ξέρεις, αφυπνίζουν και τους εργοδότες και μετά βρίσκουν και αυτοί έναν τρόπο να το ανταπαραστούν. Αλλά έχουμε κάνει πανεβάσεις χωρίς να γνωρίζει κανένας το όνομα του εργαζόμενου και έχουμε κάνει και την πανεβάση και οι πανεβάσεις ήταν και ουσιαστικές, γιατί υπήρξαν και διορθωτικές. Εντάξει, τώρα μην πούμε και τα πρόστιμα. Εμείς, να σας πω κάτι, πολλές φορές δεν επιδιώκουμε το πρόστιμο, επιδιώκουμε να αμείβεται ο εργαζόμενος σωστά και οι συνθήκες του να είναι σωστές. Αλλά αν πάρει ένα τηλέφωνο, δηλαδή στο 2421-024-735, θα μπορούσε να αρχίσει η συνεννόηση και μαζί μου να μιλήσουμε. Δεν είναι κάτι το οποίο. Και νομίζω ότι οι συνάδελφοί μας που έχουν προσφύγει και με αυτόν τον τρόπο έχουν και δικαιωθεί και νομίζω ότι δεν χρειάστηκε ποτέ να εκδηλωθούν ούτε και κάνει επιχείρηση. Συνάδελφοι, επιχειρήσεις, ειδικά αυτές οι τουριστικές, δεν εργάζεται ένα και δύο άτομα, εργάζονται αρκετοί. Οπότε είναι λίγο δύσκολο να βρεθεί και ποιος έκανε την καταγγελία.
0: Κύριε Πρόεδρε, πώς θέλετε να κλείσουμε?
1: Πώς θέλω να κλείσουμε? Σημαντικό είναι ένα, και νομίζω ότι δεν έχει να κάνει μόνο με τα κομμάτια τα ξενοδοχεία. Νομίζω ότι οι συνάδελφοί μας πρέπει να αρχίσουν να δραστηριοποιούνται πάλι μέσα από τα σωματεία τους και να ενημερώνονται ακριβώς για το τι μέλη γενέστε, για τις κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας, τι δικαιούνται, τι δεν δικαιούνται, για τις συνθήκες εργασίας τις οποίες θα πρέπει να τους παρέχονται και να αρχίσουν να δραστηριοποιούνται περισσότερο, διότι ζούμε σε μια πολύ δύσκολη, εποχή, την οποία και μας παίρνουν πίσω πάρα πολλά από θέματα νόμων τον οποία δικαιώνανε και είχαμε και τρόπο να διεκδικούσαμε και να παρεμβαίνανε. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει άλλο περιθώριο, πρέπει να ξανασυσταρτηθούν όλοι γύρω από τη σωματεία πάλι. Πρέπει να υπάρξει αυτή η μαζικότητα.
0: Πρόεδρε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Για να έχουμε και καλύτερους μισθούς, βέβαια.
0: Πού το πάτε αυτό? Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι να έχεις μια καλή μέρα. Εύχομαι να αγκαλιάζεις τους εργαζόμενους όπως αγκαλιάζουν και αυτοί και να μας δίνεις πάντα την ευκαιρία να μιλάμε και να μας δίνεις ευχάριστες ειδήσεις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ότι εσείς μας δίνετε την ευκαιρία που αναγάγουμε αυτά τα προβλήματα και δίνουμε και τη δυνατότητα στον εργαζόμενο και να μαθαίνει, αλλά γενικώς και να περνάει το πρόβλημά του, διότι η κοινωνία δεν μας ακούει, η κυβέρνηση δεν μας ακούει. Δυστυχώς είμαστε μόνοι μας πολλές φορές.
0: Ναι, είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό δρόμο. Καλημέρα. Μιλούσαμε τον κύριο Θανάση Παπαδημόπουλο, είναι πρόεδρος του Έργατο Υπαλληλικού Κέντρου Βόλου και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο του και που πάντα ανταποκρίνεται στο κάλεσμά μας. Or do you feel the same? Will it make it easy?

0: Έχω καλέσει στην τηλεφωνική γραμμή για την συνέχεια τον κύριο Γιάννη Ζουγανέλη, που βρίσκεται σε περιοδεία αυτό το χρονικό διάστημα, με το έργο του Μπος, Ρωμαίος και Ιουλιέτα, σε σκηνοθεσία του Νικορέστη Χανιωτάκη. Υποδύεται την παραμάνα της Ιουλιέτας, ενώ βεβαίως το έργο αυτό, που πέρασε και από την πόλη μας με μεγάλη επιτυχία, στους πρωταγωνιστικούς ρόλους εμφανίζεται η Ρωμανέ, ο Άρης Ακυλαρίου. Σήμερα νομίζω είναι προγραμματισμένη παράσταση στο Θέατρο Πέτρα στην Πετρούπολη. Τα λέω καλά, κύριε Ζουγανέλη, καλημέρα.
1: Ακριβώς, καλημέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να επικοινωνήσω με το ακροατήριό σας. Για μας πάντοτε αποτελεί το ραδιόφωνο ένα βήμα ελευθερίας και τοποθετούμε την έκφρασή μας στο μυαλό μας και το μυαλό μας και ισορροπούμε και εμείς καλύτερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πράγματι, περάσαμε από το Βόλο. Ήταν μια πολύ καλοκαιρινή ημέρα. Εντάξει, ο κόσμος στο θέατρο, επιτυχία μεγάλη δεν είχαμε στο Βόλο, αλλά δεν είναι καμία σημασία αυτό. Σημασία έχει ότι η τέχνη απευθύνεται στην προσωπικότητα, στον έναν, δεν απευθύνεται σε μάζα. Και εμείς ενεργούμε, και τολμώ να το πω αυτό όχι μόνο για μένα αλλά για όλους τους συναδέλφους μας, ενεργούμε για να υπάρξει η αντανάκλαση του θεάτρου στη ζωή. Και τολμώ να πω ότι δεν υπάρχει, και ούτε αμοιβές υπάρχουν, έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα. Οπότε είμαστε παρόντες, γιατί οι αποδέκτες μας έχουν αξιώσει, γι' αυτό και εμείς πρέπει να τους αξιώνουμε. Αυτή είναι η λογική. Τώρα έχουμε τελειώσει την περιοδία, είμαστε μόνο στην Αττική, ενώ περιδεύουμε και στην Αττική. Οι εμπειρίες είναι πολύ καλές. Εισπράττω από τον κόσμο μια χαρά, και αυτό μέσα σε αυτή την εποχή, η οποία δεν είναι εποχή που ο κόσμος σκέφτεται να χάρει. Δεν του επιτρέπει καθημερινότητά του. Από την ακρίβεια, την τοξικότητα, το έλλειμμα της πολιτείας και όλα αυτά. Ναι.
0: Κύριε Ζωγανέλη, θέλω να πω ότι είστε από τους αγαπημένους μου ανθρώπους. Θέλω να εκμυστηρευτώ στο κοινό που μας ακούει τώρα, στους φίλους μας, ότι έχω δανειστεί βινίλια από εσάς για να γράψω, επειδή δεν μπορούσα να βρω δίσκους στο εμπόριο, και πράγματι ανταποκριθήκατε και μου δώσατε. Να σας πω ότι, να πω στους ακροατές μας ότι φέτος τον Οκτώβριο ανεβάζετε και τις Λευκές Νύχτες ενός Κλόουν.
1: Ναι.
0: Σκηνοθετείτε, δεν νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που σκηνοθετείτε.
1: Όχι, όχι, έχω σκηνοθετήσει αρκετές φορές, αλλά πρώτη φορά τέτοια μορφής έργο, ελληνικό έργο. Δηλαδή σκηνοθετούσα κυρίως θεατρικά έργα που είχα γράψει εγώ με συνεργάτες μου, που αφορούσαν τη μουσική ή την επιθεώρηση, έτσι όπως τη φαντάζομαι εγώ την επιθεώρηση. Κοιτάξτε, ένας από τους καλύτερους, κατά την άποψή μου, καλύτερους, δεν υπάρχει κανείς καλύτερος κανένας, ένας από τους σημαντικούς, μάλλον, αυτή είναι η σωστή έκφραση, νέου συγγραφής, είναι ο Κασικονούρης. Όταν είδα το γάλα στο Ελληνικό Θέατρο με τον αλυσμόνο του φίλου μου Παπαχρόνιο, ο οποίος έβγε με ατύχημα τη ζωή, δεν πίστευα ότι υπάρχουν τέτοια μορφή συγγραφή, τέτοιοι συγγραφείς, δηλαδή τον αγάπησα πολύ. Και τώρα σκηνοθετώ αυτό τις Λευκές Νύχτες, όπου θα παίξει ο Γιάννης ο Στεφόπουλος μαζί με τη Μαρία τη Παπαλάμπρου και τον Ευθύμη. Ακούστε, είναι ένα φοβερό έργο, διότι η ισορροπία ανάμεσα στην παρακμή και τον ανεκπλήρωτο έρωτα ενός ανθρώπου που ψάχνεται στην καθημερινότητά του για το καλό, για την ομορφιά, σε ένα ωραίο καινούριο θέατρο, το θέατρο Μαδίλη, δευτερότριτα από τον Οκτώβριο και μετά. Ελπίζω, έχω σκεφτεί διάφορα πράγματα, δηλαδή αυτοί που θα επιλέξουν να έρθουν δεν θα δουν μόνο τρία πρόσωπα να παίζουν, αλλά θα δουν και πολλούς άλλους πρωταγωνιστές που τους έχουμε καταγεγραμμένους σε ένα βίντεο, το οποίο βίντεο δεν είναι ένα απλό πράγμα, είναι ένα βίντεο πολύ καλοδουλεμένο από τον μέτρ, ας πούμε, αν μου επιτρέψετε, του είδους, το Παντελή Μάκα. Τι να σας πω. Και είμαι χαρούμενος γι' αυτό. Γιατί δεν είναι εύκολο αυτή την εποχή να συμβαίνει το θέατρο. Πιστέψτε με, είναι δύσκολο. Διότι απαιτούνται χρήματα, απαιτείται χρόνος πάρα πολύ για να μπορείς να ολοκληρώσεις και να εκφράζεσαι έτσι με την έτσι όπως θέλουν οι συγγραφείς, όπως αρμόζει στο έργο. Αυτά. Και επίσης εγώ τώρα μαζί με τους, τώρα είμαι στο δρόμο και πάω στο θέατρο Έμπαση, από όπου θα ανεβάσουμε για πρώτη φορά στον κόσμο ανεβαίνει αυτό το θέατρο, το θεατρικό έργο, λέγεται Παγόβουνο, είναι μια Ισπανίδα συγγραφέα εξαιρετική, Σεράνο λέγεται, και είναι, διαπραγματεύεται μέσα σε μια καμπίνα ενός μιας παρέας στο Τιτανικό. Και είναι μια πολύ ωραία κωμωδία, καθαρά, για να μπορεί να έρθει το άλλος και να ξεφεύγει, να ξεσκάει και να παίρνει και στις αποσκευές του κάτι που ενδεχομένως να τον κάνουν πιο πλούσιο πνευματικά. Αυτό είναι.
0: Κύριε Ζουγανέλη, η κουβέντα αυτή σήμερα γίνεται γιατί στο Βόλο θα παρουσιαστεί μία ταινία η οποία έχει αφήσει τις καλύτερες εντυπώσεις, το «Ας περιμένουν οι γυναίκες». Και μάλιστα είχε ανακοινωθεί ότι θα είστε κι εσείς, αλλά από ό,τι κατάλαβα δεν θα είστε λόγω της περιοδίας.
1: Όχι, δεν τους είπα ποτέ ότι μπορώ να είμαι. Εγώ δεν έχω χρόνο για να ισορροπήσω στην καθημερινή του τάμου. Αν πήγαινα και στις προβολές των ταινιών που έχω παίξει, θα είχα πάει χαμένος, τέλος πάντων.
0: Η ταινία αυτή εξακολουθεί να συγκινεί και ανθρώπους που δεν είχαν γεννηθεί όταν γυρίστηκε. Και επίσης να σας πω ότι στα social υπάρχουν άπειρες ατάκες σας από αυτή την ταινία του Σταυρουτσιώλη.
1: Η αλήθεια είναι αλήθεια, κύριε Ξενόπουλε, ειλικρινά σας μιλάω, και εμένα μου έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Από τότε που παίζαμε, μου έκανε εντύπωση στην ταινία με την πακέτα του Σταύρου Τσιόλη, ο οποίος ήταν σε πολύ ψηλό, σε ψηλό επίπεδο διανοούμενος, πολύ ψηλό επίπεδο, αλλά αγαπούσε πάρα πολύ τη λαϊκότητα εκφρασμένη, όχι το λαϊκισμό, τη λαϊκότητα των ανθρώπων.
0: Υπέροχος στιχουργός.
1: Ναι, και φοβερός σκηνοθέτης, συγγραφέας, παρακαλώ, και βέβαια και στιγουργός, και απλώς έχει γράψει πράγματα που δεν έχουν εκδοθεί καν, σκεφτείτε. Λοιπόν, μου έκανε εντύπωση και η συνεργασία, μου έκανε εντύπωση το κοινόβιο που ζούσαμε για να μπορούμε να αποδώσουμε έτσι όπως ήθελε, ακόμα και με την στίξη, την έκφραση του γραπτού του λόγου στο σύστημα. Αλλά μου έκανε εντύπωση γιατί ακόμα και στο εξωτερικό, σε περιοδίες, γιατί πηγαίνω πολύ συχνά για τη μουσική μου στην Ευρώπη, με πλησιάζουν και μου λένε για αυτή την ταινία. Με τον Λισμόνη τον Λαβρέντη παίζαμε στο Λονδίνο μια φορά, για να σας πω την απήχηση, και βλέπω μια παρέα από παιδιών και έρχονται και φορούσαν μπλούζες με τη φωτογραφία από την ταινία. Χάρηκα πάρα πολύ που τους είδα στο Λονδίνο.
0: Ο ορισμός του πέναλτι.
1: Ναι. Και του λέω, παιδιά, χάρηκα πάρα πολύ που φοράτε. Και μου λένε, sorry, Mr. I don't speak Greek. Δηλαδή ήταν Εγγλέζοι. Σκεφτείτε τι έχει κάνει αυτή η ταινία και δηλαδή και έξω από την... Γιατί έξω από την Ελλάδα. Γιατί βλέπει κανείς μια καλοκαιρινή κωμωδία και βλέπει και ένα ελληνικό βίωμα το οποίο ήταν καταχωνιασμένο. Δεν υπήρχε άνθρωπος να το εκφράσει έτσι όπως το εξέφρασε ο Σταύρος Τσιόλης.
0: Ο Τσιόλης, τώρα που το λέτε, είχε διηγηθεί ότι ο τίτλος της ενίας γεννήθηκε από δική σας αυθόρμητη έκφραση, μέσα από μια κουβέντα που είχατε.
1: Όχι τόσο αυθόρμητη, προέκυψε από την... αυτό επιζητούσε το σενάριο. Οι γυναίκες περιμένουν και πάντα περιμένουν. Και εγώ, επειδή αγαπώ πάρα πολύ τις γυναίκες και τις θαυμάζω, γιατί εκεί είναι η μήτρα, τελείωσε, από τη μάνα, από τη φίλη, από τη συμμαθήτρια, από τη σύντροφο, τέλος πάντων, είπα ότι επειδή πάντα περιμένουν οι γυναίκες, έτσι άκουσε και ονόμασε την ταινία «Ας περιμένουν οι γυναίκες», γιατί ουσιαστικά περιμένουν ακόμα αυτές και έχουν περάσει τόσα χρόνια.
0: Τόσα χρόνια. Τώρα, κύριε Ζουγανέλη, αν γυριζόταν τώρα η ταινία, τι πιστεύετε ότι θα σατήριζε ο Τσιόλης στη σύγχρονη Ελλάδα? Έχουν αλλάξει οι άνδρες σχετικά με την νοοτροπία τους? Και απαντήστε και σε ένα ερώτημα. Τελικά η μάνα του Μπουλά ψήφισε Πασόκ?
1: Ναι, βέβαια ψήφισε Πασόκ. Λοιπόν, να σας πω, ο Τσιόλης δεν ήταν επικαιρικός. Εκεί, ας πούμε, όταν αναφέρεται στο συνέδριο της Βόλβης, που από εκεί ξεκίνησαν διάφορα πράγματα, έτσι όπως λέει στην ταινία.
0: Σωστά.
1: Το συνέδριο της Βόλης δεν έγινε εκείνη την εποχή, έγινε πολύ παλιότερα.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω ότι πάλι το ίδιο θα έκανε. Δεν μπαίνει σε μια διαδικασία, διότι αυτός σατιρίζει την εφαρμογή ή της πολιτικής ή της αισθητικής στην κοινωνία ή τους ανθρώπους κλπ. Νομίζω πάλι το ίδιο θα κάνει. Τα διάρκεια του Τσιόλη είναι διαχρονικά. Όπως επίσης, να ενημερώσω τον κόσμο, κάναμε και μια άλλη ταινία του Τσιόλη μετά. Που και
0: το φύγαμε.
1: Το φτάσαμε.
0: Το φτάσαμε,
1: ναι.
0: Συγγνώμη.
1: Ναι, το φτάσαμε, ναι. Το φτάσαμε, το οποίο θα δείτε και αυτό θα έχει την απήχηση σε λίγο που έχει και το «Ας περιμένουν οι γυναίκες».
0: Αγαπημένο, βεβαίως. Αυτά ναι, τα βλέπεις αυτό. Μαζί.
1: Ναι, καλό είναι. Αυτό που με έχει κάνει εντύπωση είναι όταν ήμουν παρόν στην προβολή πριν 2 χρόνια στη Θεσσαλονίκη της ταινίας, σε ένα μεγάλο σινεμά, ο κόσμος έλεγε τις ατάκες και τραγούδια για τα τραγούδια. Αυτό ειλικρινά δεν το έχω ξαναζήσει. Δεν το έχω ξαναζήσει ποτέ. Να βλέπω τους ανθρώπους να λένε τις ατάκες. Και ενώ η ταινία περάσαν τόσα χρόνια από το 98, τώρα τη βλέπουν νέοι.
0: Στο φτάσαμε, αν μου επιτρέπετε να πω, ότι έναν από τους αξιοπρόσεκτους ρόλους κάνει ο στιχουργός, ο Λάκης, όπου όταν του ζητούσαν οι τσιγκάνοι το δεύτερο τραγούδι, το υπόλοιπο τραγούδι, γιατί μάλλον είχαν πληρώσει για το μισό τραγούδι και όχι για το υπόλοιπο, του λέει: «Ρελάκη, εσύ τι κάνεις, στιχουργός είσαι, εμείς έχουμε μουσικούς, έχουμε φωνές, πηγαίνουμε από περιοχή σε περιοχή, εσύ γιατί δες τόσα λεφτά?» Γιατί λέει: «Κύριε, και εμείς όταν καθόμαστε και φαίνεται ότι καθόμαστε, εμείς παρατηρούμε, εμείς εκείνη την ώρα δουλεύουμε». Αυτό μου έχει μείνει.
1: Ναι. Αυτός ο λόγος του Σταύρου είναι κάτι ιδιαίτερο, πιστέψτε. Είναι κάτι ιδιαίτερο.
0: Κύριε Ζουγανέλη, ναι, πείτε μου.
1: Πέστε μου.
0: Θα πρέπει να πούμε ότι έχετε αφήσει πολλά βίντεο στο YouTube, εκτός από τον Τσιόλη, από δικά σας νούμερα με τον Μπουλά, με το Λάκη. Έχετε αγαπηθεί σε όλους εμάς της ηλικίας μου από το Αχ Μαρία.
1: Ναι.
0: Πώς θέλετε να κλείσουμε αυτό? Ναι, πείτε μου.
1: Να σας πληροφορήσω, το Αχ Μαρία έχει βγει και βιβλίο που καταγράφω μαζί με έναν συγγραφέα. Εγώ δηλαδή αφηγούμε διάφορα πράγματα και τα έγραψε πολύ καλά αυτός ο Αντώνης ο Τουμανίδης. Έχει βγει βιβλίο και μου κάνει εντύπωση που και εδώ είναι πρωτοπόροι. Και γιατί λέω για τους νέους? Διότι πολλοί εκ των συνομιλίκων μου έχω νιώσει ότι δεν μπαίνουν στη διαδικασία της ακμής. Η ζωή είναι ακμή. Διότι αν και πάει με τον λόγο τον ελληνικό, ή έχεις ακμή ή παρικμάζεις. Οπότε χαίρομαι πολύ. Πάντοτε λέω ότι η νεανικότητα δεν έχει να κάνει μόνο με την ηλικία. Έχει να κάνει με την εγρήγορση που έχει το ρυθμό μέσα, όχι τη βία, όχι τη βιασύνη που έχει τη βία, και τη δημιουργικότητα. Και δημιουργικότητα δεν είναι μόνο στους καλλιτέχνες, είναι στους πάντες, τους ανθρώπους της καθημερινότητας. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ναι.
0: Κύριε Ζουγανέλη, έχετε γράψει όμορφα τραγούδια και στην νιώτη σας, αλλά και μετέπειτα. Εγώ θα ξεχωρίσω τον Αλήθωρο, αν μου επιτρέψετε. Είναι ένα τραγούδι που με έχει σημαδέψει.
1: Είναι του Μπόστ αυτό, να ξέρετε. Και να τα πάλι που ο Μπός, εντάξει, ήμασταν πάρα πολύ γνωστοί και γίναμε και φίλοι μετά από μια συνεργασία που κάναμε στο θέατρο. Ο Μπός ήταν ένας άνθρωπος που με απενεχοποίησε εμένα και μπόρεσα και έκανα πράγματα μετά, πάρα πολλά. Κοιτάξτε, έχω γράψει αρκετά τραγούδια, έχω εκδώσει πάνω από 103-104 CD. Βινήλια CD. Παίζονται ελάχιστα από το δικό μου το έργο και έχω ένα παράπονο. Έχω ένα παράπονο από τον τρόπο που παρουσιάζουν, όχι μόνο τον εαυτό μου. Βλέπω να αναμασούν πράγματα, τουλάχιστον στην Αθήνα που τα ελέγχω. Αναμασούν συνεχώς πράγματα. Δεν βάζουν τους καινούριους δημιουργούς και λένε ότι μα τώρα δεν γράφονται. Ποιος το είπε ότι δεν γράφονται? Γράφονται και παραγράφονται. Εξαιρετικά πράγματα γράφονται. Δεν παίζονται.
0: Συμφωνώ απόλυτα. Ευτυχώς που το διαδίκτυο έχει πάρει τα πάνω του και μόνον από εκεί και όποιος ψάχνει βρίσκει. Θα ήθελα να κλείσουμε, αλλά δεν θα ήθελα να πω ότι μιλούσα με τον πατέρα της Ελεονόρας. Θα ήθελα να πω ότι μιλούσα με τον Γιάννη τον Ζουγανέλη, που για μένα ήταν πραγματικά παιδικός ήρωας.
1: Να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, πάρα πολύ.
0: Δική μου χαρά, κύριε Ζουγανέλη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σύντομα στο Βόλο.
1: Επίσης σε όλα. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Κάθε επιτυχία.

Λίγα λεπτά μέχρι το τέλος της εκπομπής, 7 για την, τα συγκεκριμένα λεπτά πριν γίνουμε παρελθόν. Να σας πω ότι το δημογραφικό αλλάζει τον σχολικό χάρτη της Θεσσαλίας. 3.582 λιγότερα παιδιά είχαμε στην πρώτη δημοτικού στην Θεσσαλία μέσα σε 3 χρόνια. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε χθες εδώ στην εκπομπή μας η Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης, η κυρία Βασιλική Ζιάκα, για τη φετινή χρονιά τέθηκαν σε αναστολή 42 σχολικές μονάδες στη Θεσσαλία. 9 βρίσκονται στη Μαγνησία, 3 δημοτικά, 6 νηπιαγωγεία. Η αναστολή είναι ετήσια και δεν ισοδυναμεί με οριστική κατάργηση.

Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών δεσμεύτηκε κατά την συζήτηση σχετικής ερώτησης στη Βουλή να αναζητήσει λύση για τις επιχειρήσεις της Κοπέλου που επηρεάζονται από περιορισμούς χρήση του Αιγαίου σε περιοχές Natura. Το ζήτημα βεβαίως αφορά την εφαρμογή του ορίου κάλυψης του 30% και στα τραπεζοκαθίσματα των επιχειρήσεων εστίασης. Η υπόθεση θα εξεταστεί σε συνεργασία με τον ΟΦΠΕΚΑ για την και τα συναρμόδια Υπουργεία. Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα συγκεκριμένη ρύθμιση. Έχουμε κάνει και εμείς έρευνα για την περίπτωση του Αιγιαλού εδώ στην Μαγνησία. Είχαμε κάνει ερώτηση και στην κτηματική υπηρεσία και κάποια στιγμή θα κάνουμε μια εκπομπή που θα έχουμε όλες τις απόψεις και της κτηματικής υπηρεσίας.

Από σήμερα μέχρι και τις 4 Δεκεμβρίου θα εφαρμόζονται οι μερίσιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον αυτοκινητόδρομο Αθηνών Θεσσαλονίκης από το 242 χιλιόμετρο έως περίπου το 261 κοντά στα όρια Αυθιώτιδας και Μαγνησίας. Λόγω εργασιών βαριά συντήρησης θα κλείνει ανάλογα και το σημείο δεξιά ή αριστερή λωρίδα και στις δύο κατευθύνσεις. Εργασίες δεν θα γίνονται τα Σαββατοκύριακα αλλά και το τριήμερο της 28ης Οκτωβρίου.

Τώρα στο Μαυροβούνι εδώ της περιοχής μας θα πραγματοποιηθεί από τις 9 έως τις 11 Οκτωβρίου η 21η Πανελλήνια Σπηλογική Συνάντηση. Προβλέπονται ερευνήσεις σπηλαίων, πεζοπορικές διαδρομές, παρουσιάσεις στα κανάλια, το Κεραμίδι και την Άνω Κερασιά. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα της Σπηλεολογικής Ομοσπονδίας Ελλάδας και του Δήμου Ρήγα Φεραίου.

Τώρα να πάμε στο καιρό. Για σήμερα Τρίτη στο Βόλο αναμένονται αραιές έως κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις, χωρίς αξιόλογα φαινόμενα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί περίπου από 16 μέχρι 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα είναι αρχικά ασθενείς και από το μεσημέρι ανατολική 3 και πρόσκαιρα 4 μποφόρ. Στη Σκιάθο τώρα και τις υπόλοιπες ποράδες προβλέπονται λίγες νεφώσεις με θερμοκρασία περίπου από 18 μέχρι και 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα στραφούν σε βόρειο-ανατολικούς έως ανατολικούς 2 με 3 μποφόρ. Τέλος να σας πω ότι για αύριο Τετάρτη αυξάνεται η πιθανότητα τοπικών βροχών στο Βόλο, κυρίως από το μεσημέρι έως το απόγευμα, και η θερμοκρασία προβλέπεται να φτάσει από 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν στα 3 μποφόρ.

Τέλος, να αναφερθούμε και εμείς στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κένταυρος. Ακούσατε περισσότερα στην εκπομπή της Ελένης Μανώλη σήμερα. Μέχρι λοιπόν 20 Σεπτεμβρίου συνεχίζονται οι δωρεάν προβολές του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νότιου Πηλίου Κένταυρος. Οι προβολές αρχίζουν στις 7.30 το απόγευμα στο Νεοχώρι και στις 8 στο Χόρτο. Καθημερινά αναχωρεί λεωφορείο στις 6.30 από το Δημαρχείο Βόλου με επιστροφή στις 11 το βράδυ και το εισιτήριο είναι 5 ευρώ. Αξίζει η διαδρομή. Εγώ θα σας αποχαιρετήσω, να σας ευχηθώ ένα καλό υπόλοιπο ημέρας. Παραδίδω σκυτάλι, μικρόφωνο και όλα εδώ τα συμπεραμαρτούντα στην Ελένη Ραυτοπούλου, που θα σας κρατήσει συντροφιά με το Θεσσαλικό Περισκόπιο από τις 10 μέχρι και τις 12. Ελπίζω να περάσατε όμορφα, ελπίζω αύριο να είμαστε καλύτεροι. Είμαι ο Γιάννης Ξινόπουλος, ήμασταν μαζί από τις 9 μέχρι τις 10. Ακούτε την ΕΡΤ Βόλου 100,7 και 101,2. Να ευχαριστήσω τον Πάνο Καλό που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και την Μαρία Δημητρίου στην μουσική επιμέλεια και τα τραγούδια. Γεια χαρά σε όλους.

Ενωμένη κλιμάκωση στον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Στα υψηλότερα επίπεδα από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή βρίσκεται η μέση πανελλαδική τιμή στα καύσιμα, με τους πρατηριούχους να προαναγγέλουν κενές αυξήσεις, καθώς το πετρέλαιο Brent παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα. Η μέση τιμή της αμόλυβδης στην Αγγλία έφτασε στα 2,15 ευρώ και του πετρελαίου κίνησε στα 2,11. Ανοιχτό αφήνει πάντα. Δυστυχώς ο χειμώνας δεν θα είναι καλός όσο τα μέτωπα του πολέμου δεν σταματούν. Αν υποθετικά αύριο ήταν 15 Οκτωβρίου και ξεκινούσε η διάθεση πετρελαίου, η τιμή θα ήταν περίπου στις μεγάλες αστικές πόλεις το 1,85 και στα νησιά και τα ορεινά ίσως και το 1,95, τόνισε πριν από λίγο στο Et News Radio 105,8 ο πρόεδρος των πρατηριούχων εμπόρων καυσίμων Αττικής, Νίκος Παπαγεωργίου. Σήμερα το πετρέλαιο κίνησης, είπε ο κύριος Παπαγεωργίου, αύξησε την τιμή του περίπου στα 3,5 λεπτά. Κάθε μέρα φαίνεται ότι οι ανάγκες που έχει αγοράσει πετρέλαιο είναι αυτές που παρασύρουν τις τιμές των ορισμένων προς τα πάνω, ανέφερε. Σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο αναβαθμίστηκε σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία της έρευνας το κατηγορητήριο σε βάρος των δύο γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, οι οποίοι είναι πλέον αντιμέτωποι με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται πλέον τα κρίσιμα λεπτά που προηγήθηκαν της κατάρρευσης του δημοφιλούς τραγουδιστή στο ιατρείο, αλλά και όσα ακολούθησαν με τις καταθέσεις, το φωτογραφικό υλικό και τα δεδομένα από το μηχάνημα που κατέγραφε τις ζωτικές του ενδείξεις, θα απαντήσουν στα επίμαχα ερωτήματα. Σήμερα οι δύο γιατροί οδηγούνται ενώπιον του ανακριτή. Την ανάγκη επανασχεδιασμού του συστήματος ελέγχων στα ιατρία και αυστηρότερης εποπτείας της διαδικτυακής διαφήμισης υπηρεσιών υγείας υπογράμμισε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως αποκαλύπτει, το ζευγάρι των γιατρών όχι μόνο έκανε παράτυπα πλασμαφαίρεση, αλλά εμπορευόταν ακριβά μηχανήματα, ενώ διέθετε και ειδικό χώρο στην Πατριάρχου Ιωακήμ στο Κολωνάκι. Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε χθες το βράδυ στις φυλακές Δομοκού, με αποτέλεσμα δύο έγκλειστοι να μεταφερθούν στο νοσοκομείο Λαμίας για νοσηλεία. Εξακολουθεί να αγνοεί το βαρυπινί της Αλκέτ Ριζάη, καθώς δεν επέστρεψε στις φυλακές Δομοκού μετά από άδεια που είχε λάβει. Ο δύο φορές καταδικασμένος σε ισόβια Ριζάη ενεπλάκησε επεισόδιο με πυροβολισμό στην Ανάβησο τα ξημερώματα της Κυριακής. Σε σταθερή αλλά σοβαρή κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου το μόλις δύο εβδομάδων βρέφος, το οποίο μεταφέρθηκε από το νοσοκομείο των Χανίων, έχοντας υποστεί βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Για την υπόθεση συνελήφθη μητέρα του βρέφου, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία και βαριά σωματική βλάβη. Προθεσμία μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου έχουν περίπου 1 εκατομμύριο ενοικιαστές κύριας κατοικίας ή φοιτητικής στέγης για να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλήψη στα στοιχεία των φετινών φορολογικών τους δηλώσεων, τα οποία αφορούν στα ενίκια που κατέβαλαν το 2025, ώστε να κατοχυρώσουν την επιδότηση του ενός ενοικίου που δικαιούνται και η οποία θα καταβληθεί εντός του Νοεμβρίου. Αποφυλακίζεται σήμερα ο Ηλίας Κασιδιάρης μετά την ολοκλήρωση της ποινής που του επιβλήθηκε για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσής Αυγής. Για το εάν μπορεί ή όχι ο Ηλίας Κασιδιάρης να δημιουργήσει ένα νέο κόμμα, να ηγηθεί αυτού του κόμματος και να κατέβει σε εκλογές, μίλησε νωρίτερα στο RT News Radio 105,8 ο καθηγητής Δημοσίου Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γιώργος Δελής. Ο κύριος Δελής υποστήριξε πως δεν μπορεί να κατέβει, καθώς υπάρχει διάταξη της νομοθεσίας που λέει ότι δεν μπορεί ένα κόμμα να κατέβει σε εκλογές αν ένα πρόσωπο που ασκεί ουσιαστικά την πραγματική του ηγεσία εμφανώς ή αφανώς έχει καταδικαστεί για αυτά τα οποία έχει καταδικαστεί. Σε ερώτηση για το αν μπορεί να κατέβει ως ανεξάρτητος υποψήφιος σε μια εκλογική περιφέρεια, ο κ. Δελής υποστήριξε πως μπορεί να κατέβει, αλλά θα πρέπει να συγκεντρώσει το 3% για να μπορέσει να εκλεγεί βουλευτής και να είναι στην Ελληνική Βουλή. Ο καιρός. Βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά, βόρεια Πελοπόννησο και Κρήτη, ως 28 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Κροατές, καλημέρα από το Θεσσαλικό Περισκόπιο. Την εκπομπή παράγεται από την ΕΡΤ Λάρισα στην ΕΡΤ Βόλου και τα στούντιό μας σε Τρίκαλα και Καρδίτσα. Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, Νικήτα Μάρτυρος, Φιλοθέου Οσίου, Σημεών Θεσσαλονίκης, γράφει το εορτολόγιο. Και σήμερα είναι φθινόπωρο, έτσι. Δεν ξέρω αν έχετε βγει από το σπίτι σας ήδη. Καλά, σίγουρα περισσότεροι. Αλλά αν προλαβαίνετε, πάρτε κάτι για παραπάνω για να φορέσετε. Ομπρέλα οπωσδήποτε, δεν το συζητώ. Είναι αισθητή η πτώση της θερμοκρασίας, δηλαδή κάτι αμάνικα και τέτοια, ξεχάστε τα για σήμερα. Δεν ξέρω πόσο θα κρατήσει αυτή η αλλαγή του καιρού, πάντως διαβάζω εδώ. Ελένη, να φροντίσει να μας έχεις τα στοιχεία για το τι προβλέπετε στη Θεσσαλία.
1: Καλημέρα, καλημέρα, εντάξει.
0: Καλώς την. Α, είσαι έτοιμη κιόλας.
1: Όχι, όχι, δεν είμαι εντελώς έτοιμη, απλά ξέρεις μιλούσες και εγώ απορούσα, γιατί εδώ ναι μεν είναι, φαίνεται μια διαφορά στον καιρό,

0: Όχι, όχι, όχι. Δεν είναι οι ίδιες. Εδώ οι καιρικές συνθήκες είναι. Δεν έχει ήλιο μεν, έχει δροσίσει. Και θα σου πω κάτι, τι μου έλεγε η συνάδελφος από το διοικητικό προσωπικό, η Ντίνα Ιτόλη. Επιτέλους σήμερα μια πραγματικά φθινοπορεινή μέρα. Έτσι λίγο δρόσησε. Αυτό.
1: Καλά, ύπνος απόλαυση δεν το συζητώ. Αλλά ξέρεις τι γίνεται, το νου μας να έχουμε τώρα για να μην πέφτουν και πολύ οι θερμοκρασίες.
0: Σιγά σιγά, ναι, μην. Ναι,
1: είδες τι γίνεται τώρα με τα.
0: Με τις τιμές.
1: Ναι, με τις τιμές. Εφιάλτης, παντού ακούω. Εφιάλτης, βαρύς χειμώνας έρχεται και δεν θα αντέξουν τα νοικοκυριά. Αμόλυβδη, ντίζελ, φωτιά. Στην κυριολεξία, έτσι. Το πετρέλαιο άγγιξε τα $110 το βαρέλι. Εφιαλτικές προβλέψεις για την τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης. Διάβαζα χθες ένα ρεπορτάζ. Αν βάζαμε σήμερα, παραδείγματος χάρη, με αυτή την τιμή, τη σημερινή, πετρέλαιο θέρμανσης, σε σχέση με πέρυσι, έχουμε αύξηση 73%. Λοιπόν, καταλαβαίνεις τώρα τι σημαίνει αυτό. Και τι ανατιμήσεις μπορεί να συμπαρασύρει αυτό, έτσι. Λοιπόν, άρχισα τώρα να μην αρχίσω με γκρίνια. Θέλω να πω ότι σας έχουμε μία πρόταση, παύλα, προσφορά από το Θεσσαλικό Θέατρο, κυρίες και κύριοι. Δύο διπλές προσκλήσεις για την παράσταση «Ματωμένος γάμος» του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα από το Θεσσαλικό Θέατρο σήμερα στις 9 στο Κηποθέατρο Αλκαζάρ. Δύο διπλές προσκλήσεις. 2-41-0-62-70-20. Από όπου και να μας ακούτε. Από το Φόλο, την Καρδίτσα, από τα Τρίκαλα, από τη Λάρισα. 2-41-0-62-70-20 και μπορείτε να απολαύσετε το Θεσσαλικό Θέατρο και την υπέροχη παράσταση «Ματωμένος γάμος». Μια παράσταση που ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου. Λοιπόν, οπότε τώρα μπορούμε να γκρινιάξουμε, αν θέλουμε, στην συνέχεια. Να γκρινιάξουμε, δεν γκρινιάζουμε. Λέμε τι συμβαίνει. Εκφράζουμε έτσι την ανησυχία μας και τους προβληματισμούς και ο κάθε νοικοκυριού. Λοιπόν, τώρα... Υπόθεση Μαζονάκη, εννοείται, κυρίες και κύριοι, σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο αναβαθμίστηκε σύμφωνα με τα ως τώρα στοιχεία της έρευνας το κατηγορητήριο σε βάρος των δύο γιατρών. Οι δύο γιατροί αντιμετωπίζουν πλέον την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, για την οποία ο ποινικός κώδικας προβλέπει ποινή ισόβιας κάθριξης. Και έρχονται λεπτομέρειες, σημαντικά νέα στοιχεία στην δημοσιότητα, μαρτυρίες και για άλλους ανθρώπους που πέρασαν από εκεί μέσα, τα προβλήματα τα οποία αντιμετώπιζαν. Έλεγε ο Γιώργος Μαζονάκης να είναι αυτός που με το θάνατό του ήρθε να αναδείξει μια τεράστια πληγή η οποία προχωρά συνεχώς, εξαπλώνεται, και το ερώτημα είναι τι κάνουν οι αρμόδιες αρχές. Ακούσαμε τον Υπουργό Υγείας να ζητά συγνώμη που δεν μπόρεσε, όπως είπε, να προστατεύσει τον Γιώργο Μαζονάκη από τη δράση αυτών των απατεώνων. Ναι, συγνώμη, αλλά το θέμα είναι να δημιουργηθεί αυτό το πλαίσιο. Υπάρχουν τρομερά κενά τα οποία αποκαλύπτονται καθημερινά τώρα με αφορμή το τραγικό συμβάν, στο πώς μπορούν να λειτουργήσουν, να προβληθούν, τέτοιου είδους δραστηριότητες, πουλώντας ελπίδα. Ελπίδα που πολλές φορές μπορεί να μας κοστίσει την ίδια μας τη ζωή. Λοιπόν, συγκλονιστικές οι μαρτυρίες, οι καταθέσεις μάλλον χθες στη δίκη των Τεμπών. Η οικογένεια του Βάγιου Βλάχου, η οικογένεια Πλακιά, οι καταθέσεις τους ήταν συγκλονιστικές. Όταν ακούς μια μητέρα να λέει ότι ο Βάγιος θα είναι πάντα 34 ετών και εγώ 59, γιατί ο χρόνος σταμάτησε το Φεβρουάριο του 23.

0: ή τον Νίκο Πλακιά απευθυνόμενο στην έδρα να λέει εσείς όταν γυρίσετε από εδώ, όταν φύγετε από εδώ θα πάτε και θα δείτε τα παιδιά σας. Εμείς θα γυρίσουμε πάλι σπίτι και τα δωμάτια θα είναι άδεια. Και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ. Λοιπόν, έχει μπει όπως είπαμε η δίκη στο κύριο κομμάτι της. Μας συγκλονίζουν οι καταθέσεις και φαντάζομαι και όσα θα ακολουθήσουν από εδώ και πέρα θα έχουμε ενημέρωση βεβαίως με τον συνάδελφο τον Άρη τον Ψύχα που βρίσκεται εκεί όπως και η Ελπίδα Κουτσογιάννη για το τι προβλέπετε, ξέρω εγώ τι προβλέπει σήμερα πώς συνεχίζεται μάλλον σήμερα η διαδικασία. Δεν ξέρω αν έχω να συμπληρώσω κάτι. Α, την ταυτότητα της εκπομπής δεν έδωσα ξεκινώντας έτσι με τα τερτύπια του καιρού, ή μάλλον για να σταθώ λίγο στα τερτύπια του καιρού. Μετά για το τι προβλέπετε στην περιοχή θα μας τα πει αναλυτικότερα η Ελένη. Ξέρει αυτή, ξέρει που ψάχνει αυτή. Λοιπόν, εγώ διαβάζω τις αναρτήσεις των μετεωρολόγων Θοδωρή Κολυδά και Γιάννη Καλιάνου. Λοιπόν, βροχές για σήμερα και αύριο. Τα περισσότερα ύψη βροχής αναμένονται νότια, ενώ λέει την Τετάρτη εκεί στην νησιωτική περιοχή, στα νησιά μας. Τώρα ακούω κάτι για κυκλώνες. Ο κύριος Κολυδάς λέει ότι όταν χρησιμοποιούμε τέτοιους όρους θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, γιατί από μόνος του ένας τέτοιος όρος, όταν μιλάμε ας πούμε για χαρακτηριστικά κυκλώνα, κυκλονική δομή το λένε αυτοί τώρα, δεν σημαίνει ότι πρόκειται για ακραίο καιρικό φαινόμενο. Έτσι λέει. Λοιπόν, ο Γιάννης Καλιάνος λέει ότι η Θεσσαλία θα είναι μεταξύ των περιοχών όπου για σήμερα προβλέπονται τοπικές βροχές, με τη θερμοκρασία να φτάνει 28, να κυμαίνεται μάλλον 28 με 32 βαθμούς. Αυτά να τα πεις και στο τεχνικό μας το Βόλο που λέει σήμερα έχει δροσιά. Λοιπόν, και αύριο επίσης ανάλογο θα είναι το καιρικό σκηνικό, ενώ από την Πέμπτη αναμένεται βελτίωση του καιρού και άνοδος θερμοκρασίας. Έλα Ελένη μου, τι στοιχεία έχεις να μας πεις για την περιοχή?
1: Ναι, τα στοιχεία δεν συνάδουν με την αίσθηση εδώ, τουλάχιστον στο Βόλο. Τη δική μας. Θέλω να πω, τα στοιχεία λένε ότι ο Βόλος θα έχει τη μικρότερη μέγιστη θερμοκρασία. Δηλαδή στο Βόλο θα φτάσει μέχρι 22 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σήμερα. Όταν την ίδια ώρα στη Λάρισα θα φτάσει στους 24, στην Καρδίτσα τους 24 και στα Τρίκαλα τους 26 βαθμούς Κελσίου σε όλες τις πόλεις. Μιλώ για τις πόλεις τώρα, έτσι. Η ελάχιστη θα είναι εκεί στους 18 βαθμούς Κελσίου. Και σε ό,τι αφορά τώρα τις βροχοπτώσεις, από 11-12 και μετά αναμένονται κατά τόπους εκεί γύρω λίγο πριν το μεσημέρι, λίγο μετά το μεσημέρι σε άλλες περιοχές. Πάντως θα έχουμε βροχούλες στην πορεία. Αυτό λένε οι προβλέψεις.
0: Μάλιστα.
1: Και συννεφιά, έτσι. Και συννεφιά, ναι.
0: Εντάξει,
1: αφού έχετε και συννεφιά.
0: Εντάξει, αφού έχετε και συννεφιά.
1: Όχι, λέω ότι έτσι θα πάει όλη η μέρα, να ξέρουμε, ας πούμε, εντάξει.
0: Για πες μας τώρα τι δίνει η επικαιρότητα, τι
1: λοιπόν,
0: έχουμε.
1: Λοιπόν, να δώσω λίγο το πώς ξεκίνησε σήμερα η σχολική μέρα για τους μαθητές στο 14ο Δημοτικό Σχολείο, που να θυμίσω που υπάρχουν κινητοποιήσεις, δεν έγινε ο γιασμός. Χθες πρώτη μέρα υπήρχε αποχή από τα μαθήματα των μικρών μαθητών και αυτό γιατί υπάρχουν αντιδράσεις στην συγχώνευση δύο τμήματων και στην ουσία στη διαμόρφωση ενός σχολείου 10 τμήματων αντί 12 που ήταν μέχρι τώρα. Mm-hmm. Λοιπόν, σήμερα οι γονείς, έτσι, οι γονείς κατά κύριο λόγο δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις μέχρι να πάρθει πίσω αυτή η απόφαση. Στις 7 σήμερα το απόγευμα οι γονείς όλων των τάξεων στο 14ο Δημοτικό θα πραγματοποιήσουν γενική συνέλευση στο χώρο του σχολείου. Ενώ σήμερα τώρα τι γίνεται, νομίζω σήμερα άλλα παιδιά κάνουν μάθημα, άλλα κάνουν αποχή. Βέβαια μιλάμε για μικρά παιδιά, καθυπόδειξη των γονιών τους, έτσι, σε κάθε περίπτωση. Δεν ξέρω αν στη διάρκεια της μέρας αλλάξει αυτή η κατάσταση. Πάντως το πρωί υπήρχαν κάποιοι γονείς που επέμεναν ότι πρέπει να συνεχιστεί η αποχή. Κάποιοι άλλοι γονείς έλεγαν ότι δεν γίνεται αυτό, να επαόριστο να τραβήξει τα παιδιά τους να μην ξεκινήσουν το μάθημα. Μία τέτοια κατάσταση υπάρχει στο σχολείο σήμερα. Λοιπόν, στην υπόθεση της καταγγελίας από πατέρα ότι συγγενής του 41 ετών βίασε, κακοποίησε σεξουαλικά την κόρη του. Χθες απολογήθηκε στον ανακριτή ο 41χρονος και αφέθηκε ελεύθερος. Να πούμε ότι δεν είχε προκύψει σεξουαλική επαφή με την έννοια της ολοκληρωμένης σεξουαλικής επαφής στο κορίτσι από την ιατροδικαστική εξέταση στην οποία υποβλήθηκε το παιδί. Αφέθηκε ελεύθερος λοιπόν μέχρι να προσδιοριστεί το δικαστήριο με μοναδικό περιοριστικό όρο να μην προσεγγίζει την 9χρονη. Κατά τα λοιπά, τις τελευταίες μέρες γίναμε τα περισσότερα μέσα δέκτες μιας επιστολής από έναν 37χρονο συμπολίτη μας Βολιώτη, ο οποίος πάσχει από πολύ σοβαρή και προοδευτικά επιδεινούμενη ασθένεια που τον έχει καθυλώσει σε αναπηρικό καροτσάκι. Η επιστολή του αφορούσε το γεγονός ότι η οποία αρνούνταν να τον αποζημιώσει χρηματικά για εξατομικευμένο αναπηρικό αμαξίδιο, το οποίο είναι αναγκαίο για να μπορεί να έχει μια στοιχειώδη αυτονομία αυτός ο άνθρωπος. Υπάρχουν καλά νέα γύρω από αυτό το θέμα, εγώ θα σπεύσω να πω από τώρα. Ωστόσο θα έχουμε τον Θανάση Τουρναβίτη, τον εν λόγω συμπολίτη μας, κοντά μας στην πορεία της εκπομπής, να δούμε πώς έχει η κατάσταση και να δούμε και τι εξελίξεις έχουμε. Μακάρι να είναι έτσι όσο θετικές θέλουμε να είναι, περισσότερο όσο θέλει ο ίδιος να είναι.
0: Και πρέπει να είναι, και αν δεν είναι τώρα πρέπει να είναι.
1: Ναι, έτσι, ακριβώς. Κάποια πράγματα είναι αυτονόητα.
0: Ακριβώς. Ναι. Και αν δεν έχουμε δηλαδή σήμερα αυτό το οποίο επιδιώκει ο άνθρωπος, πρέπει να το δούμε πολύ σύντομα να γίνεται.
1: Και επίσης, ακριβώς. Και επίσης θα μιλήσουμε με τον κύριο Θαμάτση Ρογιάννη, είναι δικηγόρος, πρόεδρος της Επιτροπής Κτηματολογίου και Δαστικών Χαρτών του Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου, με αφορμή μια εκδήλωση που θα γίνει μεθαύριο για το κτηματολόγιο, για την ψηφιοποίηση των διαδικασιών του κτηματολογίου. Είναι μια εκδήλωση που είναι συμπαραγωγή, πήγα να πω, δεν είναι συμπαραγωγή όπως είμαστε εμείς στο Θεσσαλικό Περισκόπιο, συνδιοργάνωση είναι λοιπόν, του Δικηγορικού Συλλόγου και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Μαγνησίας. Είναι οι δύο κατά βάση κλάδοι που εμπλέκονται στο κτηματολόγιο και στο ψηφιακό κτηματολόγιο. Λοιπόν, θα μιλήσουμε μαζί του να δούμε τι σημαίνει πρακτικά για τη σύγχρονη εποχή και για τον πολίτη κατ' επέκταση η ψηφιοποίηση του κτηματολογίου και αν υπάρχουν και κίνδυνοι γύρω από αυτή την ψηφιοποίηση. Είναι έτσι, σημαντικά ζητήματα νομίζω που μπορούμε να συζητήσουμε και να αναδείξουμε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ταυτότητα της εκπομπής δεν έδωσα. Μάλιστα. Ελένη Ραυτοπούλου, όπως ακούσατε, από την ΕΡΤ Βόλου. Δώρα Μήτρα, από το στούντιο μας στην Καρδίτσα. Αλεξάνδρος Ζαούτσος, από το στούντιο μας στα Τρικαλά. Μινά Μαυρογιάννη, από την ΕΡΤ Λάρισσας. Δημήτρης Τσολάκης, ο τεχνικός μας. Καλημέρα στο τεχνικό μας στο Βόλο.
1: Παναγιώτης Καλός.
0: Καλημέρα, Παναγιώτη. Καλημέρα και από την Κατερίνα την Παπακοσταντίνου που διαλέγει τα τραγούδια που συνοδεύουν τη σημερινή μας εκπομπή. Λοιπόν, πρώτη μουσική καλημέρα και μετά να δούμε λίγο τι γίνεται. Είπε η Ελένη έτσι με τις καταλήψεις και αυτά, καταλήψεις τέλος πάντων με την αποχή από τα μαθήματα στο δημοτικό. Εκεί στα προβλήματα τα οποία ήδη έχουν... που μάλλον ήδη διαπιστώνονται. Είχαμε μια συνέντευξη του Προέδρου της Δασκαλικής Ομοσπονδίας, ο οποίος κάνει λόγο για ελλείψεις μάλλον για κενά, για 8.500 κενά στα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία. Θα το δούμε με τον πρόεδρο των δασκάλων, τον κύριο Παπαποστόλου. Λοιπόν, πάμε στην πρώτη μουσική. Καλημέρα. Σε 2-3 λεπτάκια θα είμαστε μαζί σας.

0: Θεσσαλικό περισκόπιο, λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Μας έλεγε η Ελένη Ραυτοπούλου από το Βόλο ότι οι γονείς του 14ου Δημοτικού προτίθενται να προσφύγουν στην δικαιοσύνη αν δεν ανακληθεί συγχώνευση των τμήματων του σχολείου. Λοιπόν, βλέπουμε λοιπόν ότι με το καλημέρα σας έρχονται στην επιφάνεια προβλήματα. Τώρα, σας έλεγα νωρίτερα για την συνέντευξη που παραχώρησε ο πρόεδρος της Δασκαλικής Ομοσπονδίας στο Αθηναϊκό Προκτορείο, στο οποίο αναφέρει, κυρίες και κύριοι, ότι περισσότεροι από 1000 νηπιαγωγοί και δάσκαλοι λείπουν από τα σχολεία της χώρας. Τα κενά δε στην παράλληλη στήριξη ξεπερνούν τις 5000. Λοιπόν, για να δούμε πώς έχει κατάσταση. Μαζί μας είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ο κύριος Δημήτρης Παπαποστόλου, τον οποίο ευχαριστώ θερμά και χαίρομαι που είναι μαζί μας. Καλημέρα, κύριε Παπαποστόλου.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές.
0: Είναι έτσι, έχουμε τόσα κενά.
1: Πράγματι είναι πολλά τα κενά, χιλιάδες σε όλη την Ελλάδα. Δεν είναι τυχαίο ότι το Υπουργείο Παιδείας ετοιμάζεται, έχει προβλέψει για 45.000 προσλήψεις αναπληρωτών. Ναι. Μάλλον θα ακολουθήσει αυτές τις ημέρες μια μικρή φάση προσλήψεων και θα έχουμε τέλη Σεπτεμβρίου, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο, άλλες 6.500 προσλήψεις εκπαιδευτικών. Θα πάμε στις 36.000 και με βάση τις προσλήψεις που έχει σχεδιάσει το Υπουργείο θα φτάσουμε στις 45.000. Δυστυχώς τα κενά παραμένουν, όπως τα κενά παραμένουν και στη Λάρισα. Στη Λάρισα έχουμε κενά στην παράλληλη στήριξη δασκάλων και νηπιαγών που ανέρχονται περίπου στα 100. Έχουμε 12 κενά αγγλικής γλώσσας και δυστυχώς η πρωτοβάθμια εκπαίδευση προχώρησε σε υποχρεωτικές επιρροίες, σε συνδιδασκαλίες. Και γι' αυτό ακριβώς αντιδρούμε και ως εκπαιδευτικοί.
0: Συνδιδασκαλίες, δηλαδή τι σημαίνει αυτό?
1: Συνδιδασκαλία, δηλαδή στα τετραθέσια και πενταθέσια δεν θα διδάσκει η καθηγήτρια των αγγλικών σε ένα τμήμα, θα διδάσκει παράλληλα σε δύο τμήματα.
0: Ναι,
1: έχει τοποθετήσει την νηπιαγωγία, μιλάμε για καταστάσεις που δεν τιμούν την εκπαίδευση στα νηπιαγωγεία, έχει τοποθετήσει, έχει ένα τμήμα νηπιαγωγείο 2 ώρες και έχει τοποθετήσει 2 εκπαιδευτικούς, δηλαδή κάθε εκπαιδευτικός κάνει από 1 ώρα. Αυτά είναι αντιπαιδαγωγικά και δυστυχώς, παρόλο που έχουμε ενημερώσει και την Περιφερειακή Διεύθυνση και είναι ενημερωμένοι όλοι, δυστυχώς σιωπούν. Όπως επίσης, κυρία Μαυρογιάννη, έχουμε αναδείξει ζητήματα με 25 τμήματα που υπάρχουν, ενώ προσέξτε, η πρωτοβάθμια εκπαίδευση Λάρισας έχει εκπαιδευτικούς. Έχει εκπαιδευτικούς, έχει κενές αίθουσες και δυστυχώς έχουν μια αιμονή Περιφερειακή Διεύθυνση και Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας να κρατούν τμήματα με 25 μαθητές και να βάζουν στους εκπαιδευτικούς τους περάρχους να κάνουν επικουρικό έργο. Έτσι, γι' αυτό έχουμε περιπτώσεις στα Υπηρώτικα που το παιδί, όπως έχω τονίσει, μένει δίπλα στο σχολείο, φασούλα 18 είναι το δημοτικό, φασούλα 20 μένει ο μαθητής και τον στέλνουν στη Νεάπολη για να μην σπάσουν το τμήμα. Παρόμοια κατάσταση στο 14ο. Πήγα να ενώσουν ένα τμήμα επειδή έφυγε ένα παιδί, γιατί λείπει ένα παιδί.
0: Δηλαδή, κύριε Πρόεδρε,
1: καταστάσεις που δεν μας τιμούν.
0: Συγγνώμη, δηλαδή από ό,τι καταλαβαίνω, ο στόχος των παραγόντων της εκπαίδευσης είναι η συγχωνεύση των τμημάτων.
1: Ναι, είναι η δημιουργία τμημάτων με 25 μαθητές. Ναι. Αυτό λέω όμως, είναι γεγονός. Ναι. Και αγωνιζόμαστε γι' αυτό, αλλά από εκεί και πέρα υπάρχει την ευχέρεια των διοικούντων της εκπαίδευσης να προχωρήσουν και από τη στιγμή που ελάρισα έχει υπεράριθμος εκπαιδευτικούς, έχει δεκάδες κενές αίθουσες διδασκαλίας, έχουν τη δυνατότητα να σπάσουν τμήματα. Ναι. Και προσέξτε και κάτι ακόμη, δηλαδή μιλάμε τρελαίνεσαι το. Υπάρχει τρίτη οικογένεια που στέλνει τα 2 παιδιά της στο 61ο νηπιαγωγείο τέρμα στη Νέα Πολιτεία και στο δημοτικό σχολείο που είναι δίπλα στο νηπιαγωγείο δεν το γράφουν. Και το στέλνουν στο 42, εδώ στην υπόγεια διάβαση κάτω. Καταστάσεις που δεν μπορεί να τους χωρίσει ο νους σου. Δηλαδή αυτά που συμβαίνουν στη Λάρισα, αυτή η διαχείριση του προσωπικού μας ξεπερνάει. Δηλαδή είναι μια κατάσταση την οποία πραγματικά δεν μας θυμά. Δεν μας θυμά σαν εκπαιδευτικούς και δυστυχώς έχουν φτάσει όλες αυτές οι καταγγελίες στο Υπουργείο και το Υπουργείο κοφεύει.
0: Συγγνώμη, αυτή τώρα η κατάσταση που μας περιγράφεται αφορά ειδικά τη Λάρισα, αφορά ειδικά, μόνο τη Λάρισα.
1: Αφορά, εγώ μόνο μιλάω για τη Λάρισα. Αυτή τη στιγμή η διαχείριση του.
0: Γιατί και στο Βόλο οι άνθρωποι έχουν βγει ήδη από την πρώτη μέρα.
1: Εδώ μας ξεπερνάει η κατάσταση. Εδώ έχουν φτάσει, δηλαδή ακολουθούν τακτικές που δεν έχει καμία λογική. Όπως σας είπα, στέλνουν μαθητές τους μισού, τα δύο παιδιά οικογένεια στο ένα σχολείο και ο τρίτος μαθητής πάει τρίτη οικογένεια.
0: Ναι.
1: Ποια είναι η στήριξη σαν της οικογένειας, σηκώνει τη μητέρα το πρωί να πάει δύο παιδιά στον νηπιαγωγείο. Πότε θα τρέχει να πάει το άλλο το παιδί στην άλλη συνοικία.
0: Ναι.
1: Βλέπετε λοιπόν, δεν υπάρχει καμιά λογική. Και ενώ σας είπα, έχουμε εκπαιδευτικούς. Αν δεν είχαμε εκπαιδευτικούς, θα έλεγα και εγώ ότι ξέρετε, αυτή τη στιγμή έχουμε ένα πρόβλημα. Πρέπει να ζητήσουμε, πρέπει να γίνει. Έχουμε εκπαιδευτικούς, έχουμε αίθουσες.
0: Ξέρετε τι, ειλικρινά τώρα δεν μπορώ να καταλάβω ότι από τη στιγμή που ο νόμος δίνει τη δυνατότητα, αυτή προβλέπει ότι τα τμήματα μπορούν να είναι μόνο 25 τα τμήματα, λέω, ο αριθμός των μαθητών,
1: ναι.
0: Να φτάνουν τα 25 ανατάξεις. Εσείς τώρα λέτε ότι θα έπρεπε να εξετάζονται, ας πούμε, κάποιες περιπτώσεις που υπάρχουν, είναι πως οφθαλμοφανές το πρόβλημα.
1: Ναι, δηλαδή, ναι, κοιτάξτε να δείτε, εμείς αγωνιζόμαστε για να μειωθεί η αναλογία. Εμείς
0: ναι,
1: θα κάνουμε αγώνα να πάμε 1:20, ναι, 1:15 σε νηπιαγωγείες σε μικρές τάξεις. Τώρα, αυτή τη στιγμή, όταν έχουμε τμήματα, όταν έχουμε εκπαιδευτικούς, όταν έχουμε ιδιαίτερες περιπτώσεις, όταν σε ένα τμήμα έχει 25 μαθητές, όταν έχει 4 παιδιά, πρέπει λοιπόν αυτά τα τμήματα να κάνουν μια διαφορετική διαχείριση του προσωπικού, έτσι, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχουν δυσκολίες. Και όταν έχω εκπαιδευτικούς πρέπει να το πράξω. Έχω εκπαιδευτικούς και δεν το κάνω.
0: Τι σας έχουν πει από την πρωτοβάθμια? Έχω δει, ας πούμε,
1: εμείς δεν έχουμε, κυρία Μαυρογιάννη, έχουμε η επικοινωνία μας είναι προβληματική με την πρωτοβάθμια εδώ και χρόνια. Πολύ προβληματική,
0: γιατί
1: πραγματικά.
0: Γιατί αυτό, εσείς είστε στο τιμόνι, ας πούμε, του συλλόγου τόσα χρόνια, γιατί τι συμβαίνει τώρα?
1: Γιατί δεν υπάρχει από την πλευρά της διοίκησης διάθεση.
0: Μάλιστα.
1: Επιμένει, δεν έχει καμιά διάθεση να λύσουμε προβλήματα. Πράγματι, όπως λέτε, εγώ πάω για 16 χρόνια ως εκπαιδευτικός. Δυστυχώς, αυτά τα τελευταία χρόνια δεν υπάρχει καμία διάθεση επικοινωνίας. Όχι μόνο δεν υπάρχει διάθεση. Έχουμε, για να αποδυναμώσει το σύλλογο, για να αποδυναμώσει το σύλλογο, έφτασε στο σημείο, αυτό είναι πρωτοφανές, να μην δέχεται να κρατήσει τις συνδρομές των εκπαιδευτικών. Ενώ οι εκπαιδευτικοί κάνουν αίτηση, είναι νόμιμο η παρακράτηση των συνδρομών, όταν υπάρχει αίτηση του ενδιαφερόμενου εκπαιδευτικού, αρνείται να κρατήσει και τις συνδρομές. Και εμείς εκτός από τις συνδρομές, εκτός από τον αγώνα, ξέρετε, έχουμε ένα ταμείο αλληλοβοήθειας που βοηθάμε οικογένειες, δηλαδή από τις συνδρομές αυτές, αυτή τη δεκαετία έχουμε δώσει, έχουμε δώσει πάνω από 40.000 για να βοηθήσουμε, είναι χρήματα του συναδέλφου. Ούτε αυτό αρνείται να κρατήσει τις συνδρομές, γιατί πέρα από τα χρήματα που χρησιμοποιούμε για τους αγώνες, κάνουμε και κοινωνικό έργο, κυρία Μαυρογιάννη.
0: Ξέρετε, κύριε Πρόεδρε, τώρα εδώ το θέμα, δηλαδή, τι είναι? Είναι θέμα πολιτικής ή είναι θέμα προσώπου?
1: Εδώ πέρα είναι θέμα διαχείρισης στη Λάρισα.
0: Διαχείρισης.
1: Υπάρχει, σας είπα, υπάρχει αναλογία να προσεκοπείς 5, αλλά είναι θέμα διαχείρισης. Δεν έχει λογική να στέλνω τα δύο παιδιά μου στον νηπιαγωγείο, στο 61, κολλητά το δημοτικό σχολείο και να μου λένε να πάω στην άλλη συνοικία.
0: Δεν υπάρχει η ευελιξία αυτή που λέτε, που χρειάζεται, μάλιστα, όταν μιλάμε για παιδιά και οικογένειες.
1: Η διευθύντρια του 404 του δέχεται το παιδί. Δεν μπορούμε να φέρουμε το παιδί αυτό 42 στο 44. Αυτά τα πράγματα μας ξεπερνούν.
0: Υπάρχει και μια περιφερειακή διεύθυνση. Τι γίνεται?
1: Δυστυχώς, όσα έγγραφα στείλαμε, δεν είδαμε καμία παρέμβαση. Έχουμε δώσει δημοσιότητα, εγώ ξέρετε τα ανακοινώνω όπως τα ανακοινώνω και σας, και δυστυχώς δεν υπάρχει καμία παρέμβαση ούτε σε αυτό το απλό, το γεγονός που μου είπε ένας αυτοδιοικητικός πρώην δήμαρχος, 4 παιδάκια στην στην Νέα Σμύρνη, έχει οικογένεια, μονοχωρική οικογένεια, ναι. Στέλνει τα τρία εκεί και το άλλο το στέλνει εδώ πάνω στην πρώην Παιδαγωγική Ακαδημία. Δεν μπορώ, λέει, να το στείλω το παιδί μου. Δεν θα παρακολουθήσει. Εντάξει, είναι πράγματα οποία πρέπει να καθίσουν. Δυστυχώς βλέπουν.
0: Δεν υπάρχει, μου λέτε, καμία διάθεση συζήτησης, επανεξέτασης των προβλημάτων.
1: Όχι.
0: Λένε είναι αυτό και τελειώνει εκεί.
1: Είναι αυτό και τελείωσε, ναι. Είναι αυτό και τελείωσε.
0: Μάλιστα. Και είναι εδώ δικό μας τοπικό αυτό.
1: Ναι, είναι δικό μας. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι δικό μας εδώ πέρα, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Είναι δικό μας.
0: Άρα...
1: Γιατί σας είπα, έχουμε εκπαιδευτικούς. Έχουμε εκπαιδευτικούς, έχουμε αίθουσες. Πρέπει μερικές περιπτώσεις να τις δούμε, να τις εξετάσουμε.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν είπα ότι θα σπάσουμε, επειδή έχουμε 50, θα σπάσουμε 50 τμήματα. Πρέπει να δούμε 4-5 περιπτώσεις, πρέπει να τις δούμε. 6.
0: Ναι. Μάλιστα. Καταλαβαίνω τι λέτε.
1: Καταλάβατε. Και δυστυχώς δεν υπάρχει καμιά επικοινωνία. Μια αιμονή σε κάποιες θέσεις οι οποίες δεν έχουν λογική.
0: Υπουργείο...
1: Είναι δυνατόν να στέλνει σε έναν υπηαγωγείο που διδάσκουν 2 ώρες, 2 εκπαιδευτικούς αγγλικής γλώσσας. Αυτό είναι αντιπαιδαγωγικό. 2 ώρες πάει, 2 ώρες σε έναν υπηαγωγείο αγγλικά και πάνε 2 εκπαιδευτικοί να κάνουν από 1 ώρα. Αυτά δεν συμβαίνουν, δεν συνέβαιναν ποτέ.
0: Ξέρετε, τώρα δεν έχω και την αντίθετη άποψη, αλλά πώς λειτουργούμε δηλαδή, δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα.
1: Με ποια κριτήρια? Καθαρά λογιστικά κριτήρια με αριθμούς.
0: Με αριθμούς.
1: Ναι, εμείς είμαστε εκπαιδευτικοί πέρα από τα κριτήρια που να υπάρχουν, έτσι, τα οικονομικά όλα αυτά, υπάρχουν τα παιδαγωγικά κριτήρια.
0: Ναι.
1: Και ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι σε ένα τμήμα με 25 μαθητές, με 4-5 μαθητές, που έχουν, γιατί εμείς δεν κάνουμε διακρίσεις στα δημόσια σχολεία, εμείς δεχόμαστε όλους τους μαθητές. Σε ένα τμήμα μπορεί να βρεθούν 4 μαθητές που έχουν ανάγκη από παράλληλη στήριξη,
0: ναι,
1: που έχουν γνωμάτευση από και εμείς θα τους δεχτούμε. Πρέπει κάποια τμήματα να τα σπάσουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, δεν μπορούμε να δουλέψουμε, δεν προσφέρουμε ισότιμη εκπαίδευση στους μαθητές μας. Και μετά δεχόμαστε και τις διαμαρτυρίες και τις καταγγελίες των γονέων. Είναι και ένα πρόβλημα αυτό, να μην υπάρχει διάθεση. Ευτυχώς, εντάξει, όχι για όλους τους γονείς, από αρκετούς γονείς δεν υπάρχει διάθεση συνεργασίας.
0: Mm-hmm.
1: Να δούμε το πρόβλημα που υπάρχει. Υπάρχουν προβλήματα. Όταν προσλαμβάνει το Υπουργείο, προσέξτε, θα προσλάβει μέχρι τον Οκτώβριο 20.000 εκπαιδευτικούς για παράλληλη στήριξη.
0: Mm-hmm.
1: Ναι, υπάρχει το πρόβλημα και πρέπει να το δούμε.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Κύριε Παπαποστόλου, πραγματικά, έτσι, μήπως μας περιγράφετε την κατάσταση.
1: Έχω αγανακτήσει πραγματικά, δηλαδή,
0: είναι...
1: πραγματικά τώρα μιλάω και, συγγνώμη, έχω και έντονη φωνή,
0: όχι,
1: αλλά
0: όχι.
1: Μιλάω, έχω αγανακτήσει τώρα, εντάξει.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Και εκεί που δεν έχει κόστος δεν μπορούμε να πάρουμε ένα παιδί να το πάμε από το ένα σχολείο στο άλλο.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Μας περιγράφεται έτσι μια κατάσταση πραγματικά δύσκολη. Μιλάμε για οικογένειες, μιλάμε για παιδιά,
1: ανέφερα, ναι,
0: πέρα ας πούμε από τους αριθμούς του και τα στοιχεία τα οποία
1: έτσι
0: παρουσιάσαμε.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
1: Να
0: ευχαριστώ
1: καλά,
0: για την επικοινωνία.
1: Πλέον.
0: Να είστε καλά.

0: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραίο το τραγούδι, αλλά θέλω να δώσουμε απευθείας τον λόγο στον κύριο Τουρναβίτη, στον κύριο Θανάση Τουρναβίτη. Μας έλεγε η Ελένη λίγο πριν ότι αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας και διεκδικεί αυτά τα οποία του οφείλονται και τα οποία πρέπει να έχει. Έτσι.
1: Και δικαιούται, λοιπόν, ναι,
0: και δικαιούται,
1: ακριβώς.
0: Ναι,
1: να πω εγώ πριν δώσω το λόγο στον κύριο Τουρναβίτη ότι πριν από κάποιες μέρες δημοσιοποίησε μέσω επιστολών του στα μέσα ενημέρωσης το ζήτημα που αφορούσε αρχικά σε ένα αμαξίδιο το οποίο ο κύριος Τουρναβίτης διεκδικούσε να του παρασχεθεί, ένα εξατομικευμένο ηλεκτροκίνητο αμαξίδιο. Ως προς αυτό το σκέλος φαίνεται ότι η διεκδίκηση πάει καλά, δηλαδή μάλλον θα έχουμε αίσιο τέλος. Ωστόσο, δεν είναι η μοναδική διεκδίκηση του κυρίου Τουρναβίτη αλλά και πολλών άλλων ατόμων, συμπολιτών μας που αντιμετωπίζουν προβλήματα αναπηρίας. Να δώσουμε το λόγο όμως στον κύριο Τουρναβίτη. Καλημέρα σας, τι κάνετε?
2: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, να πάρουμε τα πράγματα λίγο με τη σειρά. Όπως είπα, είχατε δημοσιοποιήσει ένα θέμα, ένα πρόβλημα που είχατε σε σχέση με το αναπηρικό αμαξίδιο. Πείτε μας τι γίνεται με το θέμα αυτό.
2: Κοιτάξτε, με αυτό το θέμα, μετά από παρέμβαση, ας πούμε, μάλλον μετά από ενδιαφέρον που έδειξε ο κύριος Μπουκόρος, για να αναδειχθεί το θέμα, ο οποίος επικοινώνησε μαζί μου και μου ανακοίνωσε τις τιμές, τέλος πάντων, που αναμένονταν, οι οποίες είναι αρκετά, είναι καλή η τιμή.
1: Να πούμε ότι αρχικά το αίτημά σας να καλυφθεί το κόστος ενός αγοράς ενός τέτοιου αμαξιδίου εξατομικευμένου που να καλύπτει τις δικές σας ανάγκες, η απόφαση ήταν απορριπτική. Μετά από τη δημοσιοποίηση του θέματος και την παρέμβαση του βουλευτή που λέτε, ανακλήθηκε αυτή η απόφαση, ακυρώθηκε και βγήκε άλλη απόφαση που σας λέει ότι θα αποζημιωθείτε.
2: Αναμένονταν οι τιμολογήσεις εδώ και 1,5 χρόνο και προφανώς επιστρέφθηκε. Βέβαια, ο οποίος κάλυφθα, δεν ξέρω, θα μπορούσε να μου κόψει και το φάκελο. Έτσι δεν είναι και τίποτα σίγουρο.
1: Δεν είστε, δηλαδή ακόμη αν δεν το δείτε που λέμε, δεν...
2: Ελπίζω να αποδεχθούν το αίτημα και να μου δώσουν το μέγιστο ποσό.
1: Το μέγιστο, πόσο κοστίζει αυτό το εξειδικευμένο ηλεκτροκίνητο αμαξίδιο που χρειάζεστε για να έχετε μία έτσι αυτονομία?
2: Εντάξει, όσο το ψάχνω, ναι, δυστυχώς βλέπω ότι είναι και παραπάνω από ότι το όμιζα. Μπορεί να πάει 40-45 χιλιάδες.
1: Ο οποίος πια καλύπτει, αν δεχθούμε ότι αναθεωρείται η απόφαση και σας καλύπτει το... Πόσο, 30.000 σας καλύπτει, πόσο μου είπατε?
2: 36.000. Είναι καλά, εντάξει, θα τη βρούμε την άκρη.
1: Μάλιστα. Ωστόσο, κύριε Τουρναβίτη, δεν είναι το μοναδικό θέμα. Να πάρουμε την καλή εκδοχή, όπως φαίνεται να δρομολογούνται τα πράγματα, ότι θα δοθεί λύση, θα αγοραστεί, θα καλυφθεί τουλάχιστον το μέγιστο ποσό για το αναπηρικό αμαξίδιο. Ωστόσο, δεν είναι μόνο αυτό το κόστος για ένα άτομο που αντιμετωπίζει σοβαρή αναπηρία. Διαβάζω εδώ σε μια επιστολή σας ότι το πραγματικό κόστος φροντίδας και διαβίωσης για τη δική σας περίπτωση αλλά και πολλών άλλων φαντάζομαι είναι 2.500 ευρώ το μήνα. Τι από αυτά καλύπτεται και τι αφορά αυτό το ποσό και τι καλύπτεται από τον ΕΟΠΗ, από το δημόσιο?
2: Τυπικά ο ΕΟΠΗ θα πει ότι τα καλύπτει όλα, αλλά στην ουσία δεν καλύπτεται τίποτα. Γιατί κανείς δεν συνεργάζεται με τον ΕΟΠΗ, ούτε φυσιοθεραπευτές, ούτε έμποροι. Οπότε αναγκαστικά όλα τα κόστη τα αναλαμβάνουμε εμείς. Είναι πολύ, πολύ χαμηλές οι τιμές που δίνει ο ΕΟΠΗ.
1: Θέλετε να μας πείτε ένα παράδειγμα?
2: Τα πράγματα είναι το 1/5, 1/3.
1: Αναφερθήκατε στο θέμα του φυσιοθεραπευτή. Δώστε μας ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Τι καλύπτει ο ΠΗ και ποιο είναι το κόστος το πραγματικό?
2: Ο ΠΗ, έχω την εντύπωση ότι καλύπτει γύρω στα 10 ευρώ. Αυτοί οι άνθρωποι, εντάξει, εγώ δεν θα κρίνω τώρα αν ζητάνε πολλά. Mm-hmm. Ζητάνε ένα ποσό 30 ευρώ, 35 την ώρα.
1: Εσείς χρειάζεστε καθημερινά τη φυσιοθεραπευτική φροντίδα?
2: Η συγκεκριμένη πάθηση επιβάλλει καθημερινή. Εγώ προφανώς δεν πάει δυνατόν για κάθε μέρα. Mm-hmm. Κάνω γύρω στις 3 φορές τη εβδομάδα.
1: Ναι. Οπότε αντιλαμβανόμαστε το κόστος. Δηλαδή το είπα λίγο για να κάνουμε έναν πολύ πρόχειρο υπολογισμό.
2: Ένα μεγάλο κόστος είναι αυτό. Άλλο κόστος είναι νοσηλευτής. Mm-hmm. Παίρνω γύρω στα 8 ευρώ την ώρα. Ακόμα και ένα 3 ευρώ τη μέρα που τον παίρνουμε. Συνήθως καταλαβαίνετε ότι πηγαίνουμε του μήνα κοντεύουμε τα 700 ευρώ. Mm-hmm. Μόνο αυτό. Μετά, άλλο μεγάλο κόστος είναι τα αναλώσιμα της τραχεοστομίας. Mm-hmm. Και γενικώς όλα τα αναλώσιμα που μπορεί να χρειάζομαι, αλλά της τραχεοστομίας έχει γίνει μεγάλη ζημιά από τον κανονισμό του 18. Mm-hmm. Από τον κανονισμό του 18 ουσιαστικά ούτε αναλώσιμα μας χορηγεί κανείς, ούτε αναπληστήρα. Έχει γίνει μια τροποποίηση και εκεί που τα αναπληστήρα χορηγούσαν κανονικά, δηλαδή με αγορά ουσιαστικά, έχει γίνει με ενίκιο.
1: Μάλιστα.
2: Και πέρα ότι δεν βρίσκω φυσικά έμπορο στο Βόλο, θα το κάνει, αυτοί ζητάνε και 200 ευρώ από σένα.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή είναι 160 το κράτος και 200 εσύ. Αυτός ο αναπληστήρας χωρίς ΦΠΑ μπορεί να κοστίζει 4.000 για το κράτος ή 5. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το ποσό αυτό πολύ γρήγορα συμπληρώνεται. Δηλαδή κοστίζει και πολύ στο κράτος.
1: Μπορεί να καλυφθεί, λέτε, ναι, από το να ενοικιάσει.
2: Κάπου είδατε συζητιέται. Mm-hmm. Και ελπίζω να ισχύει αυτό.
1: Μακάρι. Κύριε Τουρναβίτη, κάτι τελευταίο, γιατί έχω μόνο 2 λεπτά στη διάθεσή μου. Με το θέμα του προσωπικού βοηθού, τι γίνεται, δικαιούστε? Φαντάζομαι είστε από τις περιπτώσεις που δικαιούνται. Έχετε κάνει αίτηση?
2: Ναι, σε αυτό είμαι ακόμα την κάθε αίτηση. Τώρα έχω κάνα 2 θεματάκια, ας πούμε, mm-hmm. που κολλάει, αλλά ναι.
1: Θα είναι κάτι σημαντικό έτσι, στην ημερήσια ρουτίνα σας η ύπαρξη ενός προσωπικού βοηθού, πιστεύετε?
2: Θα είναι. Βέβαια θα δείξει πώς θα γίνει και αυτό, διότι δεν είναι, υπάρχουν και ενδιαφερόμενοι. Βοηθεί πολύ, εκτός αυτού δεν ξέρω. Κάπου ακούστηκε για ένα πρόγραμμα για νοσηλευτές.
1: Ναι.
2: Το οποίο αυτό θα είναι το ιδανικό για μένα.
1: Ναι.
2: Αυτό θα είναι και στους δύσκολα να...
1: Χρειάζονται εξειδικευμένες γνώσεις για περιστατικά έτσι δύσκολα, σοβαρά, πιο σοβαρά περιστατικά σας. Όχι.
2: Τα νοσηλευτικά θα κάνουν οι γονείς μου έτσι κι αλλιώς. Ναι. Θέμα είναι ότι ο άλλος τρομάζει στην ιδέα.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό είναι το θέμα.
1: Κύριε Τουρναβίτη, ευχόμαστε το καλύτερο. Ευχόμαστε και το θέμα με το αναπηρικό αμαξίδιο, όπως δρομολογήθηκε ήδη, να έχει αίσια έκβαση και σύντομα να το έχετε στην διάθεσή σας, αλλά και τα άλλα ζητήματα με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο να διευθετηθούν και να ρυθμιστούν, γιατί όπως είπατε και εσείς, το κόστος είναι τεράστιο και οι δυνατότητες του κάθε ανθρώπου είναι λίγοι αυτοί που μπορούν να τις να ανταπεξέλθουν σε τέτοια κόστη, αν δεν
2: να
1: έχουν τη βοήθεια.
2: Παρακαλώ. Εκτός από τον κύριο Μπουκόρο που ενδιαφέρθηκε, μόνο βουλευτής του ΚΚΕ, ο κύριος Μεταξάς, ενδιαφέρθηκε. Τα άλλα κόμματα τηρούν συγκηρυχθείως, πραγματικά. Έχω στείλει και στα κόμματα τα ίδια, και στους βουλευτές και τοπικούς και σχετικούς με θέματα ΑΜΕΑ. Επίσης, η ΜΚΟ, το MDA, ας πούμε.
1: Μάλιστα.
2: Κοιμάται,
1: Μάλιστα.
2: Και η συνομοσπονδία επίσης.
1: Μάλιστα.
2: Είναι πολύ χρειάζεται, δεν έχω βοηθήσει.
1: Κατάλαβα.
2: Καθόλου, είμαι ο μόνος αυτό.
1: Σας ευχαριστώ θερμά. Πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων, κύριε Τουρναβίτη. Θα τα ξαναπούμε, θα δούμε την εξέλιξη. Γεια σας.
0: Λοιπόν, συνδεόμαστε με το πρώτο, με το Earth News Radio για ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων.
3: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η τιμή του αργού πετρελαίου Brent σκαρφάλωσε πάνω από τα 107 δολάρια ένα βαρέλι, ενώ η ευρωπαϊκή τιμή του φυσικού αερίου κατέγραψε την υψηλότερη τιμή από τα τέλη του 2022, καθώς η αβεβαιότητα σχετικά με την παγκόσμια προσφορά και τα αποθέματα επικρατεί στις διεθνείς αγορές. Στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, ο αγωγός Ανατολής Δύσης της Σαουδικής Αραβίας, ο οποίος παρέχει μια εναλλακτική διαδρομή προς το στενό του Ορμούζ, παραμένει κλειστός μετά από επιθέσεις με μη πανδρομένα αεροσκάφη, χωρίς σαφή ένδειξη για το πότε θα επαναληφθούν οι εργασίες. Δυστυχώς, ο χειμώνας δεν θα είναι καλός όσο τα μέτωπα του πολέμου δεν σταματούν. Αν υποθετικά αύριο ήταν 15 Οκτωβρίου και ξεκινούσε η διάθεση πετρελαίου, η τιμή θα ήταν περίπου στις μεγάλες αστικές πόλεις το 1,85 και στα νησιά και τα ορεινά ίσως και το 1,95, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος των Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής Νίκος Παπαγεωργίου. Σήμερα το πετρέλαιο κίνηση αύξησε την τιμή του περίπου 3,5 λεπτά. Κάθε μέρα φαίνεται ότι οι ανάγκες που έχει αγοράσει πετρέλαιο είναι αυτές που παρασύρουν τις τιμές ορισμένων προς τα πάνω, ανέφερε ο κ. Παπαγεωργίου. Σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, αναβαθμίστηκε σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία της έρευνας το κατηγορητήριο σε βάρος των δύο γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, οι οποίοι είναι πλέον αντιμέτωποι με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται πλέον τα κρίσιμα λεπτά που προηγήθηκαν τη του δημοφιλούς τραγουδιστή στο ιατρείο, αλλά και όσα ανακολούθησαν με τις καταθέσεις, το φωτογραφικό υλικό και τα δεδομένα από το μηχάνημα που κατέγραφε τις ζωτικές του ενδείξεις και τα οποία θα απαντήσουν τα επίμαχα ερωτήματα. Σήμερα οι δύο γιατροί οδηγούνται ενώπιον του ανακριτή. Την ανάγκη επανασχεδιασμού του συστήματος ελέγχων στα ιατρία και αυστηρότερης εποπτείας της διαδικτυακής διαφήμισης υπηρεσιών υγείας υπογράμμισε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως αποκαλύπτεται, το ζευγάρι των γιατρών όχι μόνο έκανε παράτυπα πλασμαφαίρεση, αλλά εμπορευόταν ακριβά μηχανήματα, ενώ διέθετε και ειδικό χώρο στην Πατριάρχου Ιωακήμ στο Κολωνάκι. Πρωτογενές πλεώνασμα 6,5 δισεκατομμύρια κατέγραψε ο κρατικός προϋπολογισμός στην περίοδο Ιανουάριο-Αυγούστου 2026, ξεπερνώντας το στόχο των 4,989 δισεκατομμυρίων σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης σε τροποποιημένη ταμιακή βάση. Το πρωτογενές πλεώνασμα διαμορφώθηκε έτσι στο 1,511 δισεκατομμύρια, υψηλότερα από το στόχο. Στόχο την κατοικία και το αυτοκίνητο του αντιδημάρχου Ζωγράφου είχε σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες η εμπειριστική επίθεση που εκδηλώθηκε χθες το βράδυ σε είσοδο πολυκατοικίας επί της οδού Λουλουδιών και Κονίτσης. Εξακολουθεί να αγνοεί το βαρυπινί της Αλκέτρη Ζάη, καθώς δεν επέστρεψε στις φυλακές Δομοκού μετά από άδεια που είχε λάβει. Ο δύο φορές καταδικασμένος σε ισόβια Ριζάη εμπλέκει σε επεισόδιο με πυροβολισμού στην Ανάβησο τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής. Σε σταθερή αλλά σοβαρή κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου το μόλις δύο εβδομάδων βρέφος, το οποίο μεταφέρθηκε από το νοσοκομείο των Χανίων, έχοντας υποστεί βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Για την υπόθεση συνελήφθη η μητέρα του βρέφου, σε βάρος οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία και βαριά σωματική βλάβη. Αποφυλακίζεται ο Ηλίας Κασιδιάρης μετά την ολοκλήρωση της ποινής που του επιβλήθηκε για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Για το αν μπορεί ή όχι ο Ηλίας Κασιδιάρης να δημιουργήσει ένα νέο κόμμα, να ηγηθεί αυτού του κόμματος και να κατέβει σε εκλογές, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 ο καθηγητής δημοσίου δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γιώργος Δελής. Ο κ. Δελής υποστήριξε πως δεν μπορεί να κατέβει, καθώς υπάρχει διάταξη της νομοθεσίας που λέει ότι δεν μπορεί ένα κόμμα να κατέβει στις εκλογές σαν πρόσωπο που ασκεί ουσιαστικά την πραγματική του ηγεσία. Εμφανώς ή αφανώς έχει καταδικαστεί για αυτά τα οποία έχει καταδικαστεί. Σε ερώτηση για το αν μπορεί να κατέβει ως ανεξάρτητος υποψήφιος σε εκλογική περιφέρεια, ο κ. Δελής υποστήριξε πως μπορεί να κατέβει για να μπορέσει να εκλεγεί βουλευτής και να είναι όμως στην Ελληνική Βουλή, θα πρέπει να συγκεντρώσει το 3%.
4: Ο καιρός.
3: Βροχές, τοπικές καταιγίδες σε δυτικά βόρεια, Πελοπόννησο και Κρήτη, ως 28 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Δίκτυο ΕΡΤ Θεσσαλίας. Όλη η περιφέρεια, μία φωνή. Λάρισα, Βόλος, Τρίκαλα, Καρδίτσα. Από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ στη Θεσσαλία, στους 98,3 και 101,2 στα FM και διαδικτυακά στο ertteco.gr.

0: Λοιπόν, συνεχίζοντας το δεύτερο μέρος του Θεσσαλικού Περισκοπίου, θέλω να δούμε ένα θέμα το οποίο έχει προκύψει στην Ελασσόνα. Αφορά την ποιότητα των νερών σε χωριά του Δήμου Ελασσόνας, καθώς σε νέους ελέγχους που γίνονται και οι οποίοι προβλέπονται από την πολιτεία να γίνονται τώρα αυτοί οι έλεγχοι, εντοπίζονται υψηλές ποσότητες ουρανίου στο νερό και μιλάμε για τα καλύβια της Ελασσόνας. Βέβαια και σε παλαιότερους ελέγχους το νερό σε χωριά όπως τη Δολύχη, το Πίθιο, στο νερό αυτό είχαν εντοπιστεί αυξημένα νητρικά. Για να δούμε τι συμβαίνει. Μαζί μας ο Δήμαρχος Ελασσόνας, ο κύριος Νίκος Γάτσας. Κύριε Δημάρχε, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Μαυρογιάννη.
0: Να σας πω, διαβάζω σήμερα στην Ελευθερία ένα δημοσίευμα το οποίο υπογράφει ρεπορτάζ μάλλον ο συνάδελφος Βαγγέλης Κακάρας, ότι έχουμε μέχρι την παρέμβαση εισαγγελέα ο οποίος ζητά δειγματοληψίες, μετρήσεις και αυτοψίες για το νερό. Πέστε μας λίγο τι συμβαίνει, πώς προέκυψε αυτό το ζήτημα τώρα.
1: Να σας πω καταρχάς ότι είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα, γιατί αφορά την υγεία, αφορά την ασφάλεια και την ποιότητα του νερού και είναι το πρώτο που μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή να βρούμε λύση το συντομότερο δυνατό. Εννοείται ότι υποδεχόμαστε με ικανοποίηση κάθε έρευνα που γίνεται πάνω σε αυτό το κομμάτι, είτε αφορά την εισαγγελία, είτε αφορά οποιαδήποτε αρχή, υπουργεία, διευθύνσεις της υγείας και όλα αυτά. Όλοι αυτοί οι οποίοι πρέπει να εγγύψουν στο θέμα μας, γιατί προφανώς είναι ένα θέμα το οποίο δεν συνδέεται με την ανθρώπινη δραστηριότητα, οφείλεται σε γεωλογικό φαινόμενο και δεν είναι ένα θέμα το μετρήσεις και σε συγκεκριμένα άλλα στοιχεία τα οποία μέχρι σήμερα δεν ήταν υποχρεωτικά να μετρώνται και να αναλύονται. Εμείς ακριβώς επειδή φέτος ήταν η πρώτη χρονιά της υποχρεωτικής εφαρμογής, κάναμε τις πρώτες μετρήσεις σε 7 υδρολογικές λεκάνες του Δήμου μας. Και στις 7 κάναμε μετρήσεις. Μόνο στη μία υδρολογική λεκάνη εκεί του Ολύμπου βρέθηκε το στοιχείο του ουρανίου. Αυτό είναι καταρχάς

0: ένα θέμα το οποίο πρέπει να μας, να μας ανακουφίζει σε ένα βαθμό, γιατί δεν είναι τόσο εκτεταμένο και διευρυμένο το πρόβλημα όσο προσπαθούμε έτσι να το παρουσιάσουμε μέσα από τα μέσα. Εγώ θέλω να πω ότι στην υδρολογική λοιπόν λεκάνη του Ολύμπου, που δεν είναι και λίγα τα χωριά, είναι καμιά δεκαριά χωριά τα οποία ελέγξαμε μετά την πρώτη μέτρηση που βρέθηκαν έτσι υψηλές τιμές ουρανίου, ελέγξαμε 25 χωριά. Σε αυτά τα χωριά καλώς ή κακώς υπάρχει κάποιο θέμα σε μόνο 4 χωριά. Δηλαδή από τα 25 στα 4 υπάρχει θέμα με το ουράνιο. Αντιλαμβανόμαστε ότι σε αυτή τη συγκεκριμένη περιοχή.
1: Δημαρχέ, λοιπόν, η υδρολογική αυτή λεκάνη του Ολύμπου περιλαμβάνει πόσα χωριά, μου είπατε?
0: Είναι 10 χωριά,
1: 10 χωριά.
0: Στην υδρολογική λεκάνη, αλλά κάναμε μετρήσεις σε μια ευρύτερη περιοχή, στην περιοχή του Σερανταπόρου, του Λιβαδίου, του Ολύμπου και της Καριάς, γιατί είναι στην ευρύτερη περιοχή.
1: Ναι.
0: Και αυτά τα 25 χωριά που κάναμε τις μετρήσεις τις τελευταίες μέρες και τα αποτελέσματα ήρθαν μόλις χθες, βρέθηκε ότι σε 4 χωριά υπάρχει αυτή τη στιγμή το πρόβλημα. Είναι τα Καλύβια, όπως το γνωρίζαμε ήδη εδώ και ένα μήνα. Είναι στο Πίθιο, με ελαφρώς υψηλότερη από το όριο της ασφάλειας. Και εκεί που υπάρχει το πολύ σοβαρό θέμα είναι στην Ολυμπιάδα και στο Σπαρμό, δηλαδή ουσιαστικά δύο ενωμένοι οικισμοί. Μια περιοχή που εκεί είναι πολύ ψηλά και ήδη έχουν απαγορευτεί. Απλώς για να ξεκαθαρίσουμε ότι οι εισαγγελικές έρευνες βοηθάνε όλους και τις υπηρεσίες και όλους μας για να μπορέσουμε να δώσουμε λύση στο πρόβλημα το συντομότερο δυνατό. Εμείς ήδη επικοινωνήσαμε και με το Υπουργείο Εσωτερικών, που είναι το Υπουργείο που μας εποπτεύει, για να δούμε πώς μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε έργα μεταφοράς του νερού. Έχω μιλήσει προσωπικά και με τον κύριο Σάβα Χιονίδη, τον Γενικό Γραμματέα Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών. Έχω μιλήσει και με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, με τον πρόεδρο της Ιατρικής Σχολής, τον κύριο Ζιμπή. Άρα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ήδη έδειξαν ενδιαφέρον για να συνδράμουν το έργο της ΔΕΙΑ και να βρούμε λύση το συντομότερο δυνατό.
1: Λοιπόν, Πίθιο, Καλύβια και ιδιαίτερα Ολυμπιάδα και Σπαρμός, εδώ είναι που έχουμε το πρόβλημα με το ουράνιο.
0: Ναι, ναι, σε αυτές τις περιοχές μόνο.
1: Σε αυτές τις περιοχές. Και στην Ολυμπιάδα και το Σπαρμό, μάλιστα, είναι το μεγαλύτερο σε σχέση μεταξύ των τεσσάρων. Το μεγαλύτερο πρόβλημα. Γιατί τιμές μιλάμε, δεν ξέρω αν είναι τώρα...
0: Κοιτάξτε, και εμείς κάνουμε συνεχώς μετρήσεις και επειδή αυτά ενδέχεται και εργαστηριακά να κυμαίνονται έτσι σε μια απόκληση, να υπάρχει μια απόκληση, δεν σας άρεσε αυτή τη στιγμή να σας πω συγκεκριμένα συγκεκριμένους αριθμούς. Σε κάθε περίπτωση είναι πάνω, πολύ πάνω από το όριο επιφυλακής, το όριο ασφαλείας, και προφανώς θα γίνουν έλεγχοι για το πώς στην ευρύτερη περιοχή μπορεί να υπάρχει ασφαλές νερό για να μεταφέρει. Αλλά επειδή είπατε κάτι πριν που έχει να κάνει με τα νητρικά και με άλλα στοιχεία τα οποία βρέθηκαν σε άλλες κοινότητες, αυτό πράγματι υπάρχει κάποιο θέμα και με τα νητρικά που είναι ελαφρώς αυξημένα σε κάποια χωριά ή με το σίδερο σε άλλες περιοχές. Ξέρετε, αυτά είναι πολύ πιο εύκολα διαχειρίσιμα, γιατί μπορούμε να βρούμε νερό ποιοτικό και ασφαλές από άλλες γεωτρήσεις οι οποίες είναι πλησίων, δηλαδή βρίσκονται κάπου κοντά, και έτσι κατευθείαν συνδέουμε την δεξαμενή και το υδραγωγείο με τις άλλες γεωτρήσεις. Άρα δηλαδή είναι λίγο πιο εύκολα διαχειρίσιμο το θέμα με τα νητρικά και το σίδερο.
1: Και τι αναμειγνύεται το νερό δηλαδή?
0: Ναι, ναι, είναι ενδείκνεται η ανάμειξη του νερού, εντάξει. Αντιλαμβάνεστε ότι όταν είναι ελαφρώς αυξημένα τα νητρικά, όταν διοχετευτεί
1: με τον εμπλουτισμό του, αυτόν πέφτουν τα...
0: Με τον εμπλουτισμό της δεξαμενής κατευθείαν πέφτουν τα νητρικά κάτω από το όριο ασφάλειας. Επομένως δεν υπάρχει επικινδυνότητα. Αλλά στο ουράνιο αντιλαμβάνεστε ότι εδώ είναι ένα πρωτοφανές. Είναι πρωτοφανές για την περιοχή μας. Δεν είναι γνωστό ότι εδώ τα πετρώματα και γενικώς το υπέδαφος παρουσίαζε αυτό το στοιχείο.
1: Αυτά και δεν έχουν κάνει εδώ το, να κάνουμε την παρέμβαση, ας πούμε, την ανθρώπινη. Εδώ μου λέτε για γεωλογικό φαινόμενο, έτσι, η ύπαρξη του ουρανίου.
0: Ναι, πολύ σωστά. Δεν είναι η δραστηριότητα, ας πούμε, η αγροτική με το φυτοφάρ,

0: περιοχές έπιναν το νερό αυτό χωρίς να ξέρει κανείς ότι περιείχε αυτές τις απαγορευτικές ποσότητες ουρανίου.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούμε να μιλάμε με ασφάλεια για το τι συνέβαινε το προηγούμενο διάστημα, γιατί ξέρετε, όλα εξαρτώνται και από το πόσο πώς αυτό το στοιχείο μπορεί να εισρέει μέσα στο νερό, γιατί και ο υδροφόρος ορίζων τα τελευταία χρόνια έχει υποχωρήσει υπερβολικά, με αποτέλεσμα να δίνει την δυνατότητα σε στοιχεία να εισέρχονται στο νερό. Δηλαδή δεν ήταν πάντα έτσι και φαντάζομαι, δηλαδή δεν έχουμε μια ασφαλή απάντηση αυτή τη στιγμή, αλλά σίγουρα δεν ήταν προτεραιότητα και για το Υπουργείο, αλλιώς θα είχε δώσει οδηγίες για να γίνονται μετρήσεις εδώ και χρόνια. Η ουσία είναι ότι έχουν πέσει πάρα πολύ οι στάθμες των υπογείων υδάτων. Εκεί λοιπόν παρουσιάζονται και τα θέματα. Εμείς εδώ στη περιοχή προφανώς υπήρχε θέμα το τελευταίο διάστημα και ευτυχώς που κάναμε τις μετρήσεις και εντοπίσαμε το πρόβλημα και απαγορεύσαμε άμεσα την κατανάλωση. Ωστόσο, δεν μπορείς να υποχρεώνεις ολόκληρες κοινότητες να προμηθεύονται νερό από το σούπερ μάρκετ και πρέπει να βρεθεί άμεσα λύση.
0: Δεν μου λέτε πόσο καιρό έχει που εντοπίστηκε το πρόβλημα και οι άνθρωποι αυτοί απαγορεύεται να κάνουν οποιαδήποτε χρήση του νερού?
1: Είναι από τις 25 Ιουνίου. Δηλαδή έχει τώρα 2 μήνες περίπου που έχει ειδοποιηθεί η τοπική κοινωνία με ανακοινώσεις τοπικά εκεί με τυχοκολλήσεις κλπ. Ότι το νερό, το γνωρίζουν όλοι άλλωστε, ότι και γι' αυτό δεν το καταναλώνουν.
0: Και στα 4 αυτά χωριά?
1: Όχι, συγγνώμη, μόνο για τα Καλύβια μιλούσα. Αχα. Γιατί για τα υπόλοιπα χωριά δεν είχαν γίνει ακόμα οι μετρήσεις. Μόλις βρέθηκε η αυξημένη τιμή στα Καλύβια, τότε έγιναν και οι μετρήσεις στα υπόλοιπα. Οπότε μέχρι να εξελιχθεί και να έρθουν οι μετρήσεις και τα αποτελέσματα, γι' αυτό και καθυστέρησε αυτό το διάστημα.
0: Μάλιστα. Να φανταστώ ότι τώρα, ας πούμε, που έχετε στα χέρια σας αυτά τα στοιχεία, απαγορεύεται η χρήση του νερού και σε αυτά τα χωριά.
1: Ναι, ήδη από χθες, γιατί χθες έφτασαν τα αποτελέσματα στην ΔΕΙΑ της Ελασσόνας. Ήδη από χθες έχουν αναρτηθεί παντού σε όλα αυτά τα χωριά, έχουν αναρτηθεί ανακοινώσεις και έχει ειδοποιηθεί ο κόσμος για να μην καταναλώνει το νερό.
0: Δηλαδή δεν κάνει να το πιούν, δεν κάνει να το χρησιμοποιήσουν για προσωπική υγιεινή, για τίποτα.
1: Όχι για την προσωπική υγιεινή, απαγορεύεται για κατανάλωση, που σημαίνει δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πόση αλλά και για μαγειρέματα. Οπότε χρησιμοποιείται κανονικά για μπάνιο και για όλη την υγιεινή, αλλά όχι για την κατανάλωση.
0: Όχι για την κατανάλωση, μάλιστα.
1: Αλλά και πάλι πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι επειδή είναι ένα στοιχείο το οποίο είναι σε τιμή πάνω από το όριο, όταν αναμειγνύεται με καθαρό ποιοτικό νερό σε τέτοια δοσολογία, πέφτει φυσικά και το δυναμικό αυτό που έχει αυτό το στοιχείο.
0: Για τα ζώα κάνει, γιατί εκεί φαντάζομαι έχουμε και κτηνοτρόφους. Στα χωριά αυτά κάνει να το χρησιμοποιήσουν οι άνθρωποι, κτηνοτρόφοι?
1: Εμείς ειδικά για τα ζώα στα Καλύβια, γιατί εκεί είναι που υπάρχει μεγαλύτερη κτηνοτροφική δραστηριότητα, βρήκαμε λύση για να δώσουμε στα δίκτυα που φτάνουν στις κτηνοτροφικές μονάδες από επιφανειακά έδατα, δηλαδή από φράγματα τα οποία μετρήθηκαν εδώ και καιρό, ήδη από τον Ιούλιο όπως σας είπα ότι βρέθηκε το πρώτο δείγμα, και σε αυτές τις επιφανειακές πηγές δεν υπάρχει το στοιχείο αυτό του ουρανίου. Επομένως δίνεται στις κτηνοτροφικές μονάδες από επιφανειακά ύδατα για να καλύψουν τις ανάγκες τους, ώστε να μην χρειαστεί να πάρουν από το δίκτυο, το οποίο είναι αυτή τη στιγμή ακατάλληλο τόσο για ανθρώπινη κατανάλωση αλλά και για τη χρήση και την κατανάλωση από τα ζώα.
0: Κύριε Δήμαρχε, εδώ τώρα διαπιστώθηκε, ας πούμε, το πρόβλημα, η έκταση του προβλήματος. Τώρα το θέμα είναι τι μπορεί να γίνει, τι έργο πρέπει να γίνει τώρα εδώ για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Τι χρειάζεται,
1: τι σας λένε οι αρμόδιοι? Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, ότι πρέπει να υπάρξουν έργα τα οποία θα φέρουν το νερό στις κοινότητες αυτές που έχουν το πρόβλημα. Ωστόσο, όλα αυτά δεν μπορούν να γίνουν από τη μία μέρα στην άλλη. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, όπως αντιλαμβάνεστε, έχουμε απαγορεύσει τη χρήση και την κατανάλωση του νερού. Έχουμε πάει και ποσότητες εμφιαλωμένου νερού σε αυτές τις κοινότητες για την προσωπική χρήση. Από εκεί είχε πέρα τα έργα τα οποία πρέπει να

0: Ναι, μεν διαδικασίες κατεπήγοντος θα γίνουν όταν ξεκαθαρίσει και ότι οι διπλανές κοινότητες από τις οποίες θα πάρουμε το νερό είναι απόλυτα ελεγμένες και ασφαλείς. Εμείς βρήκαμε ότι σε διπλανά χωριά, όπως στο Φλάμπουρο που είναι δίπλα στην Ολυμπιάδα και στο Σπαρμό, δίπλα από το Πίθιο που είναι η Δολύχη, βρήκαμε ότι εκεί οι υπομόνες είναι ασφαλείς και το νερό μπορεί να μεταφερθεί. Επομένως, εκεί τα έργα δεν θα είναι μεγάλα και θα γίνουν χρόνο πολύ σύντομο. Ωστόσο, στα καλύβια, επειδή είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρούμε κάποια ασφαλή γεώτρηση σε μια απόσταση έτσι μικρή, εκεί το έργο προφανώς θα είναι πολύ μεγαλύτερο και θα χρειαστεί λίγο περισσότερο χρόνο από ότι τα υπόλοιπα. Τα καλύβια, δηλαδή, επικείμενη είναι μεγάλη κοινότητα και μεγάλο το ζωικό κεφάλαιο και το πρόβλημα εντοπίζεται σε πολλές γεωτρήσεις, άρα για να βρούμε μία κοντινή γεώτρηση και να την συνδέσουμε με το δίκτυο θα χρειαστεί σίγουρα λίγο περισσότερο χρόνο και φυσικά πολύ περισσότερα χρήματα.
1: Άρα λοιπόν και σε αυτή την περίπτωση η λύση είναι να συνδεθεί το δίκτυο με γεώτρηση η οποία δεν έχει πρόβλημα.
0: Ναι, είναι πολύ σωστά, πολύ σωστά. Και όταν λέμε ότι σε διπλανές κοινότητες, όπως σας ανέφερα, Φλάμπρο, Καλυθέα, Κοκκινόγη, Λόφο κλπ, που εκεί δεν υπάρχει το στοιχείο του ουρανίου, είναι κοινότητες οι οποίες βρίσκονται σε απόσταση 5 με 7 χιλιόμετρα από τα σημεία που μας προβληματίζουν, να αντιλαμβάνεστε ότι ναι μεν είναι κοντινές κοινότητες, αλλά και τα έργα αυτά για να γίνουν δεν γίνονται πολύ εύκολα. Είναι έργα μεταφοράς νερού που θέλουν και χρόνο και πάρα πολλά χρήματα, τα οποία βέβαια θα διατεθούν από τα αρμόδια υπουργεία, γιατί έχουμε δει και από άλλους δήμους που αντιμετώπιζαν το ίδιο πρόβλημα ότι υπάρχουν λύσεις τέτοιες οι οποίες καλύπτονται χρηματοδοτικά από τα υπουργεία και από τα μεγάλα προγράμματα.
1: Μάλιστα. Δηλαδή τώρα και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Δημάρχε, εσείς έτσι χρονικά πόσο λέτε ότι, πώς το προσδιορίζετε για να δοθεί λύση και τι θα γίνει μέχρι τότε, τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι? Πόσο καιρός μπορεί να χρειαστεί?
0: Αν μιλάμε για προσωπική χρήση, θα πρέπει οι συμπολίτες μας να δείξουν πραγματικά μεγάλη κατανόηση, γιατί δεν είναι ένα θέμα το οποίο είναι ένα φυσικό φαινόμενο, μια φυσική κατάσταση στην οποία δεν μπορούσε να γνωρίζει ο Δήμος είτε η ανωρίτερα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όταν λοιπόν έλαβε γνώση, έλαβε τα μέτρα που είναι η απαγόρευση πρώτα απ' όλα χρήση, κατανάλωση και από εκεί και πέρα οι συνδέσεις που θα κάνουμε με τις όμορες ας πούμε κοινότητες και τις όμορες γεωτρήσεις θα είναι σε μια χρονική έτσι έκταση της τάξης των ενός-δύο μηνών, που σημαίνει ότι μέσα σε ένα μήνα σε πιο αισιόδοξη εκδοχή θα μπορούσαμε να συνδέσουμε τις τρεις κοινότητες Πίθιο, Ολυμπιάδα και Σπαρμό, ενώ για την περίπτωση των καλυβίων που είπαμε είναι πιο δύσκολη γιατί είναι πιο μακριά η ασφαλής μετρήση και εκεί θα χρειαστεί σίγουρα περισσότερος χρόνος, εκτιμώ 3 με 4 μήνες που είναι πάρα πολύ μεγάλο το διάστημα μεν για αυτή την κατεχρήση, αλλά θα προσπαθήσουμε και εμείς γι' αυτό το λόγο να εφοδιάσουμε εκεί τους κατοίκους με νερά τα οποία θα είναι ασφαλή και θα είναι με μεταφορόμενα νερά για όσο διάστημα χρειαστεί για να μπορούν να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες τους τουλάχιστον σε προσωπική χρήση.
1: Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ.

0: Συνεχίζοντας, πάμε στην Καρδίτσα, στη συνάδελφο τη Δώρα τη Μήτρα. Δώρα μας, καλημέρα. Έχω μέρες να σ' ακούσω. Να συναντηθούμε, καλημέρα. Τουλάχιστον έτσι ραδιοφωνικά. Είσαι καλά?
1: Καλημέρα. Καλημέρα, Μίνα, και σε σένα και στους φίλους ακροατές. Θα μιλήσουμε για το φεστιβάλ της ΚΝΕ Οδηγητή. Ωραία. Μισός αιώνας ζωής, 52 φέτος για την ακρίβεια. Εδώ στην Καρδίτσα ταξιδεύει την Παρασκευή και το Σάββατο που μας έρχεται, στις 18 και στις 19 του Σεπτέμβρη, στο αθλητικό πάρκο της πόλης, με σύνθημα εμπνευσμένο από τον Μπρέχτ, στρατηγέ, ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα, ξέρει να σκέφτεται. Κύριε Χρήστο Πασχίδη, καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα σας.
1: Θέλω να σας ρωτήσω ότι ναι, η αλήθεια είναι ότι έχουμε την ικανότητα ως άνθρωποι να σκεφτόμαστε. Ποια είναι η δική σας η αίσθηση? Σκεφτόμαστε συλλογικά ή σκεφτόμαστε πλέον με βάση την πολύ δύσκολη καθημερινότητα που βιώνουμε ο καθένας από την πλευρά του σε ατομικό επίπεδο ή στο στενό οικογενειακό πλαίσιο? Βέβαια, οι νέοι πάντα έχουν μπροστά τους την ελπίδα και ένα όραμα, αλλά ποια είναι η δική σας η αίσθηση? Είναι συλλογικό, είναι συλλογική αυτή η σκέψη για ένα καλύτερο παρόν και μέλλον?
2: Κοιτάξτε, η συλλογική σκέψη συνολικότερα χτίζεται από την ίδια την κοινωνία. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι η νεολαία αυτή τη στιγμή έχει μπροστά της τα δικά της στερετύπια, τις δικές δυσκολίες. Το βλέπουμε από τους μαθητές που βλέπουμε το τι γίνεται μέσα στο σχολείο με το πολλαπλό βιβλίο, με τις δυσκολίες που έχουν καθημερινά. Αλλά θεωρούμε ότι ο καθένας δείχνει καθημερινά την αλληλεγγύη του. Δηλαδή σκέφτεται από τη στιγμή που θα ξυπνήσει το πρωί μέχρι το βράδυ τους διπλανούς του, με διαφορετικό κριτήριο καθένας, και το κομμάτι νομίζω της οικογένειας παίζει ένα βασικό ρόλο σε αυτό. Νομίζω εδώ πέρα όμως η Καρδίτσα έχει και μια πείρα που ο λαός έδειξε την αλληλεγγύη του από όλη την Ελλάδα με τις πλημμύρες εκείνη τη στιγμή. Τώρα αυτό το ανοίγω γιατί και στο πρόγραμμά μας υπάρχει συγκεκριμένη συζήτηση που λέει νερό, κοινωνικό αγαθό για τις ανάγκες του λαού ή εμπόρευμα για τα κέρδη των λίγων, με τον σύντροφο Ραλάτο Αντώνη, μέλος της ΚΕΟΕ του ΚΚΕ για το τμήμα περιβάλλοντος. Το λέω γιατί ειδικά με το κομμάτι το γεωργικό που έχει γίνει όλο το τελευταίο διάστημα και κομμάτι αγώνων στα μπλόκα, το είδαμε δηλαδή όταν μαθητές από σχολείο όπως του Παλαμά και μέσα από την Καρδίτσα πήγανε να βοηθήσουν τον αγώνα, να στηρίξει τον αγώνα των αγροτών μέσα από τα μπλόκα. Όπως και οι ίδιοι αγρότες συνολικότερα στηρίξαν την νεολαία σε ζητήματα όπως είναι τα τέμπη, όπως είναι το ζήτημα του το ζήτημα που έρχονται εδώ στα σχολεία μέσα από τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων. Και νομίζω ότι είναι συνολικότερα ζήτημα στη σημερινή εποχή, και επειδή κλείνουμε πλέον και 52 χρόνια φεστιβάλ και έχει παίξει και το ρόλο του το φεστιβάλ πανελλαδικά στο να δείχνει την ιστορία του και να εξελίσσει τον πολιτισμό και την καλλιτεχνική δημιουργία, νομίζω.
1: Είναι και τόπος συνάντησης, διαλόγου και προβληματισμού το φεστιβάλ της ΚΝΕ. Αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς.
2: Νομίζω ότι η ίδια καρδιά του φεστιβάλ είναι και πηγάζει από την ίδια την επαναστατική ιδέα που έχει αυτή τη στιγμή η νεολαία της ΚΝΕ, που φαίνεται πιο έτοιμη από ποτέ να αναλάβει τέτοιες πρωτοβουλίες. Δηλαδή φαίνεται ότι αναπτύσσεται ένα συγκεκριμένο, ας πούμε, εντάξει, δυναμισμό και εδώ στην περιοχή, και να εκφράσει και το ριζοσπαστισμό, τις ελπίδες κάποιου νέου. Εμείς αυτό που θέλουμε, να καλέσουμε τα νέα παιδιά σήμερα να έρθουν με τις διαφωνίες, με τις συμφωνίες τους, να συζητήσουν μαζί μας, να υπάρχει μια αλληλεπίδραση. Ξέρετε, εμείς δεν μας αρέσει ποτέ να κλεινόμαστε σε γραφεία με βίντεο. Θέλουμε ο κόσμος, και γι' αυτό βγαίνουμε και στους δρόμους όλες αυτές τις τελευταίες μέρες για το φεστιβάλ, να το μάθει ο κόσμος, όχι από στόμα και από στόμα σε στόμα βέβαια, αλλά να μας δει, να συζητήσουμε, να περάσει καλά. Και γι' αυτό το λόγο και όλο το πρόγραμμα είναι πολύ αναβαθμισμένο φέτος.
1: Πραγματικά το διάβαζα και εγώ χθες το πρόγραμμα, γιατί δεν μπόρεσα να έρθω για άλλες επαγγελματικές υποχρεώσεις στη συνέντευξη τύπου που παραχωρήσατε ως ΚΝΕ εδώ στην Καρδίτσα, και πραγματικά είναι πολυθεματικό, και θέλω να μας πείτε λίγο έτσι τα βασικά, το βασικό πρόγραμμα του φεστιβάλ, γιατί πραγματικά αξίζει τον κόπο.
2: Ναι, ναι. Καλά. Καταρχήν, μόνο και μόνο το ότι το φεστιβάλ πέρσι έγινε για πρώτη φορά εδώ ξανά δύο μέρες και συνεχίζει να γίνεται δύο μέρες, είναι μια αναβάθμιση και από μόνο του. Ναι. Το πρόγραμμα τώρα του η Παρασκευή 18 του μήνα θα ξεκινήσει από τις 7.30 με startup comedy και μουσική κομμωδία από τον Αριστοτέλη Ρίγα με το τίτλο «Ιδέα δεν έχω». Στη συνέχεια θα γίνει συζήτηση, αυτό που είπαμε και πριν, νερό, κοινωνικό αγαθό για τις ανάγκες του λαού ή εμπόρευμα για τα κέρδη των λίγων, το οποίο νομίζω ότι ακουμπάει όλο το νομό και όχι μόνο το νομό, όλη την περιφέρεια Θεσσαλίας.
1: Όλη τη Θεσσαλία, ναι.
2: Με όλο αυτό που έχει γίνει. Στη συνέχεια θα έχουμε συναυλία με τους κοινούς θνητούς, πολύ γνωστό συγκρότημα για την νεολαία, και στη συνέχεια λαϊκό γλέντι με το συγκρότημα του Γιώργου Σακελαρίου. Αυτό είναι τη μία μέρα. Το Σάββατο 19/9 θα υπάρχει μουσικό αφηγηματικό αφιέρωμα στο αντάρκο τραγούδι από ομάδα της ΚΝΕ και τον καθηγητή μουσικής Βασίλη Κολοβό. Εδώ θέλω λίγο να σταθώ παραπάνω, γιατί η κομματική οργάνωση θα έχει και συγκεκριμένο στέκι μέσα στο φεστιβάλ για το μνημείο που θέλουμε να γίνει, όπου έχει συζητηθεί, το συζήτησε ο μουσικός γραμματέας τώρα όταν είχε έρθει στο Μουζάκι. Είναι ένας νομός ο οποίος πρώτα απ' όλα πρέπει να είμαστε περήφανοι αυτή τη συνολικότερα για την ιστορία μας. Είναι η πρώτη πόλη που απελευθερώθηκε το 1944 από τους Ναζί Γερμανούς. Και αυτή η ιστορία πρέπει να αποτυπωθεί και σε ένα μνημείο όπου θα δείχνει την αντίσταση του ΕΑΜ Ελλάς αλλά και του Δημοκρατικού Στρατού.
1: Νομίζω ότι θα γίνει αυτό, θα γίνει. Όπως τουλάχιστον ακούσαμε στην εκδήλωση που έγινε και στο Φανάρι, παρουσία και του κυρίου Κουτσούμπα πριν από λίγο χρονικό διάστημα, νομίζω ότι θα γίνει αυτό το μνημείο.
2: Απλά εμείς θέλουμε εκεί πέρα να το δείξουμε, να έρθει και η νεολαία σε επαφή, γιατί πολλοί μπορεί να έχουν, δηλαδή σε κόσμο τον οποίο μιλήσαμε, υπάρχουν παιδιά τα οποία δεν ξέρανε.
1: Δεν το γνωρίζουν.
2: Και πολλοί που δεν γνωρίζει, γιατί τα ονόματα είναι πάρα πολλά. Μιλάμε για 1500 ονόματα αγωνιστών που χάσαν τη ζωή τους, από χωριά, από εδώ γύρω. Και είναι νομίζω πάρα πολύ σημαντικό ότι αν δεν ξέρεις από πού προέρχεσαι, δεν ξέρεις και πώς και πού θα πας.
1: Και πώς θα προχωρήσεις.
2: Πώς θα προχωρήσεις συνολικότερα. Μετά θα έχουμε ροκ συναυλία με τους Midnight Mess. Η κεντρική πολιτική συγκέντρωση που θα μιλήσει η Μαρία Γαβαλά, μέλος γραμματείας της κεντρικής επιστημής του Κομμουνιστικού Κόμματος. Και στη συνέχεια γλέντι με τους Ότρα Ρότα. Αυτό είναι για το πολιτιστικό κομμάτι. Μέσα σε όλα αυτά εμείς έχουμε φέτος πάρα πολλά θεματικά στέκια, όπως και πέρσι πιο αναβαθμισμένα. Υπάρχει στέκη που είναι, όπως είπαμε, και για το μνημείο του Δημοκρατικού, γιατί θέλουμε να ανοίξει αυτή η συζήτηση. Θα υπάρχει φοιτητικό στέκη με εκθέσεις, μαθητικό. Στέκη ενάντια στα ναρκωτικά, το οποίο παίζει ένα σημαντικό ρόλο, γιατί άμα δείτε και τις τελευταίες έρευνες, και η Καρδίτσα αλλά και στην Όλυμπια Θεσσαλονίκη, η χρήση είναι πάρα πολύ
1: διευρυμένη. Είναι μεγάλη, είναι σε ψηλά επίπεδα.
2: Και έχουμε συγκεκριμένη θέση εδώ και πάρα πολλά χρόνια που την ανοίγουμε, ενώ δεν κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας σε αυτό το κομμάτι, ότι ο αγώνας ο ίδιος θα σε βοηθήσει να βγεις από αυτό, δεν χρειάζεται ούτε κάποιες ουσίες, και εμείς δεν βάζουμε μόνο το κομμάτι των ουσιών μέσα. Υπάρχει τρομερό ζήτημα στον διαδικτυακό τζόγο, στα ηλεκτρονικά παιχνίδια.
1: Ναι. Όπου φτώχεια αυτούν αυτά τα πράγματα, όπου υπάρχει έτσι η
2: όλα αυτά. Και αυτό το λέω γιατί έγινε και πριν από μια εβδομάδα μια προσφυσβαλική που κάναμε εκδήλωση στο Καλύθρο με αυτό το συγκεκριμένο θέμα, ενάντια σε όλα τα ναρκωτικά και τις εξαρτήσεις. Το λέω γιατί είναι το κεντρικό φεστιβάλ στην Καρδίτσα, αλλά εμείς θεωρούμε ότι επειδή θέλουμε ο κόσμος να μείνει, αυτό που λέγανε, ας πούμε, και οι αγρότες σαν σύνδημα, να μείνουμε στον τόπο μας, πρέπει να ανοίγεται συνολικότερο και όχι μόνο στην κεντρική πόλη, όπου συζητήσαμε εκεί μαζί με προβολή βίντεο. Θα έχουμε γενικά
1: εκδηλώσεις πολλές για τα παιδιά, βλέπω.
2: Έχουμε εκδηλώσεις επίσης, ναι, όπου θα υπάρχει παράσταση, θα υπάρχει χώρος για παιδότοπος, οπότε να έρθουν εδώ πέρα να περάσουν και οι γονείς αλλά και τα παιδιά. Όπου θα υπάρχει παράσταση με το παράσταση Καραγκιόζη από τον κύριο Χάρμα. Και γενικά θα υπάρχει και μια γωνία, όπως λέμε, που είναι για νέους γονείς να έρθουν σε επαφή μεταξύ τους και για το κομμάτι των μεσηλόγους, χωρών και κηδεμόνων, δηλαδή να δουν και αυτό το κομμάτι, αυτό που λέγαμε και πριν, πώς από την οικογένεια πας στην κοινωνία και πώς υπάρχει αλληλεπίδραση σε αυτό, να δουν ότι δεν είναι μόνοι τους στο συγκεκριμένο κομμάτι. Εννοείται ότι θα υπάρχει το εργατικό στέγη που υπήρχε πάντα και η κεντρική έκθεση.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πολύ ενδιαφέρον το πρόγραμμα, πολύ ενδιαφέροντα τα όσα μας είπατε. Κάθε επιτυχία ευχόμαστε στο διήμερο φεστιβάλ, όντως αναβαθμισμένο φέτος κατά πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πασχίδη.
2: Θα ήθελα να πω ότι θέλουμε να διαθέσουμε και 15 προσκλήσεις.
1: Α, πολύ ωραία. Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να επικοινωνήσει με την ΕΡΤ Λάρισας ή την ΕΡΤ Βόλου μέσω της Καρδίτσας για να μπορούν να διατεθούν 15 προσκλήσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Λοιπόν, να θυμίσω και για τις προσκλήσεις, για την τελευταία παράσταση «Ματωμένος γάμος» του Θεσσαλικού Θεάτρου σήμερα 9 το βράδυ στο Κηποθέατρο. Δύο διπλές προσκλήσεις λοιπόν, «Ματωμένος γάμος» από το Θεσσαλικό Θέατρο, μια παράσταση για τα 50 χρόνια που συμπληρώνει το θέατρό μας. 2-41-062-70-20 καλέστε. Τα ονόματά σας θα μπουν σε κλήρωση και θα κερδίσετε δύο διπλές προσκλήσεις για την απόψινή τελευταία παράσταση του «Ματωμένου γάμου» από το Θεσσαλικό Θέατρο.

0: Πάμε κατευθείαν στο Βόλο, Ελένη μου. Έχετε
1: ακριβώς
0: το λόγο.
1: Λοιπόν, συγκεκριμένα θα έχει σε λίγο το λόγο ο κύριος Θωμάς Τσιρογιάννης, είναι δικηγόρος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου και πρόεδρος της Επιτροπής Κτηματολογίου και Δασικών Χαρτών του Δικηγορικού Συλλόγου. Ο κύριος Τσιρογιάννης λοιπόν θα είναι ο συντονιστής μιας εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί μεθαύριο Πέμπτη και θα αφορά στο ελληνικό κτηματολόγιο, στη νέα ψηφιακή εποχή του κτηματολογίου και γι' αυτό τον καλέσαμε έτσι να μιλήσουμε σήμερα. Καλημέρα σας. Σας ευχαριστούμε για την ανταπόκριση, γιατί ξέρω είστε σε λίγο δύσκολη κατάσταση με την έννοια ότι οδηγείτε. Έχετε σταματήσει βέβαια τώρα να το πούμε αυτό.
2: Βεβαίως. Ναι. Καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ και εγώ θερμά για την πρόσκληση και τη δυνατότητα που μου δίνετε να σας μιλήσω για την μεθαυριανή εκδήλωση που έχουμε στην πόλη μας.
1: Στην πράξη, κύριε Τσιρογιάννη, τι σημαίνει το νέο ψηφιακό περιβάλλον του ελληνικού κτηματολογίου? Και δεν το λέω τόσο από την πλευρά των επαγγελματιών που σχετίζονται με τη διαδικασία αυτή, όπως είναι οι δικηγόροι, οι μηχανικοί κλπ., αλλά σε σχέση με τον πολίτη.
2: Λοιπόν, το κτηματολόγιο, όπως γνωρίζετε όλοι σας, βρίσκεται πλέον στην καθημερινότητα χιλιάδων πολιτών και επαγγελματιών που ασχολούνται με την ακίνητη περιουσία. Στην πράξη, λοιπόν, συναντάμε καθημερινά πάρα πολλά προβλήματα που αφορούν λαθασμένες εγγραφές, πρόδειλα σφάλματα, αποκλήσεις στα όρια, στεμβαδά των ακινήτων, γεωμετρικές μεταβολές και προβλήματα που πολλές φορές εμφανίζονται όταν δεν πρέπει. Δηλαδή, τη στιγμή που κάποιος θέλει να μεταεβάσει, να πουλήσει, να δωρήσει ή να αξιοποιήσει το ακίνητό του.
1: Έτσι γίνεται πάλι.
2: Λοιπόν, με αυτά ασχολούμαστε, αυτά θέλουμε να προλάβουμε, αυτά θέλουμε να καταπιαστεί με τα πιανή εκδήλωση. Γιατί θέλουμε το κτηματολόγιο να είναι λειτουργικό, να είναι κοντά στον πολίτη και να βρούμε τις λύσεις πριν φτάσουν τα προβλήματα αυτά να γίνουν ανεπίλητα.
1: Δεν μου λέτε λίγο από την εμπειρία σας, είναι οι περισσότερες από τις υποθέσεις που έχουν κάποιο πρόβλημα και θέλουν μια διευθέτηση που φτάνουν σε εσάς? Είναι η πλειοψηφία, είναι η
2: Θα σας μιλήσω λίγο με τα ποσοστά που έχουμε στο νομό μας.
1: Εξαιρετικά, ναι.
2: Λοιπόν, στο νομό μας καταδίδεται περίπου 1000 ψηφιακές πράξεις μηνιαίως. Mm-hmm. Από αυτές τις 1000 πράξεις, ένα 25-30% αφορά πρόδειλα σφάλματα. Δηλαδή αφορά σφάλματα τα οποία έγιναν είτε κατά την καταστάσταση της θυματογράφησης ή μετά κατά το καλυτερουγούν, τα οποία πρέπει να λυθούν. Λοιπόν, αν δείτε λοιπόν ότι έχουμε 1000 πράξεις στο Βόλο μόνο, που δεν είναι όλη η περιφέρεια λειτουργούν θυματολόγιο, έχουμε ακόμα περιφέρειες οι οποίες δεν έχουν ενταχθεί, όπως ο Δήμος Ρήγα Φεραιρό, Θαμηρού, όπως είναι μέρος του Δήμου Νοτίου Πηλίου, καταλαβαίνετε τι γίνεται πανελλαδικά.
1: Και πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα τελικά?
2: Και πόσο είναι το πρόβλημα? Στις 1000 πράξεις, 300 αφορούν σφάλματα στην κτηματογράφηση. Και σφάλματα που ταλαιπωρούν τον πολίτη, και πόσα είναι αυτά τα οποία δεν τα έχει αντιληφθεί ο πολίτης. Γιατί στην Ελλάδα τα αφήνουμε όλα τελευταία στιγμή.
1: Είπαμε πότε λοιπόν, τα διαπιστώνει.
2: Πόσοι είναι αυτοί από εμάς οι οποίοι έχουν πάρει το φάκελο με τα συμβόλαια που τους άφησε ο πατέρας τους ή ο παππούς τους, έχουν ελέγξει αν έγινε σωστά η δήλωση, έχουν ελέγξει αν αποτυπώνει σωστά η ιδιοκτησία στο κτηματολόγιο? Πάρα πολύ λίγοι. Φτάνουμε όταν έρχεται η ώρα να αξιοποιήσουμε το ακίνητο αυτό, είτε να το μεταβιβάσουμε στα παιδιά μας, είτε να το πουλήσουμε, είτε να το θέλουμε να το βάλουμε σε ένα πρόγραμμα εξοικονομώ, να ελέγχουμε τα συμβόλαιά μας. Και τότε διαπιστώνουμε τα προβλήματα και τότε φτάνουμε πλέον στους ειδικούς, που την πίεση του χρόνου γίνεται αυτό ακόμα πιο δύσκολο να επιληθεί.
1: Οι οποίοι ειδικοί στην προκειμένη περίπτωση είστε οι δικηγόροι και οι μηχανικοί?
2: Λοιπόν,
1: πού πρέπει να απευθυνθεί δηλαδή ο πολίτης?
2: Η σωστή απάντηση είναι συνεργασία τριών. Ο δικηγόρος θα εξετάσει τον τίτλο, το δικαίωμα και τη νομική διαδικασία που θα ακολουθήσει για την διόρθωση. Όλα καλά, αν δεν υπάρχει γεωμετρική μεταβολή. Αν υπάρχει γεωμετρική μεταβολή, εκεί πρέπει λοιπόν να συμβουλευτούμε και τον μηχανικό. Ο μηχανικός θα εξετάσει την τεχνική και την γεωμετρική πραγματικότητα. Mm-hmm. Και τέλος, φυσικά, πρέπει να απευθυνθούμε και στον συμβολογράφο. Ποιος αυτός είναι ο οποίος εν τέλει θα συντάξει ο αποδέκτης των συμβολέων, που θα διαβάσει τα συμβόλαια και θα κοιτάξει να συντάξει ένα συμβόλαιο το οποίο θα είναι ισχυρό, το οποίο θα καταχωρηθεί και θα γίνει αποδεκτό στο κτηματολόγιο και θα έχει ο πολίτης έναν τίτλο σωστό στο σιρτάρι του.
1: Κύριε Τσιρογιάννη, αυτή η διαδικασία εμένα για τα ελληνικά δεδομένα και βάσει όσων γνωρίζω μου φαντάζει πολύ χρονοβόρα. Μπορείτε να μας δώσετε μια εικόνα, ένα μέτρο, όλη αυτή η διαδικασία για κάποιον που διαπιστώσει όταν πάει να κάνει μία πράξη μεταβίβασης, αποδοχής και λοιπά ακινήτων ότι υπάρχουν προβλήματα. Διαρκεί μήνες, διαρκεί χρόνια, ακούω πολλά.
2: Κοιτάξτε να σας πω. Λοιπόν, το κλιματολόγιο είναι ένα τεράστιο έργο το οποίο συγκέντρωσε και ψηφιοποίησε εκατομμύρια δικαιώματα, ίδιως γεωμετρικά δεδομένα, τα οποία πολλές φορές είχαν αφετερία με έγγραφα δεκαετιών, συμβόλαια του 60, του 50, του 70. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι υπάρχουν λάθη. Εμείς λοιπόν δεν πρέπει να συμβαστούμε με τα λάθη. Εμείς είμαστε στη φάση αυτή που είμαστε τώρα, να βρούμε τον τρόπο ώστε το κάθε σφάλμα να λύνεται όσο γίνεται γρηγορότερα.
1: Γιατί αν συμβιβαστούμε...
2: Υπάρχουν σφάλματα τα οποία θα λυθούν σε 1-2 μέρες. Ναι. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, μπορεί ένα δικαίωμα το οποίο στο όνομά μου, εγώ λέγω με τη Τσιρογιάννη στο μας, να φαίνεται καταχωρημένο ακόμα εκ παραδομής στο όνομα του πατέρα μου.
1: Α, μάλιστα.
2: Είναι ένα σφάλμα το οποίο είναι σύνηθες, το βλέπουμε, το απαντάμε, ή ξέρω εγώ να είναι λάθος καταχωρημένοι οι τίτλοι κτήσης μου ή τα στοιχεία της μεταγραφής του συμβολέου μου. Αυτά είναι σφάλματα τα οποία επιλύονται πλέον πάρα πολύ γρήγορα. Μέσα σε μερικά 24 ώρα θα έχει επιληθεί. Υπάρχουν όμως και σφάλματα, υπάρχουν θέματα τα οποία απαιτούν γεωμετρικές μεταβολές, τα οποία όμως μπορούν να πάρουν και μήνες. Για ακόμα, τώρα γίνεται μια προσπάθεια και με την πλατφόρμα την καινούργια μεταβολές, κάποια να λύνονται πιο γρήγορα, αλλά υπάρχουν όμως και κάποια τα οποία μπορούν να χρειαστούν να μην λύνονται εξωδικαστικά, να πρέπει να απευθυνθούν στα πολιτικά δικαστήρια, τα οποία μπορούν να πάρει και χρόνια.
1: Μάλιστα.
2: Αλλά το σημαντικό είναι ότι κάποια που είναι απλά, κάποια που είναι εύκολα, κάποια που είναι πρόδειλα και εφόσον φυσικά υπάρχει και η συνένεση όλων των εμπλεκόντων, τι θέλω να πω, όταν υπάρχει μια γεωμετρική μεταβολή, γίνεται πολύ πιο εύκολα και γρήγορα αν εμείς οι δύο που έχουμε την διαφορά μεταξύ μας στα οικόπεδα συνεννοούμαστε και συμφωνούμε για το που είναι τελικά το όριο. Λύνεται πολύ πιο δύσκολα αν εμείς οι δύο δεν συμφωνούμε. Και είναι πάρα πολλές αυτές τις περιπτώσεις.
1: Μάλιστα.
2: Όπως επίσης είναι πάρα πολλές περιπτώσεις που εμπλέκεται το δημόσιο. Γιατί ακόμα και αν εμείς θέλουμε να τα βρούμε, αν εμπλέκεται και το δημόσιο ανάμεσα στις υπηρεσίες μας, δεν θα τα βρούμε.
1: Σωστά. Η ψηφιοποίηση μπορεί να μειώσει, έχει μειώσει και μπορεί να μειώσει, να το ρωτήσω πιο σωστά, περαιτέρω τη γραφειοκρατία. Κύριε Τσιρογιάννη.
2: Ακόμα οι χρόνοι δεν έχουν έρθει στα όρια αυτά που επιθυμούμε. Θεωρώ όμως ότι σε βάθος, σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα, θα μπορούμε να πούμε ότι είμαστε σε ένα πολύ καλό επίπεδο και θα μπορούμε να εξυπηρετήσουμε τον πολίτη όσοι εμπλεκόμαστε με το κλιματολόγιο σε πολύ σύντομους χρόνους.
1: Η ψηφιοποίηση, στο μεταξύ και από την άλλη, προϋποθέτει ότι υπάρχει μια εξοικείωση και του πολίτη, βέβαια και των επαγγελματιών που ασχολούνται με το θέμα αυτό. Υπάρχει επαρκής.
2: Κοιτάξτε, Μαρέτε, εδώ είναι να μιλάμε για το κράτος μας, μιλάμε για την πολιτεία μας, η οποία όλα τα αφήνει τελευταία στιγμή. Δεν σας κρύβω ότι τώρα ξεκινάει μεθαύριο 16-17 του μηνός η πλατφόρμα μεταβολές, για την οποία δεν έχουμε καμία ενημέρωση. Ό,τι διαβάρετε εσείς από το διαδίκτυο, τέτοια διαβάζουμε και εμείς. Δεν μας έχει γίνει κάποιο σεμινάριο, δεν μας έχουν έρθει διάφορες εισηγήσεις περί διαδικασίας που θα πρέπει να ακολουθούμε. Όλα τα μαθαίνουμε στην πράξη. Αυτοί που ασχολούμαστε, ενημερωνόμαστε, όπως και αυτή η επίδοση που έχουμε μεθαύριο, γίνεται στα πλαίσια της επιμόρφωσης των συναδέλφων και των επαγγελματιών, των συναφών επαγγελμάτων, από τους μηχανικούς και τους συμβολογράφους, προκειμένου να έχουμε μια ενιαία αντιμετώπιση, να δούμε τι σφάλματα κάνουμε, πώς πρέπει να τα διορθώσουμε και να έχουμε μια ενιαία αντιμετώπιση όλοι μας των ίδιων υποθέσεων.
1: Και κάτι, ναι, παρακαλώ.
2: Πείτε μου.
1: Κάτι τελευταίο που ήθελα να ρωτήσω έχει να κάνει, γιατί είναι μια αγωνία αυτή των πολιτών, όση εξοικείωση και να υπάρχει, όλο και κάτι καινούριο βγαίνει και βέβαια πάντα ελοχεύουν οι κίνδυνοι. Θα ήθελα να ξέρω κατά πόσο το σύγχρονο κτηματολόγιο, έτσι όπως έχει δομηθεί ψηφιακά, ενισχύει την ασφάλεια για κάποιον που αγοράζει ή μεταβιβάζει ένα ακίνητο, που κάνει μια οποιαδήποτε έτσι, πράξη με το ακίνητό του.
2: Είμαι απόλυτα πεπισμένος ότι εφόσον το πλατολόγιο λειτουργεί όπως λειτουργεί και θα είναι το απόλυτο εργαλείο για όλους εμάς τους επαγγελματίες, νομικούς, μηχανικούς, συμβουλιογράφους, προκειμένου να ξέρουν ότι το συμβόλαιο το οποίο συντάχθηκε είναι ένα ισχυρό συμβόλαιο, το οποίο δεν θα φέρει τον πολίτη προεκπλήξεων στο μέλλον.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τσιρογιάννη.
2: Και εγώ για την ευκαιρία που μου δώσατε. Η εκδήλωση είναι αύριο στο ΤΕΜ Αγνεσίας.
1: Την Πέμπτη, δεν είναι?
2: Την Πέμπτη, ναι.
1: Είμαστε Τρίτη σήμερα.
2: Είναι υπό την αιγίδα του Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου, του ΤΕΜ Αγνεσίας και του Συλλόγου Νέων Δικηγόρων και Ασκομένων Βόλου. Θα μας κάνει τιμή να παραβρεθεί ο κύριος Σταυρόπουλος Ζώης, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και είναι αυτός που ασχολείται με το κτηματολόγιο πανελλαδικά. Η κυρία Μαγαλιού Άννα, η οποία είναι μηχανικός του ΤΕΜ Αγνεσίας, και ο πρόεδρος των συμβολογράφων τεφητίου Λάρτσας, ο κύριος Κόνσουλας. Θα χαρούμε λοιπόν όλους τους επαγγελματίες της πόλης μας, τους πολίτες και όποιον έχει ενδιαφέρον να παραβρεθεί και να μας θυμίσει με την παρουσία του. Είμαι σίγουρος ότι θα είναι μια εκδήλωση η οποία θα λύσει πολλές απορίες.
1: Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια.
2: Και εγώ διαρρά αυτό που. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας.
1: Λοιπόν, και για ένα λεπτό πάμε απευθείας στον Άρη τον Ψύχα να δούμε τι γίνεται αυτή την ώρα στη δίκη των Τεμπών. Έλα, Άρη μου, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Μίνα. Καλημέρα, κυρίε και κύριοι. Ακόμα μια ημέρα συγκινησιακά φορτισμένη, όπως συνεχίζεται η κατάθεση των συγγενών των θυμάτων. Από το πρωί κατέθεσε η κυρία Βασιλική Τσαβδάρογλου Κουκαριώτη, κόρη και ανιψιά θύματος, και ξεκίνησε η κατάθεση των μελών της οικογένειας του θύματος, της κοπέλας της Φραντζέσκας, της Μπέζα, της φίλης της Μάρτης.
1: Ναι.
3: Κατάθεσε ο πατέρας της, ο αδερφός και η μητέρα της, του κοριτσιού. Χρειάστηκε να διακόψει το δικαστήριο για 10 λεπτά για να αποφορτιστεί η ατμόσφαιρα από τις καταθέσεις. Περιέγραψαν έτσι πολύ σε έντονο κλίμα τις ώρες από τη στιγμή που ενημερώθηκαν μέχρι και τη διαδικασία της ταυτοποίησης, αναγνώρισης και της κηδείας. Βεβαίως όλοι ζητούν να αποδοθεί δικαιοσύνη και να καθέσουν όλοι υπεύθυνοι στο σκαμνί, τονίζοντας ότι είναι ανεπίτρεπτο στην Ελλάδα το 2023 δύο τρένα να κινούνται στην ίδια κατεύθυνση. Συνεχίστηκε η διαδικασία με τον σύζυγο της Βάγιας Μπλέκα, κατάγεται από τον Τέρναβο, κατάγονταν από τον Τέρναβο το συγκεκριμένο θύμα. Κατέθεσε ο κ. Γιώργος Καρακώστας να αποδοθεί δικαιοσύνη χωρίς παζάρια. Φτάνει όλοι στον οργανισμό, στην Τρένοσέ δηλαδή, στην Hellenic Train, από τους επικεφαλείς μέχρι τον τελευταίο εργαζόμενο. Δεν υπήρχε κουλτούρα ασφαλείας. Ο κ. Καρακώστας είναι μηχανικός αεροσκαφών. Οπότε ρωτήθηκε και για τα αίτια της πυρκαγιάς και της πυρόσφαιρας. Ξάφρασε την εκτίμηση ότι δεν μπορεί αυτή να αποδοθεί στα έλαια σιλικόνης. Δεν υπάρχει περίπτωση να δημιουργηθεί πυρόσφαιρα. Δεν υπάρχει περίπτωση δημιουργίας πυρόσφαιρας από έλαια σιλικόνης. Τόνισε χαρακτηριστικά από την εμπειρία του που έχει ως μηχανικός αεροσκαφών. Χαρακτήρισε ιδιαίτερα κρίσιμο το γεγονός ότι δεν διαφυλάχθηκε ο χώρος της σύγκρουσης αμέσως μετά το συμβάν, με αποτέλεσμα να χαθούν πάρα πολλά στοιχεία. Είμαστε σε διακοπή και θα συνεχιστεί η διαδικασία πάλι με συγγενείς θεμάτων, πάντα σε φορτισμένο συγκινησιακά κλίμα. Μίνα.
1: Σε ευχαριστώ, Άρη. Κυρίες και κύριοι, δίνουμε απευθείας το λόγο στην Ελένη για το δελτίο ειδήσεων, Θεσσαλικών ειδήσεων, με το οποίο κλείνουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Καλό μεσημέρι, εύχομαι σε όλους. Γεια σας.

0: Σύντομες ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
1: Συνεχίζεται με καταθέσεις μαρτύρων, συγγενών, θυμάτων της τραγωδίας στο Τεμπών. Η δίκη στη Λάρισα, φίλες και φίλοι. Στο μεταξύ, θετική ήταν η εισήγηση της εισαγγελέως της δίκης στο αίτημα που είχε κατατεθεί για την εξέταση και τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης στο κινητό τηλέφωνο του σταθμάρχη της μοιραίας νύχτας του δυστυχήματος. Χθες η Μαρία Βλάχου, μητέρα του Βάιου Βλάχου, συγκλώνησε με την κατάθεσή της και ζήτησε να αποδοθεί δικαιοσύνη. Ο Δημήτρης Πλακιάς μίλησε για ανικανότητα, αμέλεια και διαφθορά. Και τέλος σύγκρουση. Προσωρινά ελεύθερος αφέθηκε μετά την απολογία του ο 41χρονος που κατηγορείται για βιασμό 9χρονη στον Αλμυρό του. Επιβλήθηκε απαγόρευση προσέγγισης της ανήλικης, ενώ ο ίδιος αρνείται την κατηγορία. Στη μονάδα εντατικής νοσηλείας νεογνών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας βρέθηκε χθες ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Κουρέτας και ενημερώθηκε για τη λειτουργία του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού χρηματοδότησε η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Ο νέος εξοπλισμός καλύπτει ουσιαστικές ανάγκες και επεσήμανε η καθηγήτρια παιδιατρικής νεογνωλογίας και διευθύντρια της παιδιατρικής κλινικής Ιωάννα Γρυβαία. 5 αέρια μέσα, 45 πυροσβέστες, 3 ομάδες της ΕΜΟΔΕ, ο Δήμος Αγιάς και αρκετοί εθελοντές που ενήργησαν άμεσα κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στην Ανατολή Αγιάς. Ταυτοποιήθηκαν οι δύο δράστες της απάτης σε βάρος άντρα, τον οποίο έπεισαν να τους παραδώσει το χρηματικό ποσό των 18.000 ευρώ και τη μαλφή για να αποφύγει την επιβολή δίθεν προστίμου. Οι δράστες προσποιήθηκαν τους λογιστές. Με συστάσεις σε οδηγούς οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να σέβονται τις σχολικές διαβάσεις μέσω ενημερωτικών φυλαδίων που διανέμει, παρεμβαίνει ο Δήμος Λαρισαίων με την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα συναντήθηκε η βουλευτής Τρικάλων Μαρίνα Κοντοτόλη με επίκεντρο ζητήματα που αφορούν την πορεία αποκατάστασης της Θεσσαλίας από τις πλημμύρες του 2023. Το Υπουργείο Οικονομικών δεσμεύτηκε να κινηθεί άμεσα για το καθεστώς χρήσης αιγιαλού στη Σκόπελο. Το πρόβλημα αφορά τον περιορισμό ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων στο 30% παραχωρούμενου χώρου σε περιοχές Natura εντός οικισμού. Στο Υπουργείο Παιδείας προτίθεται να προσφύγουν οι γονείς του 14ου Δημοτικού Σχολείου Βόλου εάν δεν ανακληθεί η συγχώνευση τμήματων. Δηλώνουν ότι θα εξαντλήσουν κάθε θεσμικό μέσο αντιδρώντας την αύξηση των μαθητών ανατάξη και στις επιπτώσεις στην εκπαιδευτική διαδικασία του σχολείου. Εντυπωσιακή άνοδο για τους εισακταίους της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Τρικάλων με 324 σπουδαστές και σπουδάστριες οι οποίοι παρουσιάστηκαν και επίσημα και ξεκινούν τη θητεία τους. Κανονικά πραγματοποιούνται τα μαθήματα στις σχολικές μονάδες της Μαγνησίας που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διευκρίνησε ότι οι εργασίες ανακαίνησης έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί, διαψεύδοντας ανησυχίες για προβλήματα στη λειτουργία τους κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Χωρίς κενά εκπαιδευτικών ξεκίνησε η σχολική χρονιά στη Σκιάθο, σύμφωνα με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Βασικό πρόβλημα παραμένει η στέγαση, καθώς πολλά ακίνητα δεν προσφέρονται για ολόκληρη τη χρονιά, ιδιαίτερα το Σεπτέμβριο και τον Ιούνιο, λόγω του τουρισμού στο νησί. Τριοριστά εργασία θα πραγματοποιήσουν την Τετάρτη από τις 12 έως τις 3 οι δικαστικοί υπάλληλοι του Πρωτοδικείου Βόλου. Διεκδικούν ασφαλείς συνθήκες, σύγχρονα κτίρια, επίδομα ειδικών συνθήκων, μαζικούς διορισμούς και πληρωμή υπεροριών στο πλαίσιο πανελλαδικής κινητοποίησης. Στα Τρικάλα, αύριο, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Στο πρόγραμμά του περιλαμβάνεται επίσκεψη στο Δημαρχείο Τρικάλων και συναντήσεις με στελέχη της δικού σας Επιτροπής της Τοπικής Νέας Δημοκρατίας. Σε ηλικία 60 ετών έφυγε από τη ζωή ο Γιάννης Σούρλας, αναπληρωτής διευθυντής στην Ορθοπαιδική Κλινική του Νοσοκομείου Βόλου. Η Συμφωνική Ορχήστρα Λάρισα συμπράττει με τον Στέφανο Κορκολή την ερχόμενη Πέμπτη στο Κηποθέατρο Αλκαζάρ. Το αφιέρωμα στον σπουδαίο συνθέτη και πιανίστα διοργανώνει η Αντιδημαρχία Πολιτισμού με σολίστη Σοφία Μανουσάκη. Και τέλος, ξεκινούν οι εργασίες στο Μήλο Ματσόπου για το 15ο Μήλο των Ξωτικών στα Τρίκαλα. Προσωρινά κλειστό θα είναι το μουσείο στο ιστορικό βιομηχανικό κτίριο. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε τίτλους Θεσσαλικών Ειδήσεων. Καλό σας μεσημέρι.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαριέτα Κοτογιαννίδου. Σκηνικό ανησυχίας δημιουργούν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή με τις επιθέσεις των Χούθη στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας, αλλά και τη διαφαινόμενη κλιμάκωση στον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Σε αναμονή βρίσκεται το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης προκειμένου, εάν απαιτηθεί, να προχωρήσει σε υψηλότερες ενισχύσεις σε δικαιούχους επιδότησης του πετρελαίου θέρμανσης, του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας εν ώψη της νέας χειμερινής σεζόν. Η τιμή του αργού πετρελαίου Brent σκαρφάλωσε πάνω από τα 107 δολάρια το βαρέλι, ενώ η ευρωπαϊκή τιμή του φυσικού αερίου κατέγραψε την υψηλότερη τιμή από τα τέλη του 2022. Εάν υποθετικά αύριο ήταν 15 Οκτωβρίου και ξεκινούσε η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, η τιμή θα ήταν περίπου στις μεγάλες αστικές πόλεις το 1,85 και στα νησιά και τα ορεινά ίσως και 1,95, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος των πρατηριούχων εμπόρων καυσίμων Αττικής, Νίκος Παπαγεωργίου. Σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο σε βάρος των δύο γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, οι οποίοι είναι πλέον αντιμέτωποι με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται πλέον τα κρίσιμα λεπτά που προηγήθηκαν της κατάρρευσης του δημοφιλού τραγουδιστή στο ιατρείο, αλλά και όσα ακολούθησαν με τις καταθέσεις, το φωτογραφικό υλικό και τα δεδομένα από το μηχάνημα που κατέγραφε τις ζωτικές του ενδείξεις. Στη μία αναμένεται να περάσουν οι δύο γιατροί το κατόφλι του ανακριτή. Την ανάγκη επανεσχεδιασμού του συστήματος ελέγχου στα ιατρεία και αυστηρότερης εποπτείας της διαδικτυακής διαφήμισης υπηρεσιών υγείας υπογράμμισε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως αποκαλύπτεται, το ζευγάρι των γιατρών όχι μόνο έκανε παράτυπα πλασμαφαίρεση, αλλά εμπορευόταν ακριβά μηχανήματα, ενώ διέθετε και ειδικό χώρο στην Πατριάρχου Ιωακήμ στο Κολωνάκι. Πρωτογενές πλεώνασμα 6,5 δισεκατομμυρίων ευρώ κατέγραψε ο κρατικός προϋπολογισμός την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου του 2026, ξεπερνώντας το στόχο των 4,9 δισεκατομμυρίων ευρώ σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης σε τροποποιημένη ταμιακή βάση. Το πρωτογενές πλεώνασμα διαμορφώθηκε έτσι στο 1,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, υψηλότερο από το στόχο. Σοκαριστικό είναι το αποκλειστικό βίντεο ντοκουμέντο του Earth News από την εμπριστική επίθεση που σημειώθηκε χθες το βράδυ στου Ζωγράφου και είχε ως αποτέλεσμα να καταστραφεί ολοσχερώς το αυτοκίνητο αντιδημάρχου του Δήμου, ενώ ζημιές υπέστησαν και δύο μηχανές του. Το βίντεο καταγράφει τη στιγμή που ένας από τους νεαρούς δράστες, έχοντας καλυμμένο μέρος του προσώπου του με μαύρο μαντίλι, πλησιάζει στο σημείο κρατώντας μπιτόνι με βενζίνη, περιλούζει το σταθμευμένο όχημα του αντιδημάρχου και στη συνέχεια βάζει φωτιά, προκαλώντας μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα την επέκταση της φωτιάς. Αποφυλακίστηκε πριν από λίγο ο Ηλίας Κασιδιάρης μετά την ολοκλήρωση της ποινής που του επιβλήθηκε για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Για το εάν μπορεί ή όχι ο Ηλίας Κασιδιάρης να δημιουργήσει ένα νέο κόμμα, να ηγηθεί αυτού του κόμματος και να κατέβει στις εκλογές, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 ο καθηγητής Δημοσίου Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γιώργος Δελής. Ο κύριος Δελής υποστήριξε πως δεν μπορεί να κατέβει, καθώς υπάρχει διάταξη της νομοθεσίας που του λέει ότι δεν μπορεί ένα κόμμα να κατέβει στις εκλογές εάν το πρόσωπο που ασκεί ουσιαστικά την πραγματική του ηγεσία εμφανώς ή αφανώς έχει καταδικαστεί. Σε ερώτηση για το εάν μπορεί να κατέβει ως ανεξάρτητος υποψήφιος σε μια εκλογική περιφέρεια, ο κύριος Δελής γνωστοποίησε πως ο ίδιος δεν έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα αυτή τη στιγμή και μπορεί να κατέβει ο ίδιος ως φυσικό πρόσωπο, ως ανεξάρτητος υποψήφιος. Μόνο που εδώ ο εκλογικός νόμος βάζει το όριο του 3% της εκλογικής δύναμης για να μπει στη Βουλή, ανέφερε ο ίδιος. σε σταθερή αλλά σοβαρή κατάσταση. Εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου, το μόλις 2 εβδομάδων βρέφος, το οποίο μεταφέρθηκε από το νοσοκομείο των Χανίων, έχοντας υποστεί βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Για την υπόθεση συνελήφθη η μητέρα του βρέφου, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία και βαριά σωματική βλάβη. Στον προαύλιο χώρο του Συλλόγου Φυλακιστέντων και Εξοριστέντων δίπλα στο Μέγαρο Μουσικής θα γίνει το απόγευμα η πολιτική τελετή αποχαιρετισμού του Σπύρου Χαλβατζή, ιστορικού στελέχους του ΚΚΕ και πρώην βουλευτή. Η Πρωθυπουργός της Δανίας κατήγγειλε τη ρωσική ανευθυνότητα μετά την εκτόξευση φωτοβολίδων από ρωσικό πολεμικό πλοίο σε δανικό ελικόπτερο στη Βαλτική, τονίζοντας πως τέτοιες ενέργειες δεν θα κάμψουν τη Δανία.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά και βόρεια, Πελοπόννησο και Κρήτη. Άνεμοι βορειοδυτικοί έως 6 μποφόρ, έως 28 η βαθμοί η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη και την Αττική.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός.
2: Εσείς που πάτε?
3: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027. Από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
4: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
1: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα δέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
5: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού. ΕΚΟΜΕΔ Creative Greece. ΕΣΠΑ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διαβίου Μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
6: Το 42ο φεστιβάλ στο Χόρτο Νοτίου Πηλίου επιστρέφει και μεταμορφώνει το γραφικό χωριό σε μια ανοιχτή αγκαλιά πολιτισμού. Έως και τον Οκτώβρη, συναυλίες jazz, κλασικής και παραδοσιακής μουσικής, θέατρο, σινεμά και διεθνή σεμινάρια. 42 χρόνια φεστιβάλ Χόρτου. Εκεί που η φύση συναντά τη δημιουργία. Περισσότερες πληροφορίες χόρτο.net.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ Βόλου, πολύ καλό σας μεσημέρι. Δεν θα πω λίγο πιο φθινοπορεινά, δεν ξέρω αν είμαι έτοιμη έτσι συναισθηματικά, ψυχολογικά ακριβώς για το φθινόπωρο. Θα πω λίγο πιο χαίρετο Παναγιώτης ο Σωτήρης, βέβαια, κάνει wow για το φθινόπωρο. Σίγουρα όμως λίγο πιο δροσερά σήμερα. Επιτέλους, μετά από αρκετή έτσι, ζεστούλα που έχουμε φάει το τελευταίο διάστημα, είμαστε εδώ για την εκπομπή Εδώ εκεί και Παντού. Παρέα θα πάμε μαζί μέχρι τη μία ακριβώς. Εσείς μας ακούτε στους 100,7 και 101,2 στα FM, διαδικτυακά μέσα από το ertecho.gr. Ποιοι είμαστε, ξέχασα να σας πω. Είμαστε ο Παναγιώτης Σωτήρης που ρυθμίζει τον ήχο και η Μαρία Δημητρίου που σας μιλά από το μικρόφωνο. Σήμερα το ημερολόγιο γράφει 15 του Σεπτέμβρη και το ραδιόφωνο μας θα συντονιστεί σε μια παγκόσμια γιορτή αλλά και μια διαρκή ζωντανή υπενθύμηση, τη Διεθνή Ημέρα Δημοκρατίας. Οπότε για το χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας το ραδιοφωνικό σήμερα θα ταξιδέψουμε μαζί μέσα από τα λόγια, μέσα από ιστορικές διαδρομές και πολύ σπουδαία τραγούδια. Τραγούδια που έγιναν φωνή εκείνων που δεν είχαν φωνή, που μίλησαν για την ελευθερία, την ισότητα και το δικαίωμα κάθε ανθρώπου να συνδιαμορφωθεί το μέλλον του. Σήμερα δεν γιορτάζουμε απλώς ένα πολίτευμα ή μια αφηρημένη πολιτική έννοια. Γιορτάζουμε το δικαίωμα να διαφωνούμε πολιτισμένα, να επιλέγουμε, να ελέγχουμε την εξουσία και να ζούμε με αξιοπρέπεια. Φέτος ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών εστιάζει στη δύναμη της καθημερινής συμμετοχής, στο πώς οι δικές μας μικρές καθημερινές πράξεις, αποφάσεις, στάσεις ζωής μετατρέπονται σε συλλογική πράξη. Διότι η δημοκρατία δεν είναι απλώς ένα κείμενο κλειδωμένο σε ένα σύνταγμα, έτσι, είναι ο τρόπος που συμπεριφερόμαστε στο διπλανό μας, στο σχολείο, στη δουλειά μας, στο δρόμο. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν αυτό το σημερινό αφιέρωμα με ένα τραγούδι σύμβολο, νομίζω δεν θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε με κάποιο άλλο, που αποτύπωσε την αιώνια ανάγκη του ανθρώπου για δικαιοσύνη και φως.

Πώς φτάσαμε όμως στο σημείο να θεωρούμε τη δημοκρατία ως το πιο δίκαιο σύστημα διακυβέρνησης? Η λέξη δημοκρατία από τον Δήμο, δηλαδή το λαό και το κράτος, την εξουσία, γεννήθηκε στην αρχαία Αθήνα με διάφορες ρηξικέλευθες μεταρρυθμίσεις, του Κλεισθένη κυρίως. Ήταν η πρώτη φορά στην ανθρώπινη ιστορία που ο πολίτης έπαψε να είναι ένας παθητικός υπήκοος, ένας θεατής έτσι, των αποφάσεων ενός μονάρχη. Και έγινε συνδιαμορφωτής της μοίρας του. Φυσικά εκείνη την πρώτη δημοκρατία δεν μπορούμε να την πούμε τέλεια, διότι απέκλειε τις γυναίκες, τους δούλους κτλ. Χρειάστηκαν αιώνες εξέλιξης σε ματηρές επαναστάσεις, κοινωνικοί αγώνες και αμέτρητες θυσίες για να φτάσουμε στις σύγχρονες αντιπροσωπευτικές δημοκρατίες, όπου η καθολική ψηφοφορία θεωρείται αυτονόητη. Η ιστορία μας διδάσκει ότι τίποτα δεν χαρίστηκε. Όπως έλεγε και ο Θουκυδίδης, το μυστικό της ευτυχίας είναι η ελευθερία και το μυστικό της ελευθερίας είναι το θάρρος. Πάμε σε ένα επόμενο κομμάτι που μιλάει ακριβώς για τη δύναμη της συλλογικής φωνής των ανθρώπων.

Ήταν το 1997, για να μιλήσουμε λίγο για τη θεσμοθέτηση της σημερινής έτσι γιορτής εισαγωγικά και την σημασία της για όλο τον κόσμο. Ήταν το 1997 όταν η Διακοινοβουλευτική Ένωση υιοθέτησε την Παγκόσμια Διακήρυξη για την Δημοκρατία και 10 χρόνια αργότερα η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών καθιέρωσε επίσημα τη 15η Σεπτεμβρίου. Γιατί όμως χρειαζόμαστε μια τέτοια διεθνή παγκόσμια ημέρα? Δεν είναι σαφώς για να αυτοσυγχαρούμε τους αυτούς μας στις δυτικές μας κοινωνίες. Είναι για να στρέψουμε το βλέμμα μας στην ειλικρίνεια, στην ενσυναίσθηση, σε εκείνες τις γωνιές του πλανήτη όπου το δικαίωμα της ψήφου, της ελεύθερης συνάθρησης, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και πολλά άλλα βέβαια καταπατώνται καθημερινά κάτω από αυταρχικά καθεστώτα. Η μέρα αυτή λειτουργεί ως ένας παγκόσμιος καθρέφτης, αν θέλετε. Μας αναγκάζει να σκεφτούμε, να αναλογιστούμε αν οι θεσμοί μας λειτουργούν σωστά, αν τα δικαιώματά μας προστατεύονται, αν η δικαιοσύνη είναι όντως τυφλή απέναντι σε άλλα πράγματα όπως την εξουσία, τα πλούτη, την ισχύ. Και θα συνεχίσουμε μουσικά με ένα πραγματικά παγκόσμιο ύμνο για την ειρήνη, την αδελφοσύνη, έναν κόσμο χωρίς σύνορα, χωρίς προκαταλήψεις, και μιλάω φυσικά για το Imagine του John Lennon.

Στον 21ο αιώνα τώρα στον οποίο βρισκόμαστε, η δημοκρατία δεν απειλείται πλέον μόνο από τα παραδοσιακά πράγματα που ξέρουμε, βία, πραξικοπήματα και διάφορες άλλες τέτοιες καταστάσεις, αλλά και από ύπουλους και αόρατους εχθρούς, διότι ζούμε στην εποχή της ψηφιακής επανάστασης. Το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ θα έπρεπε να δίνουν βήμα σε όλους, συχνά μετατρέπονται σε εργαλεία πόλωσης, φανατισμού, μαζικής παραπληροφόρησης, τα fake news που λέμε. Οι αλγόριθμοι της προσοχής μας κλείνουν μέσα σε ψηφιακές φούσκες, όπου ακούμε μόνο όσους συμφωνούν μαζί μας, καταστρέφοντας ουσιαστικά τη βάση της δημοκρατίας, δηλαδή το γόνιμο διάλογο, με την αντίθετη άποψη και το σεβασμό φυσικά στον αντίλογο. Η δημοκρατία λοιπόν σήμερα δοκιμάζεται και όταν η αλήθεια θυσιάζεται στον βωμό των κλικ. Άρα, τι χρειαζόμαστε; Χρειαζόμαστε κριτική σκέψη και παιδεία για να μπορέσουμε να μείνουμε όρθιοι.

0: Πολλές φορές πολλοί αναρωτιόμαστε τι μπορώ να κάνω άραγε εγώ σαν μονάδα απέναντι στα μεγάλα παγκόσμια προβλήματα, και αυτή ακριβώς ίσως να είναι η παγίδα της αδράνειας και του κινησμού λιγάκι, γιατί η δημοκρατία δεν εξαντλείται στην κάλπη κάθε 4 χρόνια. Η κάλπη είναι μόνο η αρχή. Η δημοκρατία σημαίνει να είσαι ενεργός πολίτης κάθε μέρα, σημαίνει να συμμετέχεις στα κοινά της γειτονιάς σου, να προστατεύεις το δημόσιο χώρο, να διεκδικείς καλύτερη παιδεία και υγεία, να μην ανέχεσαι την αδικία σε βάρος του αδύναμου. Τα τελευταία χρόνια διεθνώς, ξέρετε, κερδίζουν έδαφος οι λεγόμενες συνελεύσεις πολιτών. Είναι θεσμοί όπου απλοί άνθρωποι, επιλεγμένοι με κλήρωση συνήθως, κάθονται στο ίδιο τραπέζι, ενημερώνονται και προτείνουν λύσεις για σύνθετα προβλήματα, όπως για παράδειγμα για την κλιματική αλλαγή. Και αυτό αποδεικνύει ότι όταν δίνεις εμπιστοσύνη στον πολίτη, εκείνος μπορεί να ανταποκριθεί με υπευθυνότητα. Διότι σε τελική ανάλυση, η κοινωνία, αν είναι να αλλάξει, θα αλλάξει από εμάς τους ίδιους.
1: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων.

0: καληνύχτα και μάλ. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ.
1: Υπάρχει και ένας αδιαπραγμάτευτος δείκτης για την υγεία της δημοκρατίας και αυτός είναι η ελευθερία του λόγου και αντίστοιχα και της καλλιτεχνικής έκφρασης. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι σε κάθε αυταρχικό καθεστώς στην ιστορία το πρώτο πράγμα που επιχείρησαν οι κρατούντες ήταν να φημώσουν τους δημοσιογράφους, να απαγορεύσουν βιβλία, να λογοκρίνουν τραγούδια. Η τέχνη είναι άλλωστε από τη φύση της ανατρεπτική, διότι μας αναγκάζει να σκεφτούμε, να αμφισβητήσουμε, να δούμε τον κόσμο μέσα από τα μάτια κάποιου άλλου. Η μουσική που ακούμε σήμερα, τα λόγια που μοιραζόμαστε ελεύθερα χωρίς το φόβο της δίωξης, είναι δικαιώματα που κερδίθηκαν με πολύ σκληρούς αγώνες. Όταν υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα ενός καλλιτέχνη να εκφράζεται ακόμα και αν δεν συμφωνούμε απόλυτα μαζί του, υπερασπιζόμαστε την ίδια τη δημοκρατία. Η τέχνη είναι ο καθρέφτης της ελεύθερης ψυχής, οπότε πάμε να ακούσουμε ένα πραγματικά εμβληματικό ελληνικό τραγούδι που συνδέθηκε άρρηκτα με τους αγώνες για ελευθερία στην νεότερη δική μας ιστορία.

και δεν μπορεί να υπάρχει αληθινή ουσιαστική δημοκρατία χωρίς κοινωνική δικαιοσύνη και ίσες ευκαιρίες. Όταν οι οικονομικές ανισότητες διευρύνονται δραματικά, μεγάλα τμήματα του πληθυσμού νιώθουν αποκλεισμένα από βασικά κοινωνικά αγαθά όπως είναι η ποιοτική υγεία, η παιδεία, η αξιοπρεπής εργασία, τότε σαφώς η πίστη των πολιτών στο δημοκρατικό σύστημα κλονίζεται επικίνδυνα. Η δημοκρατία δεν είναι άλλωστε μόνο το δικαίωμα του εκλέγην και του εκλέγεσθε, είναι και το δικαίωμα να ζεις με ασφάλεια και αξιοπρέπεια. Αν οι πολίτες νιώθουν ότι το σύστημα λειτουργεί μόνο για τους λίγους και ισχυρούς, τότε ανοίγει δρόμος για το λαϊκισμό, για τον αυταρχισμό. Η δημοκρατία οφείλει να προστατεύει τους πιο ευάλωτους, αποδεικνύοντας έμπρακτα βέβαια την αλληλεγγύη της.

μέλλον της δημοκρατίας, όπως και πολλά άλλα πράγματα φυσικά, βρίσκεται αναμφίβολα στα χέρια της νέας γενιάς, τους νέους ανθρώπους που συχνά κατηγορούνται ίσως και λίγο άδικα για αποστασιοποίηση και αδιαφορία, αλλά στην πραγματικότητα είναι εκείνοι που αρνούνται τον κινησμό της παλιάς πολιτικής. Είναι οι νέοι που βγαίνουν στους δρόμους όλο τον κόσμο για την κλιματική κρίση, που μάχονται για την έμφυλη ισότητα, που απαιτούν ένα ψηφιακό περιβάλλον χωρίς μίσος και μια κοινωνία πιο συμπεριληπτική. Η νεολαία δεν είναι απλώς το αύριο, είναι το ζωντανό σήμερα της δημοκρατίας. Αν οι θεσμοί δεν βρουν τρόπο να ακούσουν καθαρά και να ενσωματώσουν τη φωνή, την ενέργεια και τις ανησυχίες των νέων ανθρώπων, τότε η δημοκρατία μάλλον κινδυνεύει να γεράσει και να αποκοπεί και από την ίδια τη ζωή. Και μιας και έχουμε έτσι τώρα αυτή τη σκέψη, πάμε σε ένα άλλο τραγούδι σύμβολο που μας θυμίζει ακριβώς ότι οι απαντήσεις κρύβονται στον άνεμο της αλλαγής.

Και λίγο πρωτού κλείσουμε την εκπομπή για σήμερα, να σταθούμε και σε κάτι άλλο θα ήθελα. Να σταθούμε σε κάτι που είχε πει ο Winston Churchill. Είχε πει: η δημοκρατία είναι το χειρότερο πολίτευμα, με εξαίρεση όλα τα άλλα που έχουν δοκιμαστεί. Το ιστορικό πλέον αυτό απόφθεγμα που το διατύπωσε στη Βρετανική Βουλή των Κοινοτήτων τον Νοέμβριο του 1947 αποτελεί ίσως από τους πιο ρεαλιστικούς ορισμούς της δημοκρατίας, διότι δεν την εξειδανικεύει αλλά αναδεικνύει την αξία της μέσα από ένα βαθύ πολιτικό πραγματισμό. Και αν θέλετε, η ευάθυνση σε αυτή τη φράση αποκαλύπτει τρία βασικά επίπεδα για να καταλάβουμε. Με πρώτη την παραδοχή των ατελειών, αφού ξεκινώντας λέει ότι η δημοκρατία είναι το χειρότερο πολίτευμα, ο Churchill αναγνωρίζει ανοιχτά ότι η δημοκρατία έχει εν γενή προβλήματα, δεν είναι κάτι τέλειο, αλάνθαστο ή απόλυτα δίκαιο σαν σύστημα, διότι υπάρχει βραδύτητα στη λήψη αποφάσεων, ο διάλογος, οι διαβουλεύσεις, οι γραφειοκρατικές διαδικασίες απαιτούν χρόνο σε αντίθεση με τις άμεσες εντολές ενός απολυταρχικού καθεστώτος. Υπάρχει πολιτικό κόστος και λαϊκισμός, διότι οι εκλεγμένοι ηγέτες συχνά υποκύπτουν σε βραχυπρόθεσμες δημοφιλείς αποφάσεις για να επανεκλεγούν, αντί να εφαρμόσουν δύσκολες αλλά αναγκαίες μακροπρόθεσμες μεταρρυθμίσεις. Και υπάρχει και η τυραννία σε εισαγωγικά της πλειοψηφίας, δηλαδή υπάρχει πάντο κίνδυνος η πλειοψηφία να παραβλέψει ή να καταπιέσει τα δικαιώματα των μειονοτήτων. Υπάρχει βεβαίως και η συγκριτική υπεροχή, γιατί παρά τα ελαττώματά της, η δημοκρατία υπερέχει ολοκληρωτικά έναντι των εναλλακτικών, αν θέλετε, πολιτευμάτων, ολοκληρωτισμό, δικτατορία, μοναρχία, ολιγαρχία. Για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Υπάρχει ειρηνική εναλλαγή της εξουσίας. Η δημοκρατία είναι το μόνο πολίτευμα που επιτρέπει την αλλαγή της κυβέρνησης μέσω της κάλπης, χωρίς αιματοχυσίες, επαναστάσεις, εμφύλιους πολέμους. Υπάρχει η θεσμική αυτοδιόρθωση, δηλαδή διαθέτει μηχανισμούς ελέγχου, δικαιοσύνη, ελευθερία του τύπου, αντιπολίτευση, που επιτρέπουν τον εντοπισμό και τη διόρθωση των λαθών της. Και υπάρχει και προστασία των ατομικών ελευθεριών, δηλαδή εξασφαλίζεται το δικαίωμα της διαφωνίας και της κριτικής προς την ίδια την εξουσία. Για τον Churchill, η καρδιά της δημοκρατίας δεν χτυπά στα μεγάλα κοινοβούλια, αλλά στην ιδιωτική σφαίρα του απλού πολίτη. Όπως είχε πει χαρακτηριστικά στην ίδια περίοδο της ζωής του, στη βάση της δημοκρατίας βρίσκεται ο μικρός άνθρωπος που μπαίνει σε ένα μικρό θάλαμο με ένα μικρό μολύβι, κάνοντας ένα μικρό σταυρό σε ένα μικρό κομμάτι χαρτί. Οπότε το απόφθεγμα αυτό μας διδάσκει ότι η δημοκρατία δεν είναι ένα έτοιμο, στατικό αγαθό, αλλά μια διαρκής και έθραυστη κιόλας διαδικασία. Είναι ένα σύστημα που απαιτεί την ανοχή των ατελειών του και ταυτόχρονα την αδιάκοπη προσπάθεια των πολιτών για τη βελτίωσή του.

Έχουμε φτάσει στο τέλος της εκπομπής μας για σήμερα. Τι να κρατήσουμε έτσι σαν μια τελευταία σκέψη? Θα έλεγα μάλλον το να μην σταματάμε γενικώς να προβληματιζόμαστε, να ακούμε με προσοχή, να μιλάμε με θάρρος και να συμμετέχουμε. Θα σας αφήσουμε με ένα τελευταίο τραγούδι που μου το ζήτησε η συνάδελφος η Ελένη Ραυτοπούλου και είναι το We Are The World. Θα σας πω να παραμείνετε εδώ, καθώς τη μία ακριβώς συνδεόμαστε με τον 102 FM της Θεσσαλονίκης για την εκπομπή Όλη Ελλάδα σε 60 λεπτά και εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο λίγα λεπτάκια μετά τις 12 το μεσημέρι. Ωστότε να είστε όλοι καλά, γεια και χαρά.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μάρθα Τσιανάκα, στη στήριξη στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου και στην στήριξη είναι η Μάρθα Τσιανάκα, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νίκος Κακαρίκος. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τρίτη σήμερα, 15 Σεπτεμβρίου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε 18χρονη από τα Χανιά για τις κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που προκάλεσε στο βρέφος της και νοσηλεύεται στη ΜΕΦ του Βενιζέλου Νοσοκομείου Ηρακλείου. Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες για τον εντοπισμό αγνοούμενου χειριστή ταχύπλοου σκάφου, στο οποίο ανετράπη στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Κυλλινής. Προφυλακίστηκε ο 51χρονος που κατηγορείται για το βιασμό της εγγονής του με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα ανακριτή. Άγρια συμπλοκή ανάμεσα σε κρατούμενους στις φυλακές του Δομοκού. 5 εκ των εμπλεκομένων οδηγήθηκαν στο νοσοκομείο της Λαμίας. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε, καθώς έχει ανοίξει μεγάλη συζήτηση γύρω από τα μέτρα και τα προγράμματα που προωθούνται για τη στήριξη της οικογένειας και την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος. Πέρα από τα κεντρικά μέτρα και προγράμματα που εφαρμόζονται, όπως για παράδειγμα το επιδόμα γέννησης και παιδιού, vouchers βρέφων υπηκών σταθμών, μειώσεις φόρων για οικογένειες και προγράμματα κοινωνικής στέγασης για ζευγάρια και νέους, υπάρχουν και οι κατατόπους πρωτοβουλίες που εφαρμόζονται από δήμους που αντιμετωπίζουν σοβαρό δημογραφικό πρόβλημα και βλέπουν την περιοχή τους να ερημώνεται σταδιακά. Μιλάμε για το εφάπαξ επίδομα γέννησης παιδιού που δίνεται σε γονείς σε κάποιες περιοχές. Για παράδειγμα, τα χρήματα αυτά δίνονται σε δήμους της Κοζάνης, όπως το Βελβεντό και τα Σέρβια. Και να πάμε εμείς ευθύς αμέσως στην Δέσποινα Μαραντίδα από την ΕΡΤ Κοζάνης. Δέσποινα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Η αλήθεια είναι ότι το δημογραφικό είναι το μεγάλο αγκάθι στην χώρα, αλλά και στην Δυτική Μακεδονία και σύμφωνα και με τα στοιχεία. Αυτό που θέλω να αναφέρω είναι ότι συρρυκνώνται τα σχολεία. Οι Δήμοι προσπαθούν, αναζητούν τρόπους να στηρίξουν τις νέες οικογένειες και να δημιουργήσουν κίνητρα παραμονής των νέων στον τόπο τους. Στο Δήμο Σερβίων έχουν θεσπίσει οικονομικά κίνητρα για νεόνυφα ζευγάρια και οικογένειες με νεογέννητα. Mm-hmm. Ενώ στο Δήμο Βελβεντού προβλέπεται φάπαξ βοήθημα 3.000 ευρώ για κάθε νέα γέννηση, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Να πω βέβαια, Βίκυ, ότι στα Σέρβια ήταν ο πρώτος Δήμος που ξεκίνησε χρησιμοποιώντας τα έσοδα από την ξυλία στην περιοχή της Ελλάδας, όπου εκεί στο ένα και μοναδικό παιδί που γεννήθηκε το τελευταίο διάστημα δόθηκε το ποσό 10.000 ευρώ, 1.000 ευρώ δηλαδή κάθε μήνα. Ενώ μέχρι τώρα 20 ζευγάρια, νεόνυφα ή νεογέννητα, έχουν πάρει τα 5.000, δηλαδή κοντά στα 80.000 ευρώ. Παρ' όλα αυτά, οι προσπάθειες που γίνονται και από το Δήμο Βελβεντού, που με ομόφωνη απόφαση δίδεται πλέον χωρίς εισοδηματικά κριτήρια το ποσό των 3.000 ευρώ, με λεπτομέρειες τις οποίες θα τις δουν στα επόμενα συμβούλια, προσπαθούν και άλλοι Δήμοι. Αυτό όμως δεν μπορεί να σώσει, να αντιμετωπίσει δηλαδή μόνο με αυτά τα βοηθήματα να μείνουν οι οικογένειες στην περιοχή, καθώς δεν υπάρχουν θέσεις εργασίας, πρόσβαση σε υπηρεσίες, σχολεία και όλα αυτά. Πρέπει να μείνουν οι νέοι, και αυτό είναι νομίζω το μεγάλο στοίχημα για την περιοχή.
0: Έτσι ακριβώς, Δέσποινα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε εμείς τώρα ευθύς αμέσως στον Διευθυντή του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών, τον κύριο Βίρον Κοτζαμάνη, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Κοτζαμάνη, καλό σας μεσημέρι και σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι και εσάς, ακροατές και κρατήσεις.
0: Ακούσατε την συνάδελφο. Δίνονται κάποια χρήματα από τους Δήμους, γίνονται κάποιες προσπάθειες προκειμένου να αντιμετωπίσουν το σοβαρό δημογραφικό πρόβλημα που σε πολλές περιοχές ανά την Ελλάδα. Ωστόσο όμως βλέπουμε ότι δεν αλλάζει ιδιαίτερα κάτι, έτσι δεν είναι? Τι άλλο πρέπει να γίνει για αυτές τις περιπτώσεις?
2: Για να πούμε σε προδήμων, γιατί σε εθνικό επίπεδο τα πράγματα είναι γνωστά. Δεν έχουμε καταλάβει τι γίνεται σε περιφερειακό επίπεδο και σε χαμηλότερο επίπεδο της περιφέρειας και των δήμων δημοτικών ενωτήτων. Για να σου πω πολύ σύντομα, να σου πω, η Δυτική Μακεδονία, μισή περιοχές, δηλαδή και οι Δήμος Ιωαννίνων, νομός περιφερειακών των Ιωαννίνων, περιφερειότητα Κοζάνης και Περιφέρεια Γραβενών, είναι σε ακραία κατάσταση και ακολουθούν μετά από δίπλα-διπλανή λίμνη. Οι διπλανές περιοχές ενώτες που είμαστε σε ακραία κατάσταση. Τι σημαίνει ακραία κατάσταση? Σημαίνει ότι έχετε σχεδόν το διπλάσιο και παραπάνω αριθμό θανάτων από τις γεννήσεις κάθε χρονιά. Εντάξει, και στις δημοτικές ενότητες ακόμα αρχίζουν και γίνονται 3-4 θάνατοι, 5 θάνατοι αναγέννηση. Πάμε. Γιατί γίνεται αυτή η υπόθεση? Έχετε πάρα πολύ γερασμένους πληθυσμούς σε αυτές τις περιοχές που έχετε αυτό το θέμα. Έχετε πάρα πολύ γερασμένους πληθυσμούς και πολύ λίγους νέους. Δεν είναι ότι στις περιοχές που είστε κάνουν πολύ λιγότερα παιδιά από ό,τι κάνουν αλλού. Εντάξει, πάμε. Mm-hmm. Μπορεί να κάνουν λίγο λιγότερα. Δεν είναι αυτό το θέμα. Είναι ότι δεν υπάρχουν νέοι. Ωραία. Επομένως, τα μέτρα αυτά τα οποία πρέπει να δίνουν θετικά μεν είναι, αλλά δεν μπορούν να αλλάξουν ίσως την κατάσταση. Το πρόβλημά σας είναι να συγκρατήσετε τους νέους που είναι στον τόπο αυτό πέρα και να προσελκύσετε και άλλους. Αν δεν το κάνετε αυτό πέρα, δεν μπορεί να έχετε επιβράδυση της μείωσης των γεννήσεων που έχετε.
0: Μάλιστα. Είναι
2: σημαντική μείωση των γεννήσεων. Επομένως, θετικά μένα, σας επαναλαμβάνω, δεν αλλάζει συνταρακτικά γιατί δεν έχετε νέους.
0: Οπότε θα πρέπει να προσελκυθούν οι νέοι άνθρωποι με κάποιες εργασίες που θα μπορούν να προκύψουν.
2: Επομένως, πρέπει καταρχάς τώρα πάμε από το υλικό, πάμε στο γενικό. Καταρχάς πρέπει στη χώρα μας να δημιουργήσουμε ανεξαρτήτως τρόπο που βρισκόμαστε στις περιφέρειες ένα εξαιρετικά ευνοϊκό περιβάλλον για την οικογένεια και το οποίο δεν υπάρχει. Αυτό είναι γενικό. Το οποίο έχει μια σειρά πράγματα που πρέπει να γίνουν. Και ταυτόχρονα σε περιφέρειες όπου είναι σαν τις δικές σας δημοτικές ενότητες που δεν υπάρχουν νέοι, πρέπει να υπάρχουν μέτρα για να συγκεντρωθούν οι υπάρχοντες και να μην φύγουν, δεν είναι καθόλου σίγουρο. Και ταυτόχρονα όσοι έχουν φύγει, ένα τμήμα αυτών που έχουν φύγει να γυρίσουν πίσω. Και ταυτόχρονα ενδεχομένως θα προσεγγίσετε και άλλους από άλλες περιοχές. Αν δεν το κάνετε αυτό πέρα, τα μέτρα αυτά πέρα δεν μπορεί να λύσουν τίποτα. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα με αυτήν την υπόθεση. Αν δεν γίνει και στο εθνικό επίπεδο αυτό πέρα και στο περιφερειακό επίπεδο, αν δεν υπάρχει ένα σχέδιο περιφερειακής ανάπτυξης, το οποίο θα δώσει κίνητρο σε αυτοί που υπάρχουν εκεί πέρα να μείνουν και να προσελκυθούν και άλλοι οι οποίοι έχουν φύγει και επιθυμούν να γυρίσουν στον τόπο τους.
0: Να ανοίξουν νέες θέσεις εργασίας, θα λέγαμε.
2: Επομένως, πάμε στο ζήτημα. Οι θέσεις εργασίας σημαίνει παραγωγικές επενδύσεις, ένα. Και δεύτερον, να κλείσει το χάνδρο που υπάρχει, όχι στις παραγωγικές επενδύσεις που υπάρχει ούτως ή άλλως, στις υποδομές. Εντάξει, η όλη μια σειρά δήμοι, δημοτικές ενότητες, δήμοι, συνορεινή και μηνωνή, περιφερειακή Ελλάδα, είναι σε μεγάλο έλλειμμα όσον αφορά τις υποδομές τους. Μόνος χρειάζεται αυτό είναι παραγωγικές επενδύσεις και εργασία και δουλειά, mm-hmm. εισόδημα και ταυτόχρονα μια μεγάλη επενδύση στις υποδομές. Εντάξει. Mm-hmm. Φυσικά αυτό είναι θεωρητικό. Πρέπει να γίνει, αλλά το πώς θα γίνει, εγώ δεν είμαι οικονομολόγος. Σας λέω ότι ποια είναι και η κατεύθυνση που πρέπει να τελειώσουμε. Σε αλλαγή του κλίματος γενικά σε όλη τη χώρα, να αλλάξουμε το κλίμα για τη δημιουργία οικογένειας και παιδιού που δεν είναι θετικό. Εντάξει, και ταυτόχρονα στις περιοχές που έχουμε, οι μερινές και ορεινές περιοχές, κυρίως της κρατικής Ελλάδας, να μπορέσουμε να συγκρατήσουμε τους νέους που υπάρχουν και να προσεγγίσουμε πίσω κι άλλους. Αυτά είναι τα δύο θέματα. Εντάξει.
0: Μάλιστα.
2: Από εκεί πέρα, βλέπετε τι κάνετε.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Αν είναι εύκολο, μία τελευταία ερώτηση, το οποίο έχουμε δει να συμβαίνει πλέον το τελευταίο διάστημα, καθώς έχουν αλλάξει και τα πράγματα, πλέον οι γυναίκες δεν κάνουν παιδιά ή το πρώτο τους παιδί στην ηλικία των 30-35. Πλέον βλέπουμε πολλές γυναίκες να στρέφονται στο να κάνουν το πρώτο τους παιδί μετά τα 45. Δεν παίζει ρόλο και αυτό?
2: Μετά τα 45, μην μου λέτε μετά τα 45, θα μπορεί να μου πείτε μετά τα 35-40.
0: Με βάση τα στατιστικά τουλάχιστον που είχαμε διαβάσει σχετικά πρόσφατα, πολλές γυναίκες ουσιαστικά κάνουν το πρώτο τους παιδί με υποβοηθούμενη.
2: Δεν ισχύει αυτό που λέτε. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Μέσος όρος ηλικίας που κάνουν οι γυναίκες στη χώρα μας το πρώτο παιδί είναι γύρω ανάμεσα 31,5, 30, λίγο λιγότερο από 32 χρόνια. Λίγο λιγότερο από 32 κατά μέσο όρο. Έτσι, ο μέσος όρος. Αυτό δεν έχει μεγάλες διακυμάνσεις στις περιφερειακές συνοδικές νόμους. Το δεύτερο. Το τρίτο, οι γεννήσεις πάνω από το 45 είναι πολύ λίγες. Το τέταρτο είναι ότι ένα μεγάλο κομμάτι των γυναικών πάνω από 35, ένα τμήμα μάλλον των γυναικών πάνω από 35, στον βαθμό που η γονιμότητα, η ικανότητα, όπως η δυνατότητα σύλληψης μετά το 35 καταραίει, εντάξει, προσφέρουν όλο και περισσότερο στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή.
0: Φυσικά, για την υποβοηθούμενη ουσιαστικά θα έλεγα.
2: Η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, έχουμε στη χώρα μας 65.000 γεννήσεις φέτος, πέρσι. Εντάξει, η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή μεγάλες εκτιμήσεις, δεν υπάρχουν στοιχεία αναλυτικά, δεν είναι παραπάνω από 6.000, λιγότερο από 10% δηλαδή. Παρότι αυτό είναι μεγάλο το ποσοστό.
0: Ναι, είναι μεγάλο.
2: Είναι μεγάλο. Επομένως, αυτό είναι μια γενική τάση, όχι αύξηση μέση ηλικία στην απόκριση των παιδιών σε όλη την Ευρώπη. Εντάξει, μια διαφοροποιούμαστε από τις υπόλοιπες, διαφοροποιούμαστε από άλλα σε άλλα πράγματα, εδώ διαφοροποιούμαστε. Αυτό είναι το ένα. Δεύτερον, έχουμε, επαναλαμβάνω, όλο και περισσότερες γυναίκες που κάνουν, αποφασίζουν να κάνουν ένα πρώτο παιδί σε όλο και μεγαλύτερη ηλικία. Που σημαίνει ότι οι πιθανότητες να μπορέσουν να κάνουν, να συλλάβουν είναι ολοπεριορισμένες και προσπαθούν στην απογραφημένη αναπαραγωγή. Εντάξει. Mm-hmm. Αυτό η αύξηση μέση ηλικία. Παρόλο που το τελευταίο, η προβληματική αναπαραγωγή, αν θέλετε να κάνετε παιδί με την προβληματική αναπαραγωγή, δεν έχετε πιθανότητες 100%, είναι πολύ μικρές πιθανότητες. Εντάξει, το ξέρετε. Mm-hmm. Δεν είναι καινούργιο αυτό. Πέρα, δεν είστε σίγουροι δηλαδή ότι αν πείτε ότι θέλω να κάνω παιδί 40, ότι με την προβληματική αναπαραγωγή.
0: Όχι, απλά το ποσοστό γεννήσεων, όπως το διαβάζω και εδώ μέσα στην Ελστάτ, για μητέρες άνω των 40 ετών, υπερδιπλασιάστηκε. Ακριβώς άνω των 40, υπερδιπλασιάστηκε μεταξύ 2001 και 2019.
2: Αλλά αυτό οφείλεται και σε άλλους λόγους. Οφείλεται γυναίκες ηλικία 40 με 50, το πλήθος τους δεν μειώθηκε, ενώ σε άλλες ηλικίες μειώθηκε. Γιατί η γέννηση κάθε χρονιά είναι συνάρτηση δύο πραγμάτων. Πόσα παιδιά κάνουμε και πώς είμαστε στην ηλικία να κάνουμε παιδιά. Επομένως, στις μικρότερες ηλικίες μειώθηκε συντακτικά, γιατί το πλήθος των γυναικών σε ηλικία να κάνουμε παιδιά μειώθηκε σημαντικά. Mm-hmm. Δεν μειώθηκε σημαντικά στις γυναίκες 40 με 45 ετών. Αυτό δεν είχε το χρόνο να σου εξηγήσω, γιατί αυτές γεννήθηκαν πριν να αρχίσει η μείωση των γεννήσεων. Δηλαδή, γεννήθηκαν περισσότερες πριν από το 1985.
0: Εντάξει, μάλιστα. Είναι μεγάλο το θέμα, κύριε Κοτζαμάνη. Να σας ευχαριστήσουμε καταρχήν που ήσασταν μαζί μας. Και κρατάμε αυτό που είπατε στην αρχή, ότι θα πρέπει σε περιοχές οι οποίες έχουν δημογραφικό πρόβλημα σοβαρό εδώ στην Ελλάδα να δημιουργήσουν ένα ευνοϊκό περιβάλλον για να προσελκύσουν νέους ανθρώπους και ένα ευνοϊκό περιβάλλον φυσικά για τις οικογένειες.
2: Όχι να προσελκύσουν, να κρατήσουν.
0: Να κρατήσουν, έτσι ακριβώς. Πρώτα να προσελκύσουν και μετά να κρατήσουν.
2: Γιατί έχετε δει τι γίνεται σε γραβένα Κοζάνη.
0: Σίγουρα, γι' αυτό το είπα. Πρώτα να προσελκύσουν και μετά να κρατήσουν εκεί τους νέους ανθρώπους.
2: Να κρατήσουν και να προσεγγίσουν όσο κουφί και επιθυμούν να γυρίσουν στον τόπο τους. Αυτό είναι σημαντικό.
0: Έτσι ακριβώς.
2: Και ταυτόχρονα να δημιουργήσουμε ένα ευνοϊκό περιβάλλον ανεξαρτήτως το που μένουμε, ώστε να υπάρχει οικογένεια. Τα νέα ζευγάρια να κάνουν τον αριθμό των παιδιών που επιθυμούν. Γιατί τα νέα ζευγάρια κάνουν ένα αριθμό παιδιών το οποίο είναι πολύ μακριά στη χώρα μας από αυτό που επιθυμούν σε σχέση με άλλες χώρες.
0: Έτσι ακριβώς. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Κοτζαμάνη. Εμείς να παραμείνουμε σε αυτό το θέμα και θα πάμε στη Θεσπρωτεία και στον Χρήστο Ανεμοζάλη, καθώς τα στοιχεία για την δημογραφική πορεία της Θεσπρωτείας προκαλούν έντονο προβληματισμό. Οι γεννήσεις εκεί έχουν μειωθεί κατά 50,5% μέσα σε μόλις 15 χρόνια, Χρήστο.
3: Ναι, Βίκη, σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της Ελστάτ, από τις 465 γεννήσεις το 2009, ο αριθμός περιορίστηκε στις 230 το 2024. Η Θεσπρωτεία βρίσκεται, Βίκη, μεταξύ των 6 περιφερειακών ενωτήτων της υπηρετικής Ελλάδας, όπου η μείωση ξεπέρασε το 50%. Αξιο αναφοράς είναι το φυσικό ισοζύγιο, το οποίο παραμένει ιδιαίτερα αρνητικό. Γιατί εννοώ, το 2024 καταγράφηκαν 570 θάνατοι έναντι 230 γεννήσεων, δηλαδή σχεδόν 2,5 θάνατοι για κάθε μία γέννηση. Ιδιαίτερη έντονη δε είναι και η πληθυσμιακή συρρήκνωση στους δήμους Σουλίου και Φιλιατών, ενώ η γύρανση και η μείωση των νεότερων ηλικιών εντείνουν τις δημογραφικές πιέσεις. Τώρα, τα στοιχεία επιβεβαιώνουν πως το δημογραφικό αποτελεί πλέον μία από τις πραγματικότητες με άμεσες συνέπειες για τα σχολεία, την αγορά εργασίας και τον μέλλον βεβαίως των μικρότερων περιοχών της Θεσπρωτείας, Βίκη.
0: Μάλιστα. Να αλλάξουμε όμως τώρα θέμα, Χρήστο. Έχουμε την Κόνιτσα σε επιφυλακή. Έχουμε νέες αναζωπηρώσεις στη φωτιά της Τραπεζίτσας.
3: Ναι, πλέον χάνουμε τις μέρες. Πάμε 15η προς 16η ημέρα που παραμένει ενεργό το μέτωπο της φωτιάς στην Τραπεζίτσα, με τις δυνάμεις της πυρόσβεσης να συνεχίζουν κανονικά την προσπάθειά τους και τις όλες ενέργειες για την κατάσβεση της φωτιάς. Η πυρκαγιά ξέσπασε, να θυμίσουμε, στις 31 Αυγούστου. Εξακολουθεί να καίει σε δύσβατα σημεία της περιοχής, καθώς νέες αναζωπηρώσεις σημειώθηκαν χθες το βράδυ, κυρίως στη χαράδρα του ΑΟΥ. Αυτή την ώρα επιχειρούν ελικόπτερα, προφανώς δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος, είναι πλήρως οριοθετημένη η πυρκαγιά, όμως εξακολουθεί να δίνει νέες δραστηριότητες. Τώρα, αυτό οφείλεται στο δύσβατο ανάγλυφο, αλλά και στη μεγάλη έκταση της περιοχής, οι οποίες εξακολουθούν να δυσκολεύουν την επιχείρηση, με τις επίγειες και τις νεάριες δυνάμεις να συνεχίζουν την προσπάθεια για την πλήρη κατάσβεση.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρήστο. Και να πάμε τώρα στα Χανιά. 4 συλλήψεις ανηλίκων και συλλήψεις γονέων και κηδεμόνων τους ήταν η συνέπεια ενός άγριου ξυλοδαρμού μαθήτριας στο κέντρο των Χανίων την Παρασκευή και αμέσως μετά τον αγιασμό μάλιστα των σχολείων. Η Καταρίνα Πολύζου είναι μαζί μας. Καταρίνα.
4: Καλό μεσημέρι. Οι συλλήψεις έγιναν το βράδυ της Παρασκευής και αφού μέσω και των βίντεο ταυτοποιήθηκαν οι δράστηδες όλες μαθήτριες της Τρίτης Γυμνασίου. Αυτό που είναι δυστυχώς το βλέπουμε για άλλη μια φορά να ξεδιπλώνεται μπροστά μας είναι ένα επεισόδιο που στην ουσία κοινοποιείται ότι θα γίνει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με μαθητές να δίνουν ραντεβού στον τόπο της συνάντησης των σε εισαγωγικά μονομάχων και να βιντεοσκοπούν όλα μαζί γύρω-γύρω τον ξυλοδαρμό της τετρακατράχωνης, η οποία ευτυχώς δεν υπέστη κάποια βαριά σωματική βλάβη, αλλά γενικά υπάρχει ένας προβληματισμός τόσο για την επιθετικότητα των εφήβων και για όλη αυτή την διασύνδεση που έχουν και τον αθισμό στα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης, όσο και για την κατανάλωση αλκοόλ, αν μου επιτρέπετε να πω δύο λόγια. Έχουμε εισαγγελική εντολή και μάλιστα η εισαγγελέα ανηλίκων επέβλεψε σε σαρωτικούς ελέγχους σε μπαρ, διότι επιστώθηκε ότι δύο ανήλικοι είχαν με πλαστές ψηφιακές ταυτότητες εμφανιστεί ως ενήλικες και κατανάλωσαν μεγάλες ποσότητες αλκοόλ. Άλλο ένα 16χρονο παιδί βρέθηκε με λιπόθυμο έρημο και μόνο σε μια πλατεία σε κατάσταση οξείας μέθης. Όπως καταλαβαίνετε, για τα ορισμένα επιχειρήσεις συνελήφθησαν και οι υπεύθυνοι των καταστημάτων. Σε όλες τις περιπτώσεις συνελήφθησαν οι γονείς.
0: Μάλιστα, Καταρίνα.

0: Το νοσοκομείο Χανίων Πορχικά διακομίστηκε το νεογνώ. Διαπίστωσαν βαριά τραύματα στο εγκεφαλική αιμορραγία και θλάση και ενημέρωσαν άμεσα τις αρχές, με αποτέλεσμα την αναζήτηση και τη σύλληψη της μητέρας. Ο συνήγορός της δηλώνει ότι η ίδια τάθηκε από την εφηβεία της, από κατάθλιψη, ότι την εγκατέλειψε ο πατέρας του παιδιού. Αβοήθητη, ενώ ταυτόχρονα επικαλέστηκε και την επιλόγιο κατάθλιψη.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κατερίνα, και να πάμε αμέσως στον Γιώργο Παπαδάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου, καθώς το νεογνώ διακομίστηκε στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου και νοσηλεύεται. Και ο Γιώργος Παπαδάκης θα μας δώσει τις τελευταίες εξελίξεις από το πώς προχωράει η κατάσταση υγείας του νεογνού. Γιώργο.
2: Από την πρώτη στιγμή, γιατί στο νοσοκομείο Χανίων έκριναν το νεογνώ, γιατί νεογνώ είναι, ναι. Στην ουσία δεν είναι καν βρέφος.
1: Ναι.
2: Έπρεπε να νοσηλευθεί σε αντίστοιχη μεθ νεογνών, οι οποίες υπάρχουν μόνο στο Ηράκλειο, στο Βενιζέλιο και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Υπήρχε λοιπόν καινή κλίνη, ας το πούμε έτσι, στο Βενιζέλιο. Ήρθε εδώ το παιδάκι. Είχε διασωληνωθεί ήδη από τους γιατρούς στο νοσοκομείο Χανίων. Κατά τη μεταφορά του εμφάνισε σπασμούς. Έφτασε στο Βενιζέλιο. Εδώ οι γιατροί κατάφεραν να το σταθεροποιήσουν, όπως μας είπε και ο διοικητής του Βενιζελίου Νοσοκομείου. Η κατάστασή του, ωστόσο, παραμένει, θα χρησιμοποιήσω ακριβώς τη φράση του, σταθερά, σοβαρά, κρίσιμη. Και αυτό γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα επέμβασης, όπως μας είπε, χειρουργικής εννοεί επέμβασης, σε ένα εγκέφαλο ενός νεογνού. Έτσι τα πάντα επαφίονται στην φαρμακευτική αγωγή και στην δύναμη του Θεού ή της τύχης, ανάλογα με το τι πιστεύει ο καθένας. Εννοείται ότι κάθε ώρα που περνά είναι κρίσιμη για την εξέλιξη, για την ίδια τη ζωή πλέον του νεογνού.
1: Ας ευχηθούμε τα καλύτερα για το νεογνώ. Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Σε εξέλιξη τώρα βρίσκονται έρευνες για τον εντοπισμό αγνοούμενου χειριστή ταχύπλοου σκάφους, το οποίο ανετράπη στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Κυλλήνης. Ο Χρήστος Πλευρίας από την ΕΡΤ Πύργου είναι μαζί μας. Χρήστο.
3: Ναι, καλό μεσημέρι. Οι έρευνες συνεχίζονται στην θαλάσσια περιοχή του Ιωνιού και βόρεια της Κυλλήνης, προκειμένου να εντοπιστεί ο αγνοούμενος χειριστής του σκάφους αυτού, του ταχύπλοου, όπου φαίνεται ότι ανετράπη τις πρωινές ώρες. Μάλιστα, ο ίδιος από το συγκεκριμένο σκάφος δεν υπήρξε σήμα κινδύνου, που δεν εστάλει ποτέ. Ωστόσο, ένα άλλο πλωτό που βρισκόταν σε μια σχετικά κοντινή απόσταση είδε τι συνέβη και ειδοποίησε το λιμενικό προκειμένου να ξεκινήσουν οι έρευνες. Οι έρευνες συνεχίζονται, μέχρι τώρα δεν έχουμε κάποιο αποτέλεσμα. Παίρνουν μέρος δύο πλωτά, μάλλον σκάφη του λιμενικού από την Ιθάκη και την Κεφαλονιά, αλλά και από την Κυλλήνη, και ένα ελικόπτερο της πολεμικής αεροπορίας. Όλο αυτό το συντονίζει το κέντρο διάσωσης από την Αθήνα, αλλά όπως είπαμε, μέχρι τώρα δεν έχουμε κάποιο αποτέλεσμα. Οι άνεμοι είναι έως και 3 μποφόρ στην περιοχή, ίσως βοηθήσουν σε αυτό, αλλά ενώ έχει εντοπιστεί το πλωτό, το βυθισμένο πλωτό, ο σκάφος, το ταχύπλο, δεν έχει εντοπιστεί ακόμη ο χειριστής. Ένα άτομο ήταν πάνω στο σκάφος, ο συγκεκριμένος χειριστής, ο οποίος εξακολουθεί και αγνοείται.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Προφυλακίστηκε ο 59χρονος που κατηγορείται για το βιασμό της εγγονής του με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα ανακριτή. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος φέρεται να κακοποιούσε και τη μητέρα όταν ήταν ανήλικη στην Αλβανία. Η Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας είναι μαζί μας. Μαργαρίτα.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Όντως, η υπόθεση παίρνει ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις μετά την καταγγελία της 28χρονης μητέρας ότι είχε πέσει και η ίδια θύμα του πατέρα της μέχρι τα 16 της χρόνια. Τα στοιχεία της ιατροδικαστικής εξέτασης, η οποία διενεργήθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου, πιστοποιούν πρόσφατη σεξουαλική πράξη σε βάρος του 8χρονης, τοποθετώντας τα χρονικά σε διάστημα λίγων εβδομάδων. Ο ιατροδικαστής Κέρκυρας Γιάννης Αιβατίδης δήλωσε ότι η ύπαρξη σεξουαλικής πράξης είναι ιατροδικαστικά βεβαιωμένη, διευκρινίζοντας πως η εξέταση πραγματοποιήθηκε μετά την επίσημη παραπομπή της υπόθεσης από την αστυνομία.

0: βασικό τμήμα της δικογραφίας αποτελεί η κατάθεση του 9χρονου αδελφού. Ο ανήλικος ανέφερε στις αρχές ότι κατά την απουσία της μητέρας, της γιαγιάς και του θείου, ο 51χρονος κλείδωνε την 8χρονη στο δωμάτιο. Σύμφωνα με τη μαρτυρία, από το χώρο ακούγονταν κλάματα, ενώ ο κατηγορούμενος είχε απειλήσει το αγόρι για να μην αποκαλύψει τα γεγονότα. Η οικογένεια, να πούμε, δίκησε κατοικούσε το τελευταίο διάστημα με τον 51χρονο, καθώς η 28χρονη μητέρα επιδίωκε να μειώσει τα έξοδα διαβίωσης. Κατά την κατάστασή της 20χρονη προχώρησε σε μια επιπλέον αποκάλυψη, αναφέροντας ότι ο πατέρας της την κακοποιούσε σεξουαλικά και την ίδια στην Αλβανία από το 2010 έως το 2015 και μάλιστα εξέφρασε φόβους για τη ζωή της και επισήμανε τον κίνδυνο διαφυγής του κατηγορουμένου στη γειτονική χώρα, όπου στο παρελθόν, να πούμε, είχε κτίσει 2 ποινές φυλάκισης για υποθέσεις μη σχετιζόμενες με κακοποίηση, Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα.

0: Άγρια συμπλοκή ανάμεσα σε κρατουμένους σημειώθηκε στις φυλακές του Δομοκού χθες βράδυ, με αποτέλεσμα 5 εκ των εμπλεκομένων να τραυματιστούν και να οδηγηθούν στο νοσοκομείο της Λαμίας. Να πάμε στο Βαγγέλη Μητρούσια από την ΕΡΤ Λάρισας. Βαγγέλη.
1: Έτσι συνέβη και αυτό συνέβη περίπου στις 8 η ώρα, όταν κρατούμενοι από την πτέρυγα Γ1 συγκρούστηκαν, ήρθαν με τους κρατούμενους που βρίσκονται στο ισόγειο του φυλακών του Δομοκού. Βέβαια, ο λόγος δεν έχει γίνει ακόμη γνωστός, γιατί διερευνάται αυτό, προανάκριση διενεργεί το αστυνομικό τμήμα του Δομοκού. Όμως από αυτή τη συμπλοκή χρησιμοποιήθηκαν και αιχμηρά αντικείμενα και είχε σαν αποτέλεσμα 2 από τους εμπλεκόμενους, 2 κρατούμενοι να τραυματιστούν σοβαρά και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο της Λαμίας, όπου και νοσηλεύονται, φέροντας τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο αλλά και χτυπήματα βαριά στο σώμα. Και είχαμε και άλλους 3 τραυματίες, εκ των οποίων και οι 3, θα έλεγα, ήταν και ένας Έλληνας, και μεταφέρθηκαν στο κέντρο υγείας του Δομοκού και μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών επέστρεψαν πάλι στις φυλακές. Σήμερα ομάδα αντιμετώπισης έκνομων ενεργειών μπήκε μέσα στους θαλάμους, εντόπισε τα αντικείμενα που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της συμπλοκής και παραδόθηκαν βέβαια στο αστυνομικό τμήμα του Δομοκού, που διενεργεί, όπως είπαμε, την προανάκριση, όπως και κινητά τηλέφωνα. Τώρα, ο λόγος της συμπλοκής κάποιοι το συνδυάζουν με την απουσία από τις φυλακές του δραπέτη πλέον του Ριζάη, ο οποίος θα πρέπει να πούμε ότι είχε πάρει άδεια. Από το 2021 είχε πάρει 16 άδειες και αυτή ήταν η 17η. Έφυγε στις 7 Σεπτεμβρίου και έπρεπε να επιστρέψει χθες το πρωί στις 8 η ώρα. Δεν επέστρεψε και έτσι ξεκίνησε η διαδικασία. Το σήμα που δόθηκε και συναγερμός σε όλες τις αστυνομικές αρχές για τον εντοπισμό και την σύλληψη του Ριζάη. Θα πρέπει να πούμε ότι οι πληροφορίες τον συνδέουν να εμπλέκεται και με το επεισόδιο που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής σε Beach Bar στην Ανάβησο, όπου υπήρξαν πυροσβολισμοί αλλά και τραυματισμοί 2 ατόμων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βαγγέλη. Αίσθηση προκαλεί η είδηση της επίθεσης που δέχθηκαν μέσα σε διάστημα λίγων ημερών ένα παιδί 2 ετών και ένας 55χρονος από άγριο ζώο στον Μαρμαρά Χαλκιδικής. Να πάμε στην Κλέλια Κλούτζου, η οποία έχει και το ρεπορτάζ. Κλέλια, καλώς μεσημέρι.
2: Καλώς σας μεσημέρι. Πρόκειται για 2 επιθέσεις μέσα σε διάστημα λίγων ημερών στην περιοχή του Νέου Μαρμαρά Χαλκιδικής και συγκεκριμένα στην παραλία, κοντά στην θέση Παράδεισος, εκεί κοντά στο κάμπινγκ ουσιαστικά του Μαρμαρά, για όσους γνωρίζουν. Στην πρώτη περίπτωση μιλάμε για ένα αγοράκι μόλις 2 ετών από τη Σερβία, το οποίο έπαιζε εκείνη την ώρα στην περιοχή όταν δέχθηκε επίθεση από άγριο ζώο. Νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο εδώ στη Θεσσαλονίκη και, όπως μαθαίνουμε, παραμένει στην παιδοχειρουργική κλινική. Έχει ράματα στο κεφάλι και εκδορές στην πλάτη, ενώ υποβάλλεται και σε αντιληψική θεραπεία. Το δεύτερο θύμα είναι ένας 46χρονος τουρίστας, επίσης από τη Σερβία, ο οποίος έσπευσε στο νοσοκομείο του Πολυγύρου, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια αποχώρησε. Τώρα υπάρχει μια έντονη κινητοποίηση, όπως καταλαβαίνεις, και συνδίκη από την πλευρά του Δασαρχείου, σε συνεργασία με την περιβαλλοντική οργάνωση Καλιστό. Έχει στηθεί επιχείρηση προκειμένου με την βοήθεια καμερών να εντοπιστεί το συγκεκριμένο ζώο. Βέβαια, περιμένουμε και τα αποτελέσματα από την εξέταση του DNA για να δούμε για τι ακριβώς ζώο πρόκειται. Οι ενδείξεις, σύμφωνα με εκπροσώπους της περιβαλλοντικής οργάνωσης Καλιστό, κάνουν λόγο για λύκο και όχι για τσακάλι, όπως έχει ήδη αναφερθεί. Σε κάθε περίπτωση έχουν σταλεί δείγματα από τα ρούχα του παιδιού, του δίχρονου παιδιού, στο ειδικό εργαστήριο γενετικής και βιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, προκειμένου να διακριβωθεί για το αν πρόκειται τελικά για λύκο. Και υπενθυμίζω φυσικά ότι πέρσι στην ίδια περιοχή, μόλις πριν από έναν χρόνο δηλαδή, είχαμε επίθεση λύκαινας πάλι σε ένα μικρό παιδί 5 ετών. Τότε το συγκεκριμένο ζώο είχε ταυτοποιηθεί, όμως σύμφωνα με την περιβαλλοντική οργάνωση Καλιστό, μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κλέλια. Και να πάμε τώρα εμείς στην Πάτρα, καθώς αύριο πρόκειται να γίνει επιχείρηση για την απομάκρυνση αγριογούρουνων από τις περιοχές Κάτω και Άνω Καστρίτσι, μετά από καταγγελίες κατοίκων για ζημιές που προκαλούν τα ζώα. Ο Μιχάλης Βασιλάκης είναι μαζί μας. Μιχάλη.
3: Η επιχείρηση θα γίνει, όπως είπες και εσύ, αύριο από το Δασαρχείο Πατρών και θα συμμετέχουν και κυνηγοί του Κυνηγητικού Συλλόγου Πατρών. Εντάσσεται στο πλαίσιο των μέτρων δίωξης αγριογούρουνων που προβλέπονται από τις δασικές αρχές. Η περιοχή που έχει επιλογή είναι το Κάτω και το Άνω Καστρίτσι. Είναι περιοχές που βρίσκονται στις βορειοδυτικές παρυφές του Παναχαϊκού Όρους, σε μια ζώνη όπου ο οικιστικός ιστός συναντά το δασικό και ορεινό περιβάλλον. Το Παναχαϊκό αποτελεί φυσικό βιότοπο του αγριογούρουνου και αυτό αποδεικνύεται και από εκθέσεις που έχουν συνταχθεί από το Δήμο Πατρέων. Η παρουσία όμως των ζώων δεν περιορίζεται πλέον στις πιο απομακρυσμένες δασικές εκτάσεις και η επέκταση της παρουσίας τους κοντά σε κατοικημένες περιοχές δημιουργεί προβλήματα για κατοίκους, καλλιέργειες αλλά και την οδική ασφάλεια. Ένα χαρακτηριστικό περιστατικό ήταν αυτό του περασμένου Ιουνίου, της παρουσίας δηλαδή των αγριογούρουνων κοντά στην οικιστική ζώνη, όταν αγριογούρουνα εμφανίστηκαν μέσα στην Πανεπιστημιούπολη της Πάτρας. Η παρουσία τους μάλιστα τότε προκάλεσε αναστάτωση και χρειάστηκε άμεση επέμβαση της υπηρεσίας φύλαξης του Πανεπιστημίου προκειμένου τα ζώα να απομακρυνθούν από τον χώρο. Έτσι λοιπόν αύριο έχουμε τη συγκεκριμένη επιχείρηση και η δράση θα ξεκινήσει το πρωί, θα συνεχιστεί μέχρι το βράδυ εφόσον χρειαστεί, μέχρι να απομακρυνθούν τα ζώα από την περιοχή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη.
4: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και με την αγωνία της επιβίωσης ζουν το τελευταίο χρονικό διάστημα οι πρατηριούχοι του Βορείου Εύρου λόγω των αυξημένων τιμών των καυσίμων αλλά και των χαμηλών καταναλώσεων από τους πολίτες της περιοχής. Ήδη 3 πρατήρια έκλεισαν την τελευταία χρονιά, ενώ αμφίβολο παραμένει αν θα παραλάβουν φέτος πετρέλαιο θέρμανσης, αφού η τιμή του, σύμφωνα πάντοτε με εκτιμήσεις, θα ξεπεράσει τα 2 ευρώ. Από την ΕΡΤΟ Ρεστιάδας, η Μαρία Μανά είναι μαζί μας. Μαρία.
5: Καλό μεσημέρι. Οι τιμές στα καύσιμα σήμερα που μιλάμε στα πρατήρια υγρό καυσίμων στο Βόρειο Εύρο κυμαίνονται για την εμόλυβη από 2,10 η ελάχιστη μέχρι 2,20 η μέγιστη και για το πετρέλαιο κίνηση από 2,03 έως 2,199 ευρώ το λίτρο. Υπάρχουν πρατήρια που βρίσκει κανείς χαμηλές τιμές ακόμα στα καύσιμα, όπως είπε η πρόεδρος των πρατηριούχων, και αυτό οφείλεται στην περιορισμένη κατανάλωση που υπάρχει στα πρατήρια από τους ιδιώτες μέχρι να γίνει νέα προμήθεια με νέες αυξημένες τιμές. Αν σήμερα ένας πρατηριούχος δηλαδή αγοράσει καύσιμο, θα πουλήσει την αμόλυβη με 2,199 και το πετρέλαιο κίνηση με 2,159. Πάντως υπάρχει και ένας επιπλέον λόγος σε αυτή την αγωνία. Είναι η προμήθεια καυσίμων των καταναλωτών από τις γειτονικές χώρες, από τη Βουλγαρία, που είναι περίπου κατά 60 λεπτά χαμηλότερη τιμή στην αμόλυβη, και από την Τουρκία, κάτι που δυσχεραίνει τη βιωσιμότητα των πρατηρίων εδώ στον Βόρειο Εύρο, που ήδη άρχισαν να κατεβάζουν ρολά. Όπως είπες πολύ σωστά, 3 πρατήρια έχουν ήδη κλείσει την τελευταία χρονιά και αν η κατάσταση συνεχιστεί θα κλείσουν και άλλα, αφού οι πελάτες μόλις αγοράζουν την ελάχιστη ποσότητα ώστε να μπορέσουν να κινηθούν και τις εργασίες τους. Υπάρχουν προβληματισμοί ακόμα και για το καθεστώς που θα ισχύσει από 1η Νοεμβρίου για την επιδότηση στην Αγγλία στο αγροτικό πετρέλαιο, τώρα που οι εργασίες αρχίζουν και πληθαίνουν των αγροτών, τονίζοντας ότι δεν πρέπει να το επιβαρυνθεί αυτό ο πρατηριούχος. Στο πετρέλαιο θέρμανσης και εκεί τα πράγματα είναι δύσκολα. Εάν κάποιος αγόραζε σήμερα πετρέλαιο θέρμανσης στην περιοχή μας, θα ήταν στα 1,90 ευρώ το λίτρο. Όμως μετά από ένα μήνα που θα αρχίσει η διανομή κανονικά, το σίγουρο είναι, όπως είπε η κυρία Καλεζή, ότι η τιμή θα ξεπεράσει τα 2 ευρώ και αυτό καθιστά αφίβολη την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης από τους πρατηριούχους, διότι δεν θα υπάρχουν και καταναλωτές να το καταναλώσουν. Οπότε η κατάσταση είναι ζωφερή όσον αφορά τα πρατήρια υγρών καυσίμων στο Βόρειο Εύρο.
0: Μαρία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και όπως όλοι ήδη έχουμε αρχίσει να καταλαβαίνουμε σήμερα, η θερμοκρασία έχει αρχίσει ήδη να πέφτει. Κυρίως στα ορεινά βέβαια, όπου οι κατοικοί εκεί μάλιστα αρχίζουν σιγά σιγά και τις προετοιμασίες για την προμήθεια καυσόξυλων. Να πάμε στην ΕΡΤ Φλόρινας. Η Τάμι Αδάμου είναι μαζί μας. Τάμι.
6: Και στην πόλη, αλλά και στις ορεινές τοπικές κοινότητες. Τις τελευταίες μέρες η θερμοκρασία έχει πέσει αισθητά, που αγγίζει κατά τις βραδινές ώρες και τους 6 βαθμούς Κελσίου, ενώ τις πρωινές ώρες φτάνει τους 10 βαθμούς, με αποτέλεσμα κάποιοι που έχουν ηλικιωμένους αλλά και μικρά παιδιά ήδη να έχουν ανάψει τα θερμαντικά τους, προκειμένου να θερμαθούν και να σπάσουν λίγο το κρύο που κάνει και κυρίως στις ορεινές τοπικές κοινότητες. Η συλλογή των ξύλων έχει ξεκινήσει ήδη από τους καλοκαιρινούς μήνες. Κάποιοι έχουν ξεκινήσει από τον Ιούλιο, κάποιοι έχουν ξεκινήσει από αρχές με μέσα Αυγούστου, προκειμένου να παίρνουν τους τόνους που χρειάζονται ξύλα για να θερμαθούν κατά τη διάρκεια του χειμώνα, καθώς ήδη η θερμοκρασία άρχισε να πέφτει αισθητά εδώ στην περιοχή και δει στις ορεινές τοπικές κοινότητες. Ο τόνος εδώ στην περιοχή κυμαίνεται από 120 ευρώ. Ο τόνος το ξύλο οξιάς, μέχρι και 140 ευρώ ο τόνος το ξύλο δριός. Αναμένουμε να δούμε και τη τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, καθώς αρκετοί είναι και αυτοί που έχουν απομείνει να θερμαίνονται με πετρελαίο θέρμανσης μέσα στην πόλη της Φλόρινας. Ωστόσο όμως η προετοιμασία ήδη έχει ξεκινήσει για τα καλά. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, τώρα τέλη Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου, που ήδη έχουν προμηθευτεί περισσότεροι τα ξύλα και τα τοποθετούν τώρα στα υπόγειά τους, είτε στις αυλές τους, είτε στους χώρους που έχουν, για να τα φυλάσσουν προκειμένου να στεγνώσουν όπως χαρακτηριστικά λένε και να είναι έτοιμα για να ζεστάνουν το σπίτι ή την επιχείρηση το χειμώνα.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Τάμη. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα της εισαγγελίας της Λάρισας για την ποιότητα του πόσιμου νερού σε περιοχές της Ελασσόνας μετά τις υπερβάσεις που εντοπίστηκαν σε ουράνιο και νητρικά στην περιοχή Καλύβια Ελασσόνας. Ο Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤΑ Λάρισας έχει το ρεπορτάζ. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Η εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας ζητά από τις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας Θεσσαλίας αλλά και την αστυνομία να προχωρήσουν σε δειγματοληψίες και μετρήσεις στις γεωτρήσεις όπου έχει διαπιστωθεί βεβαίως η ύπαρξη ουρανίου, και μιλάμε για τέσσερις περιοχές στην Ελασσόνα, στα Καλύβια και στις γύρω περιοχές, στο Πίθιο και σε άλλες δύο περιοχές εκεί στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ελασσόνας, οι οποίες βεβαίως διαπιστώθηκε τον Ιούνιο με ότι υπάρχει ύπαρξη ουρανίου, και αυτό γιατί με βάση την νέα νομοθεσία από φέτος όλες οι ΔΕΙΑ της χώρας οφείλουν να κάνουν μετρήσεις και για την ύπαρξη του συγκεκριμένου στοιχείου, το οποίο είναι ραδιενεργό, του ουρανίου δηλαδή, στο πόσιμο νερό. Χτύπησε συναγερμός βεβαίως, μίλησε σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ Λάρισας και ο Δήμαρχος Ελασσόνας, ο κ. Γάτσας, ο οποίος είπε ότι είναι ενήμερες όλες οι υπηρεσίες από την πρώτη στιγμή που βεβαίως έγινε, διαπιστώθηκε αυτό. Υπάρχει κατανάλωση νερού βεβαίως για καμία χρήση στις συγκεκριμένες περιοχές. Είναι 7 υδρολογικές λεκάνες. Στη μια συγκεκριμένη περιοχή βρέθηκε μετά τις αναλύσεις της ΔΕΙΑ Ελασσόνας. Έχει ενημερωθεί και το Υπουργείο Εσωτερικών, από το οποίο ζητείται βεβαίως να επιληφθεί και να βοηθήσει στην εξέβρεση μιας λύσης που θα επιτρέψει στους ανθρώπους να καταναλώνουν ξανά νερό με ασφάλεια από τις συγκεκριμένες περιοχές. Τώρα, πώς προέκυψε το θέμα με το ουράνιο? Από ό,τι φαίνεται, με βάση τις σχετικές, τα όσα είπε και ο Δήμαρχος Ελασσόνας, έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι ταπεινώθηκε ο υπόγειος συντροφόρος ο Ρήντος. Είναι ένα γενικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε εδώ στην Θεσσαλική περιφέρεια και όχι μόνο στην Ελασσόνα, δηλαδή η πτώση του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα, με αποτέλεσμα να φτάσουμε σε σημεία όπου υπήρχε το συγκεκριμένο υλικό, το ουράνιο, και να επιμειχθεί από τα πετρώματα και να βγει μέσω του νερού στις βρύσες των κατοίκων εκεί στα Καλύβια και στην γύρω περιοχή. Κάπως έτσι βεβαίως ζητείται να βρεθεί λύση σε μια δύσκολη εξίσωση που καλούνται να λύσουν από κοινού και ο Δήμος Ελασσόνας. Επενέβη και η δικαιοσύνη, όπως είπες και εσύ, και ζητά βεβαίως, έχουν γίνει καινούργιες, έχουν ληφθεί δειγματοληψίες και αναμένονται τα αποτελέσματα. Το πρόβλημα είναι δεδομένο. Αυτό που ζητείται βεβαίως είναι να εξευρεθεί το ταχύτερο δυνατό μια λύση, η οποία βεβαίως είναι και αρκετά κοστοβόρα. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Τον λόγο έχουν βεβαίως οι αρμόδιοι και οι υπεύθυνοι και το Υπουργείο Εσωτερικών βεβαίως, το οποίο υποπτεύει και τον Δήμο Ελασσόνας μαζί με τους υπόλοιπους ΟΤΑΝΑ, την ελληνική επικράτεια.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Έντονη αντίδραση για τη διαδικασία υποβολής των δηλώσεων ΟΣΔΕ του 2026 εκφράζει ο Αγροτικός Σύλλογος Χανδρινού και Περιφέρειας. Μαρία Τομαρά είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Μαρία.
6: Ναι, Βίκυ, το ΟΣΔΕ να πούμε ότι είναι η ετήσια δήλωση που πρέπει να υποβάλουν οι παραγωγοί προκειμένου να λάβουν τις αγροτικές ενισχύσεις. Φέτος, σύμφωνα με το Σύλλογο, η διαδικασία συνοδεύεται από καθυστερήσεις, τεχνικές δυσλειτουργίες και προβλήματα στην καταχώρηση των στοιχείων. Με αποτέλεσμα, αρκετοί αγρότες να μην έχουν ακόμη καταφέρει να οριστικοποιήσουν τις αιτήσεις τους. Η μεγαλύτερη αντίδραση, ωστόσο, αφορά διατύπωση που περιλαμβάνεται στην αίτηση και αναφέρει ότι μετά την πίστοση της ενίσχυσης στον τραπεζικό λογαριασμό μπορεί να γίνουν οι προβλεπόμενες από την νομοθεσία παρακρατήσεις υπέρ του δημοσίου ή ασφαλιστικών φορέων. Ο Αγροτικός Σύλλογος θεωρεί πως από τη στιγμή που ο παραγωγός πρέπει να αποδεχθεί το σχετικό κείμενο για να ολοκληρώσει τη δήλωσή του, δημιουργείται ανησυχία για το ακατάσχετο των ενισχύσεων. Ζητά επομένως την απόσυρση της συγκεκριμένης αναφοράς και την πλήρη προστασία των χρημάτων που δικαιούνται οι παραγωγοί. Από την πλευρά της τώρα η ΑΔΕ έχει διευκρινίσει ότι δεν πρόκειται για συνένεση παρακράτηση πριν από την πληρωμή και ότι οι ενισχύσεις καταβάλλονται στο ακέραιο στο δηλωμένο λογαριασμό. Ο Σύλλογος πάντως ζητά σαφέστερες εγγυήσεις, έγκαιρη ολοκλήρωση του ΟΣΔΕ και πληρωμή των ενισχύσεων χωρίς νέες καθυστερήσεις.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε, Μαρία, και να πάμε στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου. Καθώς στην ΕΡΤ Βόλου μίλησε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Μαγνησίας, ζητώντας άμεσες λύσεις για τις δηλώσεις ΟΣΔΕ, ώστε οι παραγωγοί να μπορούν να δηλώσουν τις καλλιέργειές τους κανονικά και να λάβουν τις ενισχύσεις που δικαιούνται. Να πάμε στην Ελένη Μανώλη. Ελένη.
8: Καλώς μεσημέρι. Όπως βλέπετε, το πρόβλημα δεν είναι σε μια περιοχή, είναι πανελλαδικό. Οι δυσκολίες, είπε ο κύριος Γεωργαδάκης, στις φετινές δηλώσεις προστίθενται και στις εκκρεμότητες προηγουμένων πληρωμών, καθώς όπως ανέφερε, υπάρχουν παραγωγοί που εξακολουθούν να περιμένουν τις περσινές επιδοτήσεις. Το βασικό αίτημα, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι να λειτουργεί το σύστημα χωρίς εμπόδια, ώστε ο αγρότης να δηλώνει την παραγωγή και τα χωράφια του και γεωπόνος να μπορεί να ολοκληρώσει τη διαδικασία. Ωστόσο, οι εναντιστοιχίες, τους χάρτες και τα ζητήματα του κτηματολογίου δεν επιτρέπουν σε αρκετές περιπτώσεις την οριστικοποίηση. Ανέφερε επίσης ότι για το θέμα σήμερα έχει προγραμματιστεί ενημερωτική συνάντηση με γεωπόνους στην περιφέρεια Θεσσαλίας 6 το απόγευμα για να εξεταστούν αυτά τα προβλήματα. Αντίστοιχες επισημάνσεις περιλαμβάνει κοινή παρέμβαση 50 κέντρων υποδοχής δηλώσεων της Θεσσαλίας. Οι φορείς εκτιμούν ότι περίπου 40 μέρες μετά το άνοιγμα της εφαρμογής είχε οριστικοποιηθεί λιγότερο από το 2% των δηλώσεων, κυρίως απλές περιπτώσεις. Ως κυριότερα εμπόδια περιγράφουν την υποχρεωτική ψηφιοποίηση βάση κτηματολογίου, τις λανθασμένες αποτυπώσεις και τις εκκρεμείς διορθώσεις αλλά και τεχνικές ελλείψεις εφαρμογής. Τώρα, να πάω σε άλλα θέματα. Ο πρόεδρος Ομοσπονδίας εξέφρασε τη διαφωνία του με τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων πληρωμών στην ΑΔΕ, υποστηρίζοντας ότι η αλλαγή δεν έχει αντιμετωπίσει τα προβλήματα των πραγματικών παραγωγών. Να επιδοτούν, λέει, την παραγωγή, επαναφέροντας τη θέση του αγροτικού κινήματος για ενισχύσεις που συνδέονται με την πραγματική αγροτική δραστηριότητα. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι αγρότες δεν ευθύνονται για τις περιπτώσεις ψευδών δηλώσεων, εκτάσεων και βοσκοτόπων και ζήτησε ουσιαστικό έλεγχο. Πέρα από τον ΟΣΔΕ, ο κύριος Γεωργαδάκης περιέγραψε την πίεση από τις αυξήσεις σε πετρέλαιο, λιπάσματα και φόδια την ώρα που οι τιμές αρκετών προϊόντων παραμένουν χαμηλές, ενώ κατήγγειλε και τη συνεχιζόμενη συγκρότηση δικογραφιών για τις τελευταίες αγροτικές κινητοποιήσεις.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Θετική πόρους γνωμοδότηση από την Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κρήτης για δύο νέες ξενοδοχειακές επενδύσεις σε Ιερά Πέτρα και Ελούντα. Ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο έχει περισσότερα. Ιάσον.
9: Ακριβώς. Λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Αφορά δύο διαφορετικές περιοχές. Αφορά την Ελούντα, όπου εκεί είχαν μια περιοχή με πολύ αναπτυγμένο τουριστικό στοιχείο, με πολλές πεντάστερες μονάδες. Ας το πούμε ότι είναι μια περιοχή η οποία βρίσκεται υπό κορεσμό. Οπότε έχουμε θετική την έγκριση της μελέτης περιβαλλοντικών υποπτώσεων όσον αφορά μια μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα τετράστερη, δεν θα αναφέρομαι την εταιρεία, στη θέση Πηγαϊδάκια της Δημοτικής Κοινότητας Ελούντας, στη Δημοτική Κοινότητα Αγίου Νικολάου. Η σχετική λοιπόν μελέτη περιβαλλοντικών υποπτώσεων αφορά την έκδοση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, ωστόσο με όρους. Δεν έχουμε εικόνα τους ακριβείς όρους, ωστόσο γίνεται μία και για την προστασία του ιδιαίτερου φυσικού περιβάλλοντος και για το θέμα της οπτικής εικόνας, αλλά και ζητήματα που αφορούν γενικότερα το περιβάλλον. Τώρα, να πούμε ότι έχουμε την θετική γνωμοδότηση όσον αφορά τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τουριστική μονάδα στην Ιερά Πέτρα και συγκεκριμένα στη θέση Καθαράδες στο Κουτσουνάρι του Δημοτικού Διαμερίσματος της Ιεράπετρας, είναι το Κουτσουνάρι. Εκεί λοιπόν είχαμε θετική γνωμοδότηση. Η Ιεράπετρα είναι μια περιοχή όπου αναπτύσσεται ο τουρισμός, το τουριστικό στοιχείο, οι ξενοδοχικές μονάδες παράλληλα με την αγροτική παραγωγή. Και εκεί υπάρχει μια ιδιαιτερότητα, διότι σιγά σιγά τα ξενοδοχεία λαμβάνουν χώρο των δημοτικοποιών. Αλλάζει και εκεί η οικονομία. Ναι. Είναι θετικό βήμα γιατί έχουμε εκεί και αγροτική ανάπτυξη και τουρισμό. Είναι μια εντελώς διαφορετική εικόνα από αυτή τη Σελούντες.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ιάσον. Μαζικές συλλήψεις επιχειρηματιών για παράνομα τραπεζοκαθίσματα έγιναν τις προηγούμενες ημέρες στη Χάλκη. Το ρεπορτάζ έχει η Μαριέτα Γαβριλιώτη από την Εθνοτήο Αιγαίου στη Ρόδο. Μαριέτα.
10: Γεια σας από τη Ρόδο. Πράγματι, μέσα σε τρεις ημέρες στην Χάλκη συνελήφθησαν συνολικά 13 επιχειρηματίες για τραπεζοκαθίσματα που είχαν αναπτύξει παράνομα σε δημόσιο χώρο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, η υπόθεση ξεκίνησε από μία καταγγελία που έγινε για μία επιχείρηση στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Η υπόθεση έφτασε στην εισαγγελία, η οποία έδωσε εντολή στην αστυνομία να προχωρήσει σε ελέγχους στο σύνολο των επιχειρήσεων. Έτσι λοιπόν οι αστυνομικοί του αστυνομικού σταθμού Χάλκης έκαναν έλεγχο στις επιχειρήσεις. Μιλάμε για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκονται στο λιμάνι της Χάλκης, στο παραλιακό μέτωπο, ουσιαστικά το παραθαλάσσιο του οικισμού της Χάλκης. Και βρήκαν τα καταστήματα να έχουν παρανομίες σε ό,τι αφορά στην ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων. Τώρα, ωστόσο, πρέπει να διευκρινίσουμε κάτι, γιατί ουσιαστικά οι επιχειρηματίες είναι κατά κάποιον τρόπο θύματα καινού της ελληνικής νομοθεσίας. Τι γίνεται? Σύμφωνα με αυτούς που γνωρίζουν, στην Χάλκη δεν έχει γίνει χάραξη εγιαλού. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μην είναι γνωστός ποιος είναι ο ιδιοκτήτης του χώρου στον οποίο είναι ανεπτυγμένα τα τραπεζοκαθίσματα, η προκυμαία δηλαδή, αν ανήκει στο ελληνικό δημόσιο ή αν ανήκει στο Δήμο, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει διαδικασία βάσει της οποίας να αδειοδοτηθούν για συγκεκριμένα τετραγωνικά και βεβαίως να πληρώσουν και για αυτά. Δεν έχουν εκφράσει, όπως μα λένε, αντίρρηση στο να πληρώσουν, αλλά δεν έχει βρεθεί μια τέτοια διαδικασία. Εν τω μεταξύ, δεν είναι μια καινούργια υπόθεση. Λειτουργούν έτσι από πάντα, θα μπορούσαμε να πούμε απλά, αλλά τώρα με αφορμή την καταγγελία έγιναν οι έλεγχοι και ανέδειξαν αυτό το κενό που υπάρχει. Ο Δήμαρχος, πρέπει να πω ότι έχει πάει στην Αθήνα, ο Δήμαρχος της Χάλκης, προκειμένου να βρεθεί μία λύση, γιατί όπως καταλαβαίνετε τελικά θύματα είναι και οι ίδιοι επιχειρηματίες, οι οποίοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή αντιμέτωποι με ποινικές διώξεις για μία υπόθεση την οποία και να ήθελαν να την χειριστούν αλλιώς, προφανώς δεν θα μπορούσαν.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Νέα σελίδα ανοίγει για την αξιοποίηση ανενεργών στρατιωτικών υποδομών στο Δήμο Κάτω Νευροκοπίου, με στόχο την τόνωση της τοπικής ανάπτυξης και την αντιμετώπιση του δημογραφικού. Από την ΕΡΤ Καβάλας, ο Κώστας Λουκούμης θα μας ενημερώσει. Κώστα.
11: Βήκε σημαντικές εξελίξεις στον Δήμο Κάτω Νευροκοπίου, καθώς σύμφωνα και με τον Δήμαρχο, τον κύριο Ταμπουρίδη, το Ταμείο Εθνικής Άμυνας υπέγραψε την παραχώρηση τριών κομβικών χώρων στον Δήμο. Πρόκειται για το πρώην στρατόπεδο, τη λέσχη αξιωματικών και τα στρατιωτικά οικήματα αξιωματικών, τα ΣΟΑ. Στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι να αποτραπεί η φθορά των εγκαταστάσεων μετά το κλείσιμο του στρατοπέδου και να δοθεί νέα πνοή στην περιοχή, ιδιαίτερα απέναντι στο δημογραφικό. Για την λέσχη αξιωματικών έχει δρομολογηθεί μια πρόταση χρηματοδότησης μέσω προγράμματος Leader για την ανακαίνισή της. Στόχος είναι να μετατραπεί σε ένα κόμβο κοινωνικών υπηρεσιών, στεγάζοντας δομές όπως το βοήθεια στο σπίτι και το κέντρο νεότητας. Για το πρώην στρατόπεδο υποβλήθηκε πρόταση για τη δημιουργία ενός σύγχρονου αθλητικού κέντρου, το οποίο αναμένεται να ενταχθεί άμεσα για χρηματοδότηση, ενώ για τα ΣΟΑ είναι 12 κατοικίες. Το συγκρότημα, αφού ανακοινιστεί με τη στήριξη και της περιφέρειας, προβλέπεται να διατεθεί με συμβολικό ενίκιο σε νέα ζευγάρια και οικογένειες χαμηλού εισοδήματος. Επίσης, ο κ. Σταμπουρίδης, ο Δήμαρχος, χαρακτήρισε ως θετική ανάσα για την περιοχή και την ένταξη της κοινότητας Νευροκοπίου στα μέτρα για την κατάργηση του ένφια από το 2027. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Η οργανική δύναμη της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σάμου υπολείπεται κατά περίπου 45% της προβλεπόμενης, σύμφωνα με την Τοπική Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων, η οποία επισημαίνει ότι η κατάσταση των υπηρεσιών έχει πλέον φτάσει στα όρια της λειτουργικής κατάρρευσης. Ο Χάρης Ζαβουδάκης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο έχει το ρεπορτάζ. Χάρη.
12: Βίκυ, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Στο ίδιο έργο θεατές. Σχεδόν η μισή αστυνομική δύναμη δεν υπάρχει, λένε. Η Ένωση περιγράφει με ιδιαίτερα δραματικούς τόνους την κατάσταση, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι αυτό ακριβώς που σας είπα προηγουμένως, ότι η μισή αστυνομική δύναμη του νομού δεν υπάρχει. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, αρκετές υπηρεσίες λειτουργούν ουσιαστικά με προσωπικό ασφαλείας, γεγονός που, όπως αναφέρει, περιορίζει σημαντικά τη δυνατότητα άμεσης ανταπόκρισης στις ανάγκες της καθημερινότητας, ιδίως για τις επικούμενες πυροβολίες που πρέπει να γίνονται με μόνο έναν αστυνομικό. Υπάρχει ανησυχία και για την εργασιακή εξουθώνωση, καθώς οι συνθήκες που δουλεύει το προσωπικό είναι, όπως λένε, πολύ, πολύ ανησυχητικές οι δηλώσεις των ίδιων των αστυνομικών. Η Ένωση υποστηρίζει ότι η παρατεταμένη υποστελέχωση δημιουργεί συνθήκες έντονης εργασιακής πίεσης και εξουθένωσης. Ακόμα, ζητούν την ενίσχυση της διεύθυνσης στις συμπληρωματικές μεταθέσεις, αυτές οι οποίες θα γίνουν. Γιατί αν όσοι θα φύγουν, θα πρέπει να έρθουν ακόμα περισσότεροι για να καλύψουν τα κενά που υπάρχουν. Και τέλος, κλείνοντας την ανακοίνωσή τους, η Ένωση υπογραμμίζει ότι ο κριτικός χαρακτήρας της ΣΑΜΟΥ και οι ιδιαίτερες απαιτήσεις που προκύπτουν από την νησιωτικότητα επιβάλλουν αυξημένες ανάγκες. Η ΣΑΜΟΥ δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως αποπέδι. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Μία ακόμη τραγωδία στην άσφαλτο συγκλονίζει τη Λακωνία μετά από τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε χθες το απόγευμα επί της Εθνικής Οδού Σπάρτης Τρίπολης, με οδυνηρή συνέπεια έναν 39χρονο νεκρό και έναν 48χρονο τραυματία. Ο Βασίλης Κούβαλης από την ΕΡΤ Τρίπολης είναι μαζί μας. Βασίλη.
13: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Το συμβάν εκτελήθηκε στον κάμπο των Καριών, στο τμήμα μεταξύ του μνημείου του 118 και του εστιατορίου Αρδάμις. Είχαμε τη συνέπεια, όπως είπες, το θάνατο του 39χρονου, νεκρός από την μοτοσυκλέτα του, και τον 47χρονο σοβαρά τραυματίας. Βάσει πληροφοριών, οι δύο άντρες κινούνταν με τις μοτοσυκλέτες τους στην ίδια κατεύθυνση, σε διαδοχική πορεία, όταν για άγνωστους λόγους τα δύο δίκυκλα εξετράπησαν από την πορεία τους. Αμέσως κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της τροχαίας Σπάρτης, η πυροσβεστική υπηρεσία καθώς και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Οι εμπλεκόμενοι διακομισμήθηκαν στο νοσοκομείο Σπάρτης, όπου δυστυχώς για τον 39χρονο με καταγωγή από το Δήμο Ευρώτα διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Ο 48χρονος κάτοικος Σπάρτης νοσηλεύεται ακόμα φέροντας σοβαρά τραύματα, ενώ στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται η κατάσταση του δρόμου, καθώς σύμφωνα με αναφορές την ώρα του ατυχήματος επικρατούσε βροχόπτωση και το οδόστρωμα ήταν βρεγμένο, παράγοντας που εξετάζεται αρμοδίως αν διαδραμάτισε ρόλο στην φυγή εκτός δρόμου των μοτοσυκλετών. Την προανάκριση για την διακρίβωση των ακριβών αιτιών του δυστυχήματος διενεργεί το τμήμα τροχαίας Σπάρτης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Ο Δήμος Κομωτινής τώρα συμμετέχει και φέτος στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας. Πρόκειται να πραγματοποιηθούν δράσεις και εκδηλώσεις για τις οποίες θα μας ενημερώσει από την ΕΡΤ Κομωτινής ο Γιάννης Πετρακόπουλος.
14: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Ναι, ο Δήμος Κομωτινής δηλώνει παρόν και φέτος στον Ευρωπαϊκό Αυτόν Θεσμό, συνεχίζοντας την βραβευμένη περσινή του συμμετοχή, συμβάλλοντας στην προώθηση της βιώσιμης, ασφαλούς, προσβάσιμης και συμπεριληπτικής κινητικότητας. Σε συνεργασία με σχολεία, συλλόγους, κοινωνικούς φορείς και αθλητικές οργανώσεις, θα διοργανώσει μια σειρά από δράσεις με στόχο την ανάδειξη εναλλακτικών και περισσότερο βιώσιμων τρόπων μετακίνησης, αλλά και την ενθάρρυνση της συμμετοχής των πολιτών στη διαμόρφωση μιας πόλης, στην οποία κάτοικοι και επισκέπτες θα μπορούν να μετακινούνται ανεμπόδιστα και με ασφάλεια. Οι εκδηλώσεις ξεκινούν αύριο, ολοκληρώνονται την Τρίτη 22 του μηνός. Ξεχωρίζουν οι δράσεις: τρεις ποδηλατοπορίες και μία πεζοπορία, γνωριμία με τα νέα ηλεκτρικά ποδήλατα του Δήμου, όπου οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για τον τρόπο χρήσης τους, ενημέρωση μαθητών από την τροχέα για ασφαλή ποδηλασία και κώδικα οδικής κυκλοφορίας, αλλά και καθαρισμός και καλοπισμός τμήματος του ποδηλατοδρόμου, συμπεριληπτικό street party με τους Cool Crips με θέμα την ανάδειξη των εμποδίων που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία στη νυχτερινή διασκέδασή τους, ανοιχτό podcast με θέμα την αναπηρία και τα στερεότυπα που τη συνοδεύουν, μια δράση προσβάσιμη για κοφούς και βαρύκοους, καθώς θα υπάρχει διερμηνία και συνοηματική γλώσσα, και τέλος μια υπαίθρια προβολή ταινιών μικρού μήκους με αντίστοιχη θεματολογία. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Ο Δήμος Ικαρίας τιμά τα 100 χρόνια από την γέννηση του μεγάλου λαϊκού τραγουδιστή Πάνου Γαβαλά με μία συναυλία στην Αρέθουσα. Ο Γιώργος Βιτσαράς από την Ερθφορείο Αιγαίου στην Ικαρία θα μας πει περισσότερα. Γιώργο.
15: Καλό μεσημέρι. Η καταγωγή του εις μητέρας ήταν από την Αρέθουσα, οπότε στα πλαίσια των Τσιμπίδιων 2026 γίνεται αυτή η συναυλία στην πλατεία της Αρέθουσας την Τετάρτη 16 του μηνός σε 9 η ώρα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Την παρουσίαση θα κάνει η Αθηνά Καμπάκογλου, η διεύθυνση ορχήστρας θα την έχει ο Γιώργος Αλπής με και φωνές του Θοδωρή Μέρμικα και Σταυρούλα Μανολοπούλου. Να πω μόνο ότι ο Γαβαλάς έπαιξε καταλυτικό ρόλο στο λαϊκό τραγούδι. Τραγούδισε με συνεπή τρόπο, όπως σημειώνουν όλοι όσοι ασχολήθηκαν με την παρουσία του. Η αισθητική του ήταν ενιαία. Ήταν ένας καινοτόμος του είδους που υπηρέτησε το τραγούδι αυτό. Αδιαφόρησε για την προβολή του, δεν χάδεψε τα αυτιά του συναυλίου του. Ηχογράφησε 598 τραγούδια σε πρώτη εκτέλεση με εκατοντάδες χιλιάδες πωλήσεις δίσκων σε ατελείωτες εμφανίσεις σε μικρά και μεγάλα μαγαζιά τη δεκαετία του 50, του 60, του 70 και του 80. Εμείς ακούσουμε πολλά από τα τραγούδια το βράδυ της Τετάρτης και ελπίζουμε ότι θα έχει και μεγάλη συμμετοχή για να μπορέσουμε να απολαύσουμε και αυτή την βράδια.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Το εμβληματικό θεατρικό έργο του Λόρκα, Ματωμένος Γάμος, παρουσιάζεται από το Θεσσαλικό Θέατρο με σημερινό σταθμό στην περιοδία της παράστασης στην πόλη της Λάρισας. Η Πέννη Ντομπρή είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη, καλώς σου μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Με παραστάσεις που δόθηκαν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού σε όλη την Ελλάδα, το Θεσσαλικό Θέατρο γιορτάζει φέτος τα 50 χρόνια της ιστορίας του, παρουσιάζοντας το αριστούργημα του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα, Ματωμένος Γάμος, σε σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά και κοστούμια του Γιώργου Ζιάκα, μουσική του Διονύση Τσακνή και έναν θίασο αξιόλογων ηθοποιών επί σκηνής. Η παραγωγή του Θεσσαλικού Θεάτρου συμπίπτει με δύο σημαντικές επετείους, τα 50 χρόνια από την ίδρυσή του, αλλά και τα 90 χρόνια από το θάνατο του Λόρκα, τιμώντας το έργο και την παρακαταθήκη ενός από τους σημαντικότερους ποιητές και δραματουργούς του 20ου αιώνα. Ο Ματωμένος Γάμος, εμπνευσμένος από πραγματικό έγκλημα πάθους στην Ισπανική Ήπεθρο, πραγματεύεται ως γνωστόν τον απαγορευμένο έρωτα, την τιμή των οικογενειών, το γάμο, το χρήμα και την ιδιοκτησία, αλλά και τη μοίρα και την κοινωνική καταπίεση των γυναικών σε ένα κόσμο αυστηρών κανόνων, όπου το πάθος συγκρούεται αμήλικτα με το καθήκον και την παράδοση. Ένα θεατρικό έργο με έντονο λυρικό και συμβολικό χαρακτήρα, στο οποίο η λαϊκές παραδόσεις και ο μύθος συγκροτούν τον πυρήνα του δράματος, που συνομιλεί άμεσα, θα λέγαμε, με την αρχαιοελληνική τραγωδία. Όπως συμβαίνει και στα έργα των αρχαίων τραγικών, ο Ματωμένος Γάμος εστιάζει τελικά στην αδυναμία του ανθρώπου να ξεφύγει από το πεπρωμένο του. Απόψε λοιπόν στις 9. Στο Κηποθέατρο Αλκαζάρ της Λάρισας, με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 12 και 15 ευρώ. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πέννη. Εμείς τώρα να πάμε στην πρόγνωση του αυριανού καιρού. Στην Κρήτη ο καιρός αύριο θα είναι άστατος με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, τοπικά ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, που στην Ανατολική Στερεά, την Ανατολική Πελοπόννησο και τη Θεσσαλία θα είναι πιο πυκνές και θα εκδηλώνονται παροδικές βροχές. Η θερμοκρασία στα δυτικά θα αγγίξει το μεσημέρι τους 29 με 30 βαθμούς, αλλά στα βόρεια και ανατολικά δεν θα ξεπεράσει αύριο τους 27. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο βόρειο-ανατολική ισχυρή έως 7, στο Ιόνιο έως 5 και νότια της Πελοποννήσου θα αγγίξουν και τα 8 μποφόρ.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα. Στο συντονισμό ήταν η Μαρίνα Μάντσου. Στη στήριξη της εκπομπής η Μάρθα Τσιανάκα και στην τεχνική επιμέλεια ο Νίκος Κακαρικός. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Radio
1: 5,8.
2: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: μονοκέφαλος για το ράλι ανόδου στις τιμές των καυσίμων, φωτιά και λάβρα κυριολεκτικά οι τιμές και οι διεθνείς αλλά και εδώ στην Αγγλία. Πονοκέφαλος και μεγάλη ανησυχία όμως και για τα όσα έρχονται στο φως με αφορμή το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, για δίθεν θεραπείες σε κάτι δίθεν ιατρίας εντός πολλών εισαγωγικών από κάτι δίθεν επιστήμονες. Φαίνεται ότι υπάρχουν κενά στο σύστημα που επέτρεπαν και επιτρέπουν τόσα χρόνια στους επιτίδιους να κάνουν πάρτι σε βάρος αφελών και ανυποψίαστων. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη σήμερα, Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Εκτινάσονται οι διεθνείς τιμές των καυσίμων λόγω της νέας κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή. Σκαρφάλωσε πάνω από τα 107 δολάρια το Brent. Συνεδριάζει εκτάκτως το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για τις νέες επιθέσεις των Χούθη της Ιεμένης που προσπαθούν να ελέγξουν τους ενότου Μπαμπ Ελ Μπαντέμπ. Στο Πεκίνο αύριο ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή θα συναντηθεί με τον ομόλογό του Ουάνκ Γι. Στον ανακριτήδιο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, αντιμέτωπη ακόμη και με ισόβια. Αποφυλακίστηκε το μεσημέρι από τις φυλακές του Δομοκού ο Ηλίας Κασιδιάρης. Ασταμάτητες οι ροές μεταναστών νότια της Γάβδου, μία ακόμα λέμβος περισυνελέγει με 74 άτομα και μεταφέρεται στο λιμάνι της Παλαιοχώρας. Κρίσιμες ώρες για το 18 ημερών βρέφος στα Χανιά που φέρει σοβαρές κρανιογκεφαλικές κακώσεις. Το ανακριτή η μητέρα του, η οποία πήρε νέα προθεσμία για την Πέμπτη. Πιθανή ενέργεια δολιοφθοράς προκάλεσε τη διατάραξη των σιδηροδρομικών υπηρεσιών σε ώρες αιχμής στο κεντρικό και βόρειο τμήμα της Ολλανδίας. Εντοπίστηκαν υλικά που είχαν τοποθετηθεί στις γραμμές σε τουλάχιστον 24 σημεία του δικτύου. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις για την ταυτότητα των δραστών. Και τέλος βροχές και τοπικές καταιγίδες σήμερα σε δυτικά, βόρεια, Πελοπόννησο και Κρήτη, 28 βαθμοί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Πολλές και σημαντικές καταιγιστικές εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, και σήμερα σε όλα τα μέτωπα εντός και εκτός συνόρων. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας με κάτι που μας αφορά όλους και έχει να κάνει με τις τσέπες μας και τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Μεγάλη ανησυχία, καθώς η νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή αναζωπηρώνει την ανησυχία για την ενεργειακή κρίση που χτυπά όλες τις χώρες και τα νοικοκυριά, με τις τιμές του πετρελαίου, του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας να δημιουργούν τις προϋποθέσεις για ένα ιδιαίτερα δύσκολο χειμώνα. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, την οικονομική μας συντάκτρια, η οποία έχει το ρεπορτάζ, έχει την εικόνα μπροστά της και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες, καθώς το νέο ράλι στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, Πινελόπη, περνά πλέον και στην Αγγλία, επιβαρύνοντας ακόμα περισσότερο την καθημερινότητα των πολιτών, των καταναλωτών.
2: Πράγματι, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ενδεικτικό της ρευστότητας που υπάρχει στις διεθνείς αγορές είναι η τιμή του Brent. Είπες νωρίτερα ότι ήταν στα 107 δολάρια το βαρέλι. Αυτή την ώρα είναι στα 106,2 δολάρια το βαρέλι και το αργό έχει μια μικρή αποκλιμάκωση στα 102,6 δολάρια το βαρέλι, όπως και το φυσικό αέριο το οποίο είναι στα 80,2 ευρώ τη μεγαβατόρα. Ωστόσο, αυτές οι διαφορές είναι απειροελάχιστες. Αυτό που έχει σημασία για τον καταναλωτή είναι η τιμή στην Αγγλία και η αμόλυβδη από χθες μέχρι σήμερα αυξήθηκε η μέση τιμή της στα 2,15 ευρώ ανά λίτρο, εχθές ήταν στα 2,10 ευρώ ανά λίτρο και το ντίζελ είναι στα 2,12 ευρώ ανά λίτρο. Αντίστοιχη πορεία έχει και η ηλεκτρική ενέργεια. Δεν έχει κλείσει ακόμα το χρηματιστήριο ενέργειας για να ξέρουμε την εικόνα της αυριανής αγοράς. Ωστόσο, το πρώτο 15ήμερο του Σεπτεμβρίου η μέση τιμή ήταν κοντά στα 160 ευρώ ανά μεγαβατόρα, όταν τον Αύγουστο ήταν στα 133 ευρώ ανά μεγαβατόρα και να θυμίσω ότι ήδη ήταν αυξημένη κατά 20% σε σχέση με τον Ιούλιο. Τώρα το τι ακριβώς θα συμβεί το επόμενο διάστημα δεν μπορεί κανείς να το προβλέψει. Όπως είδαμε οι πρατηριούχοι του Βόρειου Αιγαίου σε δηλώσεις της κυρίας Βασιλικής Καλαϊτζή στο Earth News αμφιβάλλουν εάν θα προχωρήσουν στην προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, διότι θεωρούν ότι αυτή τη στιγμή η τιμή στον μισή συναμόλυβδη είναι 2,10 έως 2,20, ενώ το ντίζελ είναι 2,03 έως 2,20, που σημαίνει ότι κοντά στα 2 ευρώ θα είναι και η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Αντίστοιχη πρόβλεψη έκανε και ο Νίκος Παπαγεωργίου, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηρίου Χωνατικής, ο οποίος είπε ότι αν πολλούνταν σήμερα το πετρέλαιο θέρμανσης, η τιμή του θα ήταν στο 1,85 έως 1,95 ευρώ το λίτρο. Τώρα από την πλευρά της κυβέρνησης...
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Ποια είναι τα σενάρια, τι λένε οι πληροφορίες σου, σκέφτονται να υπάρχουν νέα μέτρα, περαιτέρω ενίσχυση των καταναλωτών, ποια είναι τα σενάρια στο τραπέζι?
2: Αυτό που δηλώνεται σε όλους τους τόνους, τόσο από τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Φιερακάκη, όσο και από τον Υπουργό και τον Υφυπουργό Ενέργειας, τον κύριο Παπασταύρου και τον κύριο Τσάφο, είναι ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί τις εξελίξεις και θα παρέμβει όταν κρίνει σκόπιμο ότι χρειάζεται. Ο κύριος Παπασταύρου παρουσίασε χθες μία υπουργική απόφαση με την οποία διευκολύνει την εγκατάσταση συστημάτων αυτοκατανάλωσης ενέργειας και αποθήκευσης, και μέσω αυτού του τρόπου θεωρεί ότι θα μπορούσαν οι καταναλωτές, όπως και οι μικρές επιχειρήσεις, όπως οι φούρνοι ή άλλες επιχειρήσεις, να λύσουν το πρόβλημα του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας, μειώνοντάς το κατά 20-30%. Ωστόσο, από όλες τις πλευρές αφήνεται ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν επιδοτήσεις τόσο στο ρεύμα, όσο και βεβαίως στο πετρέλαιο θέρμανσης το επόμενο διάστημα. Απλώς θα πρέπει να περιμένουμε έως το τέλος Σεπτεμβρίου, καθώς φαίνεται ότι η πολιτική της κυβέρνησης είναι να παρακολουθεί τις εξελίξεις μήνα με το μήνα και αναλόγως να αποφασίζει τις όποιες κινήσεις. Και να υπενθυμίσω, κλείνοντας, Γρηγόρη, ότι αυτές οι τιμές στις οποίες αναφερθήκαμε προηγουμένως, η μέση τιμή δηλαδή 2,15 για την αμόλυβδη και 2,12 για τον ντίζελ, είναι με ενσωματωμένη καταρχήν την επιδότηση που υπάρχει από την κυβέρνηση στον ντίζελ και κατά δεύτερο λόγο τις εκτόσεις που υπάρχουν από τα δηληστήρια τόσο στην αμόλυβδη όσο και στον ντίζελ. Αντίστοιχες κινήσεις αναμένεται να δούμε και τον Οκτώβριο, ωστόσο ακόμα δεν έχουν ανακοινωθεί επισήμως.
0: Μιλάμε για ένα ράλι πάντως ανόδου, το οποίο παρασύρει τα πάντα στο πέρασμά του, επηρεάζει κάθε πτυχή της καθημερινότητας. Όλοι το καταλαβαίνουμε, όχι μόνο τις μετακινήσεις και τα εμπορεύματα, αλλά ακόμα και την ενέργεια, το ρεύμα, τα πάντα. Έτσι. Και εκεί έχουμε μεγάλο πρόβλημα.
2: Τις τιμές των ίδιων των προϊόντων για την παραγωγή των οποίων χρειάζεται ρεύμα και πετρέλαιο. Δεν γίνονται αλλιώς.
0: Οπότε και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο και αυτό θα το βρούμε μπροστά μας και εμείς, αλλά και η κυβέρνηση και το Οικονομικό Επιτελείο. Ένας νέος συγγραφός, ένας νέος πανκέφαλος για όλους μας. Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Δύσκολος και ακριβώς αναμένει το χειμώνας για εκατομμύρια νοικοκυριά και χιλιάδες επιχειρήσεις. Το είναι η πρόβλεψη που έκανε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηρίουχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, ο Νίκος Παπαγεωργίου. Μίλησε εδώ στο Ρνίος Ρέντι 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Πού κινούνται οι μέσες τιμές στην Ελλάδα στα καύσιμα? Για να τον ακούσουμε.
3: Δυστυχώς ο χειμώνας δεν θα είναι καλός. Φαίνεται ότι τα μέτωπα του πολέμου δεν κόβουν, δεν σταματούν, δεν υπάρχει κυκλοφορία. Ναι. Τα χτυπήματα είναι, γιατί εκεί είναι η μεγάλη αναστάτωση που προκαλούν στα ενεργειακά προϊόντα. Ναι. Φυσικό αέριο, υγρά καύσιμα. Βλέπουμε τις τιμές στην κεντρική Ευρώπη να έχουν ξεπεράσει τα 2,50 ευρώ το λίτρο. Ναι. Ήδη στις περισσότερες χώρες.
4: Για εκεί οδεύουμε κι εμείς.
5: Όχι, Παναγιά μου,
3: δεν οδεύουμε προς τα εκεί ακόμα. Ας μην κινδυνολογούμε και να τρομάζουμε τον κόσμο.
4: Με γιώσατε.
3: Όμως είναι ένα καμπανάκι για την πολιτεία η οποία θα πρέπει να στηρίξει. Η σημερινή μέση τιμή είναι 2,16 περίπου για το βενζίνη αμόλυβδη και 2,14 για το πετρέλαιο κίνησης. Σήμερα το πετρέλαιο κίνησης αύξησε την τιμή του περίπου 3,5 λεπτά. Πετρέλαιο θέρμανσης, αν υποθέσουμε ότι ξεκινούσε αύριο, δηλαδή αύριο ήταν 15 Οκτωβρίου, η τιμή θα ήταν περίπου στις μεγάλες αστικές πόλεις το 1,85 και νησιά και ορεινά ίσως και 1,95.
0: Λοιπόν, ακούσαμε πού κινούνται οι τιμές. Ακούσαμε τον κύριο Παπαγεωργίου, τον πρόεδρο του Συνδέσμου Παρατηρούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8. Στο σταθμό μας μίλησε πριν από λίγο και ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης, ο οποίος ρωτήθηκε από την Ευαγγελία Μπαλτατζή τι θα κάνει η κυβέρνηση, πώς θα αντιμετωπίσει αυτό το ράλι ανόδου στις τιμές των καυσίμων. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
6: Πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθεί και πώς θα κάψει, να το πούμε έτσι, το σκηνικό και οι τιμές. Και βέβαια, αναλόγως με βάση και τις δημοσιονομικές μας δυνατότητες, όπως σας είπα και πριν, έχουμε διατηρήσει κάποιες εφετερίες, κάποιες δυνατότητες. Εκεί να δούμε τον τρόπο, τον καλύτερο τρόπο που θα παρέμβουμε απευθείας στα θέματα αυτά. Αυτές τις μέρες προφανώς υπάρχουν συζητήσεις και σας είπα αξιολόγηση μέχρι τέλος του μήνα. Για τον ντίζελ έχουμε κάνει συγκεκριμένη επιλογή. Για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης δεν τίθεται αυτή τη στιγμή στο τραπέζι θέμα μείωσης. Και λέω και πάλι ότι με τον τρόπο που έχουμε κινηθεί, πάλι θα πάμε στοχευμένα και με προσωρινά μέτρα. Βέβαια, αντιλαμβάνεστε ότι μια παράταση της κρίσης και αν πάρει η λάβη και αυτή μεγαλύτερη διαστάση, προφανώς απαιτεί, να το πω έτσι, και μια συντονισμένη ευρωπαϊκή δράση.
0: Και όλα αυτά γιατί γίνονται? Γιατί κλιμακώνεται επικίνδυνα η ένταση στην Μέση Ανατολή, στην Ιεμένη με τους αντάρτες, ειδικότερα στην Ιεμένη με τους αντάρτες Χούθη, να σφίγγουν ακόμα περισσότερο τον κλειό στο κρίσιμο για την ασυπλοεία στενό του Μπαμπ Ελ Μπαντέμπ, και τη Σαουδική Αραβία να προειδοποιεί με αντίπεινα μετά τον τραυματισμό 13 πολιτών της από πυραυλικά πλήγματα των ανταρτών. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην Ευρωσύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και εντάξει ένα μέσα ενημέρωση και θα μας πει περισσότερα. Και την ίδια ώρα, Ελένα, μέσα σε όλα αυτά συνεχίζεται και η ένταση στην Ορμούζ. Δεν σημαίνει ότι έχει ηρεμήσει η κατάσταση εκεί. Είναι ένα νέο πεδίο αυτό αντιπαράθεσης πέρα από τα Ορμούζ. Είναι αυτό το πολύ κρίσιμο επίσης στενό του Μπαμπ Ελ Μπαντέμπ. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, που προκαλεί πολύ μεγάλη ανησυχία. Είχε υπάρξει αυτή η απειλή, να θυμίσουμε και τους προηγούμενους μήνες, από τους Χούθη να κλείσουν τα στενά. Αυτή τη στιγμή πάντως λένε ότι τα στενά είναι ανοιχτά για την ναυσιπλοεία, εκτός από τα πλοία της Σαουδικής Αραβίας. Και αυτό γιατί οι Χούθη υποστηρίζουν ότι η Σαουδαραβική κυβέρνηση στηρίζει τα κυβερνητικά στρατεύματα με τα οποία μάχονται στην Ιεμένη. Οι Χούθη έχουν προλάβουν στα δυτικά, στα παράλια, στα δυτικά παράλια, έχουν ήδη καταλάβει νησιά στην θάλασσα στενά του Μπαμπ Ελ Μαντέμ και πόλεις παράκτιες όπου συνεχίζονται οι μάχες. Επίσης οι Χούθη υποστηρίζουν ότι η Σαουδική Αραβία βομβαρδίζει θέσεις τους, ενώ η Σαουδική Αραβία επιβεβαίωσε ότι 13 πολίτες τραυματίστηκαν από νέες πυραυλικές επιθέσεις των Χούθη κατά του εδάφους της. Μάλιστα, όπως ανακοινώθηκε, για πρώτη φορά σήμανε συναγερμός και στη Μέκα, χωρίς ωστόσο να υπάρξει κάποια συνέχεια ή συμμετάφταση στους συναγερμούς, όπως και σε άλλες δύο πόλεις ανάμεσα τους η Τζέντα. Και οι πυραυλικές επιθέσεις έγιναν σε τρεις πόλεις της Σαουδικής Αραβίας. Τώρα, να πούμε επίσης ότι το Ιράν από την πλευρά του λέει ότι δεν βρίσκεται αυτός πίσω από τις επιθέσεις των Χούθη και κυρίως την επίθεση κατά του αγωγού πετρελαίου από τα ανατολικά προς τα δυτικά της Σαουδικής Αραβίας, που είναι κρίσιμος Γρηγόρη αυτή τη στιγμή για το πετρέλαιο λόγω της κατάστασης στα στενά του Ορμούζ, και ο οποίος σύμφωνα με τις εκτιμήσεις θα χρειαστεί έως και 5 εβδομάδες για να επισκευαστεί. Τώρα, όσον αφορά τα στενά του Ορμούζ, πριν από λίγη ώρα το ΟΜΑΝ ανακοίνωσε ότι ρημουλκεί σε λιμάνι του ένα τάνκερ υποσημεία Παναμά, το τάνκερ Ελγκαία, που δέχτηκε επίθεση, ξέσπασε φωτιά στο μηχανοστάσιο, απομακρύνθηκαν με ασφάλεια 23 μέλη του πληρώματος, αλλά 2 μέλη του πληρώματος αγνοούνται. Επίσης, είχαμε και δηλώσεις από τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, που δήλωσε την αμέριστη συμπαράσταση της χώρας προς τη Σαουδική Αραβία, τονίζοντας ωστόσο ότι συνεχίζονται οι διπλωματικές προσπάθειες τόσο για τα στενά του Ορμούς, όσο και για τη γενικότερη κρίση που έχει ξεσπάσει και στο νέο μέτωπο της Ιεμένης. Και μάλιστα σήμερα αναμένεται να συνεδριάσει και το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για τα στενά του Μπαμπ Ελ Μαντέμ.
0: Περιμένουμε λοιπόν με ενδιαφέρον την απόφαση και τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, να δούμε τι θα προκύψει και από εκεί. Αυτό έχει να κάνει με το ένα σκέλος του προβλήματος. Το άλλο σκέλος ακούει στο όνομα Ρώσο-Ουκρανικός πόλεμος που συνεχίζεται. Και αυτό το μέτωπο ασκεί επίσης πίεση στην παγκόσμια ενέργεια. Σήμερα σημειώθηκαν νέες εκατέρωθαν επιθέσεις παρά την ανακοίνωση Τραμπ ότι Μόσχα και Κίεβο συμφώνησαν να μην χτυπούν ενεργειακές υποδομές. Και μάλιστα ο Αμερικανός πρόεδρος νομίζω έχει πει ξεκάθαρα ότι για την κατάσταση στι διεθνεί τιμέ του πετρελαίου δεν ευθύνεται η κρίση στη Μέση Ανατολή, όσο ο Ρωσοκανικό πόλεμο, Έλενα.
7: Ακριβώ, πολύ σωστά, Γρηγόρη. Να πούμε ότι η ανάρτηση του Αμερικανού Προέδρου λέγει αυτό ακριβώ, ότι δύο πλευρέ συμφώνησαν να σταματήσουν τι επιθέσει σε ενεργειακέ υποδομέ. Ωστόσο, σήμερα υπήρξε νέα ρωσική επίθεση, σύμφωνα με τον Δήμαρχο του Κιέβου, κατά δύο πρατηριών βενζίνης στην περιοχή του Κιέβου, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί τουλάχιστον ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν 8, αλλά και άλλες επιθέσεις τόσο στη Ζαπορίζια όσο και στην Οδυσσό. Ενώ από την πλευρά του το Κιέβο, η Ουκρανία επιτέθηκε και πάλι με drones κατά δηληστηρίου, ρωσικού δηληστηρίου στα δυτικά. Τώρα, όσον αφορά αυτή την ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου, είχαμε πριν από λίγο αντίδραση και από τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου, τον Δημήτρη Πεσκόφ, ο οποίος είπε, χαρακτήρισε καλή ιδέα αυτή την αμερικανική πρόταση για την εκεχηρία όσον αφορά τις ενεργειακές υποδομές, και είπε ότι η Μόσχα θα τη συζητήσει με τους Αμερικανούς, βγάζοντας πάντως από την εξίσωση τους Ουκρανούς, και επίσης όμως τόνισε ότι η ασφάλεια των δηληστηρίων από μόνη της δεν λύνει το πρόβλημα, πρέπει να αρθούν και οι κυρώσεις κατά της ρωσικής ενέργειας. Τώρα, ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι από την πλευρά του προσπάθησε να κρατήσει και αυτός χαμηλούς τόνους όσον αφορά αυτή την αμερικανική πρόταση, γιατί καταλαβαίνουμε ότι δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα, λέγοντας ότι αν η Μόσχα εφαρμόσει αυτή την εκεχηρία, θα την εφαρμόσει και το Κίεβο. Πάντως, να σου υποσημάνω κλείνοντας ότι είναι ίσως η πρώτη φορά που η Μόσχα αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να εφαρμόσει μια περιορισμένη κλίμακα σε εκεχηρία, γιατί να υπενθυμίσουμε ότι η Μόσχα, προκειμένου να πάει σε διαπραγματεύσεις, απαιτούσε να

0: Όσοι συμβαίνει, ποια είναι τα νεότερα μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στον ανακριτή οδηγήθηκαν σήμερα οι δύο γιατροί που βρίσκονταν στο ιδιωτικό αίτριο στο Κολονάκι και υπάφησε την τελευταία του πνοή ο τραγουδιστής. Την ίδια ώρα, νέα στοιχεία από το ψηφιακό ιστορικό του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης φωτίζουν λεπτό προς λεπτό όσα προηγήθηκαν του θανάτου του τραγουδιστή. Η χρόνια έναρξη και διακοπή τη διαδικασία, οι αλλεπάλληλες προειδοποιήσεις του μηχανήματος αλλά και η στιγμή τη κλίση του ΕΚΑΦ βρίσκονται πλέον στο μικροσκόπιο των αρχών. Πάμε τώρα να ακούσουμε τις τελευταίες εξελίξεις από την έρευνα, να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας, ο Κώστας Στάμου, ο οποίος μετέδωσε στην τηλεόραση του Ερκνιούς όλα τα νέα στοιχεία. Να τον ακούσουμε.
1: Τουλάχιστον τρεις φορές, ενδεχομένως και τέσσερις, στην ουσία μιλάμε για αλάρμ στα οποία χτύπησε το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης, δείχνοντας ότι κάποια ζωτικά όργανα ενδεχομένως να παρουσιάζουν κάποιο πρόβλημα και γι' αυτό το λόγο θα έπρεπε να έχει σταματήσει η διαδικασία και η θεραπεία. Κάτι το οποίο δεν έγινε, καθώς η γιατρός φέρεται να τα αγνόησε για περισσότερο από μία ώρα. Οι αστυνομικοί στην ουσία έχουν αναλύσει όλο αυτό το λογισμικό του μηχανήματος, έχουν κάποια στοιχεία και από εκεί και φυσικά από τα ψηφιακά ευρήματα τόσο στο κινητό της γιατρού αλλά και στον ηλεκτρονικό υπολογιστή που δείχνουν ότι έχουν υπάρξει σημαντικές καθυστερήσεις, έχουν συμπληρώσει στην ουσία ένα χρονικό. Έχουν φτιάξει δηλαδή πεντάλεπτο με πεντάλεπτο όλα όσα εκτελήθηκαν το μεσημέρι της προηγούμενης Τετάρτης στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου. Συγκεκριμένα λοιπόν υπάρχει η κατάθεση του οδηγού του ταξί που μεταφέρει τον Γιώργο Μαζονάκη στην οδό Καρνεάδου, ο οποίος λέει ότι έφτασαν εκεί στη 1:55 και όπως αναφέρει η γραμματέας, η οποία και αυτή έχει δώσει κατάθεση, η γραμματέας του ιατρείου, 10 λεπτά αργότερα στις 2:05 μπαίνει μαζί ο Γιώργος Μαζονάκης με τη γιατρό σε ένα δωμάτιο. Το μηχάνημα λοιπόν της πλασμαφαίρεσης τίθεται σε εφαρμοστή λειτουργία στις 2:14. Δίνει κάποιες μετρήσεις για τον ασθενή και δίνει το πρώτο αλέρτ, το οποίο ο γιατρός αγνοεί και στις 2:37 ξεκινάει η θεραπεία. Στις 3:22 η θεραπεία σταματά γιατί ενδεχομένως υπήρξε κάποια απώλεια κυκλοφορίας του αίματος στον ασθενή και στις 2:45 ο γιατρός τραβάει τις δύο φωτογραφίες και το βίντεο. Ενδεχομένως να έχει στείλει και τη φωταγραφία σε κάποιο άλλο άτομο, αυτό είναι δεδομένο δηλαδή, όχι απλά ενδεχομένως. Δεν γνωρίζουμε ποιος είναι ο παραλήπτης της συγκεκριμένης φωτογραφίας. Έχει τραβήξει δύο φωτογραφίες στο δίλεπτο από τις 2:43 μέχρι 2:45 το μεσημέρι. Έχει τραβήξει δύο φωτογραφίες και το βίντεο. Τη μία από τις δύο φωτογραφίες τις έχει αποστείλει σε κάποιο πρόσωπο το οποίο θα φανεί από την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου, ενδεχομένως να πρόκειται για το σύζυγό της, καθώς η φωτογραφία όπως είπαμε έχει ληφθεί στις 2:43. Η κατάθεση που έχει δώσει η γραμματέας είναι ότι στις 3:23 χτυπάει ο συναγερμός του μηχανήματος. Οι γιατροί δεν αναζητούν και οι δύο γιατροί όπως λέει βρίσκονται στο δωμάτιο, δεν ζητούν βοήθεια ούτε από κάποιον εργαζόμενο στην κλινική, ούτε ειδοποιούν το ΕΚΑΒ και 45 λεπτά αργότερα, συγκεκριμένα στις 4:23 ζητούν από τη γραμματέα να καλέσει το 166 και όπως έχει καταθέσει και η διασώστρια του ΕΚΑΒ, το πλήρωμα του ΕΚΑΒ φτάνει στην κλινική στις 4:26. Όταν μπαίνουν μέσα, βλέπουν ότι ο ασθενής βρίσκεται χωρίς αυτόματη αναπνοή, χωρίς φυγμό, ενώ ο ρυθμός της καρδιάς του είναι μη απεινιδώσιμος. Δεν μπορούν να τον επαναφέρουν δηλαδή με τη χρήση του απεινιδωτή. Ενώ να πούμε ότι τα ψηφιακά αρχεία, τα οποία ανέκτησαν οι αστυνομικοί και τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών από το κινητό της γιατρού, τα είχε διαγράψει η ίδια το απόγευμα της ίδιας ημέρας, λίγο μετά τις 7 και ενώ αναζητούταν από την αστυνομία.
0: Είναι πολλά τα ερωτήματα που ζητούν απαντήσεις. Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, στη τηλεοπτική της συνέντευξη σήμερα, εξηγήσει ότι οι αστυνομικοί κατάφεραν μέσα από την έρευνα και την αξιοποίηση των ψηφιακών πιστήριων να αποτυπώσουν τους πραγματικούς χρόνους και να φωτίσουν την υπόθεση.
2: Πολύ σημαντικό για την έρευνα είναι ότι κατάφεραν οι συνάδελφοι της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών και τους εξίσους συγχαρητήρια να διαπιστώσουν και να αποτυπώσουν σε έκθεση ακριβώς πώς λειτουργήσε το μηχάνημα όταν ο ασθενής βρισκόταν στο ιατρείο.
0: Σημαντική η κατάθεση και του δικηγόρου της οικογένειας Μαζονάκη, του κυρίου Χαράλα Μπουλικούδη, ο οποίος μίλησε εδώ στην τηλεόραση του Ερνιούς και στην εκπομπή ευθέως και υποστήριξε ότι αν είχε κληθεί εγκαίρως στο ΕΚΑΒ, ο Γιώργος Μαζονάκης θα μπορούσε με πολύ μεγάλες πιθανότητες, όπως είπε, να είχε σωθεί.
3: Όταν είχε κληθεί το ΕΚΑΒ εγκαίρως, η ζωή του Γιώργου Μαζονάκη θα μπορούσε να είχε σωθεί, κύριε Λικούδη.
4: Ναι, με πολύ μεγάλες πιθανότητες.
0: Τώρα την ανάγκη να εντοπιστούν οι απαταιώνες, τόνισε ο Υπουργός Υγείας Άδωνος Γεωργιάδης, επισημαίνοντας ότι ο ιατρικός σύλλογος πήγε τρεις φορές στο μοιραίο ιατρείο και δεν κατάφερε να τους πιάσει.
5: Θέλαμε να εντοπίσουμε και θέλαμε να εντοπίσουμε τους απαταιώνες. Το σύστημα δεν τα κατάφερε. Εκεί πήγε ο ιατρικός σύλλογος που έχει την ελεγκτική αρμοδιότητα τρεις φορές και δεν κατάφερε να τους πιάσει.
0: Μιλώντας στην τηλεόραση του Ερνιούς, ο Γενικός Γραμματέας του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Φώτης Πατσουράκος, αναφέρθηκε στους ελέγχους σε χώρους όπου χρησιμοποιείται εξειδικευμένος ιατρικός εξοπλισμός, τονίζοντας ότι οι ελεγκτές εξαπατήθηκαν.
6: Εξαπατηθήκαμε, είναι απλό το πράγμα.
7: Εξαπατηθήκαμε, λέτε. Μάλιστα.
6: Βεβαίως εξαπατηθήκαμε. Τι άλλο να πούμε, ότι τα είδαμε εκεί και τα αφήσαμε να υπάρχουν προς Θεού.
0: Από την πλευρά του, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης αναφέρθηκε στην ανάγκη ανασύνταξης όλων των αρμόδιων υπηρεσιών και ενίσχυσης των ελέγχων στα ιατρεία, επισημένοντας ότι απαιτεί

0: είτε αποτελεσματικότερη υποπτία.
1: Χρειάζεται μια ανασύνταξη όλων αυτών των υπηρεσιών, να δοθούν ενδεχομένως, να ελεγχθούν και να δοθούν άδειες και να υπάρχει έλεγχος.
0: Τώρα, στο επίκεντρο της δικαστικής έρευνας περνά σήμερα η υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, με τους δύο γιατρούς να καλούνται να δώσουν τις δικές τους εξηγήσεις. Λίγο μετά τη μία οδηγήθηκαν ενώπιον τον ακριτή, καταθέτοντας τα γραπτά υπομνήματά τους, ενώ στη συνέχεια θα απαντήσουν στα ερωτήματα που θα τους τεθούν. Πάμε ευθύς αμέσως στα δικαστήρια. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη δικαστική μας συντάκτρια Άννα Βλαχοπαναγιώτη. Άννα, τι αναμένετε, τι περιμένουμε τώρα, τι λένε οι πληροφορίες, τι θα υποστηρίξουν οι δύο γιατροί και ποια είναι τα τελευταία δεδομένα από τη διαδικασία? Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Φαίνεται ότι εμένουν στην αρχική τους υπερασπιστική γραμμή οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί, αρνούμενοι την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Φαίνεται να υποστηρίζουν ό,τι λένε από την αρχή, ότι όλα έγιναν μετά τις 4 το μεσημέρι, σε μια προσπάθεια να δείξουν ότι δεν μεσολάβησε πολύς και πολύτιμος χρόνος μέχρι τη στιγμή που κλήθηκε το ΕΚΑΒ προς διάσωση του Γιώργου Μαζονάκη. Ενώ ο γιατρός, πρέπει να πούμε ότι εξ αρχής αρνείται ότι ήταν παρόν στο χώρο και ότι συμμετείχε με τον οποιοδήποτε τρόπο στην διαδικασία της πλασμαφαίρεσης. Βεβαίως το κακούργημα που αντιμετωπίζουν είναι βαρύτατο. Αρκεί να πούμε ότι τιμωρείται ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που τιμωρείται και η ανθρωποκτονία από πρόθεση, δηλαδή με ισόβια. Είναι αναβαθμισμένη η κατηγορία μετά τη χθεσινή εξέλιξη που είχαμε και πλέον είναι αντιμέτωπη με ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Θα περιμένουμε την διαδικασία των απολογιών τους, η οποία αναμένεται πολύ ωραία.
0: Πάντως, από ό,τι μας είπες μέχρι στιγμής, Άννα, και οι δύο γιατροί, το ζευγάρι, επιμένουν στην αρχική τους θέση, παρά το γεγονός ότι οι αρμόδιες αρχές, λέει το ρεπορτάζ, έχουν πλέον στη διάθεσή τους στοιχεία που, σύμφωνα με πληροφορίες, φαίνεται να διαφοροποιούν σημαντικά την εικόνα που είχε παρουσιαστεί κατά την προανάκριση.
2: Ναι, είναι πολύ βαριά τα ευρήματα σε βάρος τους, με βάση την έκθεση την τελευταία της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, που προκύπτουν νέα στοιχεία από την καταγραφή, από το καταγραφικό του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης. Παρόλα αυτά, σε μια προσπάθεια να αποσύσουν τις βαρύτατες ευθύνες που φαίνεται να προκύπτουν σε βάρος τους, εμένουν, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας πάντα, στην αρχική τους γραμμή ότι μέχρι τις 4 η ώρα ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν εν ζωή, δεν κινδύνευε η ζωή του και όλα γίνανε μετά τις 4 το απόγευμα. Θα δούμε βεβαίως πώς θα εξελιχθεί η διαδικασία. Αναμένουμε να κρατήσουν οι απολογίες τους πάρα πολλές ώρες.
0: Άννα Βλαχοπαναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Τώρα, με αφορμή, κυρίες και κύριοι, τη συζήτηση, τη δημόσια συζήτηση και τη μεγάλη, πολύ μεγάλη αυτή κουβέντα που έχει ανοίξει μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και για τη χρήση όρων όπως κβαντική ιατρική, κβαντική θεραπεία, εναλλακτικές θεραπείες κτλ., η Ένωση Ελλήνων Φυσικών επιχειρεί να ξεκαθαρίσει τι ισχύει επιστημονικά και τι αποτελεί διαστρέβλωση της επιστημονικής γνώσης. Ο πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, ο Ιωάννης Αντωνίου, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8, στον Δημήτρη Πετρόπουλο, και εξήγησε τη διαφορά ανάμεσα στις πραγματικές εφαρμογές της κβαντικής φυσικής και σε πρακτικές που, όπως επισημαίνει, χρησιμοποιούν τον όρο κβαντικό χωρίς όμως καμία επιστημονική τεκμηρίωση.
3: Στην ιατρική, τα μηχανήματα, ο αξονικός, το τομογράφος, η μαγνητική κτλ. Βασίζονται ως μηχανήματα. Στην κβαντική φυσική, αλλά μετά κβαντική ιατρική δεν υπάρχει. Βασίζεται σε μια στρέβλωση μιας θεωρίας φυσικής ότι ο εγκέφαλός μας διέπεται από τις ίδιες αρχές.
4: Υπάρχει μια συνειδητή στρέβλωση του φαινομένου της της υποβολής, θα έλεγα.
3: Ναι.
4: Δηλαδή, εάν εγώ σκεφτώ κάτι θετικό, επηρεάζω το νευρικό μου σύστημα.
3: Αυτό το είχαμε πάντα στην ιατρική. Δηλαδή, ξέραν οι γιατροί από πάντα ότι η ψυχολογία επηρεάζει την ασθένεια. Εσείς λέτε τώρα του βάλαν και ένα τίτλο από πάνω, έτσι?
4: Όχι, αυτό τώρα το πουλήσανε ότι είναι κβαντική θεραπεία. Ότι ο γιατρός χρησιμοποιεί την κβαντική ενέργεια για να σας κάνει να αυτοθεραπευτείτε και πληρώνετε πολύ καλά. Άρα η έννοια κβαντική ιατρική δεν υφίσταται ως επιστημονική έννοια. Υφίσταται σαν ένα τέχνασμα προσέλκυσης αδαών για να τους πάρουν τα λεφτά.
0: Απίστευτο το που είπε μόλις ο κύριος Αντωνίου. Δεν υφίσταται καν ο όρος κβαντική ιατρική, μόνο είναι ένα τέκνασμα, λέει, για να μπορούν κάποιοι να παίρνουν τα λεφτά από τους ανυποψίαστους πολίτες. Και από την κβαντική αυτή θεραπεία, σε εισαγωγικά, πάμε σε αισθητικές ιατρικές πράξεις που, σύμφωνα με πολλές καταγγελίες, πραγματοποιούνται εκτός αδειοδοτημένων ιατρίων. Η αλουρονικό οξύ και άλλες επενδυτικές πράξεις όπως μπότοξ κτλ. Φέρεται να γίνονται ακόμα και σε χώρους περιποίησης νυχιών ή σε καταλήμματα τύπου Airbnb, γύροντας σοβαρά ζητήματα για την ασφάλεια των πολιτών και την αντιμετώπιση πιθανών επιπλοκών. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Δερματολογικής Εταιρείας, Σωτήρης Θεοχάρης, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 για τις καταγγελίες που φτάνουν στην επιστημονική εταιρεία, τους κινδύνους και τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι χώροι στους οποίους πραγματοποιούνται ιατρικές πράξεις.
5: Για τους δερματολόγους ισχύει η αρχή που έχουμε σαν εταιρεία, ότι οι πράξεις αυτές είναι ιατρικές και θα πρέπει να εφαρμόζονται μόνο σε αδειοδοτημένους και κατάλληλα επανδρομένους χώρους, και τα οποία οι οποίοι χώροι
3: εξοπλισμένους,
5: έχουν...
3: κατάλληλα εξοπλισμένους εννοείται.
5: Εξοπλισμένους βεβαίως, και να έχουν την υποδομή για την αντιμετώπιση των επιπλοκών. Γιατί όπως γνωρίζετε, κάθε ιατρική πρακτική είναι συνδυασμένη με την ιατρική επιπλοκή και το βιώσαμε τραγικά. Άρα λοιπόν το πρώτο είναι ότι είναι μια πραγματικότητα ότι πράξεις ιατρικές εφαρμόζονται σε μη αδειοδοτημένους ιατρικούς χώρους, δεν εφαρμόζονται από δερματολόγους ή δεν υπάρχουν καταγγελίες. Υπάρχουν καταγγελίες από άλλους γιατρούς άλλων ειδικοτήτων, υπάρχουν καταγγελίες από επαγγελματίες υγείας μη γιατρούς. Υπάρχει όμως και ένα άλλο θέμα που πρέπει να έχουμε υπόψη, που λέγεται η ατομική ευθύνη.
0: Υπάρχει ατομική ευθύνη, όπως εξήγησε ο κύριος Θεοχάρης, ο κύριος Σωτήρης Θεοχάρης, ο πρόεδρος της Ελληνικής Δερματολογικής Εταιρείας. Όπως είπε χαρακτηριστικά, δεν μπορεί να σε καλεί κάποιος ένα υπόγειο να υποβληθεί σε μια ιατρική πράξη και εσύ να πας, ενώ μπορείς να αρνηθείς. Στο μικροσκόπιο τώρα και τα στούντιο περιποίησης άκρων, όπου σύμφωνα με την πρόεδρο του Πανελλήνιου Συλλόγου Παθολογίας και Αισθητικής Άκρων, υπάρχουν πρακτικές που ξεπερνούν τα όρια του συγκεκριμένου επαγγέλματος. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην αντιμετώπιση του διαβητικού ποδιού αλλά και σε περιστατικά με κοιτιάσεων, όπως πρέπει να παραπέμπονται στον αρμόδιο γιατρό και όχι να αντιμετωπίζονται από επαγγελματίες που δεν έχουν ιατρική αρμοδιότητα. Πασχαλία Νούνη μίλησε στο News 105,8 για το τι επιτρέπεται να γίνει σε ένα στούντιο περιποίησης άκρων. Πού σταματούν οι αρμοδιότητες των επαγγελματιών και πότε απαιτείται η παρέμβαση γιατρού.
6: Σε εμάς δεν έχει έρθει κάποια καταγγελία, αλλά αυτό είναι παράνομο. Δεν θα πρέπει να γίνεται. Αυτή είναι δουλειά δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών. Δεν θα πρέπει να υπάρχουν αυτές οι υπηρεσίες. Αλλά προσωπικά σε εμάς, στο σύλλογό μας, δεν έχει έρθει κάποια τέτοια καταγγελία.
3: Το έχετε ακούσει? Εντάξει, επίσημα δεν έχει έρθει κανείς να τον καταγγείλει. Έχετε ακούσει ότι συμβαίνει?
6: Έχω ακούσει που βάζουν γιατρούς και λένε ότι με την άδεια του γιατρού μπορούν να κάνουν κάποιες αισθητικές παρεμβάσεις.
7: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2 κυρίες και κύριοι. Η ώρα είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά. Να θυμίσουμε απλά το δελτίο μας αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μας από την πλατφόρμα μας το ertco.gr. Να αλλάξουμε τώρα θέμα, να περάσουμε στην πολιτική ατζέντα. Αποφυλακίστηκε πριν από περίπου 2,5 ώρες το μεσημέρι από τις φυλακές Δομοκού ο Ηλίας Κασιδιάρης μετά από 7 χρόνια φυλάκισης για τη συμμετοχή του στην υπόθεση εγκληματικής ναζιστικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον απεσταλμένο μας στο Δομοκό, τον Βαγγέλη Μητρούση, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Μάλιστα, βλέπαμε νωρίτερα και στους δέκτες μας στα ρεπορτάζ από την τηλεόραση του Ερτνιούς ότι έξω από τις φυλακές είχαν συγκεντρωθεί οπαδοί του που τον είχαν υποδεχθεί με χειροκροτήματα και με επιφημίες. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
8: Επίσης, σε εσένα Γρηγόρη και στους ακροατές, έτσι είναι, όπως το είπες, αυτό συνέβη όταν βγήκε από τις φυλακές και αποφυλακίστηκε ο Ηλίας Κασιδιάρης και έξω, στην είσοδο δηλαδή και στην έξοδο των φυλακών του Δομοκού, τον περίμεναν οπαδοί του υποστήριξες με θερμά χειροκρότηματα και επιθυμίες. Σε δηλώσεις που έκανε μπροστά στους προθεστές του αλλά και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αυτό που τόνισε ότι την Δευτέρα θα ανακοινώσει, όπως είπε, και το όνομα του κόμματος αλλά και τις αποφάσεις του σχετικά με αυτό που έχει αποφασίσει. και από εκεί και πέρα να πούμε ότι θα δοθούν και οι υπόλοιπες λεπτομέρειες μέσα από τη συνέντευξη που θα προχωρήσει, όπως είπε, μέσα από το διαδίκτυο και την δική του ιστοσελίδα. Πάμε όμως και στα άλλο που υπόθηκε λίγο νωρίτερα από την δικηγόρο του Ηλία Κασιδιάρη, την κυρία Βάση Πανταζή, η οποία είπε ότι έχουν προσφύγει σε αφορά την συμμετοχή του στις εθνικές εκλογές στον Άριο Πάγο και θεωρούν ότι η απόφαση δηλαδή θα του δώσει αυτή την δυνατότητα.
0: Βαγγέλη Μητρούσκια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να θυμίσουμε ότι ο Ηλίας Κασιδιάρης έχει καταδικαστεί για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης με ποινή κάθερξης 13 ετών. Τώρα το ενδιαφέρον εστιάζεται στα νομικά δεδομένα γύρω από μια πιθανή επιστροφή του Κασιδιάρη στην κεντρική πολιτική σκηνή. Τίθεται λοιπόν το ερώτημα, εάν μπορεί να μετάσχει ως υποψήφιος στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές με βάση την ισχύουσα εκλογική νομοθεσία και την ομολογία του Αρείου Πάγου και του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου. Το ρεπορτάζ έχει δικαστική μας συντάκτρια Άννα Νικολάου.
9: Η πρώτη δήλωση του Ηλία Κασιδιάρη είναι ότι επιστρέφει στην πρώτη γραμμή των εθνικών αγώνων, λέγοντας ότι είναι μαζί του ένα νέο ισχυρό εθνικό κόμμα. Κάτι που μεταφράζεται ότι θα επιδιώξει να έχει ενεργό ρόλο εν ώψη των επερχόμενων εθνικών εκλογών. Αυτές οι δηλώσεις του έχουν επαναφέρει το ζήτημα εάν και κατά πόσο μπορεί να διεκδικήσει την ψήφο των Ελλήνων πολιτών βάσει της υπάρχουσας εκλογικής νομοθεσίας, μετά και την τροποποίηση του 2023, την επωνομαζόμενη και ως τροπολογία Βορύδη. Βάσει αυτής της τροπολογίας λοιπόν δεν επιτρέπεται να κατέρχονται στις εκλογές κόμματα ή συνδυασμοί στους οποίους η πραγματική υποκρυπτόμενη ηγεσία να έχει καταδικαστεί σε οποιοδήποτε βαθμό για σοβαρά αδικήματα όπως είναι η Διεύθυνση Εγκληματικής Οργάνωσης. Δικαστικοί και νομικοί κύκλοι τονίζουν πως το μόνο αρμόδιο όργανο για να κρίνει αυτά τα ζητήματα είναι ο Άριος Πάγος και συγκεκριμένα το Α1 πολιτικό τμήμα του Ανωτάτου Δικαστηρίου, το οποίο είναι το μόνο αρμόδιο για την ανακήρυξη των συνδυασμών στις εκλογές. Ήδη υπάρχει νομολογία ως προς αυτό το ζήτημα σε παλαιότερες απόπειρες του Ηλία Κασιδιάρη να παίξει ρόλο στις εκλογικές μάχες, τόσο από τον Άριο Πάγο όσο και από το εκλογικό δικείο. Υπάρχουν μεμονωμένες απόψεις νομικών που θέτουν ζήτημα εάν θα μπορούσε να κατέβει ως μεμονωμένος ανεξάρτητος υποψήφιος, όπου και γι' αυτό το ενδεχόμενο το μόνο αρμόδιο όργανο να ανάψει πράσινο φως ή και να δώσει κόκκινη κάρτα είναι το Α1 τμήμα του Αρείου Πάγου, το οποίο συνεδριάζει και αποφαίνεται λίγες ημέρες πριν από τις εκλογές, όταν δηλαδή γίνεται η ανακήρυξη των συνδυασμών που θα διεκδικούν την ψήφο στις εθνικές εκλογές.
0: Αυτά λοιπόν τα δεδομένα. Ακούσαμε τη δικαστική μας συντάκτρια Άννα Νικολάου. Τώρα για το αν μπορεί ή όχι ο Ηλίας Κασιδιάρης να δημιουργήσει ένα νέο κόμμα, να ηγηθεί αυτού του κόμματος και να κατέβει στις εκλογές, ή αν υπάρχει άλλος τρόπος να πολιτευτεί στις επόμενες εκλογές. Είναι το ερώτημα που τέθηκε στον καθηγητή Δημοσίου Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, τον Γιώργο Δελή, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές. Για να ακούσουμε τι είπε ο κ. Δελή στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου για το θέμα αυτό.
10: Ο κ. Κασιδιάρης είχε καταδικαστεί πρωτοδίκως και το Μάρτιο, νομίζω, καταδικάστηκε και από το εφετείο σε δεύτερο βαθμό για εγκληματική οργάνωση. Επομένως, έχει μια τελεσίδικη καταδίκη σε βάρος του, όχι αμετάκλητη. Άρα, ο ίδιος δεν έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα αυτή τη στιγμή. Υπάρχει όμως ένα άλλο ζήτημα. Mm-hmm. Μπορεί ο ίδιος να συναρτηθεί με κάποιο κόμμα για να κατέβει σε εκλογές? Η απάντηση είναι όχι. Υπάρχει διάταξη της νομοθεσίας που λέει ότι δεν μπορεί ένα κόμμα να κατέβει σε εκλογές αν ένα πρόσωπο που ασκεί ουσιαστικά την πραγματική του ηγεσία, φανώς ή αφανώς, έχει καταδικαστεί. Λοιπόν, διακρίνουμε δύο πράγματα. Αν να κατέβει ο ίδιος ως φυσικό πρόσωπο ανεξάρτητος υποψήφιος. Mm-hmm. Φυσικά και μπορεί. Μόνο που εδώ το εκλογικός μας νόμος προϋποβάζει το όριο του 30%. Αυτό που ισχύει δηλαδή για ένα κόμμα, που το ξέρουμε όλοι, ότι πρέπει να συγκεντρώσει το 30% των εκλογικής δύναμης για να μπει στη Βουλή, ισχύει και για μεμονωμένους υποψηφίους. Υπάρχει και ένα άλλο ενδιάμεσο σενάριο. Εμφανίζεται ο ίδιος ούτε ως αρχηγός, ούτε ως υποκρυπτόμενος αρχηγός, ως συνεργαζόμενος ανεξάρτητος υποψήφιος ενός άλλου κόμματος που υπάρχει σήμερα στη Βουλή. Εκεί θα μπορούσε να κατέβει, θα δημιουργήσει όμως ένα πρόβλημα σε αυτό το κόμμα, διότι θα έμπαινε σε μια συζήτηση και σε μια κρίση στον Άριο Πάγο, κατά πόσο εξυπηρετεί τη δημοκρατική λειτουργία του πολιτεύματος.
0: Πολλές συζητήσεις λοιπόν στο νομικό, αλλά όχι μόνο στο νομικό και στον πολιτικό κόσμο, προκαλεί αποφυλάκηση του Ηλία Καστιδιάρη από τις φυλακές του Δομοκού, δεδομένου ότι όπως έχει προαναγγείλει, σχεδιάζει την κάθοδό του σε επερχόμενες εκλογές. Για τη θέση της κυβέρνησης τώρα, στην πιθανότητα αυτή να είναι υποψήφιος στις εκλογές ο Ηλίας Καστιδιάρης, μας ενημερώνει ο πολιτικός μας συντάκτης Άγιος Βαγιάνος. Άγιε, τι λένε στην κυβέρνηση για τη συγκεκριμένη εξέλιξη? Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Στις αποφάσεις της δικαιοσύνης και στο υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο παραπέμπουν κυβερνητικά στελέχη. Ο κ. Μαρινάκης, μιλώντας σήμερα στην έδρα του Sky, ανέφερε πως κατά δίκη του σε 13 χρόνια κάθεξης για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης δεν είναι αμετάκριτη, καθώς έχει ασκηθεί ανέρευνα στην Άρεο Πάγο και ως εκ τούτου βάσει συντάγματος διατηρεί το εκλογικό δικαίωμα και τη δυνατότητα να είναι υποψήφιος έως ότου υπάρξει αμετάκριτη καταδίκη. Επισήμανε ωστόσο πως είναι διαφορετικό το ζήτημα της συμμετοχής ενός κόμματος στις εκλογές. Πρόσθεσε πως η κυβέρνηση έχει προχωρήσει ήδη σε δύο νομοθετικές παρεμβάσεις ώστε να κλείσει ο δρόμος σε κόμμα τον οποίο αρχηγός ή πραγματικός αρχηγός έχει καταδικαστεί για συγκεκριμένα βαριά αδικήματα, ενώ σχετικά αναφέρθηκε και στην περίπτωση Αχίλλα Ανθρώπου, υποστηρίζοντας πως η δεύτερη δημοσιογραφική παρέμβαση κάλυψε και το ενδεχόμενο ο πραγματικός αρχηγός ενός κόμματος να βρίσκεται πίσω από ένα διαφορετικό πρόσωπο. Ένα σημαντικό πιθανόν στοιχείο είναι τα δημοσιεύματα που υπάρχουν το τελευταίο διάστημα για πιθανή κατοχή κινητού τηλεφώνου από τον Καστιδιάρη μέσα στη φυλακή, και ο κ. Μαρινάκης σημείωσε πως εφόσον επιβεβαιωθεί ότι υπήρξε παραβίαση των τελώνων, όσοι δεν έκαναν σωστά τη δουλειά του, θα πρέπει να ελεγχθούν και να τιμωρηθούν, και βέβαια και ο ίδιος ο κ. Κασιδιάρης. Να σημειώσω πως νωρίτερα στο News ο Υπουργός Πρωθυπουργός ο κ. Κοντογιώργης αναφέρθηκε συνολικά στην ανάγκη προστασία της δημοκρατίας. Η δημοκρατία, είπε, πρέπει να κάνει ό,τι είπε ναι από το χέρι για να προστατεύσει από όσους την αντιστρατεύονται.
0: Θα ακούσουμε σε λίγο για το σχετικό ηχητικό.
11: Την υπονομεύουν, ενώ να αναφερθούμε και στην δήλωση του Υπουργού Προστασία του πολιτικού κ. Χρυσοχοίδη. Δεν ξέρω αν μπορεί να πολιτευτεί, είπε ο κ. Χρυσοχοίδη. Αυτό θα το κρίνουν τελικά οι δικαστές, αφενός οι οποίοι πρόκειται για το μέλλον να αναγνωρίσουν ακόμα ή οτιδήποτε άλλο χρειάζεται για να κατεβεί ο Καστιδιάρης υποψήφιος, ανέφερε χαρακτηριστικά.
0: Άγιε Βαγιάνο, σε ευχαριστούμε πολύ. Ερωτηθείς λοιπόν ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης αν ο Ηλίας Καστιδιάρης θα μπορέσει τελικά να πολιτευτεί. Ο κ. Χρυσοχοίδης ήταν επιφυλακτικός. Να ακούσουμε τη δήλωση στην τηλεόραση του Sky.
1: Δεν το ξέρω. Αυτό θα το κρίνουν τελικά οι δικαστές, αφενός αυτοί οι οποίοι πρόκειται στο μέλλον να αναγνωρίσουν ένα κόμμα ή οτιδήποτε άλλο ή χρειάζεται για να κατέβει ο Καστιδιάρης υποψήφιος, και συνεπώς αυτό θα απαντηθεί την ώρα που πρέπει και με βάση και τους ισχύοντες νόμους. Δεν γνωρίζω.
3: Υπάρχει ένας νόμος τώρα το 23, αυτός ο νόμος μπορεί.
1: Δεν ξέρω ακριβώς τι προβλέπει ο νόμος αυτός και δεν είναι κάτι το οποίο γνωρίζω και μπορώ να πάρω θέση.
3: Πάντως,
1: πρέπει να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Και η μεγάλη εικόνα. Κοίταζα χθες τα αποτελέσματα, για μια ακόμη φορά τα αποτελέσματα στη Δυτική Αθήνα. Εκεί που είμαι βουλευτής, που εκλέγουμε βουλευτής. Και θα ξαναείμαι υποψήφιος. Λοιπόν, εγώ δεν ήξερα ότι υπήρχε κόμμα Σπαρτιάτες. Το γνώρισα όταν ήρθε στη Βουλή. Δεν ήξερα ότι υπήρχε ανυποψήφιοι κόμμα από τις Σπαρτιάτες. Και χθες, κοιτάζοντας λίγο τα αποτελέσματα, είδα ότι οι Σπαρτιάτες στη δική μου περιοχή, στη δική μου εκλογική περιφέρεια, είχαν 5%.
0: Ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό τώρα, Θανάσης Κοντογιώργης, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Ναι Μεν Αλλά, ρωτήθηκε από την Ευαγγελία Μπαλταζή εάν θα χρειαστεί νέα νομοθετική παρέμβαση ή αν το υφιστάμενο πλαίσιο είναι επαρκές.
12: Η δημοκρατία θα πρέπει να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να προστατεύεται απέναντι σε αυτούς που την αντιστρατεύονται και την υπονομεύουν.
13: Το ισχύον λοιπόν θεσμικό πλαίσιο αρκεί για να αποτρέψει την πολιτική του ενεμφάνιση του Καστιδιάρη? Θα χρειαστεί ενδεχομένως νέα νομοθετική παρέμβαση ή το υφιστάμενο πλαίσιο είναι επαρκές?
12: Δεν πρέπει να υπάρξει καμία νέα παρέμβαση. Το εφιστάμενο πλαίσιο είναι αυτό που είναι. Και εμείς τότε αποφασιστικά, θα σας υπενθυμίζω, πήραμε νομοθετική πρωτοβουλία και μάλιστα και στις εκλογές παρενέβημε και με υπόμνημα ενώπιον του Αρείου Πάγου όταν προκύψαν τέτοια ζητήματα. Λέω και πάλι, εμείς κάνουμε αυτό το οποίο πρέπει. Από εκεί πέρα η δικαιοσύνη αυτόνομα θα, και με βάση και την κρίση της, θα καταλήξει τα ζητήματα αυτά όταν τεθούν σε σχέση και με την ανακήρυξη των κομμάτων και των υποψηφίων.
0: Ποικίλες είναι οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης για την αποφυλάξη του Ηλία Καστιδιάρη. Εκπρόσωποι κομμάτων και βουλευτές επικεντρώνουν τις αναφορές τους στη δυνατότητα του Ηλία Καστιδιάρη με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία να πάρει μέρος ή όχι στις εκλογές, είτε ως βουλευτής είτε ως αρχηγός κόμματος. Πάμε στον πολιτικό μας συντακτή Γιάννη Μύτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Τι λένε τα κόμματα της αντιπολίτευσης, Γιάννη? Καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Έντονες είναι οι αντιδράσεις στα κόμματα της αντιπολίτευσης για την αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη, αλλά και κυρίως για την ανακοίνωσή του για ίδρυση κόμματος και πιθανή κάθοδο στις προσεκτικές εκλογές. Αυτά είναι που ανησυχούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Συγκεκριμένα, ο Παναγιώτης Δουδονής, ο συνταγματολόγος, που είναι βρεθυντικός εκπρόσωπος του Πασόκ από το Βήμα της Βουλής, επιχειρήσε να βάλει τέλος στα σενάρια εκλογικής καθόδου του Ηλία Κασιδιάρη, τονίζοντας ότι το νομοθετικό πλαίσιο είναι σαφές, δεν καταλαβαίνει τον τόρο που γίνεται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ότι οι διατάξεις που οι υφιστάμενες διατάξεις στο νομοθετικό πλαίσιο δεν τον αφήνουν να κατέβει ούτε ως αρχηγός, ούτε ως υποκρυπτόμενος, ούτε ως υποψήφιος κόμματος. Προκλητική χαρακτήρισε την αποφυλάκηση Κασιδιάρη το ΚΚΕ με τον Δημήτρη Κουτσούμπα από το Βήμα της Βουλής να βάζει στο επίκεντρο την θεωρία εξίσωσης φασισμού και κομμουνισμού και να καταγγέλει ότι τέτοιες θεωρίες είναι αυτές που τροφοδοτούν την ακροδεξιά. Πειρά έχουμε και από τον ΣΥΡΙΖΑ για την αποφυλάκηση του Κασιδιάρη στην Ελλάδα, τόνισε ο εκπρόσωπος τύπου, τους δημιουργούν κυβερνητικές πολιτικές φτωχοποίησης, δεν αποτελεί διέξοδο για τη δίκαιη οργή των πολιτών και των απελπισμένων νέων ο φασισμός. Διέξοδος είναι η αποκατάσταση του κράτους δικαίου και αξιοπρέπεια στη διαβίωση. Κοινός τόπος της αντιπολίτευσης, Γρηγόρη, είναι ότι ο καταδικασμένος για διάθεση εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής ο Ηλίας Κασιδιάρης δεν διώκεται για τις ιδέες του και τις επιθέσεις του, λένε τα κόμματα, αλλά για το ότι ήταν διευθυντής αυτήν την εγκληματική οργάνωση.
0: Γιάννη Μήτη, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε το σχόλιο που έκανε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο Παναγιώτης Δουδονής.
15: Είναι εκ του πονηρού αυτό που συμβαίνει. Γιατί η διάταξη δεν αφήνει κανένα περιθώριο παρερμηνίας. Απολύτως εκ του πονηρού. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το συζητάμε αυτό το πράγμα. Ο Κασιδιάρης δεν μπορεί να κατέβει ούτε ως αρχηγός, ούτε ως υποκρυπτόμενος αρχηγός, ούτε ως υποψήφιος βουλευτής κόμματος. Κατά τις περιπτώσεις Β και Γ του άρθρου 32 της εκλογικής νομοθεσίας. Τελεία, παύλα, παράγραφος.
0: Για την εξέλιξη με τον Ηλία Κασιδιάρη ρωτήθηκε και ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός.
16: Η αποφυλάκηση του κ. Κασιδιάρη είναι θέμα του τι θα κάνει και πώς θα συμπεριφερθεί εκλογικά, ενώ θέμα του ανωτάτου δικαστηρίου. Εμείς σεβόμαστε τους νόμους του κράτους, από εκεί και πέρα δεν έχουν να σχολιάσουν τίποτε.
7: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 45 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, κυρίες και κύριοι. Από το αστυνομικό δελτίο μας έρχεται η επόμενη είδηση τώρα. Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε χθες το βράδυ στις φυλακές Δομοκού, με αποτέλεσμα δύο έγκλησοι να μεταφερθούν στο νοσοκομείο Λαμίας. Ενώ ο βαρυπενήτης Αλκέντ Ριζάη έχει κηρυχθεί δραπέτης, δεν εμφανίστηκε στις φυλακές και ίσως το περιστατικό αυτό να συνδέεται με το πρόσωπό του. Πάμε στο Βαγγέλη Μητούρσια και πάλι, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μιλάμε για τον Αλκέντ Ριζάη, ο οποίος έχει ήδη αποδράσει δύο φορές με ελικόπτερο και με κινηματογραφικό τρόπο, Βαγγέλη.
17: Έτσι είναι, και μάλιστα πολύ σωστά όπως το είπες, Γρηγόρη, ότι μετά την χθεσινή ημέρα όπου δεν επέστρεψε στις φυλακές μετά την άδεια που είχε πάρει στις 7 Σεπτεμβρίου όπως όφιλε, από την πλευρά της αστυνομίας δόθηκε το σήμα και η εντολή για το ανθρωποκυνηγητό, για τον εντοπισμό και την σύλληψή του. Θα πρέπει βέβαια να πούμε κάποιοι συνδέουν το χθεσινό βραδινό αιματηρό επεισόδιο με στις φυλακές μεταξύ κρατουμένων από την πτέρυγα Γ1 και από το ισόγειο, και αυτό το επεισόδιο και σαν αποτέλεσμα να τραυματιστούν 5 συνολικά κρατούμενοι. Οι δύο εξ αυτών θα πρέπει να πούμε ότι μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΠ στο Γενικό Νοσοκομείο της Λαμίας, όπου και νοσηλεύονται με τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο αλλά και χτυπήματα βαριά στο σώμα, και 3 άλλα άτομα μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας του Δομοκού, εκεί όπου τους προφέρθηκαν μετά την παραχή των πρώτων βοηθειών, επέστρεψαν ξανά στις φυλακές. Θα πρέπει να πούμε ότι κάποιοι το συνδέουν με την απουσία του για το ποιος θα έχει τα ηνία στις πτέρυγες των κρατουμένων. Και σήμερα άνδρες από την ομάδα αντιμετώπισης έκνομων ενεργειών μπήκαν μέσα στους θαλάμους, εντόπισαν τα αιχμηρά αντικείμενα που χρησιμοποιήθηκαν κατά την χθεσινή αιματηρή συμπλοκή, όπως και κινητά τηλέφωνα τα οποία κατασχέθηκαν. Την προανάκριση διενεργεί το αστυνομικό τμήμα του Δομοκού και να εξετάσει ακριβώς ποιοι ήταν αυτοί που πρωτοστάτησαν και τι ακριβώς ήταν αυτό που οδήγησε τη συμπλοκή μεταξύ των κρατουμένων μέσα στις φυλακές του Δομοκού.
0: Βαγγέλη Μητρούς, και να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εκτός σύνορων τώρα, τριγμού στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι ηγέτες της Ουαλίας, της Σκωτίας και της Βόρειας Ιρλανδίας υπέγραψαν τη Δευτέρα μια συμφωνία, η οποία φαίνεται ενδοδιαπηλή να οδηγήσει στη διάλυση του Ηνωμένου Βασίλειου. Πάμε στο Λονδίνο και στην Νατάσα Κατσάβελ, η οποία θα μας πει περισσότερα για το τι αποφάσισαν να τάσσα οι ηγέτες της Ουαλίας, της Σκωτίας και της Βόρειας Ιρλανδίας. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
18: Για πρώτη φορά λοιπόν οι πολιτικές ηγεσίες των τριών αποκεντρωμένων εθνών του Ηνωμένου Βασιλείου συντονίζουν τις διεκδικήσεις τους απέναντι στο Λονδίνο, αυξάνοντας την πίεση στην κυβέρνηση Μπέρναμ. Υπέγραψαν χθες το Κάρντιφ της Ουαλίας μνημόνιο κατανόησης, όπως χαρακτηρίστηκε, μια ιστορική συμφωνία, καταλώντας στην ουσία τη βρετανική κυβέρνηση να διευκολύνει ενδεχόμενες συνταγματικές αλλαγές. Στην ουσία δεν αλλάζει ο νόμος, όμως είναι μια συντονισμένη πολιτική πίεση απέναντι στην κυβέρνηση του Westminster. Οι στόχοι τους είναι βεβαίως διαφορετικοί. Το Σκοτσέζικο Εθνικό Κόμμα επιζητεί την ανεξαρτησία της Σκωτίας, όπως και την ανεξαρτησία της Ουαλίας, ενώ το Sinn Féin την επανένωση της Βόρειας Ιρλανδίας με τη δημοκρατία της Ιρλανδίας. Όμως, για την περίπτωση της Σκωτίας και της Ουαλίας, το νομικό κλειδί παραμένει στο Λονδίνο. Η Σκωτία, όπως θυμόμαστε, έκανε δημοψήφισμα το 2014 με τη συγκατάσταση της βρετανικής κυβέρνησης, όμως το 2022 το ανώτατο δικαστήριο δεν μπορεί να προκηρύξει μόνη της νέο δημοψήφισμα, μία θέση νομική που ισχύει και για την Ουαλία. Όμως στη Βόρεια Ιρλανδία τα πράγματα είναι διαφορετικά, γιατί η Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής προβλέπει τη δυνατότητα δημοψηφίσματος για επανένωση με την Ιρλανδία. Επομένως, συνοψίζοντας, το μνημόνιο κατανόησης που χαρακτηρίστηκε δεν αλλάζει τον νόμο. Όπως είπαμε, έχει μια πολιτική βαρύτητα, γιατί τα τρία κόμματα συντονίζουν πλέον την πίεση τους προς το Λονδίνο. Και υπάρχει το κομμάτι διάσπασης ή λέξεις όπως διαβάσαμε σε διάφορα άλλα δημοσιεύματα, αποφόρηση από το Ηνωμένο Βασίλειο, μπορεί να τα χαρακτηρίσουμε ότι είναι υπερβολικά. Mm-hmm. Όμως η ουσία είναι ότι τα τρία αποκεντρωμένα έθνη, τα τρία κόμματα ζητούν τη δυνατότητα συνταγματικά να υπάρξουν κάποιες υποχωρήσεις για να υπάρχει μια δυνατότητα ευελιξίας ανά έθνος.
0: Μάλιστα. Θα περιμένουμε με ενδιαφέρον λοιπόν τις εξελίξεις. Νατάσα Κατσάβελου, σε ευχαριστούμε πολύ. Φεύγουμε από το Λονδίνο. Πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί ο Αμερικανός Πρόεδρος απέρριψε τις προειδοποιήσεις κορυφαίων στελεχών της βιομηχανίας του AI για τους κινδύνους που μπορεί να κρύβει η ταχύτατη και χωρίς έλεγχο ανάπτυξη της, κάνοντας λόγο για απάτη. Πάμε ξανά στην Έλενα Λεβίζη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Καθησυχαστικός λοιπόν ο Αμερικανός Πρόεδρος παρά τις προειδοποιήσεις των ειδικών, Έλενα.
19: Ακριβώς, και οι προειδοποίησεις αυτές είναι ιδιαίτερα ανησυχητικές και πολλές το τελευταίο διάστημα. Ξεκίνησαν αυτές οι προειδοποίησεις από έναν πρώην τεχνικό τόσο της Anthropic όσο και της OpenAI, που ουσιαστικά ανέφερε σε ανάρτησή του ότι η πολύ γρήγορη, ταχύτατη ανάπτυξη των πολύ αναπτυγμένων μοντέλων της τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσαν να καταστρέψουν την ανθρωπότητα μέχρι το τέλος της δεκαετίας. Αυτή είναι μια προειδοποίηση την οποία θα λέγαμε την υποστήριξαν και ανώτατα στελέχη αυτών των εταιριών, ζητώντας μάλιστα από το Κογκρέσο να υπάρξει κάποια ρύθμιση τη βιομηχανία της τεχνητής νοημοσύνης στις Ηνωμένες Πολιτείες, χωρίς ωστόσο η αμερικανική κυβέρνηση να δείχνει τη διάθεση να κάνει κάτι τέτοιο μέχρι στιγμής, καθώς όπως αναφέρεται και στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο Αμερικανός Πρόεδρος και η κυβέρνηση βλέπουν την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης ως πάρα πολύ κρίσιμη, βέβαια μέσα από το πρίσμα του γεωπολιτικού ανταγωνισμού, κυρίως με την Κίνα, που είναι ο κύριος ανταγωνιστής των ΗΠΑ στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος λοιπόν έκανε λόγο για απάτη και φάρσα, μιλώντας για αυτές τις προειδοποιήσεις και λέγοντας ότι είναι ανάλογες με αυτές που κάνουν αυτοί που προειδοποιούν για την καταστροφή της ανθρωπότητας από την κλιματική κρίση. Ωστόσο, και οι επικεφαλής των τριών εταιριών, της Anthropic, της OpenAI και της Google, είχαν μία συνάντηση ζητώντας να, αν δεν υπάρξει η ρύθμιση, ο έλεγχος σε ομοσπονδιακό επίπεδο, να υπάρξει μια αυτορύθμιση των εταιριών αυτών, ενώ σύμφωνα με δημοσιεύματα υπήρξε και μια συνάντηση του Sam Altman, του επικεφαλής της OpenAI, με τον Αμερικανό πρόεδρο την περασμένη Πέμπτη στην Ουάσιγκτον. Μετά από αυτή τη συνάντηση υπήρξαν και οι προειδοποιήσεις του ίδιου του Sam Altman, ακόμα και του Elon Musk, που λένε ότι πρέπει κάπως να μειωθεί ο ταχύτατος ρυθμός ανάπτυξης. Και να σου πω κλείνοντας ότι και η Κίνα, μέσω του επικεφαλής των υπηρεσιών ασφαλείας της χώρας, ανέφερε σε άρθρο του ο ίδιος ότι η τόσο γρήγορη ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης αποτελεί απειλή για το πολιτικό σύστημα, το καθεστώς δηλαδή της Κίνας, μέσω, για παράδειγμα, προπαγανδιστικών βίντεο.
0: Έλενα, να μείνουμε σε αυτά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, σάλλος εντωμεταξύ στις Ηνωμένες Πολιτείες, κυρίες και κύριοι, από τις αποκαλύψεις για το πολυτελές γαμήλιο πάρτι του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ στις Μπαχάμες, καθώς Ρώσος επιχειρηματίας με στενούς δεσμούς με το Κρεμλίνο φέρεται να πλήρωσε εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια για μέρος των εορτασμών. Ακούσουμε το θέμα που έχει μεληθεί η Δέσποινα Συριοπούλου.
20: Με ένα πολυτελές τριήμερο πάρτι σε δύο ιδιωτικά νησιά στις Μπαχάμες και με περίπου 50 καλεσμένους, ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ παντρεύτηκε στις 24 Μαΐου την Μπετίν Άντερσον. Σύμφωνα με έρευνα της ProPublica, σημαντικό μέρος των εξόδων καλύφθηκε από το Ρώσο ολιγάρχη Ουμάρ Κρεμλιόφ, επικεφαλής της Διεθνούς Ένωσης Πυγμαχίας. Ο Κρεμλιόφ πλήρωσε για τη δεξίωση και τη διαμονή των καλεσμένων σε ένα ιδιωτικό νησί με κόστος περίπου 100.000 δολάρια τη βραδιά, καθώς και για την κάλυψη του κόστους για τα πυροτεχνήματα περίπου στις 70.000 δολάρια, ενώ άνθρωποι του βοήθησαν στη διοργάνωση των εκδηλώσεων με τα χρήματα να προέρχονται από εταιρεία στο Ντουμπάι που συνδέεται με τη Διεθνή Ένωση Πυγμαχίας. Ο Ρώσος ολιγάρχης, πέρα από επικεφαλής της αθλητικής οργάνωσης, φέρεται να έχει στενές σχέσεις με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Έχει τιμηθεί από τον Ρώσο πρόεδρο με τον τάγμα της φιλίας, την ώρα που η Ουκρανία του έχει επιβάλει κυρώσεις για αυτές τις σχέσεις, καθώς και για τους δεσμούς του με τις ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών. Την ίδια ώρα, η Διεθνής Ένωση Πυγμαχίας έχει χρηματοδοτηθεί με δεκάδες εκατομμύρια δολάρια από τη ρωσική κρατική ενεργειακή εταιρεία Gazprom, ενώ το 2023 η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή της αφαίρεσε την ευθύνη για την οργάνωση της πυγμαχίας στους Ολυμπιακούς Αργώνες, επικαλούμενη προβλήματα διακυβέρνησης και αδιαφάνεια στη χρηματοδότηση. Αμερικανοί, πρώην αξιωματούχοι στις υπηρεσίες πληροφοριών, εκφράζουν ανησυχία για το γεγονός ότι ένας άνθρωπος τόσο κοντά στο ρωσικό καθεστώς χρηματοδότησε προσωπική εκδήλωση του γιου του Αμερικανού Προέδρου. Επισημαίνουν δε ότι η οικονομική γενεοδορία μπορεί να δημιουργήσει πρόσβαση και σε μελλοντικές υποχρεώσεις, αν και δεν υπάρχουν στοιχεία ότι ο Κρεμλιόφ ζήτησε πολιτικό αντάλλαγμα. Ο εκπρόσωπος του Τραμπ Τζούνιορ δεν αμφισβήτησε την κάλυψη μέρους των εξόδων. Δήλωσε ότι ο Ρώσος ολιγάρχης είναι προσωπικός φίλος του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και ότι γνωρίστηκαν μέσω κοινού γνωστού, ενώ τους ένωσαν η αγάπη τους για την πυγμαχία και τη φύση. Ο ίδιος ο Κρεμλιόφ χαρακτήρισε τον Τραμπ Τζούνιορ φίλο του και αρνήθηκε ότι έχουν συζητήσει πολιτικά θέματα. Μετά τη δημοσίευση της έρευνας πάντως, ο Τραμπ Τζούνιορ και η σύζυγός του Μπετίνα επιβεβαίωσαν ότι ο Κρεμλιόφ χρηματοδότησε δύο βραδιές των γαμήλων εορτασμών. Τον χαρακτήρισαν αγαπητό φίλο και είπαν ότι επρόκειτο για εξαιρετικά γενναιόδωρο γαμήλιο δώρο, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρχε πολιτικό κίνητρο και ότι είναι άδικο μια προσωπική και χαρούμενη στιγμή να παρουσιάζεται ως κάτι ύποπτο.
0: Πίσω στην εσωτερική επικαιρότητα, συνεχίζεται από το πρωί στα δικαστήρια της Λάρισας η δίκη των Τεμπών με έντονη συγκινησιακή φόρτιση και με καταθέσεις μαρτύρων. Πάμε στη Λάρισα και στην Ελπίδα Κουτσογιάννη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ελπίδα.
21: Εξαιρετικά φορτισμένη συγκινησιακά και η σημερινή ημέρα. Κατέθεσαν οι γονείς της Φραντζέσκας Μπέζα, ο πατέρας, η μητέρα και ο αδερφός της, ζήτησαν από το δικαστήριο την αλήθεια. Ζήτησαν δηλαδή να διερευνηθεί τι ήταν αυτό που έκαψε το παιδί του. Σήμερα κατέθεσαν οι γονείς που στην ιατροδικαστική έκθεση έχουν παραλάβει ως αιτία θανάτου την απανθράκωση. Κατέθεσε και ο πρόεδρος του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος Τεμπών, ο κύριος Παύλος Ασλανίδης, Ζήτ είπε χαρακτηριστικά: δεν ήρθα εδώ να σας πω τον πόνο μου, ήρθα να ζητήσει δικαιοσύνη και αλήθεια, να βρεθεί τι έκαψε το παιδί μου. Έδωσε και μία είδηση ο κύριος Ασλανίδης στη διάρκεια της κατάθεσής του. Είπε ότι το εργαστήριο, το κρατικό εργαστήριο της Ολλανδίας δέχεται να κάνει τις τοξικολογικές εξετάσεις στο πλαίσιο των εκταφών. Επίσης κατέθεσε και ο κύριος Γιώργος Καρακώστας, είναι ο σύζυγος της Βάιας Μπλέκα, είναι μηχανικός αεροσκαφών ο κύριος Καρακώστας. Ερωτηθεί σχετικά, είπε ότι από την εμπειρία του τα έλαια σιλικόνης δεν μπορούν να προκαλέσουν έκρηξη και πυρόσφαιρα, και παράλληλα είπε ότι απουσίαζαν τα μέτρα ασφαλείας στον ελληνικό σιδηρόδρομο, δεν υπήρχε ούτε καν κουλτούρα ασφαλείας.
0: Ελπίδα Κουτσογιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ.
7: Αθλητικό δελτίο.
0: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Ανδρών πέτυχε την πρώτη νίκη της στον όμιλο που διεξάγεται στη Μόντενα της Ιταλίας και πλέον κρατάει την τύχη στα χέρια της για την πρόκληση του 16 του Eurovolley. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Κέρδισε χτες το απόγευμα 3-1 τη Σλοβενία. Είναι σε καλή κατάσταση. Του κόντραρε την υπερδύναμη Ιταλία. Απόψε στις 5 η ώρα με τη Σουηδία. Το δούμε το παιχνίδι ζωντανά από την ΕΡΤ 2-4. Κερδίζει και προκρίνεται στους 16 του θεσμού. Έτσι, μετά από τα αρκετά χρόνια θα έχουμε μια μεγάλη επιτυχία για το βόλεϊ. Παράλληλα, χτες ο Ολυμπιακός άκησε το hardball στο πρώτο κύπελο της χρονιάς, στο Super Cup. Κέρδισαν οι Ερυθρόλευκοι 35-23 και σιγά σιγά μπαίνουμε στο μπάσκετ, στο καθεστώς πρωταθλήματος. Έγινε σήμερα κλήρωση, ενώ την Παρασκευή έχουμε το μεγάλο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, όπου εκεί μετέχει ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ, η Παρτίζαν και η Μπουρκ. Το πρώτο παιχνίδι είναι η Παρτίζαν ΠΑΟΚ και το δεύτερο σημαντικό παιχνίδι η Παναθηναϊκός κόντρα στην Μπουρκ. Είπαμε το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, διεξάγεται κάθε χρόνο τέτοιες μέρες αρχές Σεπτεμβρίου.
0: Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ.
7: Ο καιρός.
0: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
4: Την Τετάρτη προβλέπονται βροχές και τοπικές καταιγίδες στην Κρήτη και πιθανώς στην Νότια Πελοπόννησο και τα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα παροδικές νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές. Η άνεμη βορειοανατολική έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο και το Νότιο Ιόνιο. Η θερμοκρασία στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει τους 25 με 29 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα στενών βροχών και βελτίωση το βράδυ. Η άνεμη βορειοανατολική έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη παροδικές νεφώσεις με μικρή πιθανότητα πρόσκαιρης βροχής το μεσημέρι. Η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 στην αρχισυνταξία ήταν η Τόνα Δρούτσα. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Απόλυσα.
22: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλωσορίζουμε όλα τα εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου που αναμεταδίδουν ζωντανά την εκπομπή μας. Σήμερα με τον Χρήστο Βουγιουκλάκη στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπίρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής για την επόμενη ώρα μαζί. 6066-439 και 6066-204. Τα δύο τηλέφωνα επικοινωνίας ξεκινήσαμε με ένα ποιμενικό και τη φλογέρα του Αριστίδη Βασιλάρη και ένας φίλος εκπομπής έλεγε προχθές ότι έτσι πως πάει η κατάσταση με τους τσοπάνιδες και με τους βοσκούς και με τα λοιπά, με όλα όσα συμβαίνουν στη χώρα προς εξαφάνιση της κτηνοτροφίας, θα πρέπει σιγά σιγά όλα αυτά τα τραγούδια που παίζεις για τσοπάνιδες και να τα βάλει σε μουσείο, μου λέει. Θα γίνουν. Η αλήθεια είναι ότι κάθε φορά που βάζουμε τέτοια τραγούδια, ήδη έχουμε ξεκινήσει και τους κάνουμε μνημόσυνο. Γι' αυτό βάλαμε και τώρα το Παπασιδέρι εδώ. Πέθανε ο Βλάχος σε αυτό το τραγούδι από τα 1938. Λοιπόν, το επόμενο θα σας κάνω λίγο τη χάρη σήμερα να παίξω και κάποια τραγούδια που ζητήσατε το προηγούμενο διάστημα και επειδή είχαμε πολύ κουλτούρα είχαμε πολλά αφιερώματα τελευταία, πέσανε όλες οι ορτές μαζί, ας πάμε λίγο χαλαρά σήμερα και να ακούσουμε αυτό που ζήτησε ο φίλος ακροατής, τη Γιώτα Σύρου, μάνα με τα 7 παιδιά.

Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Λίγο καρναβά, όχι λίγο, πολύ καρναβά να παίζεις. Αρκετό παπασιδέρι, άντε και λίγο πογόνι. Και έχει επιτυχία η εκπομπή. Δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα άλλο. Όλα τα υπόλοιπα είναι για να λέμε ότι κάτι κάνουμε.

Σήμερα έχω κέφια, λέει ο φίλος ακροατής από τα Γιάννα, πήρε τηλέφωνο. Τι να κάνουμε τέτοια μέρα, αν τη δείτε πως είναι στην Αθήνα, ξυπνήσαμε με πονοκέφαλο όλοι. Αν δεν κάνουμε τέτοια, βάφρη και άραχνη, λέει ο Χρήστος. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ βαριά η μέρα και θα είναι αυτές τις μέρες, τουλάχιστον μέχρι τις 21 που θα μπει η φθινοπορνή ησημερία. Λοιπόν, ο φίλος ο Γιώργος ο Βλάχος, ο οποίος είναι και Βλάχος, είναι και Τσοπάνης, έχει και ακόμα από τους τελευταίους εκεί στη Χαλκιδική, στα καναδικά χώματα. Έτσι, λοιπόν, να πας, θα περάσει καλά, Χριστό. Λοιπόν, ξέρεις, είμαστε όλοι προσκεκλημένοι. Λοιπόν, λέει ότι δεν είναι ότι χάνονται μόνο τα πρόβατα και τα γίδια, χάνεται όλη η κουλτούρα που είναι, ανήκει σε αυτό το κομμάτι. Δεν ξέρω αν θα με βρει σύμφωνο εδώ, διότι για μένα πρωτίστως έχει να κάνει η διατροφή και μετά όλα τα υπόλοιπα. Και αυτή είναι και η διαφορά μου σε σχέση. Ρώτησα μάλλον χθες τον Χρήστο, τον ρώτησα ποια είναι, γιατί οι καλύτεροι σεφ είναι άντρες, ενώ οι καλύτερες μαγείρισες είναι γυναίκες. Όλοι θέλουμε να φάμε ένα φαΐ από τη μάνα μας, έτσι, και αλλά πάμε στα καλύτερα εστιατόρια για την κουλτούρα του φαγητού. Εντάξει, η απάντηση είναι, θα σας τη δώσω και σε εσάς έτσι εύκολη, είναι γιατί στο μεν εστιατόριο και στην κουλτούρα του φαγητού το φαγητό είναι για την τέρψη μας, ενώ η μάνα μας και οι γυναίκες μαγειρεύουν φαγητό για τη θρέψη μας, για να θρεφόμαστε και να μπορούμε να έχουμε όλα τα στοιχεία αλλά και όλες τις ενέργειες που βάζει η μαγείρισα στο φαγητό, γιατί κάθε φορά που μαγειρεύει είναι και λίγο μαγισούλα και βάζει μέσα την αγάπη της. Αυτή είναι η διαφορά, λοιπόν. Οπότε εγώ ως γυναίκα πάντα θέλω το φαγητό μου να είναι για τη θρέψη κυρίως και μετά για την απόλαυση και απλά για την κουλτούρα.

Αυτό το καθιστικό της κακοπαντρεμένης, μάνα με κακοπάντρεψες, με τους αδερφούς Χαλκιά, δεν θα το βρείτε, διότι είναι από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας. Η ηχογράφηση έγινε στις 15 Νάτου του 1960. Εδώ στα εξωτικά της παράδοσης, 6066-439 και 6066-204, τα δύο τηλέφωνα επικοινωνίας.

Χρυσοδάχτυλος Χριστοζώτος, όταν γύρισε από τον Καναδά, το πήγε στα ουράνια αυτό το όργανο, το εξέλιξε τόσο πολύ πραγματικά, που χαίρεσαι να το ακούς. Είναι σαν να σου τραγουδάει. Λοιπόν, για το φίλο ακροατή, το επόμενο μυρολόι από το Πογόνι με τον Πετρολούκα Χαλκιά. Για το φίλο ακροατή χθες που το ζήτησε και είναι μόνος, το έχει χάσει τη γυναίκα του. Μας ακούει από εκεί ψηλά, από τα βουνά μας. Να του το αφιερώσουμε.

Στη Σπάργα στον Ανήφορο με τον Πετρολούκα Χαλκιά και αυτή τη φορά στο κλαρίνο και τον Αχιλέα Χαλκιά στο βιολί επίσης. Ήτανε και στο προηγούμενο Μυρολόι, το καταλάβατε φαντάζομαι, και Λαϊδί Σαμπουλάκη, ο Αχιλέας Χαλκιάς στο βιολί, Χρήστο Ζούμπα στο λαούτο και Γιάννης Χαλκιάς στο ντέφι, Γιάννης Κονομίδης στο τραγούδι από ηχογράφηση της ΙΕΝΕΔ αυτή η ηχογράφηση. Στην Πάργα και στο Σούλι, εδώ στα εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, το προηγούμενο Μυρολόι και Πογονήσια, όπως σας είπαμε, τον Πετρολούκα και τον Χιλέα Χαλκιά, συνόδευσε και ο Θανάσης Μαρκόπουλος στο Λαούτο από τις εκπομπές του Γιώργου Παπαδάκη.

Σας αποχαιρετούν από τον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου με τον Χρήστο Βιουκλάκη και τη Μαρία Κουτσιμπίρη. Να είστε όλοι καλά, για και χαρά.

0: Cáceres. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες των αρχών για τις συνθήκες κατά από τις οποίες έχασε τη ζωή του Γιώργος Μαζονάκης στο ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι. Στο μεταξύ, το κατόφλι του ανακριτή πέρασαν οι δύο κατηγορούμενοι προκειμένου να απολογηθούν. Την ίδια ώρα, ο δικηγόρος της οικογένειας του Γιώργου Μαζονάκη, Χαράλαμπος Λυκούδης, υποστήριξε ότι οι καταθέσεις τεσσάρων εργαζομένων περιείχαν, κατά την άποψή του, ανακριβή στοιχεία σχετικά με την ώρα άφηξης του Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο, ζητώντας να διερευνηθεί το ενδεχόμενο άσκησης ποινικής δίωξης για ψευδή κατάθεση. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της αστυνομίας που μίλησε στο ΕΡΤ News, Κωνσταντία Δημογλίδου, οι αρχές έχουν καταφέρει να αποκωδικοποιήσουν τη λειτουργία του μηχανήματος που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διαδικασία πλασμαφαίρεσης, την οποία υποβλήθηκε ο Γιώργος Μαζονάκης. Εκτός συνόρων, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συνεδριάσει σήμερα για να συζητήσει την κατάσταση στο στενό Bumble Numben, την στρατηγική θαλάσσια οδό, την οποία επιδιώκουν να θέσουν υπό τον έλεγχό τους οι Σιήτες αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Η συνεδρίαση είναι προγραμματισμένη για τις 10 το βράδυ η ώρα Ελλάδας, έπειτα από αίτημα της Γαλλίας, η οποία έχει την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας. Ράλι ανόδου στις διεθνείς τιμές της ενέργειας, με το πετρέλαιο Brent να πλησιάζει τα $109 το βαρέλι. Ράλι ανόδου και για το φυσικό αέριο, η τιμή του οποίου έχει τριπλασιαστεί σε σχέση με τα επίπεδα προ-κρίσης. Οι Ιρανικές αρχές δημιούργησαν διαδικτυακή πύλη για την καταγγελία Ιρανών επικριτών του καθεστώτος, οι οποίοι ζουν στο εξωτερικό, όπως μετέδωσαν Ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Το σύστημα παρακολούθησης με την ονομασία ΙΑΣΥ αποσκοπεί στον εντοπισμό προδοτών, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα. Και δημιουργήθηκε επισήμως με στόχο, όπως αναφέρεται, την προστασία της εθνικής ασφάλειας. Επιστρέφουμε στα δικά μας με τις τοποθετήσεις των συνηγόρων επί της χθεσινής αγγελικής πρότασης για την εξέταση του κατασχεθέντος κινητού τηλεφώνου του κατηγορουμένου σταθμάρχη νυχτερινής βάρδιας. Ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Την ερχόμενη Δευτέρα αναμένεται η απόφαση του δικαστηρίου για το κινητό του σταθμάρχη. Υπενθυμίζεται ότι η εισαγγελέας πρότεινε χθες την άρση απορρίτου και τη διενέργεια εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης στη συσκευή για να γίνει έλεγχος. Σε σοβαρή κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο Ηρακλείου το μόλις 2 εβδομάδων βρέφος, το οποίο μεταφέρθηκε το βράδυ της Κυριακής από το νοσοκομείο των Χανίων, έχοντας υποστεί βαριές κρανιογκεφαλικές κακώσεις. Οι γιατροί που εξέτασαν το βρέφος στο τμήμα επικόντων περιστατικών διαπίστωσαν εγκεφαλική αιμορραγία και σοβαρές κακώσεις και ενημέρωσαν τις αστυνομικές αρχές. Συνελήφθη η μητέρα του βρέφου, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία και βαριά σωματική βλάβη, και οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα. Κατά την απολογία της, φέρεται να υποστήριξε ότι το βρέφος τραυματίστηκε έπειτα από πτώση από μεγάλο ύψος. Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής οικονομικών προσφορών για την ανάπλαση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Λόγω του μεγάλου επενδυτικού ενδιαφέροντος, πήρε παράταση μέχρι και τη Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου. Έκκληση για παροχή πληροφοριών σχετικά με την ταυτότητα άνδρα, ισορρός του οποίου εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή του Ποσειδονίου, απευθύνει το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, πρόκειται για έναν άνδρα ηλικίας περίπου 70 ετών, ο οποίος εντοπίστηκε σήμερα στις 7 το πρωί χωρίς τις αισθήσεις του. Στο ενοικιστικό σχεδιασμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας εντάσσεται η Χαλκιδόνα Θεσσαλονίκης, όπου προβλέπεται η κατασκευή 12 κατοικιών για τη στέγαση οικογενειών στρατιωτικών. Οι κατοικίες θα ανεγερθούν σε δημοτικό οικόπεδο κοντά στο στρατόπεδο Μακεδονομάχου Νικηφόρου, το οποίο παραχωρήθηκε για 50 χρόνια στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Μέχρι το τέλος του 2026 αναμένεται να αναρτηθούν τα τεύχη δημοπράτησης, ενώ οι αρχές και οι εργασίες προβλέπεται να ξεκινήσουν το 2027. Και να κλείσουμε τον καιρό για αύριο. Στη Μακεδονία αναμένεται να είναι γενικά έθριος με πρόσχερες νεφώσεις και λίγες τοπικές μπόρες το μεσημέρι στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν νότι μέχρι 3 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 4:30.
2: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση, να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο, να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου, σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: Θα χρειαστεί να μπούμε σε λίγες μέρες στο νοσοκομείο.
4: Συμβαίνει και σε άλλα παιδάκια.
3: Μη φοβάσαι. Είμαι δίπλα σου.
4: Θα τα καταφέρεις.
5: Κάποιες λέξεις είναι πιο δυνατές, γιατί μεταφέρουν ένα σπουδαίο μήνυμα. Ο παιδικός καρκίνος μπορεί να ιαθεί. Ας σταθούμε δίπλα στους μικρούς μας ήρωες και στις οικογένειές τους. Γιατί όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη ζωή. Σύλλογος Λάμψη. Σε αυτό τον αγώνα, η δική σας αγκαλιά είναι η δική μας δύναμη.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Τρία πέντε δύο. Τρεις με πέντε στον 102. Ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και η Σμαρό Παυλού.

0: Λοιπόν, σύστημα 352 μέρος δεύτερο. Επαναλαμβάνω λίγο τον αριθμό τηλεφώνου που μπορείτε, φίλες και φίλοι, να αποθηκεύετε στο Viber και να μας στέλνετε μηνύματα σε ντόνια, ό,τι εσείς θέλετε. 6930-078-228. 6930-078-228. Με την επισήμανση βεβαίως ότι διαβάζουμε τα πάντα και μας αρέσουν και τα σεντόνια. Αν και σε αυτό το κομμάτι η εκπομπή είναι χωρισμένη στο 50-50, οι μισοί το έχουν ζήσει, οι άλλοι μισοί δεν το έχουν ζήσει το σεντόνι. Στις έδρες τους, στα ποδοσφαιρικά τους γήπεδα. Τώρα ο καθένας μπορεί να βγάλει όποιο συμπέρασμα θέλει για το ποιος είναι ο πεινασμένος και το ποιος είναι ο χορτασμένος από το Champions League, για να μιλήσουμε λίγο έτσι και με αθλητικούς όρους. Αυτό το ημίωρο θα έχουμε αρκετό μπάσκετ, γιατί είχαμε την κλήρωση και την κλήρωση για το πρωτάθλημα, έτσι, το οποίο αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στο μήνα. 86-80 ο Προμηθέας Βίκος Κόλλα κερδίζει την Χαλμάν Βιέννης για τα προκριματικά του Basketball Champions League, με δύο λεπτά ακόμα στο χρονόμετρο στην τέταρτη περίοδο. Ελπίζουμε βεβαίως να επικρατήσει η ελληνική ομάδα. Είναι one-off, υπενθυμίζω, το παιχνίδι. Όποιος κερδίσει συνεχίζει σε αυτό τον μαραθώνιο. Υπάρχει και το ενδεχόμενο ενός ελληνικού εμφυλίου για συμμετοχή στο Basketball Champions League. Θα σας πούμε ποιος έχει επικρατήσει. Και θέλω έτσι το ξεκίνημα να σταθώ και σε μία ειδησούλα την οποία διαβάζω σε ορισμένα τοπικά site. Σχετίζεται με την προθεσμία υποβολής οικονομικών προσφορών για την ανάπλαση της ΔΕΘ. Έτσι, ένα έργο το οποίο νομίζω ότι μετά το μετρό είναι
1: μεγαλεπίβολο.
0: Μεγαλεπίβολο σίγουρα. Το πιο μεγάλο έργο, ας πούμε, της Θεσσαλονίκης που τρέχει αυτό το διάστημα. Δηλαδή, αν έπρεπε να το συνδυάσω με το flyover, θα ήταν το μεγαλύτερο έργο ή ο δρόμος κερδίζει το πάρκο?
1: Μάλλον το flyover.
0: Όχι, εγώ.
1: Όχι, λες.
0: Εγώ θεωρώ ότι το πάρκο πάντα θα κερδίζει το δρόμο.
1: Πάντα το πάρκο το κερδίζει το δρόμο, λες.
0: Ναι, και αν είναι για ένα τέτοιο μεγάλο πάρκο, συνοδευόμενο και από εκθεσιακό φορέα κιόλας, ο οποίος είναι σημαντικός για τη Θεσσαλονίκη, όχι, νομίζω ότι η ανάπλαση είναι. Εσύ είσαι της κίνησης,
1: ναι,
0: πιο πολύ.
1: Ναι, είμαι της κίνησης πιο πολύ, γιατί. Είσαι, για ευνόητους λόγους.
0: Είσαι του φίλου οδηγού. Ναι, τη θυμάσαι τη διαφήμιση.
1: Φίλο οδηγέ.
0: Έβαλε πλάσμα στην μπαταρία.
1: Ναι, τη θυμάμαι, τη θυμάμαι κι όμως.
0: Τη θυμάμαι,
1: ναι, φίλο οδηγέ. Ναι,
0: έβαλες,
1: ναι,
0: πλάσμα στην μπαταρία. Ναι. Ναι, ο φίλος του οδηγού εδώ, Βασίλης Μασούρας. Είναι πιο πολύ του οδηγού, εγώ με του πάρκου. Έτσι όπως το είπα, του πάρκου ακούστηκε κάπως. Αλλά τέλος πάντων, πίσω στην είδηση, προθεσμία λέει υποβολής οικονομικών προσφορών για την ανάπλαση της ΔΕΘ πήρε παράταση. Μην φανταστείτε τίποτα περίεργο που θα καθυστερήσει την συνολική υλοποίηση. Ήταν να ολοκληρωθεί στις 21 Σεπτεμβρίου, δηλαδή την άλλη Δευτέρα. Η παράταση που δόθηκε είναι έως τις 12 Οκτωβρίου. Το καλό είναι ότι υπάρχει ενδιαφέρον,
1: ναι,
0: από επενδυτικά είτε σχήματα και κατασκευαστικές εταιρείες, και αυτό το θεωρώ εγώ καλό με τα λίγα πράγματα που ξέρω, γιατί φαντάζομαι ότι και θα υπάρχουν πολλές προσφορές και το έργο θα γίνει γρήγορα κιόλας, από τη στιγμή που κάποια εταιρεία το χτυπήσει,
1: ναι,
0: και το πάρει,
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Θα θέλει να αποδείξει ότι μόνο τυχαία δεν έγινε αυτό που έγινε στο διαγωνισμό. Ακριβώς. Οπότε το κρατάμε και αυτό ως θετικό.
1: Είναι η Θεσσαλονίκη πόλη της γαστρονομίας?
0: Η Θεσσαλονίκη νομίζω, ναι, είναι πόλη της γαστρονομίας, παρά το γεγονός ότι έτσι όπως πάντα πράγματα με την ακρίβεια τα έχουμε κόψει και αυτά τα λιγοστά έξω που είχαμε. Αλλά αν θες να φας καλά, νομίζω ότι πρέπει να κατευθυνθείς, και για να μην χαρακτηριστώ ως τοπικιστής, από τη Λάρισα και πάνω, με συγχωρείτε. Συγγνώμη. Από τη Λάρισα και πάνω, άμα θέλεις να φας καλά. Έτσι. Αν θέλεις να φας ok, αξιοπρεπώς, μπορείς να πας σε οποιαδήποτε γωνιά της Ελλάδας. Έτσι, με εξαίρεση κάποια νησιά, ας πούμε την Κρήτη, όπου και εκεί μπορείς, ας πούμε,
1: ναι,
0: να,
1: ναι,
0: φας πάρα πάρα πολύ καλά.
1: Θα διαφωνήσω στο κομμάτι της Λάρισας και πάνω. Στο κομμάτι της Κρήτης συμφωνώ απόλυτα.
0: Γιατί εσύ δηλαδή τι?
1: Άλλες γαστρονομικές ποικιλίες έχει.
0: Έχει,
1: η Κρήτη,
0: ναι, ναι, όχι. Λέω και στη Λάρισα μπορείς να φας πολύ καλά, και από, ναι, τη Λάρισα και πάνω πολύ καλά. Όλες οι υπόλοιπες περιοχές είναι σαν να μην μου. Ναι, σαν να μην τις ακούω στο κομμάτι της γαστρονομίας.
1: Περαστικά σου.
0: Μου βγαίνει το προσφυγικό στο φαγητό, κατάλαβες. Είναι η προσφυγική κουζίνα η οποία μου βγαίνει. Κάτι έχεις σίγουρα στα χαρτιά εκεί.
1: Έχουμε τους συνοικούς διαλόγους. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης παρουσιάζει ένα πρωτοποριακό δίπτυχο εκδηλώσεων που ουσιαστικά παντρεύει τον ινικό πολιτισμό, τη διασυνοριακή γαστρονομική συνεργασία και τις αρχές της μηδενικής πατάλης. Την Τετάρτη λοιπόν, 16 Σεπτεμβρίου στις 7, ο αστικός αμπελώνας του Δήμου Θεσσαλονίκης μετατρέπεται σε μια σκηνή μιας ξεχωριστής γαστρονομικής συνάντησης. Θα είναι πολυσεφ Δήμος Θεσσαλονίκης. Η δράση αναδεικνύει τη δημιουργική συνέβρεση μεσογειακών παραδόσεων, προσφέροντας μια αυθεντική γευστική εμπειρία. Την Παρασκευή επίσης, 18 Σεπτεμβρίου στις 7, στον αύριο χώρο του Δημαρχείου, η γαστρονομία επαναπροσδιορίζεται μέσα από τη βιωσιμότητα και το σεβασμό στους πόρους του πλανήτη. Μια ανοιχτή διαδραστική γιορτή προσκαλεί τους πολίτες να περάσουν από τη θεωρία στην πράξη. 7 η ώρα, πρωτότυπες και έξυπνες συνταγές από τους επαγγελματίες σεφ από τη Θεσσαλονίκη και το σεφ από την Ιταλία.
0: Και σεφ από την Ιταλία. Είναι πολύ ωραίο το timing.
1: Από τον Μπέργαμο.
0: Από τον Μπέργαμο. Είναι πάρα πολύ ωραίο το timing γιατί μια καθημερινή κουβέντα που γίνεται σχεδόν σε όλα τα σπίτια, ιδιαίτερα σε αυτά που υπάρχουν πιτσιρίκια, είναι το τι φαγητό θα στείλω στο σχολείο, τι φαγητό θα φάμε σήμερα, γιατί πρέπει να είναι κάθε μέρα διαφορετικό, πρέπει να υπάρχει ποικιλία και τα άτομα που μαγειρεύουν, είτε είναι οι μαμάδες είτε είναι οι μπαμπάδες, εξαντλούν πάρα πολύ γρήγορα την έμπνευσή τους. Οπότε να, πεδίο δόξη λαμπρό, να πάνε σε αυτό το διήμερο.
1: Να εμπνευστούν
0: και να πάρουν ιδέες. Επίσης, μου αρέσει αυτό το no food waste, ότι δεν πετάμε τίποτα, αλλά δυστυχώς είχε επίπτωση στο δικό μου το σπίτι, γιατί άμα δεν το πετάμε, τι θα το κάνουμε, καθίσουμε να το φάμε.
1: Ναι, μετά.
0: Θα μου πεις, μην το μαγειρεύεις, ρε φίλε, ολόκληρο το πακέτο το μακαρόνι. Ναι, αλλά ναι, συνήθως ο μπαμπάς το τρώει για να μην πετάμε. Και όταν ο μπαμπάς αρχίζει και μεγαλώνει.
1: Θυσιάζεσαι για το κοινό καλό της οικογένειας.
0: Θυσιάζομαι, ναι. Απλά μετά πρέπει κάπως να μαγειρεύουμε και λιγότερο κιόλας για να μην πετάμε. Γιατί πόσα να φάνε αυτοί οι έρμοι οι μπαμπάδες, πόσα να φάνε πια.

0: Λοιπόν, να το δώσω.
1: Βασίλε. Δώστο.
0: Λοιπόν, στο. Α, ολοκληρώθηκε. Εντάξει, τέλος. Για δευτερόλεπτα. Τέλος. 92-82. Προμηθέας Βίκο Σκόλα κερδίζει την Χαλμάν Βιέννης και περνάει στην επόμενη φάση των προκριματικών για το Champions League, για το Basketball Champions League. Όπου τώρα θέλω και τη βοήθεια του Νίκου, του Καραγιώργιου που μας ακούει. Ενδέχεται να βρει ποια άλλη ελληνική ομάδα.
2: Καλησπέρα,
0: Νίκο, καλησπέρα.
2: Τον Κολοσσό. Τον Κολοσσό, εφόσον βέβαια κερδίσει την τουρκική Μανίσα, έχει δυσκολότερη αποστολή από τον Προμηθέα ο Κολοσσός. Εφόσον νικήσει λοιπόν και ο Προμηθέας στον αγώνα που ξεκινάει, ο Κολοσσός, συγγνώμη, όπως ο Προμηθέας στον αγώνα που ξεκινάει στις 4:30, τότε οι δύο ελληνικές ομάδες θα δεχθούν αντιμέτωπες στα προημιτελικά την 5η, 7 παρατέταρτο ώρα Ελλάδας. Επομένως, είναι πιθανό το ενδεχόμενο ενός ελληνικού εμφυλίου στα προημιτελικά αυτού του προκριματικού ομίλου του Basketball Champions League, με φόντο βέβαια μια θέση στην κανονική περίοδο της διοργάνωσης. Ο Προμηθέας έκανε το πρώτο βήμα, να δούμε ποια κατάρτιση θα έχει η προσπάθεια, το πρώτο παιχνίδι, το πρώτο επίσημο παιχνίδι της χρονιάς για τον Κολοσσό. Θυμίζουμε ότι οι ομάδες οι οποίες αποκλείονται από τα προκριματικά του Basketball Champions League έχουν την επιλογή να πάρουν μέρος στην κανονική περίοδο του FIBA Euro Cup, εκεί όπου είναι ο Ηρακλής και η Μύκονος ήδη. Επομένως, αν οι ελληνικές ομάδες ή μια ελληνική ομάδα, γιατί όπως καταλαβαίνει κανείς δεν μπορούν και οι δύο να βρεθούν στους ομίλους του
0: BCL. Αφού θα παίξουν μεταξύ τους,
2: Ακριβώς. Το ευρωπαϊκό τους ταξίδι θα έχει συνέχεια, γιατί και οι δύο έχουν δηλώσει συμμετοχή στη δεύτερη τάξη διοργάνωση της FIBA. Η FIBA η οποία ρωτάει τις ομάδες. Θέλετε να συνεχίσετε να παίζετε στη δεύτερη δική μας διοργάνωση εφόσον αποκλειστείτε, και φυσικά είναι στη διακριτική ευκαιρία των ομάδων να αποφασίσουν αν θέλουν να πάρουν μέρος στο FIBA Euro Cup ή αν θέλουν να επικεντρωθούν αποκλειστικά στις εγχώριες διοργάνωσεις. Πάντως και οι δύο ελληνικές ομάδες έχουν δηλώσει ότι θέλουν να είναι παρούσες εφόσον αποκλειστούν από τα προκριματικά του BCL στο FIBA Euro Cup, εκεί όπου είναι πιθανό να έχουμε 3 ή 4 ελληνικές ομάδες.
0: Θέλω να σε ρωτήσω κάτι, Νίκο. Πόσους αγώνες πρέπει να δώσει η ελληνική ομάδα μετά τον πιθανό εμφύλιο για να περάσει στους ομίλους του μπάσκετ?
2: Άλλους δύο.
0: Άλλους δύο, έτσι. Άρα είναι γεμάτη πορεία. Δεν είναι εύκολο.
2: Είναι δύσκολο. Σκεφτείτε ότι ο ΠΑΟΚ τις δύο προηγούμενες χρονιές δεν μπόρεσε να βρεθεί στους ομίλους του BCL. Έπαιξε στο FIBA Euro Cup και τις δύο χρονιές βρέθηκε στον τελικό του FIBA Euro Cup κόντρα στην Bilbao, την οποία όμως δεν μπόρεσε να. Όχι να κερδίσει, δεν μπόρεσε να την, να την βγάλει εκτός από αυτή τη διάδα των αγώνων, και οι βάσκοι ήταν αυτοί που κατέκτησαν δύο φορές το FIBA Europe Cup.
0: Μάλιστα. Κανονικά
2: είναι
0: τώρα.
2: Είναι επιλογή που προσφέρει η FIBA.
0: Ναι, είναι επιλογή.
2: Είναι επιλογή που προσφέρει η FIBA. Ναι. Κάτι που δεν συμβαίνει βέβαια στην Ευρωλίγα, εννοείται.
0: Νίκο,
2: εννοείται και προφανείς λόγους.
0: Ναι, ναι. Για άλλο βεβαίως σε καλέσαμε. Τώρα προφανώς με το συμβαίνει τώρα θα ασχοληθούμε.
2: Ναι, φυσικά εννοείται.
0: Έχουμε πρόγραμμα. Έχουμε πρόγραμμα μπασκετικών αναμετρήσεων.
2: Ναι, έχουμε πρόγραμμα. Σήμερα έγινε γνωστό, αν και από χθες θα πρέπει να πούμε για να καταλάβει και ο κόσμος πώς γίνεται να διαρρέει. Γιατί από χθες το βράδυ σε sites διέρευσε η πρώτη αγωνιστική, το πρόγραμμα της πρεμιέρας. Αυτό συμβαίνει γιατί οι ομάδες γνωρίζουν το πρόγραμμά τους, το δικό τους πρόγραμμα αποκλειστικά. Το έχουν δηλαδή από τον ΕΣΑΚΕ στο mail τους, οι υπεύθυνοι των ομάδων, είτε είναι αθλητικοί διευθυντές, είτε είναι general manager, οποιοδήποτε πόστο και αν έχουν. Επομένως, γι' αυτό κιόλας είχαμε χθες τη διαρροή. Σήμερα όμως, με κάθε επισημότητα, ο ΕΣΑΚΕ ανακοίνωσε το πρόγραμμα των 26 αγωνιστικών της κανονικής περιόδου, λαμβάνοντας βέβαια υπόψη και τα αιτήματα των ομάδων. Φυσικά Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, οι οποίοι γνωρίζουν το καλεντάρι της EuroLeague αρκετά νωρίς και ότι θα έχουν αρκετές εβδομάδες με διπλή αγωνιστική υποχρέωση. Οι ομάδες οι οποίες δεν θέλουν να συμπίπτουν τα παιχνίδια τους με αυτά των ποδοσφαιρικών τους ομάδων, και αυτοί έχουν καταθέσει παρόμοιο αίτημα. Θέλω να πω ότι ουσιαστικά είναι ορισμός, δεν είναι κλήρωση αυτό που λέμε. Δεν έχει σταματήσει να γίνεται κλήρωση. Όλα μπαίνουν σε έναν υπολογιστή ο οποίος βγάζει το πρόγραμμα.
0: Το πρόγραμμα, okay.
2: Και είδαμε κιόλας ότι το ΠΑΟΚ Άρης είναι την 8η αγωνιστική στο ΠΑΟΚ Sports.

0: Η πρεμιέρα δεν έχει κάποιο πολύ μεγάλο παιχνίδι. Σε ό,τι αφορά τις ομάδες της πόλης, ο Άρης αγωνίζεται στην Καρδίτσα. Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Μύκονο στο νησί των Κυκλάδων και ο Ηρακλής υποδέχεται την Κυριακή τον Ολυμπιακό.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά είναι πάνω κάτω. Τώρα δεν ξέρω τι θέλετε να ρωτήσετε.
1: Όχι, είμαστε καλυμμένοι, φίλε μου. Να είσαι καλά. Νίκος Καραγιώργης, κυρίες και κύριοι. Γεια χαρά, καλή συνέχεια.

0: Για να είμαστε τίμοι, έτσι, ακούσαμε τον Κώστα Κούρση νωρίτερα να μας ενημερώνει για την νέα μεταγραφική κίνηση του Ηρακλή και να μας λέει ότι μέχρι το βράδυ μπορεί να υπάρξει και άλλη μία για την οποία κανείς δεν ξέρει ακόμα τίποτα και είναι στο ψάξιμο.
1: Έχεις πληροφορίες, κλείδωσε.
0: Όχι, δεν έχω τέτοιες πληροφορίες ακόμα. Έχω πληροφορίες για το γεγονός ότι ο Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του Μπρούμα για 2 χρόνια, 1+1 για να είμαστε έτσι λίγο πιο ακριβείς. Είναι ένας Πορτογάλος ακραίος επιθετικός, ο οποίος και αυτός είχε περάσει από το ελληνικό πρωτάθλημα, είχε μια άλλη θητεία στον Ολυμπιακό. Επομένως, εκτός από τον Ηρακλή και ο Άρης πάει και κάνει μεταγραφή της τελευταίας στιγμής. Ο Ηρακλής, επαναλαμβάνω, μπορεί και άλλη μία, δηλαδή σύνολο 2. Για τον ΠΑΟΚ ούτε λόγος να γίνεται, δεν ξέρω τώρα αν υπάρχει αυτή η πρόβλεψη. Και θέλω να σταθώ και στον Ολυμπιακό, ο οποίος κάνει μια πρόταση ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ, αυτό το λένε οι Τούρκοι, έτσι, για να ντύσει στα ερυθρόλευκα τον 28χρονο φορ Μάριους. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος αγωνίζεται στην γειτονική χώρα και συγκεκριμένα στην Samsung Sport και μένει να δούμε αν η ομάδα του θα κάνει δεχτή αυτή την πρόταση των 10 εκατομμυρίων ευρώ. Λέγεται ότι είναι πολλά τα λεφτά, αλλά έτσι είναι. Όταν φτάνουμε τελευταία μέρα των μεταγραφών,
1: πρέπει να προλάβει.
0: Και δεν έχουμε πάρει φορ, αν θέλεις κάτι θα πρέπει να το πληρώσεις. Και εγώ ήταν ο Ολυμπιακός, δεν ξέρω αν άλλαξε κάτι για την απόκτηση ενός center for και μένει να δούμε αν θα καταφέρει τελικά να κάνει τον δικό του τον Μάριους, έτσι, ένας επιθετικός από το Τσάντ, λένε οι πληροφορίες. Αυτά για τις μεταγραφές της τελευταίας στιγμής. Μην περιμένετε μεταγραφή από τον Παναθηναϊκό κι άλλοι, για όνομα του Θεού. Έχει ανοίξει φέτος η κάνουλα και έχει πάρει αρκετούς παίκτες, όπως επίσης και ο μεταγραφικός σχεδιασμός της ΑΕΚ, νομίζω ότι και αυτός έχει ολοκληρωθεί. Και μένει να δούμε αν τώρα τον Ιανουάριο γίνουν κάποιες διορθώσεις για να προλάβουν οι ομάδες και να σώσουν ό,τι σώζεται.
1: Αν σώζεται.
0: Αν σώζεται, ακριβώς. Λοιπόν, με τα μουσικής τους τίτλους εδώ διακρίνω μια δυσθυμία στον συνάδελφο, γιατί ίσως χρειαστεί να βάλει... Όχι, φύγε μου λέει, φύγε. Φύγε. Φύγαμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε εξέλιξη έρευνες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης, ενώπιον του ανακριτή οι δύο γιατροί την άσκηση ποινικής δίωξης για ψευδή κατάθεση σε βάρος 4 εργαζομένων του ιατρείου, ζήτησε ο δικηγόρος της οικογένειας. Έκτακτη συνεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σήμερα για τον Bab el-Mandeb, την στρατηγική θαλάσσια οδό την οποία επιδιώκουν να θέσουν υπό τον έλεγχό τους οι Χούθοι της Ιεμένης. Ρωσία και Ουκρανία συνεχίζουν τις επιθέσεις σε ενεργειακούς στόχους παρά την ανακοίνωση του Τραμπ ότι Μόσχα και Κίεβο συμφώνησαν να τις σταματήσουν. Νέες συλλήψεις δεκάδων διαδηλωτών στην Τουρκία στο πλαίσιο της διευρυμένης επιχείρησης του κράτους κατά της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο Ηρακλείου, το 2 εβδομάδων βρέφος που διακομίστηκε με βαριές κρανιοκεφαλικές κακώσεις. Προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη πήρε 18χρονη μητέρα του. Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής οικονομικών προσφορών για την ανάπλαση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Πράσινο φως για την ανέγερση στρατιωτικών κατοικιών στον Δήμο Χαλκιδόνας. Μήνυση κατά παντός υπευθύνων από 6 περιβαλλοντικές οργανώσεις στην Αλεξανδρούπολη για τη δολοφονία 9 μαυρόγυπων και ακόμη 16 άγριων ζώων. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 5.
0: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Τράβα τις κουρτίνες.
3: Γιατί?
2: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
3: Εσύ έχεις εκπομπή. Εγώ έχω νεύρα.
2: Ξεκινάμε, λέμε. Περιμένει ο κόσμος.
3: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια.
2: Όχι. Αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
3: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
2: Είδες που γλύκανες.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τρία πέντε δύο. Τρεις με πέντε στον 102. Ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και η Σμαρό Παυλού.

0: Λοιπόν, μου άρεσε πάρα πολύ το γηπεδάκι το οποίο στήθηκε στην πλατεία Αριστοτέλους, το ποδοσφαιρικό γηπεδάκι, γιατί είχαμε δει τα πάντα όλα στην πλατεία Αριστοτέλους από άποψη γηπέδων. Δηλαδή είχαμε δει βόλεϊ, beach volley, είχαμε δει μπάσκετ 3-on-3 κανονικό. Να λοιπόν που γίνεται και το ποδόσφαιρο να υπάρξει σε μια πλατεία όπως είναι η Αριστοτέλους με τις φουσκωτές εστίες. Εμένα μ' άρεσε, να σου πω την αλήθεια, θα έπαιζα.
1: Υπέροχη δράση. Και εγώ θα έπαιζα με τα χίλια.
0: Και εγώ θα έπαιζα πάρα, ειδικά αν ήξερα, ρε παιδί μου, ότι θα είχα απέναντί μου τον Μπίρχοφ, τον Κέσλερ, τον Ζαγοράκη, τον Ασάνοβιτς. Όλοι αυτοί βρέθηκαν σήμερα το μεσημέρι στην πλατεία Αριστοτέλους.
1: Μπασινάς, Παπαδόπουλος, Παντελιάδου.
0: Και συμμετείχαν μαζί με τα πιτσιρίκια εκεί στις εκδηλώσεις που γίνονται στη Θεσσαλονίκη μεταξύ της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και της UEFA, γιορτάζοντας τα 100 χρόνια της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας από την ίδρυση, λέει, του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και αυτοί οι εορτασμοί έγιναν με επίκεντρο τη Θεσσαλονίκη. Εμείς σταθήκαμε βεβαίως στο μέλλον, το οποίο δεν είναι άλλο από τα δεκάδες παιδιά τα οποία έπαιξαν μπαλίτσα στην πλατεία Αριστοτέλους και είχαν και αυτή την ευκαιρία να βγουν μια φωτογραφία με ένα από τα ενδάλματά τους.
1: Αν δεν κάνω λάθος, οι 60 καλύτεροι μαθητές στο ποδόσφαιρο. Οι 60 καλύτεροι, δηλαδή ποδοσφαιριστές. Μικροί ποδοσφαιριστές έπαιξαν.
0: Και όλοι οι υπόλοιποι εμείς απλά είχαμε την ευκαιρία να τους βλέπουμε και να ζηλεύουμε, όπως το καταθέτουμε και τώρα στον αέρα.

0: Και που λες, Δημήτρη.
1: Θα μπορούσαμε να έχουμε και άλλη ευκαιρία. Να παίξουμε μπάλα με πιτσιρίκια.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Έχουμε και άλλη ευκαιρία.
2: Πάμε στην Πανελλήνια ημέρα σχολικού αθλητισμού. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, όλα τα σχολεία της χώρας θα συμμετάσχουν στην Πανελλήνια ημέρα σχολικού αθλητισμού. Η συγκεκριμένη ημέρα δεν αποτελεί σχολική αργία, αλλά οι μαθητές πρέπει να προσέλθουν κανονικά στο σχολείο. Ωστόσο, δεν θα εφαρμοστεί το συνηθισμένο ορολόγιο πρόγραμμα. Δηλαδή,
1: πότε
2: θα συμμετάσχουν 25 Σεπτεμβρίου.
1: 25 Σεπτεμβρίου, σε 10 μέρες. Έχω 10 μέρες να προετοιμαστώ. Νίκο, πάμε παρέα.
2: Επιστροφή στα Φρανία.
1: Ε? Όχι, δεν πρόκειται να γίνει αυτό που είπες. Δεν μου αρέσει καθόλου αυτή η λέξη. Απλά εγώ θα πάθω θλάση, ας πούμε, στα δύο πρώτα λεπτά και των τριών βαθμών. Θα είναι πρώτο, δευτέρου και τρίτου μαζί η θλάση που θα πάθω. Στα δευτερόλεπτα θα την πάθω τη θλάση.
2: Έχεις χρόνο, κάνε ζέσταμα από τώρα.
1: Άμα πάω να παίρνω. Ποιο ζέσταμα τώρα, εδώ φούρνο ολόκληρο θέλω για να ζεσταθώ να παίξω μπάλα μετά από 25 χρόνια. Θλάση πρώτου, δεύτερου, τρίτου ταυτόχρονα εγώ. Τα πέντε πρώτα λεπτά.
2: Δεν ξεχνιέται, σαν το ποδήλατο είναι και αυτό.
1: Όσο και να προσπαθεί, συνάδελφε, το ελαττήριο στο κίνητρό σου είναι τίμιο, στο δίνω. Δεν υπάρχει περίπτωση όμως.
2: Προσπαθώ να σε βάλω στην πρίζα.
1: Να με βάλει στην πρίζα. Εγώ δεν μπαίνω από μόνος μου. Εγώ μπορεί να βάλω τα δάχτυλά μου στην πρίζα. Δεν χρειάζεται με βοήθεια για να μπω στην πρίζα. Αλλά τώρα, γιατί έχω την εντύπωση ότι κάποια στιγμή χάνουμε και την επαφή μας με την νεολαία όσον αφορά το άθλημα. Ας πούμε, τώρα πάω εγώ να παίξω με τα 16χρονα, θα με λιώσουν. Θα φοβάμαι. Το λέω, το παραδέχομαι. Φοβάμαι να τους πω τι ακριβώς. Πώς παίζετε το ποδόσφαιρο, άσε καλύτερα. Θα κάνουμε καμιά μετάδοση εκεί πέρα στους πιο τέτοιους, στους πιο θαραλέους. Σε αυτούς που πάνε και κάνουν μπάνια μέσα στο καταχύμωνο. Εκεί, εσύ, εδώ, μαζί σου θα έρθω να σου κρατάω το χέρι. Δε. 25 Σεπτεμβρίου, λοιπόν, έτσι, με αθλητικές εκδηλώσεις στα σχολεία. Ναι.
2: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν υπάρχουν τη δυνατότητα. Αυτό θα ήταν έτσι μια ωραία ερώτηση.
2: Έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια, δεν είναι αργία.
1: Ναι,
2: αλλά
1: μπορούν πρόγραμμα. Οι γονείς να συμμετέχουν στις αθλητικές δραστηριότητες των παιδιών
2: να τραβούν βίντεο. Μπορούν να τραβούν βίντεο.
1: Α, κατάλαβα. Δηλαδή. Τον αντίχειρα να γυμνάσουμε. Τον αντίχειρα.
2: Να μαθαίνουν το καλό καρέ.
1: Το καλό καρέ, μάλιστα. Και είχα αγοράσει μια ωραία φόρμα και κάτι ωραία αθλητικά παπούτσια για το NBA Jam Tournament Edition. Μια φορά τα έχω βάλει μόνο. Θα ήταν μια ευκαιρία αυτή. Γιατί στον υπολογιστή είμαι πρώτος. Α, εκεί παίζω, ό,τι θέλετε. Αλλά τώρα live, δύσκολο πράγμα. 25 Σεπτεμβρίου.
2: 25 Σεπτεμβρίου. Σκέψου το.
1: Ναι. Τι να σκεφτώ.
2: Να συμμετάσχεις.
1: Γιατί. Γιατί δεν μπορώ βασικά να συμμετάσχω. Δεν ξέρω αν έχω τη δυνατότητα πρώτον. Και δεύτερον, σου λέω ότι φοβάμαι. Φοβάμαι την νεολαία στο κομμάτι του αθλητισμού. Φοβάμαι. Μόνο που δηλαδή μπορεί να φανταστώ ότι μπορεί να σηκωθεί ένας 16χρονος και να καρφώσει. Που εγώ, ας πούμε, στην ηλικία μου δεν το είχαμε δει, ας πούμε, ποτέ αυτό το πράγμα. Έτσι. Τώρα θα μπορεί να υπάρξει κάποιο τέτοιο. Θα κάθουμε και θα. Πώς κάναμε τον.
2: Ναι, ναι.
1: Θα τους χειροκροτάμε. Καλό είναι να γίνεται. Επίσης, επειδή ξέρω από την πλευρά των γονέων ότι πολλοί θα αναρωτηθούν, έλα μωρέ τώρα, για ποιο λόγο μια μέρα μαθήματα να χάσουν για τέτοια. Όχι, είναι ωραίο να υπάρχει γνωριμία με τα αθλήματα, γιατί ποτέ δεν ξέρεις που μπορεί να σκαλώσει.
2: Αυτό
1: ευχάριστα να σκαλώσει το παιδί. Και είναι σαν το μάθημα της κολύμβησης, το οποίο πρέπει να γίνεται πολύ πιο.
2: Έχει ενταχθεί,
1: αλλά πρέπει να γίνεται πολύ πιο ενεργά. Και όχι μόνο ένα τρίμηνο μια φορά τη βδομάδα. Είναι δύσκολο, το καταλαβαίνω. Αλλά σκεφτείτε ότι υπάρχει λόγος. Ο αθλητισμός είναι λόγος σοβαρός. Το ξέρουμε εμείς που ήμασταν από τους ανθρώπους που φέτος το καλοκαίρι βάζαμε ειδοποιήσεις στο κινητό μας για το πότε θα πηδήξει ο Τεντόγλου και ο Καραλής. Μήκος και ύψος, ναι, αντίστοιχα. Ναι. Έτσι.

0: Εμείς μεταφέραμε την πάρα πολύ ωραία εικόνα με το ποδοσφαιρικό γήπεδο στην πλατεία Αριστοτέλους και με τον Μπίρχοφ και τους άλλους legends της Εθνικής να παίζουν με τα επιλεγμένα πιτσιρίκια, το μέλλον δηλαδή του ελληνικού ποδοσφαίρου. Αυτό ήταν μια εικόνα βεβαίως. Το ρεπορτάζ είναι άλλο και είναι πολύπλευρο και είναι και σύνθετο και το έχει ο Βασίλης Βλαχόπουλος σε κάθε περίπτωση, ο οποίος είναι μαζί μας. Βασίλη, καλησπέρα. Τι κάνεις?
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Καλά, μια χαρά.
0: Έγιναν και άλλα πράγματα και αποφασίστηκαν στη Θεσσαλονίκη σημαντικά ραντεβού ποδοσφαιρικά, να το θέσω έτσι απλά.
1: Ναι, είναι μέσα, ορίστηκαν, ναι. Οι τελικοί σε Champions League και Europa League και Conference League και γυναικών. Περισσότερο όμως ενδιαφέρον έχουν οι δηλώσεις που έγιναν. Ο Αλεξάνδερ Τσέφεριν ήταν παρόν και στην πλατεία Αριστοτέλους, προφανώς και στην συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της UEFA. Η δήλωση η οποία κυκλοφορεί δεν έγινε στους παρευρισκόμενους δημοσιογράφους, να το ξεκαθαρίσω. Έγινε στο τηλεοπτικό δίκτυο της UEFA και γενικώς των εκδηλώσεων. Mm-hmm. Περιμέναμε τον κύριο Τσέφεριν, για να είμαι ειλικρινής, αλλά προκειμένου να αποφύγει τις περαιτέρω ερωτήσεις, και ήταν προφανώς ήξερε ότι θα ερωτηθεί και πάρα πολύ έντονα, για να καταλάβετε, είχε απεσταλμένο το Euronews και το Reuters.
0: Α, μάλιστα.
1: Εντάξει, okay. Είχαν απεσταλμένους στην εκδήλωση.
0: Για ποιο θέμα θα...
1: Για την κόντρα με τη FIFA.
0: Για την κόντρα με τη FIFA, okay.
1: FIFA, okay. Για το γεγονός ότι θα προχωρήσει σε καταγγελία, σε αγωγή κατά της FIFA και του Γιάννη Φαντίνο, mm-hmm. Ούτως ώστε να τον έχει άρει την εμπιστοσύνη στον πρόεδρο της FIFA. Ακολουθούμε δύο διαφορετικούς δρόμους. Ο ένας έχει αποφασίσει την πλήρης εμπορευματοποίηση του ποδοσφαίρου. Από την άλλη πλευρά η UEFA είναι εντελώς αντίθετη σε αυτό το σκεπτικό και στην πώληση μετοχών του Παγκοσμίου Κυπέλου σε ιδιωτική εταιρεία, ούτως ώστε να αυξήσει τα έσοδα για τις εθνικές ομάδες και φυσικά για τις κατατόπους, το πω κάπως έτσι, τις τοπικές ομοσπονδίες. Πράγμα το οποίο βρίσκει αντίθετη τη FIFA, μην ξεχνάμε την UEFA, μην ξεχνάμε ότι οι αυξήσεις των ομάδων που, όπως έγινε φέτος στο Μουντιάλ, έχει ως σκοπό να εξυπηρετηθούν συγκεκριμένα συμφέροντα, και γι' αυτό είδαμε και χώρες από περισσότερες, παραδείγματος χάρη, από την Καραϊβική. Αυτό το πλάνο είναι εντελώς αντίθετο στο σκεπτικό της UEFA, και γι' αυτό έκανε και τη δήλωση ο κύριος Τσέφεριν σήμερα ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι προς πώληση. Το ίδιο είπε και ο κύριος Γκαγκάτσης, ο πρόεδρος της ΕΠΟ, ο οποίος δήλωσε την απόλυτη ευθυγράμμιση της πολιτικής της ΕΠΟ με την αντίστοιχη της UEFA, και δεν θα μπορούσε βέβαια να πράξει διαφορετικά από τη στιγμή που η ΕΠΟ είναι μέλος της UEFA, της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας. Και σημείωσε ότι έχει η ΕΠΟ ήρε την εμπιστοσύνη της στο πρόσωπο του Γιάννη Ινφαντίνο και περιμένουν πλέον τις εκλογές, οι οποίες θα γίνουν την επόμενη χρονιά. Οι υποψηφιότητες, αν δεν κάνω λάθος, είναι μέχρι τον Νοέμβριο. Είναι να κατευθούν, να δω, με επιβεβαιώνει και ο Πάνος Ομπλέτσος που θα ξέρει καλύτερα από μένα αυτά. Περιμένουν μια μεγάλη μάχη. Τώρα ποιος θα κερδίσει, παιδιά, δεν ξέρω. Θα σου πω την αλήθεια.
2: Άφησε και το καρφί του όμως ότι πρέπει να βελτιωθούν οι σχέσεις των συλλόγων με τους διαιτητές.
1: Ναι, αυτό αφορά την Ελλάδα. Ναι, αφορά το πώς λειτουργούν οι σύλλογοι στην Ελλάδα. Αυτό αφορούσε καθαρά το κομμάτι των διοικητικών.
0: Αναφέρθηκε δηλαδή και στα εσωτερικά, τα δικά μας τα επωνομαζόμενα θέματα.
1: Ερωτήθηκε γι' αυτό πώς βλέπει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Είπε ότι είναι σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι ήταν. Αν και οι ομάδες συνεχίζουν να γκρινιάζουν έχουν τη συνήθεια να συνεχίζουν να γκρινιάζουν για τους διαιτητές, είπε ο Τσέφεριν στο σχόλιο για την ελληνική ομάδα. Για το ελληνικό ποδόσφαιρο και για τα 100 χρόνια, γιατί έχει γενέθλια η ΕΠΟ, είπε ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία έχει πολυεπίπεδη προσφορά, και όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, αλλά και σε άλλα κομμάτια, ας πούμε, της ζωής και στην ιστορία, και ότι γενικώς είναι ένα πολύ σημαντικό μέλος της UEFA. Τώρα έχει κάνει κάποιες δηλώσεις και ο Μπίρχοφ. Mm-hmm. Ο Μπίρχοφ είπε ότι πρέπει να βρεθεί χρυσή τομή και ότι πρέπει γενικώς να εξυπηρετηθούν τα συμφέροντα του ποδοσφαίρου. Δηλαδή είναι ούτως ή άλλως στη Γερμανική Ομοσπονδία. Μην ξεχνάμε ο Όλιβερ Μπίρχοφ, ο οποίος είχε χαρίσει στη Γερμανία το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα το 1996. Ήταν ο πρώτος παίκτης που έβαλε το λεγόμενο Golden Goal σε εκείνο τον τελικό με την Τσεχία. Γκολ με το πόδι, εντάξει, όχι με το κεφάλι. Ναι. Το πόδι. Το γκολ τότε του Μπίρχοφ.
0: Όχι, γιατί αν δεν κάνω λάθος, ήταν πάρα πολύ καλός κεφαλοσφαιριστής ο Μπίρχοφ.
1: Για να σου πω την αλήθεια, πολλές φορές, δηλαδή τώρα του Μπίρχοφ, όταν ακούς το όνομα, κατευθείαν σου έρχεται στο μυαλό η φυσιογνωμία του, λες το έχω το θέμα.
0: Ναι.
1: Δεν το έχουμε, γιατί και εγώ νόμιζα ότι το είχα του Μπίρχοφ. Και κάποια σήμερα και διάβασα λίγο την ιστορία του, γιατί θα κάναμε μια συζήτηση με τον Γερμανό. Δεν ήξερα παραδείγματος χάρη του Μπίρχοφ. Δεν τον είχαν αποδεχτεί στη Γερμανία, ότι αναγκάστηκε να πάει στη Ζάλτσμπουργκ για να ξεκινήσει την καριέρα του, κάνοντας εντυπωσιακή χρονιά. Έτσι πήρε μεταγραφή στο καμπιονάτο, στην Άσκολη, και τελικώς κλείθηκε στην Εθνική Γερμανία σε ηλικία 28 ετών από τον Φόγκς. Και μάλιστα ο τότε ομοσπονδιακός προπονητής της Γερμανίας είχε δεχτεί πολύ έντονη κριτική για εκείνη την επιλογή. Δεν ξέρω αν τον αποκαλούσαν αγκούρι, γιατί είναι και ψηλός και διατηρεί μάλιστα την κορμοστασιά αυτή, αλλά δεν τον αποδεχόντουσαν ως ταλαντούχο ποδοσφαιριστή. Και όμως ο Μπίρχοφ ήταν αυτός ο οποίος χάρη στη Γερμανία το ευρωπαϊκό. Ήθελα να πω δηλαδή ότι έδωσε μια συνέντευξη στο Euronews και η ερώτηση ήταν στα γερμανικά και η απάντηση στα γερμανικά. Να με συμπαθάτε, δεν ξέρω γερμανικά. Και κάποια στιγμή είπε ότι δεν πρέπει να εμπλέκεται η πολιτική με το ποδόσφαιρο. Αυτό έπιασα ως ατάκα από τον Μπίρχοφ, ο οποίος ξεκάθαρα βέβαια πήρε θέση υπέρ της UEFA. Βέβαια και παιχνίδι είχαμε, εντάξει, αλλά όπως αντιλαμβάνεστε, αυτή η κόντρα η οποία απασχολεί καθημερινό στην επικαιρότητα, είναι λογικό να κυριαρχήσει και σήμερα. Γιατί ήταν και ωραίες στιγμές. Είδαμε τον Ζαγοράκη να παίζει τερματοφύλακας, ο οποίος είπε μάλιστα ότι έχω παίξει τερματοφύλακας σε ένα επίσημο παιχνίδι. Σε πιο πάνω ήταν, θυμάσαι, με τη Λέστερ. Με τη Λέστερ, δεν θυμάται το μάτσο πάνω, αλλά ήταν ο ποδοσφαιριστής της Λέστερ τότε. Είχε παίξει επίσημο παιχνίδι ως τερματοφύλακας και καλό ήταν στο τέρμα.
0: Πάντως με τον ΠΑΟΚ δεν είχε παίξει. Ο Ζαφυρίου είχε παίξει τερματοφύλακας με τον ΠΑΟΚ. Τώρα τι θυμήθηκα εγώ.
1: Ο Ζαφυρίου είχε παίξει τερματοφύλακας με τον ΠΑΟΚ.
0: Με τον ΠΑΟΚ, ναι.
1: ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, λέει ο Πάνος, ναι.
0: Να, είδες.
1: ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Κάνει και αποκρούσεις εντυπωσιακές.
0: Ναι,
1: εγώ τώρα είμαι μεταφέρω, εντάξει. Δεν τα θυμάμαι εγώ αυτά.
0: Ναι, εγώ τώρα το πώς θυμήθηκα το Ζαφυρίου είναι απορίας άξιων. Δεν θυμάμαι τι έφαγα χθες.
1: Σήμερα, ας πούμε, είχαμε στον κόσμο το σπόρδο Μάντο Σταραμόπουλο, ο οποίος είπε μια πολύ ωραία τάκα, να την υιοθετήσω, ότι το ποδόσφαιρο είναι η σπουδαιότερη ανακάλυψη του 20ου αιώνα. Είναι ωραία. Είναι ωραία η ατάκα, αλλά μετά είπε κάτι και μας αναχώρησε ο φίλος μας ο Μάνος, λέγοντας το ιδιαιτερότητα του ποδοσφαίρου, ότι ένας παίκτης με ένα 30, ένα 50 μπορεί να παίξει ποδόσφαιρο, ενώ δεν μπορεί να παίξει μπάσκετ. Ενώ δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ο Μάξι Μπόξ ήταν 60 και παίξε μπάσκετ.
0: Και ο Σπαντ Γουέμπ νομίζω ήταν
1: 66,
0: ναι.
1: Και άλλοι παίκτες έχουν παίξει.
0: Ο οποίος
1: Σπαντ Γουέμπ. Δηλαδή ο 2-10 μπορεί να παίξει ποδόσφαιρο, βρες μου ένα ποδοσφαιριστή 2-10 που να παίζει ποδόσφαιρο.
0: 2-10 όχι. Αυτός ο Άγγλος ο.
1: Ο Άγγλος η Λίβερπουλ και 2-4 ήταν. Πόσο ήταν εκείνος ο Άχαρος, λες.
0: Ναι.
1: Βάζει τα γκολ όμως βέβαια. Τα λέμε αυτά.
2: Ο χαρακτηρισμός σου τα λέει όλα.
0: Ο Άχαρος, ναι.
1: Ήταν Άχαρος το ποδόσφαιρο, αλλά αυτό τώρα τι, αυτός ο ρατσισμός δεν το καταλαβαίνω.
0: Πάντως ο Σπαντ Γουέμπ, επειδή τώρα κοίτα ο αλγόριθμος, δεν φαίνεται, δεν ξέρω, ακούει, δεν ακούει. Είναι 62-63 και του ζήτησαν να καρφώσει, Βασίλη, το πόσο άνετα. Το πόσο άνετα.
1: Διαφορετικό καθωμάτων είναι κερδίσει ο άνθρωπος.
0: Δηλαδή στα 62-63 και είναι και ένα 1,66-1,70. Δεν τον λες και το πρώτο ύψος, είναι NBA. Έτσι. Μια χαρά.
1: Παλιότερα έχει πάρα πολλούς κοντούς. Μετά άλλαξε. Τώρα πώς πήγαμε την ποδόσφαιρο στο μπάσκετ, είναι κάτι μαγικό, αλλά τέλος πάντων.
0: Ναι. Ο Ζαφυρίου και ο Ζαγοράκης, έτσι. Από εκεί ξεκίνησαν. Ότι έπαιξε τέρμα ο Ζαγοράκης.
1: Ο Ζαγοράκης είναι και καλός στο μπάσκετ. Παίζει καλό μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Ναι. Και ο Χαριστέας είναι καλός στο μπάσκετ.
2: Ποιοι άλλοι από μεγάλες προσωπικότητες του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, ποιοι άλλοι ήταν?
1: Δεν ήρθε ο Καρεμπέ. Ήταν ο Αγίος Ασάνοβιτς, ο Κροάτης, ο οποίος έπαιξε τον Παναθηναϊκό από το 1998 μέχρι το 2000, για δύο χρόνια. Ήταν και στην ομάδα της Κροατίας, η οποία είχε κατακτήσει την τρίτη θέση στο Μουντιάλ του 1998, τότε που ακούγαμε ότι ο Σούκερ σκοράρε, δηλαδή περιμέναμε πότε θα βάλει γκολ ο Σούκερ. Θυμάστε, ήταν πρώτο σκορ της διοργάνωσης του Νταβόρ Σούκερ, και είχε χάσει από τη Γαλλία, αν δεν κάνω λάθος, στον ημιτελικό η Κροατία. Είχε προηγηθεί με τον Σούκερ και είχε φάει δύο γκολ, δηλαδή με το που το βάλε δεν πρόλαβε να πανηγυρίσει και το έφαγε.
0: Ναι.
1: Και δεν είναι το Καρεμπέ. Ήταν ωραίο αυτό σαν τα ναι του Καρεμπέ με τον Ασάνοβιτς, ο οποίος ήταν αντίπαλοι τότε στο κέντρο. Είπαμε Ασάνοβιτς, είπαμε τον Μπίρχοφ. Αυτοί ήταν οι δύο σπουδαιότητες προσωπικότητες.
0: Κάνα πιτσιρίκι ξεχώρισες?
1: Όχι. Είχε παιδιά που ξέραν μπάλα, εντάξει. Είχε παιδάκια που ξέραν μπάλα.
0: Καλό αυτό.
1: Είχε, τώρα είχε κάτι και είχε ένα ξανθό έτσι, το οποίο ήταν μπαλαδόρο.
0: Ήταν μπαλαδόφατσα.
1: Ήταν μπαλαδόρο.
0: Τι φουτμπαλέρα.
1: Το κακό με τα παιδιά είναι ότι είναι ρομποτάκια πλέον, εντάξει. Δηλαδή παίζουν μόνο στην προπόνηση. Δεν πολλοί παίζουν έξω.
0: Δεν
1: επιμάσει το παιδί τη.
0: Γιατί όμω, κανονικά παιδιά είναι. Δηλαδή,
1: αφού τα έχουμε φορτώσει, ρε Δημήτρη, γιατί. Τα έχουμε φορτώσει.
0: Είναι και δασκαλεμένα κιόλα.
1: Όχι το ένα, όχι το άλλο. Τα παιδιά δεν έχουν χρόνο για να μπορέσουν να παίξουν.
2: Εννοεί δεν αποδίδουν εξίσου καλά, α πούμε, σε ένα ελεύθερο
0: όχι, απλά,
2: πλαίσιο.
0: Δεν το κάνουν απλά.
2: Δεν το κάνουν.
1: Είχαμε κάνει μια κουβέντα με τον Δημήτρη κάποτε και του είχα πει του Δημήτρη ότι η μοναδική μέρα που δεν. Τη εβδομάδα που ξυπνούσα στην ώρα μου ήταν το Σάββατο.
2: Για να
1: προλάβω ναι. Να πάω στο γήπεδο όταν φτιάχναμε τις ομάδες νωρίς το πρωί.
0: Ναι, νωρίς το πρωί πήγαινε στο γήπεδο τότε. Γιατί άμα πήγαινε τελευταίος.
1: Εννοείται, πρωί.
0: Εκτός αν ήσουν αυτός που είχε την μπάλα. Αυτός που είχε την μπάλα ήταν το υπέρτατο κονέρε, παιδί μου. Ερχόταν με την μπάλα, έπαιζε όπου ήθελε, έκανε.
2: Τελευταίος κιόλας.
1: Και τώρα τα παιδιά δεν παίζουν τόσο πολύ έξω. Δηλαδή σε μια γειτονιά που μπορεί να έχει 100 παιδιά, ζήτημα να παίζουν τα 20.
2: Δεν υπάρχουν και χώροι.
0: Και πολλά λες.
2: Και πολλά λες. Ναι, δεν υπάρχουν και χώροι.
1: Το πόνι το βλέπει το παιδί, πάει να κάνει μια τρίπλα παραπάνω και ουριάζει ο προπονητής. Βέβαια, ας το παιδί να κάνει μια τρίπλα. Δεν χρειάζεται να μάθει τακτική στα 11.
0: Ναι.
1: Άσε να τη μάθει πάνω από τα 13, τα 14. Άσε να δοκιμάσει λίγο τη δυνάμεις του. Να βάλει λίγο τη φαντασία του να δουλέψει. Μπορεί να φτάσει πολύ περισσότερο αφού πιστεύει εσύ ως προπονητής. Αυτό με ενοχλεί πραγματικά γιατί το βλέπω.
0: Βασίλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φτάσαμε στο παραπέντε. Ευχαριστούμε θερμά. Βασίλης Βλαχόπουλος, φίλες και φίλοι. Και εμείς σιγά σιγά, κύριε μου. Κλείσαμε.
2: Παραδίδουμε σκυτάλι.
0: Κλείσαμε. Παραδίδουμε σκυτάλι. Μουσική μας οδηγεί στο δελτίο ειδήσεων στις 5 ακριβώς. Ειρήνη Γκέλη με το δελτίο ειδήσεων. Παραμένετε συντονισμένοι εδώ στον 102 FM της R3. Ακολουθεί η Τόνια Σουφλέρη, η οποία έχει σύν τις άλλες και τις μουσικές επιλογές της δικής μας εκπομπής. Επομένως, την ευχαριστούμε γι' αυτό και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο στις 3.
2: Καλό σας απόγευμα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σοκ προκαλούν όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας και φαίνεται ότι συνέβησαν μέσα στο ιατρείο της Οδού Κορνεάδου στο Κολωνάκι την ώρα που έφτασε ο Γιώργος Μαζωνάκης μέχρι και την ώρα που ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ για να τον παραλάβει νεκρό. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της αστυνομίας που μίλησε στο ΕΡΤ News, Κωνσταντία Δημοκλείδου, οι αρχές έχουν καταφέρει να αποκωδικοποιήσουν τη λειτουργία του μηχανήματος που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διαδικασία πλασμαφαίρεσης στην οποία υποβλήθηκε ο τραγουδιστής. Οι αρχές αναμένουν πλέον περισσότερα στοιχεία από την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου αλλά και από την πλήρη αξιοποίηση των ψηφιακών και εγκληματολογικών δεδομένων. Αντιμέτωποι με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, οι δύο γιατροί που απολογούνται μέχρι και αυτή την ώρα στον ανακριτή. Εκτός συνόρων, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συνεδριάσει σήμερα για να συζητήσει την κατάσταση στο στενό Μπάμπελ Μάμπετ, την στρατηγική θαλάσσια οδό, την οποία επιδιώκουν να θέσουν υπό τον έλεγχό τους οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Η συνεδρίαση είναι προγραμματισμένη για τις 10 ώρα Ελλάδος, έπειτα από αίτημα της Γαλλίας, η οποία έχει την προεδρία του Συμβουλίου της Ασφαλείας. Η Ρωσία έπληξε σήμερα πρατήρια καυσίμων στο Κίεβο και η Ουκρανία ένα ρωσικό δηληστήριο, καθώς οι αντιμαχόμενες πλευρές συνεχίζουν τις επιθέσεις σε ενεργειακούς στόχους, σημεία της άλλης. Παράτι είναι η ανακοίνωση του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλτ Τραμπ, ότι συμφώνησαν να σταματήσουν. Η Ρωσία εξαπέλυσε 200 ντρόουν κατά της πρωτεύουσας της Ουκρανίας και άλλων πόλεων, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 2 άτομα. Από την πλευρά της, η Ουκρανία έπληξε ρωσικό δηληστήριο πετρελαίου στο Σιζράν, καθώς και εγκαταστάσεις παραγωγής μη επανδρωμένων αεροσκαφών στις περιοχές Ταγκαρό και Οριόλ. Οι τουρκικές αρχές συνέλαβαν σήμερα τουλάχιστον 150 ανθρώπους μετά την επέμβαση της αστυνομίας σε συγκέντρωση έξω από το δικαστικό μέγαρο Τακλαγιάν της Κωνσταντινούπολης, όπου διαδηλωτές είχαν συγκεντρωθεί για να διαμαρτυρηθούν για τις πρόσφατες συλλήψεις μελών της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ. Ολλανδοί αγρότες άναψαν φωτιές σήμερα κοντά σε αυτοκινητοδρόμους, προκαλώντας κυκλοφοριακά προβλήματα σε μια κίνηση διαμαρτυρίας για τον κυβερνητικό προϋπολογισμό. Ενώ άγνωστοι προέβησαν σε δολιοφθορές, δένοντας σωλήνες σε σιδηροδρομικές ράγες, λίγο πριν από την επίσημη έναρξη των εργασιών του Κοινοβουλίου. Η Εταιρεία Διαχείρισης των Σιδηροδρομικών Υποδομών, ProRail, ανακοίνωσε ότι νωρίς το πρωί εντοπίστηκαν σωλήνες στερεωμένοι σε ράγες σε περισσότερα από 20 σημεία, κυρίως σε αγροτικές περιοχές, στο κεντρικό αλλά και το ανατολικό τμήμα της χώρας. Επιστροφή στα δικά μας παρατείνεται μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις προκηρύξεις πρόσληψης επαγγελματιών οπλητών στους 3 κλάδους και στα κοινά σώματα νομικού και πληροφορικής των ενόπλων δυνάμεων για το 2026. Στο νοικιστικό σχεδιασμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας εντάσσεται η Χαλκιδόνα Θεσσαλονίκης, όπου προβλέπεται η κατασκευή 12 κατοικιών για τη στέγαση οικογενειών στρατιωτικών. Οι κατοικίες θα ανεγερθούν σε δημοτικό οικόπεδο κοντά στο στρατόπεδο Μακεδονομάχου Νικηφόρου, το οποίο παραχωρήθηκε για 50 χρόνια στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Μέχρι το τέλος του 2026 αναμένεται να αναρτηθούν τα τεύχη δημοπράτησης, ενώ οι εργασίες προβλέπεται να ξεκινήσουν το 2027. Και να κλείσουμε τον καιρό. Αύριο στη Μακεδονία αναμένεται να είναι γενικά έθριος με πρόσχερες νεφώσεις και λίγες τοπικές μπόρες το μεσημέρι στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν νότι έως 3 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 5.30.
2: Το 12ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αλεξάνδρειας, Tales from the Balkans, έρχεται από τις 13 έως τις 19 Σεπτεμβρίου. Ταινίες μικρού μήκους από Βαλκάνια και όλο τον κόσμο, νέοι δημιουργοί, ντοκιμαντέρ, animation και μοναδικές προβολές σε ξεχωριστούς χώρους της Ημαθίας. Φέτος, το ταξίδι μεγαλώνει. Από την Αλεξάνδρεια μέχρι τις Αιγαίες και τους βασιλικούς τάφους της Βεργίνας. Ιστορίες που ενώνουν ανθρώπους και πολιτισμούς.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ 3.
4: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
6: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Lemonheads, λεμονοκέφαλοι δηλαδή. Εδώ, Mrs. Robinson, τι Mrs. Robinson, μη σου φλέρει. Το άκου να δεις τον 102% και πόσο χαίρομαι που ήδη είναι εδώ. Το fan club μου λέει, τα κορίτσια μου. Χαιρετάμε, λέει, το άκου να δεις και σήμερα. Στέλλα, Νατάσα και Γεωργία. Κωνσταντίνο Σαββίδη στην τεχνική υποστήριξη, τον οποίο τον ευχαριστώ πολύ. Τον σου φλέρει στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Βάλτε μας στη ζωή σας και δεν θα χάσετε. Χαλαρωτικό μαγκαζίνο, λέμε τον καιρό, λέμε την κίνηση τώρα που είπα καιρό. Ο Κώστας που ερχόταν τώρα από έξω, ήθελα να το ρωτήσω αν τελικά θα βρέξει, δεν θα βρέξει, τι θα γίνει, τι θα συμβεί. Από ό,τι βλέπω εγώ στη δική μου κρυστάλλινη σφαίρα, έχουμε κάποιες έτσι πυκνές νεφώσεις, αλλά δεν βλέπω για βροχή, να πω την αλήθεια. Βέβαια θα τα πούμε όλα αναλυτικά κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Τον φέραμε και το μήνα στα μέσα του, 15 του Σεπτέμβρη, Τρίτη, στα 10 λεπτά μετά τις 5, 25 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Σήμερα, 15 του Σεπτέμβρη, γιορτάζει ο Βυσαρίων, ο Νικήτας, η Νικητία και η Νικητούλα. Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν, χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Μεταξύ άλλων, είναι Διεθνής ημέρα Δημοκρατίας, Ευρωπαϊκή ημέρα κατά του καρκίνου του προστάτη και Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για το λέμφωμα. Αλλά μεταξύ μας είναι και Εθνική ημέρα Λιγκουίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Εμείς βάλαμε καφεδάκι, την καλύτερη μας διάθεση, το χαμόγελο, ραδιοφωνικές καλησπέρες οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Έχει λίγο κινησούλα στο κέντρο της πόλης και να ξέρετε ότι εξακολουθούν εκεί στη Βασιλή Σόλγα, στο ύψος της Πέτρου Συνδίκα, οι εργασίες. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι εκεί υπάρχει και μία δυσκολία. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber, τις παραγγελιές. Είναι η εκπομπή που ακούμε ό,τι αγαπάτε κι εσείς. 6930-078-228. Και φυσικά μιλάμε μαζί στο 2313-338-420. Πάμε, Κωνσταντίνε, πάμε να ξεκινήσουμε με τι άλλο, live, Tears for Fears, επειδή ξέρω ότι τους αγαπάς ιδιαίτερα και αγαπάς και ιδιαίτερα και αυτό το τραγούδι, και Everybody Wants to Rule the World.

0: Κάθε φορά που μιλάμε με τον Βασίλη στην Καβάλα, γελάμε πάρα πολύ. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙ, απόγευμα Τρίτης, 15 του Σεπτέμβρη. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη ραδιοφωνική μας παρέα. Ναι, κάπου έχει παραγίνει. Έλεος λέει πια στις τουαλέτες με τα σύμβολα. Κάθε φορά γκουγκλάρω να δω αν είμαι το βελάκι ή ο σταυρός. Και εγώ πραγματικά ξέρεις πόσες φορές έχω δει το άλλο που βάζουν, ας πούμε, με κλωστές και κάτι άλλο και περιμένεις και ψάχνεις. Δηλαδή τώρα εγώ τι είμαι, η βελόνα ή είμαι η κλωστή. Τι είμαι από τα δύο. Πραγματικά δηλαδή. Απλά πράγματα ρε παιδιά. Γενικά απλά πράγματα θέλει η ζωή. 2-3-13-3-3-8-4-20. Ελάτε στην παρέα μας. Πείτε μας αν έχετε δυσκολευτεί κι εσείς με κάποιο σύμβολο στις τουαλέτες. Τώρα δεν μου έρχονται αυτή τη στιγμή. Δεν μου έρχονται, αλλά κατά καιρούς έχω δει τόσα πολλά που πραγματικά μπράβο με τη φαντασία των ανθρώπων. 6-9-30-078-228 τα μηνύματά σας στο Viber, εννοείται θα παίξω το τραγούδι που μου ζήτησες μετά τις 5.30. Λοιπόν, στη Θεσσαλονίκη σήμερα πάμε στα του καιρού μας. Είπαμε ότι έχουμε λίγο κίνηση στο κέντρο της πόλης. Σήμερα Τρίτη αναμένονται νεφώσεις, ενώ υπάρχει πιθανότητα, το καταλαβαίνουμε αυτό όλη την ημέρα, ασθενής βροχόπτωσης κατά τις απογευματινές ώρες. Πιθανότητα, δεν το δένουμε σκηνή κορδόνι. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Παρόλα αυτά σου λέει, έκτακτη προειδοποίηση, έκτακτη, εξαιρετική δηλαδή, εξέδωσαν Ιταλοί μετεωρολόγοι για την έλευση ενός ισχυρού μεσογειακού κυκλώνα, ο οποίος κινείται μεταξύ Ιταλίας, Μάλτας, Λιβύης και Ελλάδος. Δηλαδή, μια νέα επιδείνωση του καιρού βρίσκεται σε εξέλιξη στη Μεσόγειο, καθώς ένα ιδιαίτερα ισχυρό και οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό έχει αναπτυχθεί τις τελευταίες ώρες στο κεντρικό τμήμα. Το σύστημα αναμένεται να φέρει και βροχοπτώσεις και ανέμους και ενδεχόμενα πιθανά τοπικά πλημμυρικά επεισόδια. Ο αγαπημένος σου δε, ο κλέαρχος ο Μαρουσάκης, στην πρόγνωσή του κάνει λόγο για επικείμενα επίσης πλημμυρικά φαινόμενα την Τετάρτη, επισημένοντας τις περιοχές που βρίσκονται σε κόκκινο κίνδυνο, όσον αφορά δηλαδή την πόλη μας, τη Θεσσαλονίκη, και για αύριο Τετάρτη αναμένεται συννεφιά, έχω ακεφιές συννεφιές. Επιπλέον δεν αποκλείεται το για τοπικές βροχούλες γύρω από το θερμαϊκό κόλπο νωρίς όμως το πρωί, και γενικότερα να είστε προετοιμασμένοι και για αύριο για πιθανές βροχοπτώσεις και πτώση της θερμοκρασίας. Από Πέμπτη και μετά ξανά προς τη δόξα τραβάμε. Βέβαια έχουμε καταλάβει ότι έχει αλλάξει η θερμοκρασία γύρω μας. Νομίζω ότι όλοι το νιώθουμε, ότι πλέον είναι διαφορετικά. Πλέον εγώ τουλάχιστον δεν βάζω ανεμιστήρα. Έχεις και την πικέ έτσι το βράδυ, γιατί τη χρειάζεσαι και την πικέ, και γενικότερα ντύνεσαι λίγο διαφορετικά. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε και με αυτό. Και αυτό είναι νομίζω αγαπημένος. ZZ Top, La Grange. Μην νομίζετε ότι μιλάω μόνη μου. Στον ηχολήπτη μου μιλάω, στον Κωνσταντίνο το Σαββί.
1: That whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

να δεις 102 της ΕΡΤΡΙΑ, Τρίτη 15 του Σεπτέμβρη, είπαμε, τον φέραμε και αυτόν τον μήνα στα μέσα του. Και για όσους τώρα εσείς βρεθήκατε τώρα στην παρέα μας, να σας υπενθυμίσουμε ότι μπορεί και να βρέξει το απόγευμα, μπορεί και όχι, αλλά και για αύριο επίσης τα ίδια. Λοιπόν, κίνηση έχουμε τώρα αυτή τη στιγμή στους δρόμους της πόλης, ιδιαίτερα στο κέντρο είναι αυξημένη κίνηση, στην Παύλου Μελά βλέπω και Λεωφόρο Νίκης έχουμε εκεί κόκκινα, κατακόκκινα. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς. Αν έχετε εσείς καλύτερο ρεπορτάζ, στο 2313-338-420. Μεταξύ άλλων, σήμερα Τρίτη 15 του Σεπτέμβρη, μια μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή στήθηκε στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, γιορτή της UEFA στην πλατεία Αριστοτέλους, με τη συμμετοχή μαθητών, διεθνών αστέρων του αθλήματος, κορυφαίων στελεχών της UEFA, και συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκε φεστιβάλ ποδοσφαίρου βάση στο πλαίσιο του προγράμματος UEFA Football in Schools. Αν περάσατε δηλαδή από την πλατεία Αριστοτέλους και είδατε έτσι την πλατεία Αριστοτέλους διαφορετική, να μετατρέπεται δηλαδή σε γήπεδο, τότε σας λέμε για ποιο λόγο, με άρωμα μάλιστα Euro 2004. Τι ωραίες εποχές τότε. Στη διοργάνωση πήραν μέρος 60 αγόρια και κορίτσια από σχολεία της Θεσσαλονίκης, έχοντας την ευκαιρία να βρεθούν στο ίδιο γήπεδο με σπουδαίες προσωπικότητες του ελληνικού και του διεθνούς ποδοσφαίρου. Παράλληλα όμως, στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη, πραγματοποιήθηκε και η συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της UEFA. Στο πλαίσιο λοιπόν όλων αυτών των εορτασμών για τα 100 χρόνια από την ίδρυση της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, μικροί και μεγάλοι έσπευσαν για να δουν, να φωτογραφηθούν με ιδάλματα του πρόσφατου παρελθόντος. Βλέπε Θοδωρή Αγοράκη, Γιώργο Καραγκούνη, Βασίλη Τσιάρτα, Άγγελο Μπασινά, Δημήτρη Παπαδόπουλο και πολλούς άλλους και θρύλους του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, όπως Όλιβερ Μπίρχοφ, Αλιώσα Ασάνοβιτς, σπουδαίες μορφές του γυναικείου ποδοσφαίρου, όπως Ναντίν Κέσλερ και Δήμητρα Παντελιάδου και πολλοί άλλοι. Σήμερα όλα αυτά έλαβαν χώρα, αυτή η γιορτή, στην πλατεία Αριστοτέλους, η οποία μετετράπει σε γήπεδο με άρωμα Euro 2004. Αν μη τι άλλο, έχω το look, το πιτζάμα look βέβαια σήμερα, αλλά το έχω αυτό το look. Πάμε να ακούσουμε Ροξέτ για τη συνέχεια.

0: Σίγουρα έχουν το look και όχι μόνο. Και πόσο χαίρομαι σήμερα. Γεια σου Νατάσα. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΕΤΡΙΑ. Απόγευμα Τρίτης, 15 του Σεπτέμβρη. Και γέμισε ομορφιά, γέμισε ταλέντο, γέμισε mindset και Generation Z. Εντάξει, από την Generation X που είμαι εγώ μέχρι την Generation Z, σιγά, ένα τραγούδι δρόμος. Λέμε τώρα. Τάνια Μοσχοπούλου, κάτσε.
1: Και θα κερδίσω τον εαυτό μου.
0: Τα καλά μας τα παιδιά που ξεκινάνε αυτό το Σάββατο 5 με 6 με φρέσκα νέα και με αυτά. Δεν θα τα πω εγώ, εδώ είναι τα παιδιά μου και θα τα πούνε τα όμορφα αυτά παιδιά του Mindset.
1: Καλησπέρα, Τόμου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έχεις εδώ στην παρέα σου.
0: Εγώ γιατί παίρνω λίγο από τα νιάτα σας και από την ομορφιά σας.
1: Σε θέλουμε καλεσμένη και στην εκπομπή. Πέρυσι νομίζω πως είχαμε φιλοξενήσει το γιο σου, τα θυμάμαι. Με τις καινοτομίες του. Φέτος θέλουμε να φιλοξενήσουμε και εσένα. Δεσμευόμαστε από τώρα, να ξέρεις. Σε κλείνουμε.
0: Με το ένα πόδι είμαι ήδη στο στούντιο.
1: Πολύ χαιρόμαστε και εμείς είμαστε με το ένα πόδι στο στούντιο πραγματικά. Γιατί το Σάββατο έχουμε πρεμιέρα. Ραφαήλ, είσαι έτοιμος, νιώθεις έτοιμος?
2: Η απάντηση είναι ότι νιώθω έτοιμος, αλλά θέλω να δώσω και μία ακόμα απάντηση, ότι δεν θέλουμε να αποκαλύψουμε πάρα πολλά πράγματα. Ναι, να σας κρατήσουμε και λίγο σε αγωνία, έτσι δεν είναι?
1: Είναι το γνωστό, δεν κάνουμε spoilers.
2: Δεν κάνουμε spoilers. Αλλά το μόνο spoiler που μπορούμε να κάνουμε είναι ότι θα δείτε πολλά πράγματα και πολύ διαφορετικά πράγματα.
0: Τώρα να με ιντρικάρεις. Γι' αυτό δίνω λίγο. Δηλαδή τι διαφορετικό θα δούμε, ας πούμε? Έστω μια.
2: Άντε να πούμε λίγο, Τάνια, τι κάναμε σήμερα και τι θα δούνε.
1: Για πες.
0: Λίγο έτσι,
2: πολύ σύντομα. Θα πούμε ότι εμείς το πρωί κάναμε τα πρώτα γυρίσματα, τα εξωτερικά για την εκπομπή, και μπορεί να μας δείτε να σκαρφαλώνουμε κάποιους τοίχους, ας πούμε, σε διάφορα μέρη στη Θεσσαλονίκη. Εντάξει, όχι τίποτα παράνομο. Όχι, κάπως.
1: Είναι μια καλή πρόταση να το κάνουμε σε κάποιο άλλο επεισόδιο του παρκούρ. Ας το σημειώσουμε.
2: Γιατί η εκπομπή θα έχει και προτάσεις πολύ πιο ιδιαίτερες φέτος. Γι' αυτό λέμε, θέλουμε να πούμε πράγματα, αλλά όχι πάρα πολλά.
1: Θα έχει πολλές αλλαγές, θα έχει εκπλήξεις. Οπότε σούπερ, να την παρακολουθήσετε την πρεμιέρα μας.
0: Καλά, εννοείται, εκεί θα είμαστε.
1: Νομίζω ότι πάμε λίγο βιωματικά φέτος, ειδικά στο πρώτο επεισόδιο, γιατί είναι ένα νέο ξεκίνημα, μια νέα αρχή, και με αυτό θα καταπιαστούμε ως θεματική για το άγχος της πρεμιέρας και τις νέες αρχές που καλούμαστε όλοι να κάνουμε. Ή κάπως πλέον η κοινωνία μας αναγκάζει λίγο να θεωρούμε το Σεπτέμβριο στο νέο Ιανουάριο.
0: Είναι η πρωτοχρονιά για μας, γιατί ξεκινάει η σεζόν. Επειδή με πιέζει ο χρόνος, μας έδωσες ένα ορεκτικό, μιας και εσύ ασχολείσαι με τη γαστρονομία. Γιατί θέλω να το πω και αυτό, ότι είναι και ιδρυτής του Secret SKG.
2: Πολύ σωστά, πολύ σωστά.
0: Και έχεις 300.000 followers. Δηλαδή να πω ότι είσαι και ένας influencer, Ραφαήλ.
2: Δεν το πει.
1: Να το πει για τον εαυτό του.
2: Δεν έχει κατοχυρωθεί ακόμα ο influencer, αλλά ναι, content creator. Δημιουργούμε περιεχόμενο.
0: Καλά, και η Τάνια με αθλητισμό, με σκοτεινές αίθουσες, με κινηματογράφο, παντού βρίσκεται.
2: Τα
0: και
2: πάντα,
0: η Τάνια,
2: ναι.
0: Και
1: γενικά θα μας βρείτε παντού και τους δύο στο Mindset.
0: Δεσμεύομαι στον αέρα εδώ στο Άκου να Δεις, επειδή τώρα θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και μας πιέζει ο χρόνος. Θέλω να σας φέρω κάποια άλλη στιγμή, γιατί θέλω να ξεδιπλώσω λίγο τις υπέροχες προσωπικότητές σας, γιατί δεν πρόλαβα. Όπως είπαμε, πήραμε μια πρόγευση, ένα ορεκτικό. Εγώ θέλω και το κύριο πιάτο και τη σαλατούλα, θέλω και το γλυκό, θέλω και το κρασί.
1: Θα ετοιμάσουμε να σου μαγειρέψουμε κάτι καλό την επόμενη φορά.
2: Και νομίζω, επειδή είμαστε και Gen Z όντως, και τώρα που έκανες και τη δέσμευση, μπορούμε να χτυπήσουμε και εμείς το καμπανάκι. Θα ήταν εφικτό.
0: Πάμε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ, παιδιά. Αυτό το Σάββατο 5 με 6, Mindset από την ΕΡ 3.
3: Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
4: Σε εξέλιξη έρευνες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης, ενώπιον του ανακριτή μέχρι και αυτή την ώρα οι δύο γιατροί. Την άσκηση ποινικής δίωξης για ψευδή κατάθεση σε βάρος 4 εργαζομένων του ιατρείου ζήτησε ο δικηγόρος της οικογένειας. Έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σήμερα για το Babel Mamben, την στρατηγική θαλάσσια οδό, την οποία επιδιώκουν να θέσουν υπό τον έλεγχό τους οι Χούθοι της Ιεμένης. Προειδοποίηση Μόσχα σε δυτικούς πολιτικούς και διπλωμάτες να αξιολογούν τους κινδύνους όταν ταξιδεύουν στην Ουκρανία. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Βραζιλίας είχε ο Πρωθυπουργός. Συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν τη θέση της Ελλάδας ως μη μόνιμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, οι εξελίξεις σχετικά με το μέλλον του οργανισμού και οι υποψηφιότητες για τη θέση του Γενικού Γραμματέα του οργανισμού. Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής οικονομικών προσφορών για την ανάπλαση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Πράσινο φως για την ανέγερση στρατιωτικών κατοικιών στο Δήμο Χαλκιδόνας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 6.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Αμέν
1: και η Δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Έλα, μας έφτιαξε όμως τη διάθεση. Coconuts, don't take my coconuts. Να σε καλά, ρε φίλε Βασίλη, με τα ωραία σου. Εδώ είμαστε κι εμείς με τα ωραία μας. Άκου να δεις, τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Απόγευμα Τρίτης, 15 του Σεπτέμβρη. Έχει λίγο κίνηση στο κέντρο της πόλης, ιδιαίτερα γύρω από τα δικαστήρια στη Κουντουριώτου. Βλέπω και στη Μοναστηρίου αυτή τη στιγμή είμαστε στα κόκκινα. Ακόμα δεν βρέχει, αλλά η πρόγνωση λέει ότι ίσως βρέξει στις απογευματινές ώρες. Και ενδεχομένως και αύριο να βρέξει. Τώρα εγώ να σας πω να πάρετε μία μικρή ομπρελίτσα μαζί σας. Να πάρετε και μία ζακέτα. Να πάρετε και για αύριο για μία ζακέτα, γιατί έχουμε καταλάβει ότι έχει πέσει η θερμοκρασία. Λοιπόν, 2-3-13-3-3-8-4-20 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή και φυσικά τις παραγγελιές σας, τις φωτογραφίες σας, τα βίντεό σας, οτιδήποτε θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας στο Viber του 102-6930-078-228. Να υπενθυμίσω ότι αυτό το Σάββατο, 5 με 6 το απόγευμα, φυσικά από την τηλεόραση της ΕΡΤΡΙΑ, απολαμβάνουμε Might Z με την Τάνια Μοσχοπούλου και τον Ραφαήλ Ραχοβίτσα και όχι μόνο. Και φυσικά σας έχουν ετοιμάσει ένα πρόγραμμα μούρια, για να είμαι έτσι σε γαστρονομικούς όρους, να μείνω. Τώρα, ένεκα του γεγονότος ότι σαν σήμερα είχε γεννηθεί η Σίνετ Όλι Άντερσον, συγκεκριμένα στις 15 Σεπτεμβρίου του 1941, έφυγε από τη ζωή το 2016, μπορεί να μην σας λέει κάτι το όνομά της, σίγουρα σας λέει το συγκρότημα των Jefferson Airplane, οπότε πάμε somebody...

Jefferson Airplane, Somebody to Love. Όλοι θέλουμε κάποιον να αγαπάμε και να μας αγαπάει φυσικά. Να το αξίζει δηλαδή, να το έχει κερδίσει δηλαδή με τον ιδρώτα του. Αυτό εννοώ. Και άμα τον βρούμε ή την βρούμε ή τους βρούμε τέλος πάντων, τους κρατάμε να μην μας φύγουν. Εσείς που περιμένατε με ανυπομονησία και το κρύο και το αεράκι και τις βροχές και το μουντό καιρό, νομίζω ότι τώρα είναι η καλύτερή σας, διότι πλέον έχουμε μπει σε φθινοπορεινό mood, σε φθινοπορεινό καιρό. Έχει πέσει θερμοκρασία, έρχονται τα πρωτοβρόχια. Οπότε γι' αυτό σας λέμε και για αύριο η πρόγνωση μας λέει ότι ενδεχομένως και να μας τα μουσκέψει, αλλά και να πάρετε και τη ζακετούλα. Και για να σας κρυώσω κι άλλο, να αυτά μου αρέσουν που μου στέλνετε. Πώς σε λένε, κανέλα, μπαχάρικα. Μόνο εγώ γελώ. Λοιπόν, συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber. Καλώς την και την Αθηνά και ας άργησε. Όμορφη παρέα μας λέει εδώ, στο άκου να δεις τον 102-6930-078-228. Και ένεκα του γεγονότος ότι σαν σήμερα, το 1990, 16 περίπου χρόνια μετά την επιτυχία του στην Αμερική, το τραγούδι The Joker του συγκροτήματος φυσικά των Steve Miller Band βρίσκεται στην κορυφή των βρετανικών single charts. Ήταν η πρώτη του μεγάλη επιτυχία του συγκροτήματος, τους άνοιξε φυσικά το δρόμο στο ευρύ κοινό, ενώ το τραγούδι ήρθε ξανά στο προσκήνιο και έτσι το είχα γνωρίσει εγώ και να πω την αλήθεια μου τότε εκεί στα 80's, σε χρήση σε τηλεοπτική διαφήμιση της εταιρείας, φυσικά όλοι τη γνωρίζετε την εταιρεία με τα γνωστά τζιν κτλ.

Επειδή σαν σήμερα το 1998 είχε κυκλοφορήσει στην Αμερική το τρίτο στούντιο άλμπουμ του αμερικανικού συγκροτήματος Marilyn Manson με τίτλο Mechanical Animals, εμείς ακούσαμε Yours of Vain, διασκευή φυσικά, του πασίγνωστου τραγουδιού της Carly Simon από το 1972. Όμορφα τραγούδια, όμορφες στιγμές, όμορφη παρέα. Σας ευχαριστούμε, βερμπεδιά. Εμείς σας ευχαριστούμε και σας θέλουμε όλους στην παρέα μας. Εμείς χωρίς εσάς δεν μπορούμε να υφιστάμεθα. Οπότε θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber, τις δικές σας παραγγελίες, την καλησπέρα σας, το χαμόγελό σας στο 6930 078 228. Αυτή τη στιγμή έχουμε λίγο κινησούλα στο κέντρο της πόλης, όχι κάτι να μας απασχολεί, και 25 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης, ακόμα δεν βρέχει. Με Ramones θα συνεχίσω, διότι σαν σήμερα το 2004 ο Αμερικανός κιθαρίστας και τραγουδοποιός Johnny Ramone, του συγκροτήματος των Ramones, έφυγε σε ηλικία 55 ετών, υπήρξε κιθαρίστας του punk rock συγκροτήματος των Ramones και μάλιστα των Ramones το 2002. Το όνομά του μαζί με τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος γράφτηκε στο Rock and Roll Hall of Fame.

Living in my dreams, μου θυμίζει τα νιάτα μου και το συγκεκριμένο τραγούδι. Εδώ είμαστε και οι Oasis, για τους φανς των Oasis, επιστρέφουν στο δρόμο το 2027 με νέα περιοδία σε Ευρώπη, σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, 11 συναυλίες στο Μάντσεστερ και μεγάλο φινάλε στο Νεμπουόρθ. Οι αδελφοί Νόελ και Λίαμ Γκάλαχερ ανακοίνωσαν τη Δευτέρα που μας πέρασε, χθες δηλαδή, 14 Σεπτεμβρίου, το πρόγραμμα, δίνοντας συνέχεια στην επανένωσή τους και στην περιοδία Live 2025. Σύμφωνα με το Billboard, η νέα τους περιοδία περιλαμβάνει 38 εμφανίσεις. Ξεκινάει στις 21 Μαΐου από τη Γλασκόβη. Ακολουθούν φυσικά ένα σωρό προορισμοί εδώ στην Ευρώπη, Μόναχο, Βαρκελόνη, Άμστερνταμ, Παρίσι, Ρώμη. Το Αύγουστο μετά θα πάνε, μιλάμε για το 2027, αντιλαμβανόμαστε όλοι, και στο Las Vegas. Ενώ θα επιστρέψουν μετά Ιρλανδία, Αγγλία. Και αν αναρωτιέστε αν η Ελλάδα υπάρχει στο πρόγραμμά τους, δεν περιλαμβάνεται, τουλάχιστον στις ανακοινωμένες ημερομηνίες. Ιδιαίτερο συμβολισμό έχουν οι τελευταίες εμφανίσεις στο Νεμπουόρθ, διότι εκεί το 1996 οι Oasis είχαν συγκεντρώσει συνολικά 250.000 θεατές σε δύο συναυλίες. Ξεκινήστε τους εορτασμούς, έγραψε το συγκρότημα στο Instagram, ανακοινώνοντας ότι επιστρέφει για να ανεβάσει το ηθικό του κόσμου. Τα εισιτήρια, αν μας ρωτάτε, θα διατεθούν μέσω διαδικασίας εγγραφής και κλήρωσης, χωρίς γενική πώληση, και οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εγγραφούν έως τις 17 Σεπτεμβρίου, ώρα 6 η ώρα, ώρα Ελλάδος. Σας το λέμε από τώρα για να ξέρετε. Όσοι, λέει, επιλεγούν, θα λάβουν ένα μοναδικό μη μεταβιβάσιμο κωδικό με τον οποίο θα μπορούν να αγοράσουν εισιτήρια. Η περιοδία, λοιπόν, ακολουθεί την επιστροφή του συγκροτήματος το 2025, έπειτα από 16 χρόνια απουσίας από τις κοινές ζωντανές τους εμφανίσεις. Και με ένα mashup όπου ακούμε και Green Day και Oasis, οδεύουμε στις 6, ακούμε ειδήσεις και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις, στον 102 μήνες στην παρέα.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ενώπιον του ανακριτή βρίσκονται οι δύο γιατροί με το ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Τα νέα στοιχεία από το ψηφιακό ιστορικό του μηχανήματος πλάσμα αφαίρεσης αφαίρονται να διαψεύδουν το ζευγάρι των γιατρών. Συγκεκριμένα, η χρόνη έναρξης και διακοπής της διαδικασίας, οι αλλεπάλληλες προειδοποιήσεις του μηχανήματος, αλλά και η στιγμή της κλίσης στο ΕΚΑΒ είναι τα ευρήματα που καίνε τους γιατρούς για μια σειρά λαθών που φαίνεται ότι έγιναν. Εκτός συνόρων, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συνεδριάσει σήμερα για να συζητήσει την κατάσταση στο στενό Bubble Mammen, την στρατηγική θαλάσσια οδό την οποία επιδιώκουν να θέσουν υπό τον έλεγχό τους οι Χούθη της Ιεμένης. Η συνεδρίαση είναι προγραμματισμένη για τις 10 το βράδυ, ώρα Ελλάδος, έπειτα από αίτημα της Γαλλίας, η οποία έχει την προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας. Στο μεταξύ, ορατός είναι πλέον ο κίνδυνος μιας νέας ενεργειακής κρίσης, καθώς η κλιμακούμενη ένταση στη Μέση Ανατολή προκαλεί ισχυρούς κραδασμούς στις διεθνείς αγορές ενέργειας και αναζωπηρώνει τους φόβους για νέες ανατιμήσεις σε καύσιμα και θέρμανση. Το πετρέλαιο Brent εξακολουθεί να κινείται κοντά στα $105 το βαρέλι. Την ίδια ώρα ανησυχία προκαλεί και η πορεία του φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Η τιμή του κινείται κοντά στα €80 ανά μεγαβατόρα, χαμηλότερα από τα 86 που είχαν καταγραφεί την προηγούμενη ημέρα, ωστόσο παραμένει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Νέα παράταση για τον Οκτώβριο στην επιδότηση της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης στην Αντλία εξετάζει η κυβέρνηση. Μιλώντας στο Earth News Radio, ο υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Θανάση Κοντογιώργης ανέφερε ότι στις αρχές Οκτωβρίου αναμένεται να υπάρχει πιο ξεκάθαρη εικόνα για τις επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση έχει διατηρήσει δημοσιονομικές εφεδρίες προκειμένου να μπορεί να παρέμβει εφόσον η ενεργειακή κρίση συνεχιστεί ή λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις. Οι Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές βομβάρδισαν σήμερα όχημα, σκοτώντας τουλάχιστον 2 Παλαιστίνιους, ανάμεσά τους και ένα παιδί, και τραυματίζοντας άλλους 7 στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας. Η Ρωσία έπληξε σήμερα πρατήρια καυσίμων στο Κίεβο και η Ουκρανία ένα ρωσικό διυλιστήριο, καθώς οι αντιμαχόμενες πλευρές συνεχίζουν τις επιθέσεις σε ενεργειακούς στόχους μία της άλλης, παρά τη χθεσινή ανακοίνωση του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι συμφώνησαν να σταματήσουν. Στο μεταξύ, η Μόσχα δήλωσε σήμερα ότι οι δυτικοί πολιτικοί και διπλωμάτες θα πρέπει να αξιολογούν νυφάλια τους κινδύνους που ενέχει μετάβαση στην Ουκρανία. Η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, προέβησε αυτή τη δήλωση 2 ημέρες αφού το ρωσικό ντρόουν έπληξε επιβατική αμαξοστοιχεία σε σιδηροδρομική γραμμή, την οποία έχει χρησιμοποιήσει λίγα λεπτά νωρίτερα άλλη αμαξοστοιχεία που μετέφερε ομάδα προσώπων, μεταξύ των οποίων ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον και ο πρώην πρωθυπουργός της Σουηδίας Καρλ Μπίλτ. Επιστροφή στα δικά μας. Αντιφασιστική συγκέντρωση σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη πραγματοποίησαν νωρίτερα μέλη φοιτητικών συλλόγων στη Θεσσαλονίκη. Υπενθυμίζεται ότι ο Ηλίας Κασιδιάρης αποφυλακίστηκε το μεσημέρι μετά την έκτηση της ποινής που του είχε επιβληθεί για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Και να κλείσουμε τον καιρό. Για αύριο στη Μακεδονία προβλέπεται γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και λίγες τοπικές μπόρες το μεσημέρι στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κοιμάνθει από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κοιμάνθει από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν νότι έως 3 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσει. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Η επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 6.30.
2: Εσείς που πάτε?
3: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες, με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027. Από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
4: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωσης.
5: Χορηγός επικοινωνίας
2: 102 FM τη ΕΡΤ 3.
4: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο ΣΑΜΟ.
5: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Θα την ξανακούσεις. Την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
7: Το δώσω αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Τρίτη, 15 του Σεπτέμβρη, και εγώ συνεχίζω τις ζουτιές μου στη θάλασσα. Μπορεί αυτή τη στιγμή να έχει απίστευτη μαυρίλα στο κέντρο της πόλης. Λες τώρα θα σκάσει βροχή, μετά θα σκάσει βροχή. Ακόμα δεν έχει σκάσει βροχή, τουλάχιστον εδώ, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Αλλά εγώ συνεχίζω τις βουτιές μου, όσο τέλος πάντων ο καιρός μου το επιτρέπει. Εντάξει, έχει πέσει η θερμοκρασία, αλλά η θάλασσα, να ξέρετε, είναι ακόμα ζεστή. Γιατί έκανα τη βουτιά μου την Κυριακή που μας πέρασε και ευελπιστώ να την κάνω και αυτό το Σαββατοκύριακο, καθώς σύμφωνα με τις πρώτες προγνώσεις, το Σαββατοκύριακο οι θερμοκρασίες θα είναι 20 με 28 βαθμούς Κελσίου και γενικότερα βλέπω ηλιοφάνεια, οπότε δεν βλέπω κάτι να μας προβληματίζει. Βλέπω τον Κωνσταντίνο Σαββίδη στην τεχνική υποστήριξη, τον οποίο τον ευχαριστώ θερμά. Άκου να δεις τον 102, Τρίτη 15 του Σεπτέμβρη, είμαστε ήδη στα 10 λεπτά μετά τις 6, 25 βαθμοί Κελσίου, είπαμε, δεν έχει βρέξει ακόμα, μπορεί και να βρέξει, μπορεί και όχι, καιρός είναι αυτός, ό,τι θέλει κάνει. Από την άλλη έχει λίγο κινησούλα και στη Δωδεκανήσου, στην Πολυτεχνείου και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή. Ενδεχομένως να βρείτε και λίγο κίνηση στη Βασίλη Σόλγα, στο ύψος της Πέτρου Συνδίκα και νωρίτερα, διότι και εκεί γίνονται εργασίες. Για τα δικά σας έτσι μηνύματα, για τις δικές σας αφιερώσεις, για τις δικές σας παραγγελίες, για να μας πείτε κι αν εσείς κάνετε μπάνιο στη θάλασσα ακόμα ή όχι, 2313-338-420 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Για τα μηνύματά σας στο Viber του 102-6930-078-228. Αυτή είναι η Dua Lipa, αυτός είναι ο Weekend, ήδη μούγκρισε η Dua Lipa, οπότε πάμε να ακούσουμε Dua Lipa και Weekend και ακολουθεί και η Madonna εδώ στο Άκου να δεις.

Για το φίλο μου το Χρήστο, Μαντόνα, Feel So Free από τη νέα της δισκογραφική δουλειά, διότι μεταξύ άλλων η βασίλισσα της pop και κυκλοφόρησε το Confessions 2 τώρα τον Ιούλιο του 2022. Αυτά είναι 22. Εγώ έμεινα στο 2022. 2026 και φυσικά γιόρτασε τα 68 γενέθλιά της εδώ στην Ελλάδα με δόξα και τιμή και φυσικά συνεχίζει. Και από τη Μαντόνα θα πάω στη Σελίν Ντιόν, θα πάω στο 2026 επιτέλους. Απόψε λέει θέλω να τραγουδήσω για εσάς, για μένα, για τη ζωή. Αποθεώθηκε η Σελίν Ντιόν από 30.000 θεατές στην πρώτη της συναυλία στο Παρίσι. Έκανε το πολύ αναμενόμενο κάνω comeback, comeback όχι στον ερωτά σου όπως λέει η Lady Angela, αλλά η Σελίν Ντιόν έκανε την εμφάνισή της στο Παρίσι το Σάββατο που μας πέρασε, 12 του Σεπτέμβρη, επιστρέφοντας στη σκηνή έπειτα από 6 ολόκληρα χρόνια απουσίας εξαιτίας των σοβαρών προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζει. Η 58χρονη Καναδή Σταρ διαγνώστηκε το 2022 με το σύνδρομο του Stiff Person Syndrome, το οποίο την ανάγκασε

Και το Σάββατο ήταν η πρώτη από τις συνολικά 26 συναυλίες που θα δώσει η Σελίν Ντιόν στο Παρίσι. Μπροστά λοιπόν σε περίπου 30.000 θεατές. Δεν έκρυψε τη συγκίνησή της για την μεγάλη της αυτή επιστροφή. Έδωσα, λέει η Σελίν Ντιόν, μια υπόσχεση. Υποσχέθηκα ότι θα επιστρέψω, ότι θα είμαι ξανά στη σκηνή και είμαι εδώ τραγουδώντας για εσάς, τραγουδώντας για εμένα. Είμαι ό,τι είμαι επειδή με αγαπήσατε, είπε στους θεατές της και ξέσπασε σε δάκρυα μετά την ολοκλήρωση ενός τραγουδιού. Λέγοντας στο κοινό, είχα υποσχεθεί ότι δεν θα κλάψω, αλλά έκλαψε. Αλλά ήταν χαρούμενη που μας έβλεπε όλους, όχι εμάς, τέλος πάντων τους θεατές εκεί. Και μου λείψατε, λέει, αν όχι σε εμάς, στους θεατές εκεί. Παράλληλα, την ίδια μέρα, εστιατόρια, χώροι διασκέδασης, νυχτερινά κέντρα σε ολόκληρη την πόλη, διοργάνωσαν το Σάββατο που μας πέρασε εκδηλώσεις αφιερωμένες στη Σελίν Ντιόν για όσους δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν το πολυπόθητο εισιτήριο για αυτήν την συναυλία και αυτή τη μεγάλη επιστροφή μιας μεγάλης καλλιτέχνης. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Νέα ενεργειακή κρίση στον ορίζοντα από την ένταση στη Μέση Ανατολή. Το πετρέλαιο ξεπερνά τα 108 δολάρια το βαρέλι. Σε εξέλιξη έρευνες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του Γιώργος Μαζωνάκης, ενώπιον του ανακριτή μέχρι και αυτή την ώρα οι δύο γιατροί. Την άσκηση ποινικής δίωξης για ψευδή κατάθεση σε βάρος 4 εργαζομένων του ιατρείου ζήτησε ο δικηγόρος της οικογένειας. Έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας στο ΙΕ σήμερα για τον Μπάμπ Ελ Μάντεμπ επιδιώκουν να θέσουν υπό τον έλεγχο του η Χούθη της Ιεμένης. Δύο νεκροί στη Γάζα, ανάμεσά τους ένα παιδί από ιζαλινά πλήγματα. Προειδοποίηση Μόσχας σε δυτικούς πολιτικούς και διπλωμάτες να αξιολογούν τους κινδύνους όταν ταξιδεύουν στην Ουκρανία. Ομιλία του Πρωθυπουργού σε λίγο, εγκαίνια για τα έργα αναβάθμισης των υποδομών στον αρχαιολογικό χώρο του Κεραμικού. Αντιφασιστική συγκέντρωση από μέλη φοιτητικών συλλόγων στη Θεσσαλονίκη διαμαρτυρήθηκαν για την αποφυλάκηση Κασιδιάρη. Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής οικονομικών προσφορών για την ανάπλαση της ΔΕΘ. Επόμενη ενημέρωση στις 7.
2: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1, μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς αυτό το ταξίδι, το Βασίλη Πεκλάρη και την Έφη Τζαμπάζη. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Εδώ είμαστε ακουναδί στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Μας το ζητήσατε, το μεταδίδουμε. Tom Tom Club. Φυσικά να το στείλουμε την καλησπέρα μας εκεί στο φίλο μας το Βασίλη στην Καβάλα και όχι μόνο, και στη Δράμα και στις Σέρες και στην Χαλκιδική και οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας, και εδώ και φυσικά και στο εξωτερικό. Ακόμα δεν έχει βρέξει στο κέντρο της πόλης. Είμαστε στα 38 λεπτά μετά τις 6. Αυτή τη στιγμή έχουμε λίγο κίνηση, όχι κάτι έτσι ανησυχητικό από ό,τι βλέπω εγώ εδώ, στο κέντρο της πόλης. Και όπως σας είπα, έχει λίγο κίνηση αυξημένη στη Βασιλή Σόλγα, στο ύψος της Δελφών μέχρι την Πέτρου Συνδίκα, διότι εκεί γίνονται εργασίες. Περιφερειακά βλέπω ότι προς το παρόν βαίνουμε καλώς. Πάντα φυσικά προσέχουμε για να έχουμε, τηρούμε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Πάμε λίγο να στρώσουμε χαλιά, όχι ακόμα, είπαμε φθινοπόριασε, αλλά όχι τα γνωστά τα χαλιά, αλλά τα κόκκινα χαλιά, διότι είχαμε βραβεία. Στο Peacock Theater στο Los Angeles πραγματοποιήθηκαν τα 78 βραβεία Emmy Awards και το κόκκινο χαλί πλημμύρισε με απαράμιλη λάμψη και διαχρονική κομψότητα. Οι μεγαλύτερες στάρ της τηλεόρασης έδωσαν το παρόν στα Emmy Awards 2026 με εμφανίσεις που ξεχώρισαν για το κλαμ και για το ξεχωριστό τους έτσι στυλ στο μπλε χαλί. Ας πούμε, ξεχώρισε η Ζεντάγια, η γνωστή η Ζεντάγια, η χρυσή η Σελένα Γκόμες, διότι ήταν έτσι ντυμένη σε μία χρυσή τουαλέτα, και η Λουίζα Τζέικοψον και πολλές άλλες. Η 78η τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα που μας πέρασε, 14 του Σεπτέμβρη, μεταδόθηκε ζωντανά από το NBC και το Peacock, και η Μαρίσκα Χάρκιντάι, η οποία είναι υπέρλαμπρη και φοβερή και λαμπερή, μπορεί να μην σας λέει κάτι το όνομά της, αλλά αν παρακολουθείτε όπως εγώ παρακολουθώ συνέχεια 500 χρόνια τώρα το Law and Order, εννοώ τη σειρά Law and Order, είναι αυτή που παίζει την Detective Benson, η οποία και αυτή έχει σαρώσει λόγω αυτής της συμμετοχής σε αυτή τη σειρά τόσα χρόνια, γιατί αυτή η σειρά πρέπει να κλείνει και τα 30 χρόνια το Law and Order. Και ως Detective Benson, τέλος πάντων, έχει πάρει πάρα πολλά βραβεία. Η Μαρίσκα λοιπόν Χάρκιντάι, αλλιώς η Detective Olivia Benson, ανέλαβε φέτος την παρουσίαση γράφοντας ιστορία ως η πρώτη γυναίκα που παρουσιάζει μόνη της τα Emmy μετά την Jane Lynch το 2011. Ιστορία όμως έγραψε και η ηθοποιός η Jean Smart στα φετινά Emmy, κατακτώντας για 5η συνεχόμενη χρονιά το βραβείο πρώτου γυναικείου ρόλου σε κωμωδία για την ερμηνεία της ως Deborah Vance στην 5η σεζόν του Hacks, που εγώ την είδα αυτήν τη σειρά και δεν τρελάθηκα, να πω την αλήθεια μου. Αλλά όπως και να έχει, σάρωσε λέει και το Windows Bay, η σειρά του Apple TV, και πολλά βραβεία. Τώρα να μην σας κουράσω με τα βραβεία, να σας πω φυσικά ότι και φόρος τιμής στη συγκεκριμένη βραδιά και στην Dolly Parton, γιατί έφυγε από τη ζωή, στην τελετή των βραβείων Emmy, Emmy Awards 2026. Εμείς βέβαια θα συνεχίσουμε με Harry Styles, γιατί και αυτό συνεχίζει την περιοδία του και τις συναυλίες του στο Madison Square Garden.

Και από τη δίσκο των 80's και των 70's φτάσαμε στη δίσκο του 2025-26, Purple Disco Machine, Paradise. Ο Παράδεισος και η κόλαση είναι εδώ, αν θέλετε. Εδώ εμείς έχουμε το μουσικό μας στον Παράδεισο, που περνάμε ωραία και ακούμε μουσικές φυσικά και από τα... ήθελα να πω τώρα, λέω στα ελληνικά, να το πω ή στα ξένα. Θα πω από το 60, 70, 80, 90, από το 2000 και εφεξής μέχρι και το σήμερα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε σήμερα, αυτό το φθινοπορεινό απογευματόβραδο της 3ης, 15 του Σεπτέμβρη. Τα καλογεράκια ανεβαίνουν στη σκηνή του Θεάτρου Κήπου εδώ στη Θεσσαλονίκη σήμερα, 3η, 15 Σεπτεμβρίου, με τις πόρτες, που δεν έχει πόρτες, αλλά καταλαβαίνετε πώς το λέμε, να ανοίγουν στις 8. Το πρόγραμμα, η συναυλία δηλαδή, να ξεκινάει στις 9. Ο Μιχάλης και ο Παντελής Καλογεράκης παρουσιάζουν μαζί με την μπάντα τους μία μουσική παράσταση βασισμένη στη δισκογραφία τους ανάμεσα στις συναυλίες στη Θεσσαλονίκη του Σεπτεμβρίου. Εδώ, δίπλα στη γειτονιά μας, στο Θέατρο Κήπου, σήμερα στις 9 και η είσοδος από 13 ευρώ. Πάμε όμως και σε κάτι, σε stand-up comedy που μας αρέσει ιδιαίτερα και είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο είδος. Ο Κωνσταντίνος Ραβνιωτόπουλος παρουσιάζει την Βλακεία παράσταση, πάρα πολύ ωραίος ο τίτλος, γεμάτη από αληθινά περιστατικά βλακείας καθημερινών ανθρώπων και γεγονότων που έχει συλλέξει ο ίδιος και φυσικά σχολιάζει μοναδικά και ο Κωνσταντίνος, όπως λέει τα μαργαριτάρια που λέμε όλοι, αλλά και τα σαΐνια στα τηλεπαιχνίδια ή πώς λέει μοντάρουμε φθηνά έπιπλα από ξένα μπραντς. Πάρα πολύ ωραία. Με πολύ λέει σάτερα μπαίνουν στο στόχαστρο και πολιτικά πρόσωπα, σύμφωνα με τον ορισμό που δίνει η Google για τον διαχωρισμό του βλάκα και του ηλίθιου. Τώρα λέει, αν κάπου αναγνωρίσετε τον αγαπημένο σας ή ακόμα και τον εαυτό σας, έλα μωρέ, όλοι κάνουμε βλακίες. Στα ράτσα στα δυτικά, στο πλαίσιο αυτών των εκδηλώσεων, σήμερα λοιπόν στο θέατρο Μίκης Θοδωράκης, σήμερα 3η 15 του Σεπτέμβρη, βλακία παράσταση στις 8. Αλλά το ωραίο είναι ότι η είσοδος είναι ελεύθερη. Σήμερα λοιπόν, 15 του Σεπτέμβρη, πάρα πολύ ωραία, τα ράτσα στα δυτικά 2026. Και επειδή σας λέγαμε νωρίτερα για τα Emmy Awards 2026 που έλαβαν χώρα, είδαμε και τα κόκκινα χαλιά, είδαμε και τις εμφανίσεις, δεν τρελάθηκαμε καμία, να σας πω μεταξύ μας. Δεν είναι να πεις ότι έπεσα κάτω. Μία από τα ίδια μου φάνηκαν οι εμφανίσεις. Ίσως λίγο η Ζεντάγια ήταν πιο περιποιημένη από όλες, αλλά όπως και να έχει, δεν ήταν κάτι το τρομερό. Αλλά επειδή μέσα σε όλα τα άλλα η βραδιά ήταν αφιερωμένη και στην Dolly Parton, η οποία έφυγε από τη ζωή στις 25 Αυγούστου του 2026, πάμε να ακούσουμε από την τελευταία της δισκογραφική δουλειά το I Hate Myself for Loving You από το άλμπουμ της Rockstar.

Εσύ, Dolly Parton, σε αυτό το τραγούδι που στο τέλος δίνει πόνο. I hate myself, το λέει πολλές φορές. Καλά, όλοι μας το έχουμε πει σε κάποια φάση της ζωής μας, ότι I hate myself for loving you. Dolly Parton, αξέχαστη, αγαπημένη, λατρεμένη. Λοιπόν, συνεχίζουμε να σας δίνουμε ιδέες για σήμερα. Σήμερα βράδυ Τρίτης, απογευματόβραδο, αν θέλετε, βράδυ Τρίτης 15 του Σεπτέμβρη, στα πλαίσια του Δήμου Παύλου Μελά, που διοργανώνει το Πολιτιστικό Σεπτέμβρη 2026. Ήδη ξεκίνησε από τη μία, λαμβάνει χώρα ως τις 18 του Σεπτέμβρη, με 21 εκδηλώσεις στη Θεσσαλονίκη, σε ανοιχτά θέατρα, σε πλατείες, σε πάρκα, σε γειτονιές, με ελεύθερη είσοδο σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις. Το πρόγραμμα απευθύνεται επίσης σε όλες τις ηλικίες. Το Φεστιβάλ Βυζαντινών Νερόμυλων, οι μεγάλες μουσικές συναυλίες γειτονιάς, οι εκδηλώσεις Πατρίδα Σαροθυμία με τις μνήμες του Πόντου, οι ημέρες θεάτρου, οι προβολές παιδικών ταινιών, παραστάσεις θεάτρου σκιών συνθέτουν το φετινό Πολιτιστικό Σεπτέμβρη στο Δήμο Παύλου Μελά. Συγκεκριμένα σήμερα, Πόντος, τραγούδι και μνήμη, να, για τη φίλη μου την Αθηνά, Τρίτη 15 του Σεπτέμβρη στις 8.30 στο Ανοιχτό Θέατρο Κρύας Βρύσης, Τάσος Πεζικιανίδης. Επίσης, συνεχίζω και τις προτάσεις, να πάω λίγο και στα Χαλκίδια 2026, στους Αμπελόκηπους και στη Μενεμένη, με σημείο αναφορά στη μνήμη του Γιάννη Χαλκίδη. Τα Χαλκίδια 2026 απλώνουν σε διαφορετικές γειτονιές της Δυτικής Θεσσαλονίκης ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα πολιτισμού, μνήμης και ψυχαγωγίας. Η φετινή διοργάνωση συνδέει την απόδοση τιμή σε έναν άνθρωπο που αγωνίστηκε για τα δημοκρατικά ιδεώδη με τη δημιουργική δύναμη της τέχνης. Στα πλαίσια λοιπόν των Χαλκιδίων 2026, το μαγεμένο Δανδρή, σήμερα Τρίτη 15 του Σεπτέμβρη στις 8.30 στην πλατεία Τσομπάνογλου, στη Μενεμένη, παράσταση θεάτρου σκιών για παιδιά. Πάρα πολύ ωραίες προτάσεις, πολλές σήμερα, και μουσικές και θεατρικές. Σας ευχαριστούμε εμείς θερμά όλους για την ακρόαση και για τη συμμετοχή σε αυτή την εκπομπή. Να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως τον φίλο μου τον Κωνσταντίνο το Σαββίδη, που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Άκου να δεις και δες να ακούσεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Δόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Ακόμα δεν έχει βρέξει εδώ στο κέντρο της πόλης και αυτή τη στιγμή δεν αντιμετωπίζουμε προβλήματα στους δρόμους. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή βαίνουν καλώς. Φυσικά, πάντα προσέχουμε. Ενδεχομένως, σας είπαμε αύριο να μας τα μουσκέψει λίγο, να έχουμε κάποιες βροχούλες. Ενδεχομένως, όπως ήταν και για σήμερα, αλλά θα πέσει και άλλο η θερμοκρασία. Θα κλείσω, εννοείται, με τη χειρότερη γενιά. Εμείς νομίζω είμαστε. Κάθε γενιά, θα μου πεις, έχει τα δικά της. Ο Λεξ συνεχίζει και αυτό στις περιοδίες, νομίζω. Νομίζω κάπου τώρα τελειώνει και ολοκληρώνει μέσα στον Σεπτέμβρη. Αλέξανδρος Λαναράς, κατά κόσμον, αγαπημένος, αγαπημένο τραγούδι. Ανταμώνουμε αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 5. Να είστε όλοι καλά και γεια και χαρά.

0: δεύτερη γενιά.
1: Γενικότερα έχουμε ένα πολύ σοβαρό θέμα, κυρίες και κύριοι. Αν προστρέξω και σε αυτό στο ότι πήγαν 30.000 νέοι και άκουγαν κάτι αθλίου στίχους ενός υποτιθέμενου καλλιτέχνη που υποτίθεται ότι χτυπάει το σύστημα.
0: Ξέρουνε τη ζωή μου κάθε σχέδιο. Πως πάλευα με στην κοιλιά ως έμβριο. Από ό,τι φαίνεται ζω από την έκθεση. Σαν τη Θεσσαλονίκη το Σεπτέμβριο. Γράφω και οδηγώ τα λέω στο σύνοδο.

πάθη. Αυτή η πόλη μας κρατάει ζωντανούς. Με αντάλλαγμα να γράφουμε τραγούδια για τους δρόμους. Θέλει να ακούει για τρελούς, για όλες τις γειτονιές και για όλους τους παρανόμους. Δεν μας πειράζει καθόλου. Μικρούς όλους μας τάει σαν τα φρούτα του διαβόλου. Μετά μας αφήσαν να πνιγούμε στα βαθιά και φυσικά γίναμε χειρότερη γενιά. Και τι να γινότανε. 2-3-10 για τον κόσμο.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ενώπιον του ανακριτή εξακολουθούν να βρίσκονται οι δύο γιατροί, με το ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζονάκης. Τα νέα στοιχεία από το ψηφιακό ιστορικό του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης φέρονται να διαψεύδουν το ζευγάρι των γιατρών. Συγκεκριμένα, οι χρόνοι έναρξης και διακοπής της διαδικασίας, οι αλλεπάλληλες προειδοποιήσεις του μηχανήματος, αλλά και η στιγμή της κλήσης στο ΕΚΑΒ είναι τα ευρήματα που καίνε τους γιατρούς για μία σειρά λαθών που φαίνεται ότι έγιναν. Το Συμβούλιο Ασφαλείας στο ΙΕ θα συνεδριάσει για να συζητήσει την κατάσταση στο στενό Bab el Mandeb, τη στρατηγική θαλάσσια οδό, την οποία επιδιώκουν να θέσουν υπό τον έλεγχό τους οι Χούθη της Ιεμένης. Η συνεδρίαση είναι προγραμματισμένη για τις 10 το βράδυ ώρα Ελλάδας, έπειτα από αίτημα της Γαλλίας, η οποία έχει την προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας. Στο μεταξύ, ορατός είναι πλέον ο κίνδυνος μιας νέας ενεργειακής κρίσης, καθώς η κλιμακούμενη ένταση στη Μέση Ανατολή προκαλεί ισχυρούς κραδασμούς στις διεθνείς αγορές ενέργειας και αναζωπυρώνει τους φόβους για νέες ανατιμήσεις σε καύσιμα και θέρμανση. Το πετρέλαιο Brent εξακολουθεί να κινείται κοντά στα 105 δολάρια το βαρέλι. Την ίδια ώρα ανησυχία προκαλεί και η πορεία του φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Η τιμή του κινείται κοντά στα 80 ευρώ ανά μεγαβατόρα, χαμηλότερα από το 86 ευρώ που είχαν καταγραφεί την προηγούμενη μέρα, ωστόσο παραμένει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Νέα παράταση για τον Οκτώβριο στην επιδότηση της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης στην Αγγλία εξετάζει η κυβέρνηση. Μιλώντας στο Ed News Radio, ο υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης ανέφερε ότι στις αρχές Οκτωβρίου αναμένεται να υπάρχει πιο ξεκάθαρη εικόνα για τις επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση έχει διατηρήσει δημοσιονομικές εφεδρίες προκειμένου να μπορεί να παρέμβει εφόσον η ενεργειακή κρίση συνεχιστεί ή λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις. Με απόφαση του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη ανακοινώθηκε ότι στις επόμενες βουλευτικές εκλογές του 2027 θα συμπεριληφθεί στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας ως υποψήφιος στην εκλογική περιφέρεια Α Θεσσαλονίκης ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Οι Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές βομβάρδισαν σήμερα όχημα σκοτώνοντας τουλάχιστον 2 Παλαιστινίους, ανάμεσά τους και ένα παιδί, και τραυματίζοντας άλλους 7 στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας. Η Ρωσία έπληξε σήμερα πρατήρια καυσίμων στο Κίεβο και η Ουκρανία ένα ρωσικό διυλιστήριο, καθώς οι αντιμαχόμενες πλευρές συνεχίζουν τις επιθέσεις σε ενεργειακούς στόχους η μία της άλλης, παρά τη χθεσινή ανακοίνωση του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι συμφώνησαν να τη σταματήσουν. Αντιφασιστική συγκέντρωση πραγματοποίησαν νωρίτερα σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη, μέλη φοιτητικών συλλόγων στη Θεσσαλονίκη. Υπενθυμίζεται ότι ο Ηλίας Κασιδιάρης αποφυλακίστηκε το μεσημέρι μετά την έκτηση της ποινής του που του είχε επιβληθεί για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Και δύο λόγια για τον καιρό. Σε Μακεδονία και Θράκη αύριο αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις και λίγες τοπικές μπόρες το μεσημέρι στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου, ενώ η άνεμη νότιη έως 3 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση στις 7.30.
2: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
3: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
2: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
3: Say Chess!
2: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
0: 102FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Μια ιστορία θα σας πω.
4: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
5: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
4: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
5: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

0: Λαϊκός ήρωας, ξεκάθαρα. Ντόμπρος στη ζωή του, καθαρός. Ποτέ δεν είπε όχι στη δουλειά και ας είχε πάντα το παράπονο πως το θυμόντουσαν κάθε φορά που υπήρχαν κενά. Κάπως όμως πρέπει να ζήσει και ο ηθοποιός. Κάποια στιγμή παρακαλουπόθηκε και έπρεπε να κάνει κάτι για να ξεφύγει από αυτό που είχε στο μυαλό του ο κόσμος, αλλά κυρίως η παραγωγή για εκείνον. Και πώς το έκανε? Αφήνοντας μουστάκι. Δεν τη φοβήθηκε τη Χούντα και ας το πλήρωσε ακριβά. 100 φορές να γύριζε ο χρόνος πίσω, το ίδιο θα έκανε. Αγωνιστής ως το τέλος. Αγάπησε το θέατρο και ας μην έκανε τόσο όσο θα ήθελε. Στήριξε τα διπεθέ, διότι τα διπεθέ του λαού είναι. Και κάπνισε πάρα πολύ, πάρα πολύ. Αλλά και εδώ θα πω, 100 φορές να γυρνούσε πίσω, το ίδιο θα έκανε. Πιστεύω πως και εσείς μια αδυναμία πάντα του την είχατε. Λοιπόν, προσέξτε, στο πρώτο κιόλας ηχητικό απόσπασμά μας, αυτός είναι ερωτευμένος με μια ξεπεσμένη μεγαλοαστή, την οποία την βλέπει με το μυαλό του ως πριγκιπέσα. Εκείνη πάλι αρχικά δεν του δίνει καμία απολύτως σημασία. Είναι κατωτέρας τάξεως ο άνθρωπός μας. Κάποια στιγμή τον καλεί στο δικό της σπίτι προκειμένου να συζητήσουν κάτι. Αυτός θέλει να της εξομολογηθεί τον ερωτά του και να τη ζητήσει σε γάμο. Εκείνη πάλι θέλει να του μιλήσει για τον αγαπημένο της αδελφής του, τον οποίο ο άνθρωπός μας δεν θέλει να δει ούτε ζωγραφιστό, και με λίγα λόγια προσπαθεί να τον πείσει να άρει τις όποιες επιφυλάξεις του. Η παρεξήγηση που προκύπτει, το κάτι άλλο.
1: Η γυναίκα σκέφτεται το γάμο γιατί θέλει να εκτελέσει τον προορισμό της. Θέλει να γίνει μητέρα, να κάνει παιδάκια.
2: Τι να κάνει, λέει?
1: Παιδάκια.
2: Φτάσαμε και στα παιδάκια.
1: Γιατί όχι?
2: Για τσιμπήστε με λιγάκι.
1: Γιατί να σα τσιμπήσω?
2: Μα δεν ξέρω, μου φέρονται σαν ψέματα όλα αυτά.
1: Μήπως δεν συμφωνείτε?
2: Τι λέτε, αφού κι εγώ ήθελα να σα τα πω όλα αυτά, αλλά φοβόμουν το φουκαριάρικο. Φοβόμουν να μην με πετάξετε έξω με τις κλωτσές,
1: καταλάβατε. Τι να σα πετάξω έξω, είναι τόσο φυσικά όλα αυτά.
2: Φυσικά. Πού είχαμε μείνει λοιπόν?
1: Στα παιδάκια.
2: Ναι, στα παιδάκια, ναι. Έχω να κάνω παιδιά, ντουζίνες.
1: Εσείς?
2: Όχι, ο άντρας δεν κάνει, λένε παιδιά, αλλά βοηθάει. Και εγώ έτσι θα βοηθήσω, ξέρω.
1: Ακριβώς εδώ θέλω να φτάσω.
2: Μάλιστα.
1: Θέλω να βοηθήσετε.
2: Δηλαδή, πότε?
1: Και τώρα αμέσως.
2: Αποκλείωχ, θέλω τη μάνα μου.
1: Λοιπόν, θα βοηθήσετε να φτάσουμε στο ευτυχές γεγονός.
2: Θα ήθελα. Το κουδούνι.
3: Τι συμβαίνει?
2: Μέσα εσύ τώρα, μέσα.
3: Γιατί να πάω μέσα?
2: Αχ, πάρ' το γιογιό σου και πήγαινε στον κήπο, ρε παιδάκι μου. Άκου τι σου λέω.
3: Γιατί να πάω στον κήπο?
2: Εξηγήστε, Δεσποινής Μέρη.
1: Μα τι να της εξηγήσω?
2: Δεν κάνει να είναι το παιδί τώρα μπροστά που εμείς, ξέρω εγώ, θα κουβεντιάσουμε και το ευτυχές γεγονός.
1: Δεν πειράζει καθόλου. Καλύτερα να ακούει και να μαθαίνει. Λοιπόν, για να φτάσουμε στο ευτυχές γεγονός, θα πιάσετε την Ελένη και θα της πείτε: Ελενίτσα, παιδί μου, με την ευχή μου να γίνεις νυφούλα μου.
2: Ποια Ελένη?
1: Την Ελενίτσα που έφυγε πριν από λίγο. Λοιπόν, τώρα που θα βγείτε έξω, θα την πιάσετε και θα της πείτε: Ελενίτσα, με την ευχή μου να γίνεις νυφούλα μου.
2: Τα παγάκια.
1: Τι πάθατε?
2: Τα παγάκια.
1: Ποια παγάκια?
2: Τα παγάκια.
1: Ορίγε, Σταύρο.
2: Τα παγάκια. Γιατί? Για την Ελένη μιλούσα με τον
1: Θεό. Για την Ελένη.
2: Για την Ελένη.
1: Ασφαλώς.
2: Αχ, κι άλλο παγάκι.
1: Μα καλά, εσείς για ποια νομίζετε ότι μιλούσα?
2: Ό,τι να νομίζω, για την Ελένη. Φυσικά για την Ελένη μιλούσα.
1: Μα ταιριάζουν τόσο με τον αδελφό σας και αγαπιούν.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Ο Κώστας Σαββίδης σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν μέσω του διαδικτύου. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να το κάνετε με τον εξής τρόπο. Γράφετε στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Νωρίτερα ακούσαμε, όπως σας είπαμε, ένα απόσπασμα από το «Κοροϊδάκι της Πριγκιπέσας», όπου πρωταγωνιστεί ο άνθρωπος για τον οποίο θα σας μιλήσουμε σήμερα, ο Σταύρος Παράβας, ο οποίος τελικά δεν ήθελε να δει ζωγραφιστή τη μέλουσα νύφη του τελικά και όχι τον μέλλοντα γαμπρό του. Πίσω από τα μικρόφωνα άνθρωποι στέκονται και ενίονται, κάνουν και λάθη. Όσο για το τραγούδι μας, ήταν το «Αν μιλούσαν τα σύννεφα», ένα τραγούδι το οποίο ερμήνευσε η Πολυπάνου και ο Αντώνης Ρεπάνης. Ένα τραγούδι το οποίο ακούστηκε στην ταινία «Το έξυπνο πουλί» του 1961, στο οποίο έπαιξε ο Σταύρος Παράβας. Εκεί βέβαια φαίνεται ότι το τραγουδούν ο Μιτσάκης με την Άννα Μαριάννα, αλλά η αλήθεια είναι ότι τους ντουμπλάρουν οι προαναφερθέντες καλλιτέχνες, δηλαδή η Πολυπάνου και ο Αντώνης Ρεπάνης. Ο Σταύρος Παράβας γεννήθηκε στα Τουρκοβούνια στις 15 Απριλίου του 1937. Πρόσφυγες ήταν οι γονείς του. Ο πατέρας του μια ζωή από άσθημα υπέφερε, ενώ η μάνα του έφυγε από τη Μικρά Ασία μόνο με μια ρόμπα. Έγκυος θα φτάσει στο ναύπλιο. Κάποια στιγμή η οικογένεια θα αναζητήσει μια καλύτερη ζωή και για το λόγο αυτό θα βρεθεί στην Αθήνα. Από μικρός ο Σταύρος αναγκάστηκε να κάνει διάφορες δουλειές. Δουλειές του ποδαριού, προκειμένου να βοηθήσει το οικογενειακό εισόδημα. Δούλεψε στην αγορά, σε διάφορους καφενέδες, έκανε θελήματα. Κάποια στιγμή, εκεί στο 5ο γυμνάσιο στο οποίο μαθήτευε, ο καθηγητής της μουσικής, ονόματι Χάγιος, αντιλήφθηκε ότι ο Παράβας είχε ικανότητες για κάτι πολύ καλύτερο. Δύσκολα χρόνια τότε, η Ελλάδα ήταν ρημαδιό. Πρώτα την είχαν κάψει οι ντόπιοι, οι Γερμανοί και οι ντόπιοι ταγματασφαλίτες, μετά τα εγκλεζάκια του Σκόμπι και τελευταία οι Αμερικάνοι που γέμισαν με βόμβες ναπάλμ το Γράμμο και το Βίτσι. Γεμάτα τα νοσοκομεία. Και όπως ο ίδιος ο ηθοποιός έλεγε, πήγαιναν τότε και έπαιζαν σκετσάκια για να χαίρονται οι ασθενείς. Σε εκείνες τις μικρές παραστάσεις ο καθηγητής του πίστηκε και τον όθησε να εγγραφεί σε δραματική σχολή. Ο Παράβας έδωσε εξετάσεις στη σχολή του Κωστή Μιχαηλίδη και εκείνος του ζήτησε να εξεταστεί στο ρόλο του Σάιλοκ από τον έμπορο της Βενετίας. Δύσκολο, ε? Κι όμως, τα κατάφερε. Η πρώτη του παράσταση επαγγελματικά ήταν το έργο «Πρώτο ψέμα» του Γεωργίου Ρούσου με το θέατρο της κυρίας Κατερίνας. Ακολούθησαν άλλα έργα μαζί με τον Ντίνο Ηλιόπουλο και την Βίλμα Κύρου. Μετά το 1960 του δόθηκε ουσιαστικά η ευκαιρία να κάνει τον ντεμπούτο του και στον κινηματογράφο και συγκεκριμένα στο έργο «Χριστίνα» του Γιάννη Δαλιανίδη. Η Χριστίνα ήταν μια αισθηματική κομική ταινία του 1960, όπως είπαμε. Και σενάριο, αλλά και σκηνοθεσία ο Δαλιανίδης. Τη μουσική είχε επιμεληθεί ο Μίμης Πλέσας, ενώ την παραγωγή είχαν αναλάβει οι αδελφοί Ρουσόπουλοι, Λαζαρίδης, Σαρής και Ψαράς. Ήταν ένα ωραίο ξεκίνημα και το 1961 ο Σταύρος Παράβας θα παίξει με ένα μικρό ρόλο
δίπλα στο Δημήτρη Παπαμιχαήλ ως συνάδελφός του στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, στην ταινία «Η Αλίκη στο Ναυτικό». Ωστόσο, η δεκαετία του 1960 θα χαρακτηριστεί εμπολής σε ό,τι αφορά το Σταύρο Παράβα από τον Τσαχπίνη Φίφη, ο οποίος Φίφης θα απαθανατιστεί σε πλήθος ταινιών όπως τις Εμμύρης και Κακομύρης το 64, Μπετόβεν και Μπουζούκι το 65, Φίφης ο Αχτύπητος του 1966 και τόσες άλλες. Έχει ενδιαφέρον το φαινόμενο Φίφη στον ελληνικό κινηματογράφο, φίλες και φίλοι. Θα το δούμε όμως στο επόμενο κεφάλαιό μας. Εμείς πάμε σε ένα δεύτερο μουσικό διάλειμμα. Πάμε στην ταινία «Ο γαμπρός μου ο δικηγόρος» του 1962. Εκεί τη μουσική γράφει ο Γιώργος Μουζάκης και η Λάουρα τραγουδά ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι με τίτλο «Το δάκρυ το πικρότερο».

Με τον Φίφη, φίλες και φίλοι, ο ρόλος του ομοφιλόφιλου στη χώρα μας αλλάζει. Μπορεί να σας ακούγεται περίεργο, αλλά έτσι είναι και θα σας το εξηγήσουμε. Μέχρι τότε κυριαρχούσαν μορφές όπως ήταν ο κοκκός και ο λελές, που είχαν εισαγάγει με τα σενάρια τους ο Τσιφόρος και πολλοί άλλοι σεναριογράφοι της εποχής. Είναι παιδιά των καλών προαστίων, φλόροι που έρχονται σε αντίθεση με το στερεοτυπικό ύφος του άντρα που ως επιτοπλίστων πρωταγωνιστή. Πολλοί θα γράψουν πως ο κοκκός και ο λελές λιδωρήθηκαν. Τεράστιο λάθος. Ο Ντίντης και η παρέα του σκορπούσαν γέλιο διότι ήταν αστεία αυτά που έλεγαν και όχι επειδή ήταν ομοφιλόφιλοι. Όπως σκορπούσαν γέλιο και οι πάρα πολλοί μάγκες, διότι και εκείνοι έλεγαν και έκαναν αστεία πράγματα. Με τον Φίφη, τον οποίο πρωτοερμηνεύει ο Σταύρος Παράβας, τα πράγματα αλλάζουν. Ο Φίφης είναι αητός, του κόφτη, δεν τον ξεγελάς και στα δίνει στο χέρι άμα τον προσβάλλεις. Με λίγα λόγια, έχουμε πλέον μια νέα μορφή, αυτή του ομοφιλόφιλου που είναι και μάγκας. Ο Παράβας θα επαναλάβει τον ανδρόγυνο και παρεδυτικό τύπο του σε πολλές ταινίες, όπως ο Κομωτής στη Βουλευτίνα του 66, Μόδιστρο στην ομότιτλη ταινία του 67, Σταύρος και Μπουμπού στην Χαρτορίχτρα της ίδιας χρονιάς, Σταύρος και Ασπασία στο Για μια τρύπια δραχμή του 68, Οδυσσέας και Πινελόπης στους Μνηστήρες της Πινελόπης, Ναπολέον και Ντελασάντα Μόνικα Ντελακά το Τούρλα στον Τσαχπίνι του 68 και πολλές πολλές άλλες. Ταυτίστηκε και με το παραπάνω με τους συγκεκριμένους ρόλους και σε ταινίες που ίδιος δεν εκτιμούσε και πολύ. Κάποια στιγμή μάλιστα, όταν ο κινηματογράφος θα έμπαινε στην λογοκριμένη από τη Χούντα δεκαετία του 70, θα άφηνε παχύ μουστάκι και θα τον ανταμώναμε στο «Ο Μάγκας με το Τρίκυκλο», ο οποίος μάγκας προσπαθεί να γίνει άνθρωπος για το χατήρι της πανέμορφης Τόνιας Καζιάνη. Άνθρωπος. Προσπαθούσε να γίνει άνθρωπος της καλής κοινωνίας της εποχής, έτσι. Λοιπόν, πάμε σε Γιώργο Ζαμπέτα, φίλες και φίλοι. Πάμε σε Βίκυ Μοσχολιού. Ένα τραγούδι γνωστό, πετυχημένο, που ακούστηκε στην

0: στον 2FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Με ενεργειακή κρίση, το πετρέλαιο ξεπερνά τα 108 δολάρια το βαρέλι. Νέα παράταση για τον Οκτώβριο στην επιδότηση της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης στην Αγγλία, εξετάζει η κυβέρνηση. Σε εξέλιξη έρευνες για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη ενώπιον του ανακριτή, οι δύο γιατροί. Συνάντηση του Επιτρόπου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με τους δημάρχους Θέρμης και Θερμαϊκού για τα τσαΐρια. Αντιφασιστική συγκέντρωση από μέλη φοιτητικών συλλόγων στη Θεσσαλονίκη διαμαρτυρήθηκαν για την αποφυλάκηση Κασιδιάρη. Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής οικονομικών προσφορών για την ανάπλαση της ΔΕΘ. Αποδίδεται το έργο προσβασιμότητας και ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου και του Μουσείου Κεραμικού. Τα εγγένεια τελεί αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργός. Δύο νεκροί στη Γάζα, ανάμεσά τους ένα παιδί από ιζαλινά πλήγματα. Έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, το Μπάμπελ Μπάντεμ επιδιώκουν να θέσουν υπό τον έλεγχό τους οι Χούθοι της Ιεμένης. Επόμενη ενημέρωση στις 8.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Εδώ είστε συνδεδεμένοι φίλες και φίλοι και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», αφιερωμένη σήμερα σε έναν πολύ γλυκό, σε έναν πολύ μεγάλο ηθοποιό, τον Σταύρο Παράβα. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Κώστας Αβίδης είναι σήμερα συντροφιά στην τεχνική υποστήριξη. Να θυμίσουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Γράφετε στα μηνύματα στο κινητό σας τηλέφωνο 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160, όπως έκανε η φίλη μας η Πατρίτσια, στην οποία στέλνουμε την γλυκιά μας καλησπέρα, στον αγαπημένο τον Άκη που ποτέ δεν μας ξεχνά ούτε και εμείς, στη φίλη μας την Τατιάνα, κλασική. Αυτό που λέμε η εντεκάδα ξεκινάει από αυτούς και μετά βλέπουμε για τις άλλες θέσεις. Την καλησπέρα στον φίλο τον Γιάννη Τολιώνη, στον Γιώργο τον Στρατηγέλη, στον Τηλέμαχο, στο φίλο μας τον Στέλιο και τη Λιάνα. Μια καλησπέρα στην Αμαλία, μια γλυκιά αγκαλιά στη Γεωργία. Όμως τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 70, ο Σταύρος Παράβας είχε άλλη, πολύ πιο μεγάλη έγνοια από το αν θα άφηνε μουστάκι ή όχι. Και η έγνοια αυτή δεν ήταν άλλη από το να δώσει τη δικιά του μάχη από το δικό του πόστο ενάντια στη χούντα των συνταγματαρχών. Είμαστε στα 1974 πια, όταν κουμάντο δεν έκανε πλέον ο Παπαδόπουλος, αλλά ο Ιωαννίδης. Και στο θέατρο Ρεξ ανέβαινε η παράσταση 7 χρόνια φαγούρα. Κατά τη διάρκεια της γενικής πρόβας, ο Παράβας ζητά από τον θεατρικό συγγραφέα να του γράψει μια αντιδικτατορική μαντινάδα. Στα χρόνια εκείνα τι γινόταν? Παρουσίαζες το έργο σου στην σχετική επιτροπή της Χούντας. Η Επιτροπή Λογοκρισίας το διάβαζε και σου έδινε το πράσινο φως, κάνοντας τις απαραίτητες αφαιρέσεις κατά πως εκείνη πίστευε. Όπως αντιλαμβάνεστε λοιπόν, οι προσθήκες της τελευταίας στιγμής δεν περνούσαν από την Επιτροπή και βέβαια ήταν παράνομες. Ο Παράβας ανέλαβε πλήρως την ευθύνη για τις ατάκες αυτές που ήταν εκτός κειμένου, καθησυχάζοντας τους συνεργάτες του. Πώς πήγαιναν, φίλες και φίλοι, οι στίχοι της μαντινάδας εκείνης? Προσέξτε: όποιος καλά μας κυβερνά θα είναι και δικός μας. Γύψω κοντούς τρελούς και τάγκ δεν θέλει ο λαός μας. Είπα πολλά και ελάλησα και πρέπει να το στρίψω, μην τύχει και με βάλουνε και μένα μες στο γύψο. Ο Παράβας, ο οποίος ενσάρκωνε στη συγκεκριμένη παράσταση έναν λιράρι κριτικό, βγήκε επί σκηνής, είπε τα λόγια του, τα οποία επανέλαβε και την επόμενη μέρα, παρά τους όποιους φόβους είχαν οι συναδελφοί του. Ένα Σάββατο σκάνε μύτη στο θέατρο δύο στρατονόμοι φορώντας πολιτικά. Ο ίδιος νόμιζε ότι ήθελαν αυτόγραφο. Πολύ γρήγορα κατάλαβε ότι έκανε λάθος. Τον πήραν σηκωτό. Στην έξοδο μάλιστα ο θηρωρός τους ρώτησε «Πού τον πάτε?» και εκείνοι, γεμάτη ηρωνία βέβαια, είπαν «Εδώ δίπλα, θα γυρίσει σε λίγο, σε 6 μήνες». Δεν μπορούσα να σκεφτώ και να διανοηθώ ότι υπάρχουν τέτοια μέρη τέρατα όπου φυλακίζουν ανθρώπινες ψυχές, θα πει ο ίδιος χρόνια μετά. Παράβας παρέμεινε στη Γιάρο μέχρι και την πτώση της Χούντας, όντας ένας από τους τελευταίους 44 εξόριστους που έφυγαν από το κολαστήριο. Λίγα χρόνια αργότερα, άλλο ένα σκέτς σε επιθεώρησή του, στο «Και μη χειρότερα», στο οποίο σατήριζε την Αλίκη Βουγιουκλάκη, θα γινόταν αιτία να βρεθούν
αντίδικη στα δικαστήρια. Η Βουγιουκλάκη έκανε μήνυση στους συντελεστές της παράστασης, διότι ένιωσε πως θίγεται. Και ήταν τότε που λέτε, που ο μουσικός της παράστασης, ο αξέχαστος Γιώργος Μουζάκης, μάρτυρας υπεράσπισης του Παράβα στο δικαστήριο, θα πει τον επανάληπτο: «Κύριε Πρόεδρε, Παράβας υπάρχει, παράβαση δεν υπάρχει». Επιστρέφοντας από τη Γιάρο, ο Σταύρος Παράβας ήταν ολότελα αλλαγμένος. Υποδιόταν πλέον διαφορετικούς ρόλους σε παραστάσεις κλασικού αλλά και σύγχρονου για την εποχή ρεπερτορίου. Έμοιαζε κάτι σαν υπόσχεση στον ίδιο του τον εαυτό. Ο Παράβας ήθελε να κερδίσει έναν χρόνο που πίστευε πως είχε χάσει στις προηγούμενες εμφανίσεις του, κυρίως στον κινηματογράφο. Το σανίδι βέβαια δεν του ήταν άγνωστο. Τα πρώτα χρόνια στο ξεκίνημά του έπαιζε, εκτός από τις παραστάσεις δίπλα στον Τίνο Ηλιόπουλο, έπαιζε και σε μουσικές κωμωδίες και επιθεωρήσεις, συνεργαζόμενος και με τον Κώστα Χατζηχρήστο. Υπηρέτησε πιστά αυτό το θεατρικό είδος για πολλά χρόνια, κάνοντας μερικά πολύ γνωστά νούμερα επιθεώρησης, όπως ήταν ο Ντένις ο Τρομερός, Ντυρλαντά, ο Τζίμο Νέγκρος και πολλά άλλα. Εμείς πάμε στην ταινία «Ο Παλιάτσος» του 1968, από όπου θα ακούσουμε τον Μάνο Παπαδάκη να τραγουδά κάτι που, τι να σας πω, ύμνος έγινε, βρε αδελφέ, ύμνος.

Άλλα χρόνια τότε, φίλες και φίλοι, μπορούσες πραγματικά να τα κάψεις τα λεφτά σου, έτσι, κακά τα ψέματα. Διότι σε κανένα 20 λεπτό περίπου, 17-18 λεπτά, θα έρθει το Δελτίο Ειδήσεων, το οποίο Δελτίο Ειδήσεων θα σας υπενθυμίσει ποια θα είναι πλέον η τιμή του πετρελαίου, και όχι μόνο λεφτά δεν μπορούμε να κάψουμε, ούτε τη σαγιονάρα στη σόμπα. Αυτός ήταν λοιπόν ο Μάνος Παπαδάκης, φίλες και φίλους, το «Θα τα κάψω τα λεφτά μου», από την ταινία «Παλιάτσος» του 1968. Και όπως είπαμε νωρίτερα, ο Παράβας επιστρέφει από την εξορία αλλαγμένος. Όνειρό του να παίξει τον Άμπλετ. Και η αλήθεια είναι ότι η ένταξή του στον τότε σύγχρονο ελληνικό κινηματογράφο θα λειτουργούσε ως μια πρώτης τάξης τονωτική ένεση στην πεσμένη ψυχολογία του και γενικά στην βεβαρημένη πλέον υγεία του. Θα παίξει με επιτυχία στο Ακροπόλ το 1995 του Παντελή Βούλγαρη και βέβαια θα δώσει μια εξαιρετική ερμηνεία στο «Αύριο θα ξέρουμε» του 1997 του Ανδρέα Θωμόπουλου. «Αύριο θα ξέρουμε» η ασήμαντη ιστορία δύο ηρώων του Ντοστογεύσκη στην εποχή του DNA, της μαφίας, του χρηματιστηρίου και της λοβοτομής. Ο Έλληνας Ρασκόλνικοφ, ο Θωμάς, ορολογάς στο επάγγελμα, που μετά το έγκλημά του ξέρει ότι όπου να είναι, αύριο μεθαύριο πεθαίνει, θα συναντήσει την Ρωσίδα Σόνια, η οποία ήρθε στην Ελλάδα να δουλέψει σε ένα πορνείο. Και οι δύο ήρωες πιστεύουν πως όποιος ψάχνει την ελευθερία έξω από το κεφάλι του πεθαίνει σκλάβος. Πως για ό,τι μας συμβαίνει σήμερα, μόνο αύριο θα ξέρουμε. Και πως ο άνθρωπος μπορεί να βρίσκεται σε δύο διαφορετικά μέρη την ίδια στιγμή. Ο Θωμάς είναι 60 χρόνων. Η Σόνια μόλις 27. Αυτή είναι κάτι σαν Ευρυδίκη μαζί και Ζαν Ντάρκ. Ακούει συνέχεια Τσαϊκόφσκι. Αυτός μεταξύ και Κουασιμόδου και Οδυσσέα Ανδρούτσου ακούει Τζόνι Λι Χούκερ. Όπως καταλάβατε, ασχολούνται με τη μουσική. Αυτός μελοθάνατος, ή τουλάχιστον έτσι πιστεύει. Αυτή πάλι ονειρεύεται να παίξει σε μεγάλη ορχήστρα. Προλαβαίνουν και ζουν, έστω και για λίγο, την περιπέτεια των πίσω δρόμων. Αυτός ξεχρεώνει, αυτή χρεώνεται. Το χιόνι και η λάσπη, όπως γράφτηκε τότε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, δεν μένουν για πάντα έξω από την πόρτα. Πέρα από το σινεμά και το θέατρο, ο Σταύρος Παράβας θα λάβει μέρος και σε διάφορα τηλεοπτικά σίριαλς, όπως ήταν το «Φάντασμα», «Τα αδέλφια», «Οικογένεια Μουσαμά» και πολλά άλλα, αφήνοντας το δικό του στίγμα και στην μικρή οθόνη. Θυμάστε την ταινία «Ο Δήμος απ' τα Τρίκαλα» του 1962? Και εκεί είχε λάβει μέρος, φίλες και φίλοι, τότε που Χατζηχρήστος θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου να κρύψει τις πομπές του, εμφανιζόμενος μάλιστα και ως εξάδελφος, αδελφός από τα Τρίκαλα, μόνο που ο πραγματικός Δήμος από τα Τρίκαλα δεν του έμοιαζε ούτε στο τόσο. Σε εκείνη την υπέροχη ελληνική ταινία, φίλες και φίλοι, θα ακουστεί το τραγούδι «Θάλασσα μόνο κι ουρανός» από το υπέροχο ντουέτο Μανώλη Χιώτη και Μεριλίντα.

Ο Φίβης, αλλά και ο Μάγκας, δεν υπήρχαν πλέον, φίλες και φίλοι. Ο Παράβας στρέφεται στην αριστοφανική κωμωδία, μετρώντας πολύ μεγάλες στιγμές, πραγματικές δόξεις στην Επίδαυρο, σε παραστάσεις όπως τον Πλούτο, Θουσιπής, της Εκκλησιάζουσης. Και τα κατάφερε με τρόπο μοναδικό και στο ξένο ρεπερτόριο. Ήταν υψηλή στα αυτιά με το θείασο Καλογεροπούλου, το μόνο ζευγάρι με τον Νίκο Κούρκουλο, τα Σκουπίδια, τα Χριστούγεννα του Κουπιέλου και τόσες άλλες. Πολλές από τις ερμηνείες εκείνες έγραψαν πραγματικά θεατρική ιστορία. Μια γέφυρα κι αυτός, όπως όλοι οι άνθρωποι της γενιάς του, κάπου εκεί στην δεκαετία του 60, όταν ο ελληνικός κινηματογράφος γνωρίζει την μεγαλύτερη εμπορική και καλλιτεχνική του ακμή, συνδυάζοντας τα λαϊκά musical, τις κωμωδίες, αλλά και τα κοινωνικά δράματα. Είναι η χρυσή εποχή της παραγωγής τότε, με τις εκατοντάδες ταινίες που γυρίζονται, ταινίες που γεμίζουν ασφυκτικά τις κινηματογραφικές αίθουσες σε όλη τη χώρα. Μπορεί να μην ήθελε, μπορεί να ήθελε να ξεχάσει πολλές από αυτές, όμως χρόνια αργότερα συνειδητοποιεί κανείς πόσο ιδιαίτερη ήταν και η δικιά του σφραγίδα σε αυτό που αποκαλούμε κοινωνική αντανάκλαση, καθώς τα έργα εκείνα αποτύπωσαν την αστικοποίηση, τη φτώχεια, τα τότε νέα καταναλωτικά πρότυπα, τις συγκρούσεις των κοινωνικών τάξεων. Η ζωή όμως τον περίμενε στη γωνία, τον Σταύρο Παράβα, φίλες και φίλοι. Θα ρει κανείς πως ζήλεψε την μελαγχολία που είχε εκφράσει, τη μελαγχολία του Θωμά, στο «Αύριο θα ξέρουμε», και ήθελε η ρημάδα, η ζωή, να τη δει ζωγραφισμένη αυτή την μελαγχολία στο πρόσωπό του, διότι ο Παράβας, όπως καθένας από εμάς, το αύριο δεν μπορεί να το ξέρει. Ο Σταύρος Παράβας είχε παντρευτεί μια Βρετανίδα, την Άννη, με την οποία απέκτησαν 3 παιδιά, 2 κόρες και τον γιο του τον Τζόναθαν. Με την επιβολή της Χούντα στην Ελλάδα, η σύζυγος και τα παιδιά έφυγαν οριστικά για την Αγγλία. Ο Παράβας πάντα διατηρούσε επαφές, μόνο που ξαφνικά, το 2002, μαθαίνει ότι ο γιος του πέθανε από πνευμονικό ίδρυμα. Σταύρος Παράβας βουτά στη θλίψη. Θα κλειστεί στον εαυτό του, θα αποτραβηχτεί από την κοινωνία.

μετά και την άρνηση του Υπουργείου Πολιτισμού να του χορηγηθεί τιμητική σύνταξη. Γίνονται και αυτά στη χώρα μας. Ο Σταύρος Παράβας κλείνεται ακόμη περισσότερο στον εαυτό του, είναι βαθύτατα πικραμένος. Και κάπως έτσι θα σβήσει στο σπίτι του από ανακοπή καρδιάς, πάντα ψάχνουμε μια ημερομηνία, στις 15 Σεπτεμβρίου του 2008. Μοναδική συντροφιά αυτή της οικιακής βοηθού του. Καρδιακά προβλήματα, εγκεφαλικά επεισόδια τον ταλαιπωρούσαν από καιρό. Πάλι καλά που δημοσία δαπάνη έγινε η κηδεία του δύο ημέρες αργότερα. Προφητικό το τραγούδι το οποίο ο ίδιος είχε ερμηνεύσει το 1972, το «Πες μου ζωή, τι φταίξαμε». Ήτανε στην ταινία με την οποία ξεκινήσαμε ουσιαστικά μέσα από το ηχητικό μας. Ήταν από την ταινία του Γιάννη Δαλιανίδη «Το κοροϊδάκι της πριγκιπέσας». Τη μουσική είχε γράψει ο Μίμης Πλέσας και τους στίχους ο Άκος Δασκαλόπουλος. Με αυτόν τον υπέροχο Σταύρο Παράβα να ερμηνεύει, σας αποχαιρετούμε. Γεια και χαρά!

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Νέα παρατάση για τον Οκτώβριο στην επιδότηση της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης στην Αγγλία εξετάζει η κυβέρνηση. Μιλώντας στο Ed News Radio, ο υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό, Θανάσης Κοντογιώργης, ανέφερε ότι στις αρχές του Οκτωβρίου αναμένεται να υπάρχει πιο ξεκάθαρη εικόνα για τις επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης, σημειώνοντας ότι έχει διατηρήσει δημοσιονομικές εφεδρείες προκειμένου να μπορεί να παρέμβει εφόσον η ενεργειακή κρίση συνεχιστεί ή λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ συνεδριάζει σήμερα για να συζητήσει την κατάσταση στο στενό Μπαμπ Ελ Μπαντέμπ, τη στρατηγική θαλάσσια οδό την οποία επιδιώκουν να θέσουν υπό τον έλεγχό τους οι Χούθοι της Ιεμένης. Η συνεδρίαση είναι προγραμματισμένη για τις 10 ώρα Ελλάδας έπειτα από αίτημα της Γαλλίας, η οποία έχει την προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας. Στο μεταξύ, ορατός είναι πλέον ο κίνδυνος μιας νέας ενεργειακής κρίσης, καθώς η κλιμακούμενη ένταση στη Μέση Ανατολή προκαλεί ισχυρούς κραδασμούς στις διεθνείς αγορές ενέργειας και αναζωπυρώνει τους φόβους για νέες ανατιμήσεις σε καύσιμα και θέρμανση. Το πετρέλαιο Brent εξακολουθεί να κινείται κοντά στα $105 το βαρέλι. Την ίδια ώρα ανησυχία προκαλεί και η πορεία του φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Η τιμή του κινείται κοντά στα €80 ανά μεγαβατόρα, χαμηλότερα από το €86 που είχαν καταγραφεί την προηγούμενη ημέρα, ωστόσο παραμένει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Ενώπιον του ανακριτή εξακολουθούν να βρίσκονται οι δύο γιατροί με το ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζονάκης. Τα νέα στοιχεία από το ψηφιακό ιατρικό του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης φέρονται να διαψεύδουν το ζευγάρι των γιατρών. Συγκεκριμένα, οι χρόνοι έναρξης και διακοπής της διαδικασίας, οι αλλεπάλληλες προειδοποιήσεις του μηχανήματος, αλλά και η στιγμή της κλίσης στο ΕΚΑΒ είναι τα ευρήματα που καίνε τους γιατρούς για μια σειρά λαθών που φαίνεται ότι έγιναν. Τα εγγένεια των έργων προσβασιμότητας και ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου και του Μουσείου Κεραμικού, τέλεσε ο Πρωθυπουργός. Οι παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν από την Εφορία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών και τη Διεύθυνση Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αφορούν τη λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση του κεραμικού, ενός από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της Αθήνας. Νέα δέσμη μέτρων για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής κινητικότητας των εργαζομένων και την ενίσχυση των κοινωνικών δικαιωμάτων τους ενέκρινε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μεταξύ άλλων, προβλέπει τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Διαβατηρίου Κοινωνικής Ασφάλισης, ψηφιακά και συγκρίσιμα επαγγελματικά προσόντα, ταχύτερη αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων και ενισχυμένες δυνατότητες της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας για την καταπολέμηση της απάτης και των καταχρήσεων. Η αποκεντρωμένη διοίκηση Αιγαίου απέρριψε την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου για τη διακοπή των θανατώσεων ζώων στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης του αυθόδους πυρετού στη Λέσβο. Η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου είχε ληφθεί μετά τις αντιδράσεις που είχαν εκφράσει κτηνοτρόφοι της Λέσβου σχετικά με τα μέτρα διαχείρισης της ζωονόσου και ειδικότερα με τη διαδικασία των θανατώσεων ζώων που προβλέπεται από τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα. Αντιφασιστική συγκέντρωση πραγματοποίησαν σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη μέλη φοιτητικών συλλόγων στη Θεσσαλονίκη. Υπενθυμίζεται ότι ο Ηλίας Κασιδιάρης αποφυλακίστηκε το μεσημέρι μετά την έκτηση της ποινής που του είχε επιβληθεί για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης «Χρυσή Αυγή». Οι Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές βομβάρδισαν σήμερα όχημα σκοτώνοντας τουλάχιστον 2 Παλαιστινίους, ανάμεσά τους ένα παιδί, και τραυματίζοντας άλλους 7 στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας. Η Ρωσία έπληξε σήμερα πρατήρια καυσίμων στο Κίεβο και η Ουκρανία ένα ρωσικό διυλιστήριο, καθώς οι αντιμαχόμενες πλευρές συνεχίζουν τις επιθέσεις σε ενεργειακούς στόχους η μία της άλλης, παρά τη χθεσινή ανακοίνωση του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών ότι συμφώνησαν να τις σταματήσουν. Και δύο λόγια για τον καιρό. Σε Μακεδονία και Θράκη αύριο αναμένεται γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και λίγες τοπικές μπόρες το μεσημέρι στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Η άνεμη νότια έως 3 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση στις 9.
2: Το Καπάνι Project κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει. 26 και 27 Σεπτεμβρίου, αγορά Άθωνος. Πάνω από 40 καλλιτέχνες, DJ sets, performances και εκθέσεις. Καπάνι Project, εκεί που χτυπάει η καρδιά της πόλης. Πλατεία Άθωνος. Περισσότερες πληροφορίες στο www.kapaniproject.gr. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Υπάρχουν κάποιες καρδιές που χρειάζονται περισσότερη προσπάθεια για να συνεχίσουν να χτυπούν. Χρειάζονται τη βοήθεια και τη συμπαράστασή μας. Χρειάζονται την αγάπη και τη φροντίδα μας για να μπορούν να ατενίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Σύλλογος Παιδικές Καρδιές για παιδιά που πάσχουν από καρδιοπάθειες.
5: Παιδικές Καρδιές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 441 942.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out. Fade out.
8: Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή.
7: Fade out. Fade out.
6: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
8: ταξίδια στο παρελθόν,
6: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out στον 102. Είμαι ο Παναγιώτης Μανής, Ζωή Κουτελοπούλου στη ραδιοσκηνοθεσία. Και χθες τα κεφάλια μέσα, σήμερα Τίγρη. Έχει αλλάξει και ο καιρός και συνέφιασε και φθινοπόριασε. Είπαμε λοιπόν Σεπτέμβρης και καλό φθινόπωρο, χειμώνα, ό,τι θέλετε. Μην με κοιτάς στραβά, έτσι πάει. Η ζωή αντιδρά, αλλά έτσι είναι η ζωή. Τι να κάνουμε. Και η ζωή εσύ και η ζωή κανονική. Γιατί όταν έρχεται ο Σεπτέμβρης, ξεκινάνε σχολεία και τα λοιπά και τα λοιπά. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. Περιμένουμε και εσάς σε αυτή την παρέα. Η Ευτυχία ήδη έστειλε το πρώτο μήνυμα και λέει καλησπέρα σε όλη την παρέα. Και η Κωνσταντίνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συντροφιά. Θα είμαστε μαζί ως τις 10 693 0078 228. 693 0078 228, ο αριθμός στο Viber για να στείλετε φωτογραφίες, βίντεο, μηνύματα, ό,τι άλλο θέλετε για να κοινοποιήσουμε. Και μετά τον Θανάση Βουκόπουλο που μας ξετύλιξε την ιστορία του Σταύρου Παράβα, ως γνωστόν ήρθαμε εδώ για να σας προσγειώσουμε. Θα δούμε τι έγινε στην πόλη, στην Κεντρική Μακεδονία και στην Ελλάδα σήμερα, αλλά και τι θα γίνει αύριο. Μείνετε μαζί μας.

Πάμε να μπούμε σε αθλητικό mood, καθώς στη Θεσσαλονίκη συνεδριάζει η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA, τιμώντας έτσι τα 100 χρόνια από την ίδρυση της ΕΠΟ. Και σήμερα το μεσημέρι η πλατεία Αριστοτέλους μετατράπηκε σε ένα μικρό γήπεδο, στο οποίο μικροί ποδοσφαιριστές είχαν την ευκαιρία να παίξουν ποδόσφαιρο σε γρασίδι που στήθηκε εκεί, στο οποίο ποδόσφαιρο, εκτός από τους μικρούς ποδοσφαιριστές, συμμετείχαν και ο πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκακάτσης και ο πρόεδρος της UEFA, αλλά και σπουδαίες προσωπικότητες του ποδοσφαίρου από το εξωτερικό και την Ελλάδα, Όλιβερ Μπίρχοφ, αλλιώς Ασάνοβιτς, Ναντίν Κέσλερ, Θόδωρος Ζαγοράκης, Άγγελος Μπασινάς, Δημήτρης Παπαδόπουλος και Δήμητρα Παντελιάδου μεταξύ αυτών που συμμετείχαν. Και πάμε να δούμε τι αποφάσισε λοιπόν η Εκτελεστική Επιτροπή τη UEFA που συνεδρίασε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Αποφάσισε λοιπόν ότι ο τελικός του Champions League του 2028 θα διεξαχθεί στην Allianz Arena του Μονάχου, ενώ εκείνος του 2029 στο ανακαινισμένο Camp Nou της Βαρκελόνης. Για την Allianz Arena θα είναι η τρίτη φορά που θα φιλοξενήσει τελικό της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης μετά το 2012 και το 2025. Το Camp Nou θα υποδεχθεί ξανά το μεγάλο τελικό για πρώτη φορά μετά από το 1999. Παράλληλα, ορίστηκε η Λιόν ως οικοδέσποινα του τελικού του Women's Champions League το 2028, με την αναμέτρηση να διεξάγεται στο Parc Olympique Lyon, ενώ ο τελικός του 29 θα πραγματοποιηθεί στο Εθνικό Στάδιο του Cardiff. Από εκεί και πέρα, αποφασίστηκαν και αλλαγές στο Nation League και... Τι σημαίνει αυτό? Καταργείται η League D και η συγκεκριμένη αλλαγή πως αφορά την Ελλάδα που για πρώτη φορά θα αγωνιστεί στη League A. Η Ελλάδα λοιπόν είναι στο δεύτερο όμιλο μαζί με Γερμανία, Ολλανδία, Σερβία και πλέον γνωρίζει τι ακριβώς χρειάζεται για να παραμείνει στην League A. Αν τερματίσει πρώτη ή δεύτερη στον όμιλο θα προκριθεί στα προημιτελικά και αυτομάτως θα εξασφαλίσει μια θέση στην επόμενη League A. Αν τερματίσει τρίτη, τότε θα μπει στη σύγκριση με τις άλλες τρεις ομάδες των ομίλων που θα καταλάβουν την τρίτη θέση και αν είναι μια από τις δύο καλύτερες θα παραμείνει στην κατηγορία. Το πρόγραμμα της Ελλάδας, 24/9 παίζουμε με Σερβία, 27 με Γερμανία και 1η Οκτωβρίου με Ολλανδία και στη συνέχεια 4/10 με Γερμανία, 13/11 με Ολλανδία και 16/11 με Σερβία. Έχει ποδόσφαιρο και το χειμώνα.

άρμεγε μια χτενιστή, μια ρουσαγίδα. Κι όπως κοντοστάθηκα,

Καλησπέρα και στην Κατερίνα που στέλνει την καλησπέρα της σε όλη τη συντροφιά. 693-00-78-228, ο αριθμός στο Viber, και παραμένουμε σε αθλητική διάθεση, καθώς οι μαγικές εμφανίσεις της Εθνικής Ομάδας Βόλεϊ στο φετινό Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που γίνονται

Έχασε από την Τσεχία και στη συνέχεια από την Ιταλία, ωστόσο πήρε δύο νίκες και τώρα ο επόμενος αγώνας είναι την Πέμπτη στις 5 το απόγευμα, ζωντανά από το ΕΡΤ 2 Sport κόντρα στη Σλοβακία, και τι θέλουμε εκεί για να προκριθούμε λοιπόν στους 16. Θέλουμε με νίκη επί της Σλοβακίας την τελευταία αγωνιστική, αλλά και με ήττα έστω με δύο σετ μπορεί να... Αν πάρουμε δύο σετ, μπορεί να προκριθούμε χωρίς να χρειαστεί να νικήσουμε. Αν αύριο η Σουηδία νικήσει τη Σλοβακία, ό,τι και να γίνει στο τελευταίο μάτς, η εθνική θα έχει προκριθεί. Αν η Σλοβακία νικήσει και η Ελλάδα χάσει με 3-2, περνάμε πάλι, γιατί θα έχουμε από δύο νίκες, αλλά περισσότερους βαθμούς με 3-2. Θέλουμε λοιπόν ή ήττα της Σλοβακίας αύριο ή νίκη δική μας, ή ήταν με 3-2. Οπότε, όπως φαίνεται, σε καλό δρόμο και η εθνική βόλεϊ.

Καλησπέρα και στη Στέλλα που λέει την καλησπέρα της σε ολόκληρη την παρέα. 693-0078-228. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων με τον Χρήστο Χατζημίση και επανερχόμαστε εδώ στον 102.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Νέα παράταση για τον Οκτώβριο στην επιδότηση της βενζίνης και του πετρελαίου κίνηση στην Αγγλία εξετάζει η κυβέρνηση. Το πετρέλαιο ξεπερνά τα 108 δολάρια το βαρέλι. Σε εξέλιξη έρευνες για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη ενώπιον του ανακριτή μέχρι και αυτή την ώρα οι δύο γιατροί. Συνάντηση του Επιτρόπου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με τους δημάρχους Θέρμης και Θερμαϊκού για τα τσαΐρια. Ανάπλαση ΔΕΘ, παράταση έως τις 12 Οκτωβρίου για την υποβολή οικονομικών προσφορών. Εγκαίνεια των έργων του Αρχαιολογικού Χώρου και του Μουσείου Κεραμικού, τέλεσε ο Πρωθυπουργός. Το Καπάνι Project κλείνει 10 χρόνια, επιστρέφει με μια μεγάλη επετειακή γιορτή 26 και 27 Σεπτεμβρίου. Φρένο στο Περιφερειακό Συμβούλιο Βορείου Αιγαίου βάζει αποκεντρωμένη, απέρριψε την απόφαση για τη διακοπή θανατώσεων ζώων. Επόμενη ενημέρωση στις 9.
2: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιομπάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στον 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out, fade out.
6: Fade out. Με τον Παναγιώτη Μανή.

Εδώ είμαστε, επιστρέψατε με και η 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη μπορεί να είναι παρελθόν. Πάμε να δούμε όμως τι άφησε πίσω της περιμένοντας την 91η. Λοιπόν, όσον αφορά την εστίαση και τις κρατήσεις, φαίνεται ότι είναι ευχαριστημένοι οι καταστηματάρχες και όσον αφορά την εστίαση και τα ξενοδοχεία, καθώς δεν ήταν μόνο η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης που έφερε κόσμο τόσο το πρώτο όσο και το δεύτερο Σαββατοκύριακο, αλλά ήταν και η συναυλία του Αντώνη Ρέμου. Κυρίως δούλεψε η εστίαση τις πρωινές μεσημεριανές απογευματινές ώρες από εκθέτες και επισκέπτες σε ταχυφαγεία που ερχόταν να επισκεφθούν τους χώρους της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και το βράδυ τα εστιατόρια. Όσον αφορά το Σαββατοκύριακο, στο οποίο τραγούδησε και ο Αντώνης Ρέμος, εκεί έγινε χαμός όσον αφορά τις κρατήσεις σε εστιατόρια και την προηγούμενη και την επομένη της συναυλίας. Οπότε είναι η αλήθεια ότι υπήρχαν και πάρα πολλές κρατήσεις σε ξενοδοχεία. Το πρώτο Σαββατοκύριακο τα ξενοδοχεία ήταν sold out. Με παίρναν φίλοι από Αθήνα για να μείνουν που ήθελαν να έρθουν στην έκθεση τελευταία στιγμή και δεν έβρισκαν τίποτα, ούτε σε νοικιαζόμενα, ούτε πουθενά. Έναν κόντυψα να το φιλοξενήσω εγώ, βρήκα τελευταία στιγμή, όπως μου είπε. Τώρα, από εκεί και πέρα, μπορεί εστίαση και ξενοδοχεία να δούλεψαν καλά, ωστόσο ο εμπορικός κόσμος δεν είναι και πολύ ικανοποιημένος. Για την ακρίβεια καθόλου, γιατί σύμφωνα με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου, το λιανικό εμπόριο δεν δούλεψε καθόλου. Ρούχα, παπούτσια δεν υπήρχε, η αγορά ήταν εκεί, ωστόσο οι επισκέπτες της Διεθνούς Έκθεσης δεν ενδιαφέρθηκαν να στρέψουν προς τα εκεί το βλέμμα τους. Άλλωστε είναι δεδομένο ότι τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με τα όσα λέει τουλάχιστον ο εμπορικός κόσμος, τα λουκέτα μπαίνουν το ένα μετά το άλλο. Όπως φαίνεται λοιπόν, η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης άφησε πίσω της και οικονομικό αποτύπωμα στην πόλη, έστω κι αν έχουμε κάποιους δυσαρεστημένους.

Καλησπέρα και στη Ζαχαρένια που στέλνει την καλησπέρα της από την δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης σε όλη την παρέα. Ευχαριστούμε πολύ. 693-0078-228. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματα, φωτογραφίες ή Viber. Και έβλεπα τις αργίες του σχολικού έτους. Είδες. Μιλάω με τη ζωή τώρα, γιατί αυτό συζητούσαμε πριν από λίγο. Πόσο χρόνο είναι τα παιδιά και τι άλλο. Όταν ξεκινάει η σχολική χρονιά, το πρώτο πράγμα που βλέπουμε είναι ποιες είναι οι αργίες της σχολικής χρονιάς, για να ξέρουμε τι θα αντιμετωπίσουμε εμείς ως γονείς και τι, πού θα χαρούν τα παιδιά μένοντας στο σπίτι. Λοιπόν, εδώ είμαστε, θα σας τις πούμε όλες. Η πρώτη είναι σε 10 μέρες. Μπορείτε, δεν θα... Θα πάτε σχολείο ή θα πάρετε απουσίες. Η Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου είναι η 13η Πανελλήνια ημέρα σχολικού αθλητισμού. Συνδέεται με την Ευρωπαϊκή ημέρα σχολικού αθλητισμού και είναι η μέρα παρουσίας στο σχολείο χωρίς να εφαρμόζεται το συνηθισμένο ορολόγιο πρόγραμμα. Οι μαθητές θα βρίσκονται κανονικά στα σχολεία, θα συμμετέχουν σε αθλητικές δράσεις είτε μέσα είτε έξω από το σχολικό χώρο καθ' όλη τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου, οπότε εκεί δεν θα γίνει μάθημα. Είναι η πρώτη στην ουσία αργία, έστω και πηγαίνοντας στο σχολείο, του σχολικού έτους. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τη Θεσσαλονίκη, έχουμε 26 Οκτωβρίου, Αγίου Δημητρίου, αργία. 27 θα γίνουν οι παρελάσεις στα κατατόπιν σχολεία. 28, 22, 26. Τρίτη 27 θα γίνουν οι παρελάσεις στα σχολεία. Τετάρτη 28 είναι η μεγάλη παρέλαση της Θεσσαλονίκης. Από εκεί και πέρα, Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2026 είναι η εκδηλώση για την επέτειο του Πολυτεχνείου. Τα Χριστούγεννα, σχολεία κλείνουν από την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου, Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου και οι διακοπές διαρκούν έως και την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου, επιστροφή 8 Γενάρη, Παρασκευή ημέρα. Πέμπτη 25 Μαρτίου του 2027 υπάρχει αργία. Η σχολική γιορτή θα γίνει Τετάρτη 24. Το Πάσχα του 2027 θα γιορταστεί 2 Μαΐου φέτος, πολύ αργά το Πάσχα φέτος. Οι πασχαλινές διακοπές ξεκινούν τη Μεγάλη Δευτέρα και οι μαθητές επιστρέφουν μετά την ολοκλήρωσή τους, 15 μέρες δηλαδή, μια εβδομάδα μετά το Πάσχα. Πρωτομαγιά 2027 συμπίπτει με το Μεγάλο Σάββατο, προβλέπεται μεταφορά της αργίας, θα δούμε πότε. Αγίου Πνεύματος πέφτει Δευτέρα 21 έκτου 2027, όμως η αργία δεν είναι αργία, τα σχολεία θα έχουν κλείσει καθαρά Δευτέρα, δεν είδα, καθαρά Δευτέρα 2027 θα πέσει, αν μου δώσετε μισό λεπτό θα σας πω, νομίζω είναι μόνο ένα τριήμερο, αυτό της καθαράς Δευτέρας, δεν έχει άλλο. Δεν υπάρχει άλλο τριήμερο καθαρό για αυτή τη σχολική χρονιά. Δευτέρα 15 Μαρτίου 2027 η αργία της καθαράς Δευτέρας. Άντε, βάλτε το ρολόγιο πρόγραμμα, σημειώστε με κόκκινο κύκλο τις ημέρες αργίας και καλό κουράγιο.

Λοιπόν, ο Μίλτος Τεντόγλου είναι υποψήφιος για να αναδειχθεί Ευρωπαίος αθλητής της χρονιάς για το 2026. Όπως αποκάλυψε σήμερα η European Athletics, ξεκινώντας την σχετική ψηφοφορία. Οι τρεις φιναλίστ και στις τέσσερις κατηγορίες, Ευρωπαίος αθλητής και Ευρωπαία αθλήτρια της χρονιάς, καθώς και ανερχόμενο αστέρι σε άνδρες και γυναίκες, θα ανακοινωθούν την 1η Οκτωβρίου. Οι τελικοί νικητές θα αποκαλυφθούν στην τελετή απονομής Golden Track στη Λοζάνη στις 24 Οκτωβρίου. Η ανάδειξη των νικητών θα γίνει ως εξής, με ψηφοφορία του κοινού 25%, ψηφοφορία ομοσπονδιών μελών 25%, ψηφοφορία εκπροσώπων μέσων μαζικής ενημέρωσης 25% και ψηφοφορία της Επιτροπής Ειδικών της European Athletics επίσης 25%. Τον προηγούμενο χρόνο Ευρωπαίος Αθλητής Χρονιάς στους άνδρες ήταν ο Αρμάντ Ντουμπλάντης, ο επικοντιστής που έχει σαρώσει τα πάντα, και οι 10 υποψήφοι που θα κοντράρουν οι 9 το Μίλτο Τεντόγλου είναι ο Άντι Ντιάς Ερνάντες, Ιταλός πρωταθλητής στο τριπλούν, ο Κριστιάν Τσέχ, Σλοβένος πρωταθλητής στη δισκοβολία, ο Αρμάντ Ντουμπλάντης, επίσης πρωταθλητής στο επικοντό, ο Σάιμον Χάμερ, πρωταθλητής στο έπταθλο, ο Μπένσε Χάλατζ, είναι από την Ουγγαρία πρωταθλητής Ευρώπης στη σφυροβολία. Ο Γιάκομπ Ιγκεμπρίτζεν είναι πρωταθλητής Ευρώπης στα 5.000 μέτρα από την Νορβηγία. Ο Μάσιμο Στάνο είναι Ευρωπαίος πρωταθλητής από την Ιταλία στο Βάδιν, στη μαραθώνια απόσταση. Ο επίσης Ιταλός Τζιάν Μάρκο Ταμπέρι, πρωταθλητής στο άλμα εις ύψος. Ο Μίλτος Τεντόγλου φυσικά. Ο Κάρστεν Βόρχολμ είναι Νορβηγός στα 400 μέτρα εμπόδια. Την ίδια στιγμή η Παγκόσμια Ομοσπονδία ανακοίνωσε ότι το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου θα διεξαχθεί για πρώτη φορά στην Αφρική, με την πρωτεύουσα της Κένια στο Ναϊρόμπι να φιλοξενεί τη διοργάνωση το 2029, ενώ το 2031 θα έρθει στην Ευρώπη και πιο συγκεκριμένα στο Μόναχο. Το Ναϊρόμπι επιλέχθηκε για τη διοργάνωση του 2029, επικρατώντας τον Λονδίνο και Ρώμης που είχαν επίσης εκδηλώσει για ενδιαφέρον για τη διοργάνωση. Παρά το γεγονός πως η Κένια είναι μια από τις υπερδυνάμεις στο στίβο, ποτέ άλλοτε δεν είχε διοργανώσει παγκόσμιο πρωτάθλημα σε επίπεδο ανδρών ή γυναικών, παρά μόνο τα παγκόσμια πρωταθλήματα K18. Επίσης, καμιά άλλη χώρα της Αφρικής δεν είχε φιλοξενήσει στο παρελθόν ποτέ τη διοργάνωση.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Νέα παράταση για τον Οκτώβριο στην επιδότηση της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης στην Αγγλία εξετάζει η κυβέρνηση. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης ανέφερε ότι στις αρχές Οκτωβρίου αναμένεται να υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα για τις επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης, σημειώνοντας ότι έχει διατηρήσει δημοσιονομικές εφεδρίες προκειμένου να παρέμβει εφόσον η ενεργειακή κρίση συνεχιστεί ή λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις. Μαραθώνιες οι απολογίες των γιατρών που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Αντιμετωπίζουν το ενδεχόμενο προφυλάκησης μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας, οι αρχές έχουν καταφέρει να αποκωδικοποιήσουν τη λειτουργία του μηχανήματος που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διαδικασία πλασμαφαίρεσης, στην οποία υποβλήθηκε ο τραγουδιστής. Επίσης, οι αρχές αναμένουν περισσότερα στοιχεία από την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου, αλλά και από την πλήρη αξιοποίηση των ψηφιακών και εγκληματολογικών δεδομένων. Τα εγγένεια των έργων προσβασιμότητας και ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου και του Μουσείου Κεραμικού τέλεσε ο Πρωθυπουργός. Οι παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν από την Εφορία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών και τη Διεύθυνση Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αφορούν τη λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση του κεραμικού, ενός από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της Αθήνας. Νέα δέσμη μέτρων για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής κινητικότητας των εργαζομένων και την ενίσχυση των κοινωνικών δικαιωμάτων τους ενέκρινε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μεταξύ άλλων, προβλέπει τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Διαβατηρίου Κοινωνικής Ασφάλισης, ψηφιακά και συγκρίσιμα επαγγελματικά προσόντα, ταχύτερη αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων και ενισχυμένες δυνατότητες της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας για την καταπολέμηση της απάτης και των καταχρήσεων. Ξεκίνησαν από το πρωί εργασίες ασφαλτόστρωσης στην οδό Βούλγαρη στο πλαίσιο του ευρύτερου προγράμματος παρεμβάσεων που υλοποιεί ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Σήμερα και αύριο από τις 6 το πρωί έως τις 8 το βράδυ εφαρμόζονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με αποκλεισμό τμήματων της οδού και στις δύο κατευθύνσεις. Σήμερα οι εργασίες εκτείνονταν από την οδό Αριάδνης έως την οδό Παπαναστασίου, ενώ αύριο θα συνεχιστούν στο τμήμα από την Κωνσταντίνου Καραμανλή έως την Καθηγητού Παπαδάκη. Λόγω των εργασιών τροποποιούνται τα δρομολόγια συνολικά 7 λεωφοριακών γραμμών, ενώ αύριο ορισμένες γραμμές δεν θα φτάνουν στον τερματικό σταθμό Βούλγαρη, αλλά θα έχουν προσωρινά αφετηρία ή τέρμα στη Νέα Ελβετία. Η αποκεντρωμένη διοίκηση Αιγαίου απέρριψε την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου για την διακοπή των θανατώσεων ζώων στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης του αφθόδου πυρετού στη Λέσβο. Η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου είχε ληφθεί μετά τις αντιδράσεις που είχαν εκφράσει κτηνοτρόφοι της Λέσβου σχετικά με τα μέτρα διαχείρισης της νόσου και ειδικότερα με τη διαδικασία θανατώσεων ζώων. Αντιφασιστική συγκέντρωση πραγματοποίησαν σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη, μέλη φοιτητικών συλλόγων στη Θεσσαλονίκη. Υπενθυμίζεται ότι ο Ηλίας Κασιδιάρης αποφυλακίστηκε το μεσημέρι μετά την έκτηση της ποινής που του είχε επιβληθεί για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Οι Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές βομβάρδισαν σήμερα όχημα σκοτώνοντας τουλάχιστον 2 Παλαιστινίους, ανάμεσά τους ένα παιδί, και τραυματίζοντας άλλους 7 στο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας. Η Ρωσία έπληξε σήμερα πρατήρια καυσίμων στο Κίεβο και η Ουκρανία ένα ρωσικό διυλιστήριο, καθώς οι αντιμαχόμενες πλευρές συνεχίζουν τις επιθέσεις ενεργειακού στόχου η μία της άλλης, παρά τη χθεσινή ανακοίνωση του Προέδρου των ΗΠΑ ότι συμφώνησαν να τις σταματήσουν. Και ο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη αύριο αναμένεται γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και λίγες τοπικές μπόρες το μεσημέρι στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Η άνεμη νότη έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
4: Έχουμε και λέμε: ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out, fade out.
7: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
6: Fade out, fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
7: ταξίδια στο παρελθόν,
5: μουσικές του κόσμου.

de Guyenne et mène à la terrasse. Ένα βραδάκι που θα πιω, θα οπλιστώ. Θα επιτεθώ για τους εχθρούς σας, θα σκορπίσω. Θα παρελάσω ξαπλωτός κι όλοι θα λένε. Ήτανε ήρωας, το λέγανε δειλό.

0: Επιστρέψαμε. Είναι η δεύτερη ώρα του Fade Out στον 102. Ζωή Κουτελοπούλου στη ραδιοσκηνοθεσία και αυτή την ώρα. Και καλησπέρα στην Ιωάννα που εύχεται καλό βράδυ σε όλη την παρέα. 693-0078-228 στο Viber του 102. Μπορείτε να στέλνετε μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι άλλο θέλετε. Και μια που έχει σηκωθεί το τελευταίο διάστημα, μια μεγάλη συζήτηση όσον αφορά το AI. Μια μητέρα από τη Γιούτα δήλωσε ότι τρομοκρατήθηκε όταν το AI μιας εφαρμογής στα social media άρχισε να εμφανίζει προσωπικά στοιχεία για τις μικρές της κόρες, μεταξύ άλλων ονόματα και πληροφορίες γέννησης, ενώ προσπάθησε να εντοπίσει μέχρι και πού ζει η οικογένεια. Η γυναίκα είπε ότι όλα ξεκίνησαν όταν δημοσίευσε ένα αθώο, όπως το λέει, βίντεο στο οποίο τραγουδούσε στο αυτοκίνητο με μια από τις κόρες της. Αφού το βίντεο δημοσιεύτηκε, το AI ρώτησε ποιο είναι το παιδί που επιβαίνει στο αυτοκίνητο. Η γυναίκα αναρωτήθηκε γιατί προτάθηκε μια τέτοια ερώτηση για ένα ανήλικο παιδί, και όταν επέλεξε η ίδια την ερώτηση, το AI άρχισε να συγκεντρώνει πληροφορίες και για τα δύο της παιδιά, αντλώντας στοιχεία ακόμη και από παλιές αναρτήσεις συγγενών της. Μεταξύ άλλων, εμφάνισε μια φωτογραφία της μίας κόρης ως νεογέννητης, την είχε δημοσιεύσει χρόνια πριν η μητέρα, ενώ υποστήριξε ότι εμφάνισε και μια φωτογραφία μιας από τις κόρες της, την οποία είχε διαγράψει πριν από χρόνια. Όταν ρωτήθηκε από το AI που μένει η συγκεκριμένη γυναίκα και επέλεξε την ερώτηση, όπως είπε η ίδια, για να δει πού θα καταλήξει, το σύστημα συνδύασε παλιές και νεότερες αναρτήσεις που τη συνέδεαν με διάφορα μέρη όπου είχε ζήσει και εμφάνισε την ένδειξη εντοπισμός της τοποθεσίας. Συνέθεσε προσωπικά μου στοιχεία για να δείξει στον κόσμο πού μένω, είπε η γυναίκα, εμφανίζοντας μάλιστα και τις συγκεκριμένες τα φωτογραφίες, τα στιγμιότυπα οθόνης. Στα στιγμιότυπα οθόνης αυτά εμφανίζονται οι ηλικίες των κοριτσιών από αναρτήσεις συγγενών για γενέθλια και εμφάνισε αγαπημένες παραλίες, βιβλία, μέρη που είχαν πάει για πετσοπορία και διάφορα άλλα, με τη διαδικασία, όπως λέει η γυναίκα, να συνεχιζόταν ασταμάτητα. Η εταιρεία που διαχειρίζεται το AI στα social media τα συγκεκριμένα απάντησε ότι η συγκεκριμένη λειτουργία αστόχησε, προτείνοντας στη γυναίκα συγκεκριμένες ερωτήσεις. Δημιουργήσαμε αυτή τη λειτουργία για να βοηθάμε τους ανθρώπους να αντλήσουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με θέματα που τους ενδιαφέρουν, ανέφερε. Όταν κάποιος επιλέγει μια προτινόμενη ερώτηση και χρησιμοποιεί τη λειτουργία, η απάντηση που παράγεται βασίζεται σε πληροφορίες στις οποίες ο χρήστης έχει ήδη πρόσβαση. Σε λίγο δεν θα σκεφτόμαστε καν.
1: Σαν Μικέλη aveva un gallo bianco, rosso, verde, giallo e per addomesticarlo gli dava la

Λοιπόν, και μιας και λέμε για AI, άλλος ένας ειδικός στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης που προειδοποίησε ότι η τεχνολογία θα μπορούσε ακόμη και να σκοτώσει όλους τους ανθρώπους, έγινε τη Δευτέρα ένας πρώην ερευνητής, υποστηρίζοντας ότι ο χρόνος για να αποτραπεί αυτό το ενδεχόμενο άρχισε να εξαντλείται. Η δημόσια ανησυχία για τους πιθανούς κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης έχει αυξηθεί μετά την αποκάλυψη ενός ερευνητή ότι παραιτήθηκε μεταξύ άλλων επειδή οι άνθρωποι που κατασκευάζουν την τεχνητή νοημοσύνη πιστεύουν ειλικρινά ότι θα μπορούσε να μας σκοτώσει όλους μέχρι το τέλος της δεκαετίας. Ο επιστήμονας σχολίασε ότι είχε δίκιο αυτός που παραιτήθηκε ο προηγούμενος και εκτιμά πως η πιθανότητα αυτή είναι μεγαλύτερη του 10% η τεχνητή νοημοσύνη δηλαδή να οδηγήσει στην εξόντωση όλης της ανθρωπότητας μέσα στην επόμενη δεκαετία. Ανάμεσα σε αυτούς που προειδοποιούν είναι και ο Bill Gates, ο οποίος λέει ότι καμία κυβέρνηση στον κόσμο δεν είναι πραγματικά έτοιμη για τις μεγάλες αλλαγές που αναμένεται να φέρει η τεχνητή νοημοσύνη ακόμη και στην καθημερινότητα. Όπως υποστηρίζει σε συνέντευξή του στο Reuters, οι κυβερνήσεις έχουν μείνει αρκετά πίσω σε σχέση με την ταχύτητα με την οποία εξελίσσεται η νέα τεχνολογία. Έχει συζητήσει ήδη με την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών το θέμα και θα συναντηθεί και με τον πρόεδρο της Κίνας. Δεν νομίζω ότι κάποια κυβέρνηση έχει ασχοληθεί με αυτό στον βαθμό που θα έπρεπε, είπε χαρακτηριστικά. Το προηγούμενα χρόνια ο Bill Gates εμφανιζόταν ιδιαίτερα αισιόδοξος για τις δυνατότητες της AI. Το τελευταίο διάστημα όμως μιλά όλο και περισσότερο για τους κινδύνους που μπορεί να φέρει η ανάπτυξή της, οπότε ενδεχομένως η ενδεχόμενη εξαφάνιση ανθρωπότητας δεν θα γίνει από τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά από την τεχνητή νοημοσύνη.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Νέα παράταση για τον Οκτώβριο στην επιδότηση της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης στην Αγγλία εξετάζει η κυβέρνηση. Σε εξέλιξη έρευνες για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη ενώπιον του ανακριτή μέχρι και αυτή την ώρα οι δύο γιατροί. Συνάντηση του Επιτρόπου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με τους δημάρχους Θέρμης και Θερμαϊκού για τα Τσαΐρια. Ανάπλαση ΔΕΘ παράταση έως τις 12 Οκτωβρίου για την υποβολή οικονομικών προσφορών. Τα εγγένεια των έργων του αρχαιολογικού χώρου και του Μουσείου Κεραμικού τέλεσε ο Πρωθυπουργός. Το Καπάνι Project κλείνει 10 χρόνια, επιστρέφει με μια μεγάλη επετειακή γιορτή 26 και 27 Σεπτεμβρίου. Φρένο στο Περιφερειακό Συμβούλιο Βορείου Αιγαίου βάζει αποκεντρωμένη, απέρριψε την απόφαση για τη διακοπή θανατώσεων ζώων. Επόμενη ενημέρωση στις 10.
0: Τρία, δύο, ένα, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Τράβα τις κουρτίνες.
3: Γιατί?
2: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
3: Εσύ έχεις εκπομπή. Εγώ έχω νεύρα.
2: Ξεκινάμε, λέμε. Περιμένει ο κόσμος.
3: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια.
2: Όχι. Αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
3: Τράβα τις κουρτίνες. Μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
2: Είδες που γλύκανες.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και για να κλείσουμε αυτή την ενότητα με το AI και την ανησυχία κορυφαίων επιστημόνων ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα αφανίσει μέσα στην επόμενη δεκαετία, ενδέχεται δηλαδή, υπάρχει πιθανότητα, την ανθρωπότητα. Ήδη βλέπουμε τα πρώτα συμπτώματα και ποια είναι αυτά. Ένας μηχανικός λοιπόν στην Κίνα δοκίμαζε να δει αν λειτουργεί το ρομπότ που κατασκευάζει η εταιρεία, όταν ξαφνικά εκεί που δοκίμασε να δει αν λειτουργεί, το ρομπότ άρχισε ξαφνικά να εκτελεί περιστροφικές κλωτσιές ως άλλος Τσάκι Τσάν, κόντεψε να του βρει το καναδιό από αυτές το πρόσωπο, αντέδρασε αστραπιαία ο μηχανικός, τις απέφυγε, ωστόσο δεν είχε την ίδια τύχη και το κινητό του, το οποίο το ρομπότ με μια κλωτσιά το έστειλε στον αγύριστο. Το συμβάν σημειώθηκε σε εργαστήριο στη Σαοσίνγκ, στην επαρχία της Σεζιάνγκ, όπου πραγματοποιούσαν δοκιμές σε ανδροειδές και κατά τη διάρκεια της δοκιμής το ρομπότ άρχισε να κλωτσά, αναγκάζοντας το τεχνικό να φύγει άρον-άρον από το σημείο. Κάμερες κλειστού κυκλώματος κατέγραψαν το βίντεο που έγινε γρήγορα viral. Στις εικόνες διακρίνεται πόσο κοντά περνούν οι κλωτσιές τα πόδια του ρομπότ από το τεχνικό, αλλά και η ταχύτητα με την οποία αναγκάζεται να αντιδράσει για να προστατευτεί. Είδατε του κόσμου τα ύστερα, φαίνεται εδώ από εδώ πώς θα πάει το μέλλον.

0: and Bongo Jam's speciality.
1: Λοιπόν, η Ιαπωνία ήταν τιμόμενη χώρα στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και δεν ξέρω αν αυτό είναι τυχαίο, αλλά το Υπουργείο Υγείας της χώρας του Ανατέλλοντος Ηλίου ανακοίνωσε ότι ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν ξεπεράσει τα 100 χρόνια ζωής στην Ιαπωνία ξεπέρασε για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας τις 100.000. Σύμφωνα με τα στοιχεία λοιπόν, στη χώρα διαβιούν πλέον 107.677 αιωνόβιοι άνθρωποι. Τον υψηλότερο είναι ο υψηλότερος αριθμός σε όλο τον κόσμο. Η γυραιότερη γυναίκα είναι η Κισιμότο Φούγιο, 114 ετών. Ο γυραιότερος άνδρας, ο Κάτου Χιρικάρου, 112 ετών. Το μυστικό της μακροζωίας, σύμφωνα με τους επιστήμονες, με τους ειδικούς, είναι η υγιεινή διατροφή και ο ενεργός τρόπος ζωής. Η κουζίνα της Ιαπωνίας βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε ψάρια, λαχανικά και ρύζι. Περιέχει λίγα κορεσμένα λιπαρά σε σύγκριση με πολλές δυτικές διατροφές. Οι ηλικιωμένοι περπατούν επίσης τακτικά, χρησιμοποιούν μέσα μαζικής μεταφοράς, κάνουν ποδήλατο και ασκούνται. Ωστόσο, φαίνεται πως εκτός από το ελπιδοφόρο μήνυμα υπάρχει και ένα καμπανάκι κινδύνου, και αυτό είναι ότι η Ιαπωνία γερνάει και ο συνολικός πληθυσμός εκτιμάται ότι θα μειωθεί στα 87 εκατομμύρια έως το 2070, δηλαδή μείον 30% σε σχέση με την κορύφωση των 128 εκατομμυρίων του 2028. Οι κάτοικοι ηλικίας 65 ετών και άνω αποτελούν σήμερα περίπου το 30% του πληθυσμού και θα φτάσουν το 40% το 2070. Πάντως, να σας πω και κάτι ενδιαφέρον, ότι το 88% από αυτούς τους αιωνόβιους είναι γυναίκες και όχι άνδρες. Άλλωστε στο χωριό μου λένε ότι όταν χτυπάει η καμπάνα για κηδεία ρωτούν ποιος πέθανε και όχι ποια πέθανε.

Και από Ιαπωνία πάμε Κίνα, εκεί όπου υπάρχει δικαστική διαμάχη ανάμεσα σε έναν κρίσο όσον αφορά την περιουσία του και μια ηθοποιό, γιατί ο 36χρονος που υποστηρίζει ότι κατέβαλε 4,5 εκατομμύρια δολάρια όπως ήθιστε στην Κίνα στην οικογένεια της Κινέζα Σταρ στο πλαίσιο των σχεδίων τους να παντρευτούν, τώρα τα ζητά πίσω, γιατί τα σχέδια γάμου ναυάγησαν και ζητά το γαμήλιο δώρο προς την οικογένεια, προς την οικογένεια της Νύφης πίσω. Βγαίναμε με σκοπό το γάμο, ανέφερε σε γραπτή του δήλωση, και όταν τα σχέδια του γάμου κατέρευσαν και μάλιστα εκτός από γάμο προετοιμαζόταν να κάνουν και παιδί, ζήτησε πίσω τα περίπου 4,5 εκατομμύρια δολάρια που είχε καταβάλει. Ο δικηγόρος του δήλωσε ότι το δικαστήριο έκανε δεκτή αγωγή με αίτημα την επιστροφή των 4,5 εκατομμυρίων ευρώ από την Τζινκ, είναι διάσημη Κινέζα στάρ του κινηματογράφου. Η ίδια πάντως δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά της. Μια μέρα μετά τη δημοσιοποίηση της αγωγής έχει γράψει μόνο ότι είχε κακή κρίση στις επιλογές της, τους άνδρες, επιμένοντας ότι δεν θα πουλήσει ποτέ την αγάπη της για χρήματα. Ποιος είναι ο κρίσος που επρόκειτο να παντρευτεί? Ο Justin Sun ήταν, είχε γίνει διάσημος πριν από λίγα χρόνια, η περιουσία του εκτιμάται στα 8,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Είχε απασχολήσει το 2024 τα πρωτοσέλιδα όταν πλήρωσε 6,2 εκατομμύρια δολάρια για ένα έργο τέχνης το οποίο αποτελούνταν από μια μπανάνα κολλημένη στον τοίχο με ταινία, και μόλις την αγόρασε την έφαγε. Επίσης είχε καταβάλει 4,5 εκατομμύρια δολάρια για ένα φιλανθρωπικό γεύμα με τον Warren Buffett, ενώ το 2025 πλήρωσε 28 εκατομμύρια δολάρια για μια θέση σε διαστημική πτήση. Άμα έχεις λεφτά, όλα γίνονται.

Κάπου εδώ και το σημερινό fade out έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστώ πολύ Ζωή Κουτελοπούλου που ήταν επί 2 ώρες στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. Ακολουθεί Χρήστος Χατζημίσης με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια θα σας κρατήσει συντροφιά για 2 ολόκληρες ώρες ο Γιάννης Παπαδόπουλος με τη νυχτερινή του βάρδια. Εμείς δίνουμε ραντεβού αύριο στις 8 στον 102. Καλό βράδυ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Μαραθώνιες οι απολογίες των γιατρών που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Αντιμετωπίζουν το ενδεχόμενο προφυλάκησης μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας, οι αρχές έχουν καταφέρει να αποκωδικοποιήσουν τη λειτουργία του μηχανήματος που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διαδικασία πλασμαφαίρεσης στην οποία υποβλήθηκε ο τραγουδιστής. Επίσης, οι αρχές αναμένουν περισσότερα στοιχεία από την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου, αλλά και από την πλήρη αξιοποίηση των ψηφιακών και εγκληματολογικών δεδομένων. Κατά πλειοψηφία, με τη θετική ψήφο μόνο της Νέας Δημοκρατίας ψηφίστηκε επί της αρχής και στο σύνολό του το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών αναμόρφωση της βαθμολογικής διάρθρωσης του συστήματος βαθμολογικών προαγωγών και του συστήματος επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων του δημοσίου τομέα. Ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος, ολοκληρώνοντας τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια, είπε ότι θέτουμε τέλος στη δημιουργία ενός ατέρμονου βρόχου που είχε δημιουργηθεί και δεν άφηνε να ολοκληρωθούν οι κρίσεις στις προαγωγές προϊσταμένων σε όλες τις βαθμίδες θέσεων ευθύνης. Ο κύριος Λιβάνιος επεσήμανε ότι είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει ένα απόλυτα αντικειμενικό σύστημα αξιολόγησης, αλλά το σύστημα αυτό προσφέρει διαφάνεια, είναι πιο αντικειμενικό και αξιοκρατικό από το ισχύον. Τα εγγένεια των έργων προσβασιμότητας και ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου και του Μουσείου Κεραμικού, τέλεσε ο Πρωθυπουργός. Εδώ υλοποιείται η εθνική στρατηγική για την ανάπτυξη και την ανάδειξη του πολιτιστικού μας πλούτου, επεσήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι οι επενδύσεις στον πολιτισμό συνδέονται άμεσα και με τη συνολική αναβάθμιση της τουριστικής εικόνας της πρωτεύουσας. Η πιο ισχυρή απάντηση στους λαϊκιστές είναι οι μεταρρυθμίσεις. Είναι το να βλέπουν ότι η δημοκρατία λειτουργεί για κάθε πολίτη και για κάθε νοικοκυριό, δήλωσε από το Βερολίνο ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Ενώ σε δήλωσή του στην ΕΡΤ πρόσθεσε: «Η Ευρώπη πρέπει να μετατρέψει το οικονομικό της μέγεθος σε οικονομική ισχύ. Τώρα είναι η ώρα των αποφάσεων και των αποτελεσμάτων». Το πετρέλαιο θα ξαναρχίσει να ρέει στον αγωγό Ανατολής Δύσης της Σαουδικής Αραβίας εντός των επόμενων ημερών, διαβεβαίωσε ο Υπουργός Ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Chris Wright, μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο CNBC. Νωρίτερα, το Ριάντ αναγκάστηκε να κλείσει προσωρινά τον αγωγό και ανέστειλε τη φόρτωση πετρελαίου από το λιμάνι Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα, λόγω επιθέσεων από οργανώσεις που σχετίζονται με το Ιράν. Στο μεταξύ, ο πρίγκιπας διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, και ο πρόεδρος της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι, έκαναν σήμερα έκκληση να διασφαλιστεί η ελευθερία και η ασφάλεια της ναυσιπλοείας στην Ερυθρά Θάλασσα σε συνάντηση που είχαν στο Κάιρο, όπως ανακοίνωσε η Αιγυπτιακή Προεδρία. Εργασίες ασφαλτόστρωσης στην οδό Βούλγαρη πραγματοποιεί σήμερα και αύριο ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Αύριο θα συνεχιστούν στο τμήμα από την Κωνσταντίνου Καραμανλή έως την Καθηγητού Παπαδάκη. Λόγω των εργασιών τροποποιούνται τα δρομολόγια συνολικά 7 λεωφοριακών γραμμών. Ενώ αύριο ορισμένες γραμμές δεν θα φτάνουν στον τερματικό σταθμό Βούλγαρη, αλλά θα έχουν προσωρινά αφετηρία ή τέρμα στη Νέα Ελβετία. Η αποκεντρωμένη διοίκηση Αιγαίου απέρριψε την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου για τη διακοπή των θανατώσεων ζώων στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης του αφθόδους πυρετού στη Λέσβο. Η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου είχε ληφθεί μετά τις αντιδράσεις που είχαν εκφράσει κτηνοτρόφοι της Λέσβου σχετικά με τα μέτρα διαχείρισης της ζωονόσου και ειδικότερα με τη διαδικασία των θανατώσεων των ζώων. Μέγιστο σκάνδαλο χαρακτήρισε την κατάσταση των Ρωμά πανευρωπαϊκά ο Επίτροπος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης, Michael O'Flaherty, ο οποίος επισκέφθηκε 5 ευρωπαϊκές χώρες, Ελλάδα, Σλοβακία, Ιρλανδία, Βόρεια Μακεδονία και Φινλανδία, για να συνομιλήσει με κοινότητες Ρωμά και Travelers στη μεγαλύτερη εθνοτική μειονότητα στην Ευρώπη, με 12 εκατομμύρια ανθρώπους, εκ των οποίων περίπου 6 εκατομμύρια ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να προασπίσουμε τα δικαιώματά τους και είναι καιρός να ξυπνήσει η Ευρώπη, είπε ο κύριος Φλάερτη, μιλώντας στα εγγένεια έκθεσης φωτογραφίας. Τα 12 εκατομμύρια που αγνοούμε, κατέληξε. Και δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Σε Μακεδονία και Θράκη, αύριο αναμένεται γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και λίγες τοπικές μπόρες το μεσημέρι στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι νότιοι, 3 μποφόρ και η θερμοκρασία από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
4: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
5: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
6: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
7: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
8: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
9: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Φτάσαμε στα μισά του Σεπτέμβρη, ένα Σεπτέμβρης που είχε αρκετές ειδήσεις, κυρίως δυσάρεστες βέβαια. Ελπίζουμε το δεύτερο μισό του μήνα να μας αποζημιώσει με καλύτερες ειδήσεις. Τρίτη λοιπόν και εμείς στη θέση μας εδώ στο στούντιο του 102, η νυχτερινή βάρδια θα σας κρατήσει παρέα μέχρι και τις 12. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος, τον ήχο σήμερα ρυθμίζει η Ζωή Κουτελοπούλου. Να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας, περιμένουμε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930 07 82 28. 6930 07 82 28. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Με αφορμή το προηγούμενο τραγούδι που ακούσαμε από τους Green Day, η Μαρία μας στέλνει καλή σχολική χρονιά. Με αφορμή, λέει, το τραγούδι, θέλω να σας πω πως εμείς οι γονείς θέλουμε να μας ξυπνήσουν στις 15 Ιουνίου που θα ξανακλείσουν τα σχολεία. Άρχισαν οι υποχρεώσεις και η πίεση του χρόνου να τα προλάβουμε όλα. Μαρία, με όλο το θάρρος, μην γκρινιάζεις, γιατί όταν τα παιδιά θα πάνε 18 και θα φύγουν από το σπίτι, θα αναπολύσεις αυτές τις στιγμές και θα λες: πότε πέρασε ο καιρός. Χαρείτε αυτές τις στιγμές, καταλαβαίνω, κουράζεστε, αλλά και παιδιά να μην είχες, πάλι θα κουραζόσουν. Οπότε απόλαυσέ το. Τα παιδιά είναι ευλογία, πραγματικά. Θέμα συζήτησης φυσικά σήμερα παντού, σε κάθε γωνιά, σε όλη τη χώρα, είναι η αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη. Εκτός των φυλακών, λοιπόν, Δομοκού, βρίσκεται από τις 12 το μεσημέρι σήμερα ο Ηλίας Κασιδιάρης, μετά την έκθεση της ποινής που του επιβλήθηκε για τη συμμετοχή του στην εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής. Καλό είναι να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Έχει καταδικαστεί η Χρυσή Αυγή ως εγκληματική οργάνωση, έτσι, γιατί από το πρωί ακούμε πάρα πολλά και διάφορα. Τον Ηλία Κασιδιάρη που βγήκε από τη φυλακή κρατώντας μια ελληνική σημαία στα χέρια, υπάρχουν και τα αντίστοιχα βίντεο, μπορείτε να τα δείτε στο διαδίκτυο, περίμεναν δεκάδες υποστηρικτές του στις αγκαλιές των οποίων έπεσε όταν πέρασε την πόρτα της φυλακής. Πολύ θεατρικό, πολύ κινηματογραφικό το στιγμιότυπο. Σε δήλωσή του μετά την αποφυλάκηση του Ηλίας Κασιδιάρης προανήγγειλε την επιστροφή του στην πολιτική, λέγοντας: σας είχα δώσει μια υπόσχεση που μόλις περάσω από την πύλη δεν θα επιστρέψω μόνο στην ελευθερία αλλά και στην πρώτη γραμμή των εθνικών αγώνων. Επιστρέφω και δεν είμαι μόνος, είναι μαζί μου ένα ισχυρό εθνικό κόμμα όπως αυτά που κυριαρχούν σε όλη την Ευρώπη. Μάθαμε τώρα, κέρδισε σε εκλογές στη Γερμανία το FDP και όλοι νομίζουν ότι έχει γυρίσει το κλίμα στην Ευρώπη. Δεν είναι έτσι. Σε μια συγκεκριμένη περιοχή, σε μια συγκεκριμένη χώρα, είδαν τα ποσοστά του σε ένα κόμμα να ανεβαίνουν. Μην κάνουμε γενικεύσεις για όλη την Ευρώπη. Σκοπός μου, λέει, είναι να απαλλαγεί η χώρα από μια διεφθαρμένη κυβέρνηση της μεταπολίτευσης, λέει. Από την πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση της μεταπολίτευσης. Το αν θα κατέβει στις εκλογές θα το κρίνει ο Άριος Πάγος. Φυσικά υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί. Αν προσπαθήσει να κάνει κόμμα με αυτόν στην αρχηγία δεν μπορεί να κατέβει, οπότε αν βρει κάποιον άλλον δούριο ύπο τότε τα πράγματα αλλάζουν, αλλά και πάλι τίποτα δεν είναι δεδομένο.

Δημήτρης μας στέλνει μήνυμα και μας ανησυχεί για την αποφυλάξη του Ηλία Κασιδιάρη και λέει αυτό είναι το κακό, ότι δυστυχώς όπως είπε λέει δεν είναι μόνος, είναι πολλοί εκεί έξω που έχουν τις ίδιες απόψεις και θα τον ακολουθήσουν. Εγώ θα πω ότι η δημοκρατία πρέπει να προστατεύεται προφανώς, αλλά η δημοκρατία δεν έχει ποτέ αδιέξοδα. Αν ο ελληνικός λαός επιλέξει να ψηφίσει τον Ηλία Κασιδιάρη, πρέπει να γίνει σεβαστό από το υπόλοιπο πολιτικό σύστημα. Ξαναλέω, αν υπάρχει δυνατότητα να κατέβει στις επόμενες εκλογές. Εντάξει, γιατί είναι άλλο πράγμα να είναι υποψήφιος και άλλο πράγμα απλά να στηρίξει κάποιο πολιτικό κόμμα. Το είδαμε τα προηγούμενα χρόνια. Βέβαια θα μου πείτε, οι Σπαρτιάτες μπήκαν στη Βουλή, αλλά το ποσοστό ήταν μικρό. Ξαναλέω, η δημοκρατία δεν έχει ποτέ αδιέξοδα και να μην νομίζουμε ότι οι Έλληνες ψηφοφόροι τρώνε κουτόχορτο. Ξέρουν, βλέπουν, διαβάζουν, θυμούνται, οπότε μην ανησυχείτε καθόλου. Πάμε στις πρωτιές των Ελλήνων. Μια ακόμη πρωτιά έχουμε ως χώρα. Οι Έλληνες εργαζόμενοι είναι αυτοί που βιώνουν το περισσότερο στρες, εργασιακή κατάθλιψη και εργασιακό άγχος σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένας στους δύο εργαζόμενους στην Ελλάδα βιώνει κατάθλιψη και άγχος λόγω της εργασίας του. Αυτά είναι τα αποτελέσματα που έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση, έκανε μια έρευνα, αυτά είναι τα αποτελέσματα για το 2025, έτσι. Πού να πάμε και στο 2026. Ο μέσος όρος των Ευρωπαίων που βιώνουν άγχος και εργασιακό στρες είναι κοντά στο 29%. Εμείς το έχουμε ξεπεράσει κατά πολλού. Τι είναι το 29%? Είμαστε στο 50%, σχεδόν 49, κάτι. Πρώτοι λοιπόν εμείς. Αυτό που μου κάνει πολύ μεγάλη περιέργεια είναι ότι αγχώνονται οι Φιλανδοί στη δουλειά. 45% των Φιλανδών λέει έχουν εργασιακό στρες. Τρίτη είναι η Κύπρη, τέταρτη είναι η Πολωνή, πέμπτη η Ισπανή και μετά πάει η Εστονία, Γαλλία, Βέλγιο. Τελευταίοι και πιο χαλαροί, δεν τους ενδιαφέρει τίποτα, περνάνε ζάχαρη στη δουλειά, είναι οι Δανείοι με 19%. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παίρνει πολύ στα σοβαρά τα καινούργια δεδομένα που υπάρχουν στον εργασιακό χώρο και θα ψηφίσει ένα ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο όπου θα προστατεύεται, λέει, ο εργαζόμενος. Δηλαδή, οποιαδήποτε καταγγελία γίνεται για έναν εργοδότη που σε πιέζει άνευ λόγου, έτσι, δεν λέμε τώρα να σε πιέζει να τελειώσει τη δουλειά σου, αλλά αν υπάρχουν εκείνες οι συνθήκες που οδηγούν έναν εργαζόμενο στην εξάντληση και στο εργασιακό στρες, θα μπορούμε να το καταγγέλουμε και θα υπάρχουν τα κατάλληλα όργανα ευρωπαϊκά πλέον που θα μπορούμε να βρούμε το δίκαιο μας. Το λέμε αυτό γιατί έχει γίνει έρευνα από την ιατρική κοινότητα που λέει ότι το εργασιακό στρες συνδέεται με άπειρες ασθένειες που εμφανίζουμε και γι' αυτό μάλλον έχουν αρχίσει και χτυπάνε καμπανάκια και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τα φιλιά μας στην Όλγα που λέει είναι πολύ νωρίς να πούμε καλό χειμώνα. Δεν είναι πολύ νωρίς. Ήμασταν τυχεροί που δεν έβρεξε. Προσπάθησε, έπεσαν μερικές ψυχάλες, αλλά δεν ολοκληρώθηκε το έργο. Στην Αθήνα και στις Κυκλάδες ρίχνει πολύ βροχή αυτή τη στιγμή.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ολοκληρώθηκε η μαραθώνια απολογία της γιατρού μετά από 8 ώρες για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ακολουθεί ο σύζυγός της. Αρνούνται και οι δύο τις κατηγορίες. Νέα παράταση για τον Οκτώβριο στην επιδότηση της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης στην Αγγλία εξετάζει η κυβέρνηση. Τα εγγένεια των έργων του αρχαιολογικού χώρου και του Μουσείου Κεραμικού τέλεσε ο Πρωθυπουργός. Η πιο ισχυρή απάντηση στους λαϊκιστές είναι οι μεταρρυθμίσεις. Είναι το να βλέπουν ότι η δημοκρατία λειτουργεί για κάθε πολίτη και για κάθε νοικοκυριό. Δήλωσε Πιέρα Κάκη από το Βερολίνο. Έφοδος της διεύθυνσης ειδικού σοφρονιστικού καταστήματος Νέων Αυλώνα. 6 συλλήψεις για ναρκωτικά, ανάμεσα στις οποίες και ενός σοφρονιστικού υπαλλήλου. Ο αγωγός Ανατολής Δύσης της Σαουδικής Αραβίας θα λειτουργήσει ξανά τις επόμενες ημέρες, δήλωσε το Αμερικανού Υπουργού Ενέργειας Chris Wright. Ανάπλαση ΔΕΘ, παράταση έως τις 12 Οκτωβρίου για την υποβολή οικονομικών προσφορών. Επόμενη ενημέρωση στις 11.
0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Δεις Radio Show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις Radio Show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Πάμε στα νεότερα που έχουμε από το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Λίγο πριν τις 10 το βράδυ ξεκίνησε η απολογία του συζύγου της γιατρού. Πρώτη στο γραφείο του τακτικού ανακριτή μπήκε στις 2 το μεσημέρι η γυναίκα γιατρός, η οποία επέβαλε τον τραγουδιστή στη θεραπεία της πλάσμα αφαίρεσης. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, παρέδωσε στον ανακριτή ένα υπόμνημα με το οποίο αρνείται την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Αυτή είναι η κατηγορία, αναβαθμίστηκε, τα είπαμε και χθες. Ενώ φαίνεται να υποστηρίζει ότι όλα στο γραφείο που έγινε στο Κολωνάκι λειτουργούσαν νόμιμα. Με υπόμνημα απολογείται και ο σύζυγός της, ο οποίος επιμένει πως πληροφορήθηκε για το περιστατικό μετά τις 4 το απόγευμα, δηλαδή ήταν ήδη νεκρός ο Γιώργος Μαζονάκης. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία λήψης απολογιών, θα ακολουθήσει η διάσκεψη ανακριτή και εισαγγελέα για να αποφανθούν αν οι κατηγορούμενοι θα προφυλακιστούν ή αν θα αφαιθούν ελεύθεροι με όρους ή με εγγύηση. Πάμε να δούμε τι τους επιβαρύνει, τι έχουν βρει οι αστυνομικοί. Τους έχουν προδώσει τα ψηφιακά σημάδια που λέμε. Όπως φαίνεται από τα ψηφιακά δεδομένα που έχει συλλέξει η ελληνική αστυνομία, υπάρχει ένα χρονικό διάστημα περίπου 50 λεπτών που μεσολαβεί από την πρώτη παύση της θεραπείας πλασμαφαίρεσης μέχρι την κλίση στο ΕΚΑΒ. Δηλαδή για 50 λεπτά που από ό,τι υπολογίζουν ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν ήδη νεκρός, δεν καλέσαν το ΕΚΑΒ. Ενώ έχουν καταγραφεί 4 αλάρμ τα οποία αγνοήθηκαν και ένα restart στο μηχάνημα. Σας το είπαμε και χθες, χτύπησε σηματάκι ότι κάτι δεν πάει καλά το μηχάνημα και αγνοήθηκε, δεν ξέρω αν ήταν η γιατρός στη διαδικασία ή αν ήταν κάποιος νοσοκόμος. Πάντως αγνοήθηκαν από τους ανθρώπους που έπρεπε να είναι πάνω από τον Γιώργο Μαζονάκη και να τα προσέχουν αυτά. Υπομονή, κάτι μου λέει ότι δεν θα αφαιθούν ελεύθεροι, γιατί όλα τα φώτα της δημοσιότητας έχουν στραφεί πάνω τους. Ζήτησε συγγνώμη σήμερα και ο Υπουργός Υγείας ότι δεν έχουν ελεγχθεί όλοι όσοι πρέπει. Είναι και πάρα πολλοί. Βέβαια δεν είναι μόνο δουλειά του κράτους αυτή, να τα λέμε αυτά. Είναι και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, ο οποίος έπρεπε να έχει κάνει καλύτερη τη δουλειά του. Γιατί οι καταγγελίες που έρχονται μετά από τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη για το συγκεκριμένο μόνο ιατρείο είναι δεκάδες. Οπότε καταλαβαίνετε, αν λειτουργούν 5-6 τέτοια ιατρεία στην Αθήνα, θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα.

Ο Δημήτρης λέει: μπαίνεις σε ένα ιατρείο και βλέπεις παντού δεκάδες θρησκευτικές εικόνες, κομποσκίνια, αλλά και μια πανοπλία σαμουράι με σπαθί σε γυάλινη προθήκη. Κάθεσαι, ανοίγεις πόρτα και φεύγεις. Έχεις ένα δίκιο, φίλε Δημήτρη, αλλά να σου πω ότι για το συγκεκριμένο ιατρείο, για να κλείσεις ραντεβού, χρειαζόσουν πρώτον συστάσεις από ήδη πελάτη που είχε πάει στο συγκεκριμένο ιατρείο. Δεν έπαιρνες δηλαδή τηλέφωνο, έκλεινες ραντεβού και πήγαινες. Έπρεπε να σε συστήσει κάποιος και το επόμενο ραντεβού, λέει, ήταν τουλάχιστον 3 με 4 εβδομάδες μετά. Δηλαδή καταλαβαίνεις ότι πάρα πολλοί κόσμος πίστηκε από όσα λέγανε αυτοί οι δύο άνθρωποι. Από ειδησιογραφικό ενδιαφέρον έκατσα και έψαξα κάποιες διαφημίσεις που είχαν κάνει στο διαδίκτυο. Πραγματικά όποιος τους πίστευε είχε πρόβλημα. Δηλαδή ή ήταν πάρα πολύ απελπισμένος από άλλες θεραπείες και στράφηκε κάπου για να βρει ελπίδα, αλλά οι διαφημίσεις του στο διαδίκτυο που κάνανε αυτοί οι δύο γιατροί φωνάζαν από μακριά ότι κάτι δεν πάει καλά. Τις τελευταίες μέρες έχουν αρχίσει και πληθαίνουν πάρα πολύ οι φωνές από ειδικούς ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μας σκοτώσει, κινδυνεύουμε. Ήδη δύο πρώην υπάλληλοι που δουλεύαν σε εταιρείες που αναπτύσσουν την τεχνητή νοημοσύνη που παρετήθηκαν προειδοποίησαν την ανθρωπότητα ότι σε λίγα χρόνια θα είναι αναπόφευκτο ότι θα μας κατακτήσει η τεχνητή νοημοσύνη. Σήμερα ένας ειδικός ερευνητής της Google, DeepMind, ο Jacob Coxon, είπε ότι στο τέλος αυτής της δεκαετίας υπάρχει μεγάλη πιθανότητα η τεχνητή νοημοσύνη να έχει την ικανότητα να μας εξοντώσει. Αυτή τη λέξη χρησιμοποίησε, τη λέξη εξοντώσει. Παραιτήθηκε ο συγκεκριμένος, αφού τελείωσε την έρευνά του, παραιτήθηκε και αυτός από την εταιρεία, την Google DeepMind, και είπε ότι πιστεύω ειλικρινά ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει τη δυνατότητα να μας σκοτώσει όλους και ότι μπορεί να μας τελειώνει ο χρόνος για να αποτρέψουμε αυτό το ενδεχόμενο. Θυμίζω ότι εδώ και 2 μέρες ακούγεται από πάρα πολλούς ότι πρέπει να υπάρξει ένα κουμπί έκτακτης ανάγκης. Δηλαδή, όταν αντιληφθούμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη παίρνει έναν δρόμο που δεν μας αρέσει, αυτό που φανταζόμαστε, ότι θα μπορεί να κάνει πράγματα από μόνη της χωρίς να δέχεται εντολές, πράγματα που δεν θα μας αρέσουν. Από το να φτιάξει έναν ιό, ένα βιολογικό όπλο, ή από το να πατήσει ένα κουμπί και να φύγουν 5 πυρηνικές κεφαλές κάπου αλλού, ή από το να τεινάξει από μόνο του κάτι, δεν ξέρω τι, ή από το να εκβιάζει ανθρώπους, θέλουν αυτοί οι άνθρωποι να υπάρχει αυτό το κουμπί όπου μόλις θα το πατάμε θα σβήνουν όλα και θα ξεκινήσουν από την αρχή. Προφανώς οι άνθρωποι που έχουν επενδύσει δισεκατομμύρια δολάρια είναι αντίθετοι σε αυτό το κουμπί.

Ο Χρήστος μας λέει ότι περισσότερο φοβάται αυτούς που μας κυβερνούν παρά την τεχνητή νοημοσύνη. Θα σου πω, δεν έχει και πολύ μεγάλο άδικο. Απλά τους, αυτούς που μας κυβερνάνε, πρώτον τους εκλέγουμε εμείς. Δεύτερον, υπάρχουν δικλείδες ασφαλείες σε πολλές χώρες στα πολιτικά συστήματα. Και τρίτον, δεν έχουμε καταλάβει ακόμα τη δυναμική της τεχνητής νοημοσύνης. Τα τελευταία δύο χρόνια οι Έλληνες νομίζουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι να ρωτάνε κάτι στο ChatGPT και να τους απαντάει. Δεν είναι αυτό το πράγμα. Έχουμε πάει πλέον σε επίπεδα υπέρ νοημοσύνης και θα μπορεί ανεξέλεγκτα αυτή η καινούρια κατάσταση να αποφασίζει, να διαλέγει, να σκέφτεται, να ξεγελάει. Δηλαδή έχουν κάνει κάποια πειράματα που η τεχνητή νοημοσύνη ξεγελάει αυτόν που δίνει την εντολή. Οπότε αυτό είναι το επικίνδυνο και θα πρέπει να το δουν πάρα πολύ αυτοί που δουλεύουν πάνω σε αυτό. Μιας και ακούσαμε Oasis, γλυκάθηκαν οι Oasis, κάνανε 5-6 συναυλίες, είδαν ότι γέμισαν εκατοντάδες χιλιάδες από φαν, γεμίσαν και τις τσέπες τους και ανακοινώσανε νέα παγκόσμια περιοδεία εκεί που είχαν να τραγουδήσουν 10 και παραπάνω χρόνια. Τώρα μέσα σε 2 χρόνια θα δώσουν 38 συναυλίες σε όλο το 2027. Πάμε να δούμε αν είναι μέσα στις πόλεις που θα επισκεφτούν κάποια ελληνική πόλη, Αθήνα ή Θεσσαλονίκη. Δεν είναι, σας το λέω για να μην σας κρατάω σε suspense. Ξεκινάνε την περιοδία τους από τη Γλασκόβη, την αγαπημένη τους πόλη, και πώς να μην είναι. Η Γλασκόβη είναι η μόνη πόλη που μπορείς να πίνεις μπύρα από τις 10 ώρες το πρωί και κανείς να μην του φαίνεται περίεργο. Μετά πάνε στο Μάντσεστερ, την πόλη που γεννήθηκαν. Μόναχο, Βαρκελόνη, Άμστερνταμ, Παρίσι, Ρώμη, Βοστόνη, Λας Βέγκας, Ιρλανδία και ξαναγυρνάνε στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οπότε αν θέλετε να απολαύσετε τους Oasis ξανά μαζί, και δεν νομίζω να ξανακάνουν μετά από αυτή την παγκόσμια περιοδία κάτι ξανά, δηλαδή θα πρέπει να περιμένουμε μια πενταετία τουλάχιστον, μπορείτε να πάτε σε κάποια από αυτές τις πόλεις. Θυμίζω ότι τα εισιτήρια τις τελευταίες συναυλίες ήταν πανάκριβα, πάνω από 200 λίρες.

Λοιπόν, ποιος Κριστιάνο Ρονάλντο και η Αλ Νάσερ του που μάθαμε ότι κοστίζει δισεκατομμύρια, παίζουν μέσα μεγάλα αστέρια. Η Αλ Αΐν που παίζει ο Γιακουμάκης για το Champions League Ασίας τους κέρδισαν 4-0 και μάλιστα ο Γιακουμάκης έβαλε και το τελευταίο γκολ. 4-0 λοιπόν η ομάδα του Κριστιάνο Ρονάλντο από του δικού μας Γιακουμάκη που πέρσι ήταν στον ΠΑΟΚ και φέτος δεν τον θέλανε. Βλέπετε τι κάνει λοιπόν. 4 γκολ στην ομάδα του Κριστιάνο. Έρχεται ο Χρήστος να σας πει ειδήσεις στις 11 και επιστρέφω αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Επί σχεδόν 8 ώρες παρέμεινε στο γραφείο του ανακριτή η γιατρός που κατηγορείται μαζί με τον σύζυγό της για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Η γυναίκα που της καταλογίζεται ότι κατέρευσε στα χέρια της ο δημοφιλής καλλιτέχνης κατά τη διάρκεια της ιατρικής πράξης έδωσε πολύωρη απολογία για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο. Η κατηγορούμενη που φέρεται να αρνείται την κατηγορία ξεκίνησε την απολογία της γύρω στις 2 το μεσημέρι και εξήλθε του ανακριτικού γραφείου λίγο πριν από τις 10. Η διαδικασία συνεχίζεται με την απολογία του δεύτερου κατηγορούμενου που το αποδίδεται η ίδια κατηγορία με τη σύζυγό του την οποία αρνείται. Μετά την ολοκλήρωση και της δεύτερης απολογίας, οι δύο κατηγορούμενοι θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα ώστε μετά από κοινού με τον ανακριτή να αποφασιστεί η ποινική τους μεταχείριση. Η Ευρώπη πρέπει να αντιμετωπίσει τις διαρθρωτικές προκλήσεις που μας κρατούν πίσω, δήλωσε ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης μετά τη συνάντησή του στο Βερολίνο με τον αντικαγκελάριο και ομοσπονδιακό υπουργό Οικονομικών της Γερμανίας, Lars Klingbeil. Όπως είπε χαρακτηριστικά, όσο σημαντική και αν είναι η δημοσιονομική πειθαρχία, από μόνη της δεν θα εξασφαλίσει την ανάπτυξη και την οικονομική κυριαρχία που χρειαζόμαστε ως Ευρωπαίοι. Γι' αυτό η Ευρώπη πρέπει να αντιμετωπίσει τις διαρθρωτικές προκλήσεις που μας κρατούν πίσω. Τα εγγένεια των έργων προσβασιμότητας και ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου και του Μουσείου Κεραμικού, τέλεσε ο Πρωθυπουργός. Εδώ υλοποιείται η εθνική στρατηγική για την ανάπτυξη και την ανάδειξη του πολιτιστικού μας πλούτου, επεσήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι οι επενδύσεις στον πολιτισμό συνδέονται άμεσα και με τη συνολική αναβάθμιση της τουριστικής εικόνας της πρωτεύουσας. Ο πόλεμος των ΗΠΑ κατά του Ιράν έχει κοστίσει μέχρι στιγμής 38 δισεκατομμύρια δολάρια και το ποσό εκτιμάται ότι θα αυξάνεται κατά 3 δισεκατομμύρια δολάρια το μήνα, σύμφωνα με έκθεση του Ανεξάρτητου Γραφείου Προϋπολογισμού του Κογκρέσου. Ο πόλεμος αναμένεται να αυξήσει τον πληθωρισμό κατά 0,5% κατά τους πρώτους 3 μήνες του 2027. Την ίδια ώρα, την άσκηση δίωξης στον Υπουργό Άμυνας Πιτ Χέξεθ ζήτησε σήμερα ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής Τόμας Μάσι, κατηγορώντας τον για κατάχρηση εξουσίας επειδή εκτέλεσε εντολή για εχθροπραξίες εναντίον του Ιράν χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου. Το ψήφισμα για την παραπομπή του σε δίκη είναι απίθανο να εγκριθεί, όμως η κίνηση αυτή από τον Ρεπουμπλικάνο βουλευτή του Κεντάκη μπορεί να οδηγήσει σε ψηφοφορία στη Βουλή των Αντιπροσώπων που ενδέχεται να αποδειχθεί δύσκολη υπόθεση για ορισμένους από τους συναδέλφους του καθώς ετοιμάζονται για τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και υπερηφάνειας, το ΚΚΕ και οι ΚΝΕ, συναγωνιστές και φίλοι, αποχαιρέτησαν το απόγευμα στο προάβλιο του Συλλόγου Φυλακιστέντων και Εξοριστέντων 1967-1974 τον Σπύρο Χαλβατζή. Ο Σπύρος Χαλβατζής είχε κρατήσει κάτι βαθύτερο από μια πολιτική πεποίθηση. Είχε κρατήσει μια βαθιά πίστη στον άνθρωπο, την εργατική τάξη, στη δύναμη του οργανωμένου αγώνα, στην ιστορική δυνατότητα και αναγκαιότητα να ανατραπεί το σύστημα της βαρβαρότητας, ο καπιταλισμός και να οικοδομηθεί μια νέα κοινωνία, ο σοσιαλισμός κομμουνισμός, είπε στον αποχαιρετισμό του στο Σπύρο Χαλβατζή ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας. Σε εξής συλλήψεις, ανάμεσα στις οποίες και ενός σοφρονιστικού υπαλλήλου προχώρησαν αστυνομικοί της αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος, σε επιχείρηση που πραγματοποίησαν το απόγευμα στο ειδικό σοφρονιστικό κατάστημα Νέων Αυλώνα. Κατά τις έρευνες, σε 3 κελιά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μικροποσότητα κοκαίνης, ακατέργαστης κάναβης, όπως και κατεργασμένης κάναβης σε μορφή σοκολάτας, αλλά και 4 κινητά τηλέφωνα. Χωρίς τις αισθήσεις της, ανασύρθηκε κοπέλα 31 ετών από δύσβατο σημείο κοντά στην περιοχή Επισκοπή του Δήμου Κίμης Αλιβερίου στην Εύβοια. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, πρόκειται για γυναίκα πολωνικής καταγωγής, η οποία εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της σε ορειβατικό πεδίο. Εργασίες ασφαλτόστρωσης στην Οδό Βούλγαρη πραγματοποιεί σήμερα και αύριο ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Αύριο θα συνεχιστούν στο τμήμα από την Κωνσταντίνου Καραμαλή έως την Καθηγητού Παπαδάκη. Λόγω των εργασιών τροποποιούνται τα δρομολόγια συνολικά 7 λεωφοριακών γραμμών, ενώ αύριο ορισμένες γραμμές δεν θα φτάνουν στον τερματικό σταθμό Βούλγαρη, αλλά θα έχουν προσωρινά αφετηρία ή τέρμα στη Νέα Ελβετία. Με κάθε επισημότητα γιόρτασε η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία στη Θεσσαλονίκη τα 100 γενέθλια από την ίδρυσή της. Παρουσία υψηλών προσκεκλημένων έγινε μια αποτίμηση όσων συνέβησαν τις προηγούμενες δεκαετίες, με αποκορύφωμα την κατάκτηση του Euro 2004, ενώ δόθηκε το στίγμα για την επόμενη ημέρα. Και ο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη αύριο αναμένεται έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και λίγες τοπικές μπόρες το μεσημέρι στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Η άνεμη νότια έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία μεταξύ 18 και 26 βαθμών Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12 τα μεσάνυχτα.
2: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
3: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δεύτερη και τελευταία ώρα της νυχτερινής βάρδιας εδώ στον 102. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Ζωή Κουτελοπούλου στον ήχο. Να ξαναδώσουμε και τρόπους επικοινωνίας 6930-07-8228. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber. Σας έχω πρόταση για αύριο. Αν θέλετε να δείτε κινηματογράφο, θερινό κινηματογράφο, θα πάτε στο Σινέ Ναταλή, όπου η Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου προσκαλεί το κοινό να ανακαλύψει ξανά το ελληνικό σινεμά μέσα από σημαντικές και λιγότερο προβεβλημένες δημιουργίες. Δεν ισχύει βέβαια το λιγότερο προβεβλημένες, γιατί η ταινία που παίζεται αύριο είναι η Πολίτικη Κουζίνα του Τάσου Μπουλμέτη. Ταινιάρα, πραγματικά, νοσταλγία, μυρωδιές, πάρα πολύ ωραία ταινία, θα σας αρέσει. Αν δεν την έχετε δει, οπωσδήποτε να πάτε να τη δείτε. Ακούστε cast. Γιώργος Χωραφάς, Ιεροκλής Μιχαηλίδης, Ρένια Λουιζίδου, Ταμέρε Κρανταγκλή, Τίνα Μιχαηλίδη, Θέμης Πάνου, Θόδωρος Έξαρχος, Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος. 30 και ηθοποιοί παίζουν σε αυτή την ταινία. Αν είστε και από τη Μικρά Ασία, θα σας επηρεάσει περισσότερο. Τη διάβαζα πριν με αφορμή μια διαφήμιση που είδα από μια παλιά ελληνική ταινία που προβάλλεται σε ιδιωτικό κανάλι, ότι λέει οι σημερινοί 18άριδες, παιδιά από 15 έως 18 ετών, ένα στους 5 δεν έχει δει ούτε μια ελληνική ταινία του παλιού ελληνικού κινηματογράφου. Ξέρετε, αυτές τις ασπρόμαυρες με τις οποίες έχουμε μεγαλώσει. Και μου κάνει πάρα πολύ περιέργεια τι βλέπουν. Δηλαδή, μάλλον δεν βλέπουν καθόλου τηλεόραση, είναι η απάντηση. Αλλά αυτές οι ταινίες διαμορφώνουν χαρακτήρες. Είναι οι ρίζες μας, είναι η ιστορία μας. Νομίζω ότι αν τις ανακαλύψουν τα παιδιά, θα κολλήσουν και θα θέλουν να βλέπουν κι άλλες. Απλά κάποιος πρέπει να τους δείξει το δρόμο.

Λοιπόν, χθες έγινε η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη. Την ίδια μέρα, λίγες ώρες μετά αφού ολοκληρώθηκε η κηδεία, η Αφροδίτη Μάνου, η γνωστή τραγουδίστρια και σιγουργός, έκανε μια ανάρτηση στα προσωπικά της κοινωνικά δίκτυα, όπου έγραψε: «Δεν έχω τίποτα με τον άνθρωπο, ούτε που τον ήξερα και αυτόν και τη δουλειά του, αλλά το λαϊκό προσκύνημα στο νεκρό Μαζονάκη είναι το τελευταίο καρφί στο φέρετρο των ονείρων μας, μιας γενιάς καλλιτεχνών που αλλιώς θα φανταστήκαμε. Καληνύχτα σας». Από εκείνη την ώρα και μετά πέσαν όλοι να τη φάνε τη γυναίκα, όλοι γράψανε πολύ αρνητικά σχόλια για αυτήν την ανάρτησή της, το πήρανε μάλλον λίγο πιο άσχημα από ό,τι ακούγεται. Δεν φαντάζομαι να είχε κακή πρόθεση η κυρία Αφροδίτη Μάνου. Θα σας πω ότι ανέβασα, ας πούμε, τώρα βλέπω εδώ μπροστά μου ο Σωτήρης ο Τσαφούλιας, ο γνωστός σκηνοθέτης που είναι και πολύ αγαπητός στο κοινό. Έγραψε: «Η αγάπη του κόσμου δεν μπαίνει σε εξετάσεις αισθητικής. Δεν χρειάζεται την έγκριση κανενός για να είναι αληθινή. Για την αδυναμία σας, λέει, να δεχτείτε ότι η τέχνη δεν ανήκει σε μία ελίτ αλλά στον κόσμο που τη ζει, πρέπει να το κοιτάξετε. Ο κόσμος δεν έκανε προσκύνημα σε ένα μουσικό είδος, αποχαιρέτησε έναν άνθρωπο που το συντρόφευε στις χαρές του, στους χωρισμούς, στις παρέες και στις μοναξίες του και που ποτέ δεν προσπάθησε να διχάσει ή να κατατάξει κανέναν». Και καταλήγει: «Στο να προσπαθείς να μειώσεις το πένθος των άλλων μόνο και μόνο επειδή δεν συμβαδίζει με τα δικά σου γούστα δεν είναι πολιτισμός, είναι αλαζονία για μια καλλιτέχνη σαν εσάς που δηλώνει τραγουδοποιός, φιλοσοφούσα μετευτέλειας εν Αθήνες». Δεν είναι το μόνο σχόλιο. Όλοι μα όλοι γράψαν αρνητικά σχόλια πάνω στην δήλωση της κυρίας Αφροδίτη Μάνου και έτσι θα πορευτεί από εδώ και πέρα. Νομίζω στιγματίστηκε πάνω από αυτό. Και πάμε να προλάβουμε να πούμε και τα αθλητικά. Αύριο έχουμε ποδόσφαιρο. Έχουμε κύπελο συγκεκριμένα. Στις 5 παρατέταρτο ο Άρης υποδέχεται το Μαρκό. Ένα Μαρκό που βρίσκεται στην κορυφή της δεύτερης κατηγορίας στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Έχει ωραία ομάδα. Έχει έμπειρους παίχτες και νεαρούς. Στις 8 έχουμε το Ατρόμητος ΠΑΟΚ, έχει ξαναπαίξει Ατρόμητος ΠΑΟΚ για να δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Και ο Ολυμπιακός ρίχνεται στη μάχη του Europa League, αντιμετωπίζει στις 10 την πολωνική Γιαγκελόνια. Στα χαρτιά, θεωρητικά δηλαδή, ο Ολυμπιακός είναι ανώτερη ομάδα και πρέπει να το αποδείξει. Και έχουμε και καινούριο προπονητή στον Ολυμπιακό, να δούμε τι θα έχει αλλάξει, τι θα έχει προλάβει να αλλάξει.

Είσαι μάνα, πατέρας και προσπαθείς να πείσεις τα παιδιά σου να φάνε λαχανικά και δεν τα καταφέρνεις, η επόμενη είδηση θα σε νευριάσει σίγουρα. Ο Έρλινγκ Χάαλαντ, ο γνωστός νορβηγός επιθετικός της Manchester City αλλά και της Εθνικής Νορβηγίας, ένας από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές αυτή τη στιγμή στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και όχι μόνο, τον έπιασε η κάμερα να τρώει καρότα. Και από τότε στη Νορβηγία όλα τα πιτσιρίκια από ηλικίας 4 έως 9 ετών, λέει, και 10 σας βάζω εγώ, ζητάνε να τρώνε για σνακ καρότα. Εκτινάχθηκαν, λέει, οι πωλήσεις στα καρότα στη Νορβηγία γιατί θέλουν να ακολουθήσουν τον τρόπο ζωής του Νορβηγού επιθετικού. Ονειρεύονται ότι τρώγοντας καρότο θα έχουν μάλλον την ανάλογη καριέρα. Χρόνια και χρόνια προσπαθούσαν οι δικοί μας να μας πείσουν να φάμε λαχανικά και έρχεται ένας ποδοσφαιριστής, τρώει μια φορά ένα καρότο και αμέσως όλοι θέλουμε να του μοιάσουμε. Έρχεται ο Χρήστος να σας πει τίτλους ειδήσεων και επιστρέφω αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ολοκληρώθηκε η μαραθώνια απολογία της γιατρού μετά από 8 ώρες για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Ακολουθεί ο σύζυγός της. Αρνούνται και οι δύο τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Νέα παράταση για τον Οκτώβριο στην επιδότηση της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης στην Αντλία εξετάζει η κυβέρνηση. Τα εγγένεια των έργων του αρχαιολογικού χώρου και του Μουσείου Κεραμικού τέλεσε ο Πρωθυπουργός. Η πιο ισχυρή απάντηση στους λαϊκιστές είναι οι μεταρρυθμίσεις, δήλωσε η Πιερακάκη από το Βερολίνο. Έφοδος της Διεύθυνσης Ειδικού Σοφρονιστικού Καταστήματος Νέων Αυλώνα, συλλήψεις για ναρκωτικά και ενός σοφρονιστικού υπαλλήλου. Ο αγωγός Ανατολής Δύσης της Σαουδικής Αραβίας θα λειτουργήσει ξανά τις επόμενες ημέρες, δήλωσε το Αμερικανού Υπουργού Ενέργειας Chris Wright. Συναγερμός στην Εύβοια χωρίς τις αισθήσεις της, ανασύρθηκε γυναίκα μετά από πτώση από μεγάλο ύψος. Στη Βρετανία ένα χωριό 350 κατοίκων θέλει να αποσχιστεί από το Ηνωμένο Βασίλειο. Αντιδρούν στη δημιουργία κέντρου φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή. Επόμενη ενημέρωση στις 12 τα μεσάνυχτα.
2: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα αδέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίσετε το βλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, η Ελπίδα.

0: μεν
1: και η δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.

Αν δεν μας εξολοθρεύσει η τεχνητή νοημοσύνη, θα το κάνουν σίγουρα οι πολιτικοί που ανοίγουν το στόμα τους και πολύ εύκολα εξαπολύουν απειλές και δυναμητίζουν ένα ήδη τεταμένο κλίμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή μεταξύ Ευρώπης και Ρωσίας. Και μιλάω για τον Πολωνό Υπουργό Εξωτερικών, που σήμερα το απόγευμα προέβλεψε γρήγορη νίκη του ΝΑΤΟ σε περίπτωση επίθεσης από τη Ρωσία, βασιζόμενο στην αεροπορική υπεροχή που έχει το ΝΑΤΟ απέναντι στους Ρώσους. Είπε ότι αν σηκωθούν όλα τα αεροσκάφη που έχει το ΝΑΤΟ, περίπου 2.500 αεροσκάφη διαθέτει σε δύναμη η συμμαχία, θα καταστρέψει όλα τα ρωσικά δηληστήρια μέσα σε μία μέρα και δεν θα μπορεί να κινηθεί η ρωσική οικονομία. Φυσικά οι Ρώσοι ξέρουν να απαντούν πάντα με ιδιαίτερο τρόπο. Απάντησε ο Νικολάη Πατρούσεφ για την ρωσική κυβέρνηση, είναι βουλευτής της κρατικής Δούμας. Είπε ότι η Πολωνία θα μπορούσε να εξαφανιστεί ως κράτος μέσα σε 2 έως 3 ημέρες. Προέβλεψε δηλαδή ότι αν ξεκινήσει ένας πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Πολωνίας, η Πολωνία θα αντέξει το πολύ 3 μέρες. Βέβαια, το ίδιο λέγανε και για την Ουκρανία οι Ρώσοι, ότι θα άντυχε το πολύ 2 εβδομάδες και κλείνουμε περίπου 5 χρόνια πολέμου. Φυσικά, ο Σεργέι Λαυρόφ δεν χάνει ποτέ την ευκαιρία, ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών, να μειώνει τους Ευρωπαίους. Είπε ότι αν οι Ευρωπαίοι τα βάλουν με τους Ρώσους, θα ξεχαστεί ο ευρωπαϊκός πολιτισμός. Ένας πόλεμος μεταξύ εμάς των δύο, Ρωσίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα είναι πυρηνικός και σύντομος. Και φυσικά από το πάρτι δεν έλειψε ούτε η Ζαχάροβα, που προειδοποίησε τους θερμοκέφαλους, λέει, όπως είπε, του ΝΑΤΟ, ότι αν σκεφτούν να τα βάλουν μαζί μας, υπάρχουν άπειρα πυρηνικά που μπορούν να κατευθυνθούν προς εσάς. Όλα αυτά λοιπόν, έτσι για να ευθυμίσουμε, λίγο πριν τις 12, δεν μας φτάνουν τα τόσα προβλήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον πλανήτη, δυναμητίζουν κι άλλο την κατάσταση άνθρωποι που σε περίπτωση πολέμου φυσικά θα βρίσκονται σε κάποιο καταφύγιο.

Την προηγούμενη εβδομάδα σας είπα ότι έγιναν οι εξετάσεις αξιολόγησης μαθητών, η λεγόμενη PISA ή PISA, όπως και να το πείτε σωστό είναι, που έγινε σε μαθητές σε όλο τον κόσμο. Τα αποτελέσματα για τους Έλληνες δεν ήταν πάρα πολύ ενθαρρυντικά, αλλά δεν είναι μόνο τα Ελληνόπουλα που δεν τα πάνε καλά στο σχολείο. Σε όλο τον κόσμο υπάρχει πρόβλημα. Έβλεπα το μεσημέρι ότι ένα μέσο 12χρονο παιδί στις ΗΠΑ έχει γνωστικές ικανότητες ενός 8χρονου. Δηλαδή αντιμετωπίζει με μεγάλη δυσκολία προβλήματα μαθηματικά στο να διαβάσει και να κατανοήσει πράγματα που δεν γινόταν αυτό παλαιότερα, δηλαδή σε σχέση με πριν 10 χρόνια το εξετάζουν. Το ίδιο συμβαίνει και στην Ασία. Στην Ασία είναι λιγότερο το πρόβλημα, αλλά υπάρχει μια χώρα που σε πληρώνει, λέει, για να διαβάσεις. Και αυτή είναι η Σιγκαπούρη, που για 5 χρόνια ξεκίνησε από φέτος ένα τεράστιο πρόγραμμα που ευελπιστεί να κάνει τους κατοίκους της Σιγκαπούρης να αρχίσουν ξανά το διάβασμα. Γιατί αποδείχθηκε ότι η αιμονή μας στις οθόνες και ότι το ξεχάσαμε να χρησιμοποιούμε στυλό, μολύβι, χαρτί, να διαβάζουμε, να προσπαθούμε να βρούμε τη λύση μόνοι μας, μας έχει κάνει λίγο πιο νοθρούς, θα το πω ευγενικά. Η Σιγκαπούρη λοιπόν τα επόμενα 5 χρόνια θα πληρώνει 0,8 δολάρια, δηλαδή 80 cents, τα παιδιά που διαβάζουν βιβλία, και επειδή δεν τους πολύ εμπιστεύεται, θα, αν τα διαβάζουν μόνο ιντερνετικά, δηλαδή e-books που λένε, δηλαδή θα μπαίνουν σε μια συγκεκριμένη ιστοσελίδα με βιβλία που έχει εγκρίνει το Υπουργείο Παιδείας της Σιγκαπούρης, θα το διαβάζουν από εκεί μέσα και κάθε σελίδα που θα υπάρχει θα παίρνουν σε μια ανάλογη κάρτα 0,80 δολάρια. Δεν είναι λίγα, είναι πολλά αν το σκεφτείτε, και νομίζω ότι είναι ένα πάρα πολύ καλό κίνητρο. Να το δούνε λίγο και οι Ευρωπαίοι, θα μου πείτε... Δεν είναι στην κουλτούρα μας να μας πληρώνει κάποιος για να διαβάζουμε, αλλά αυτά που ξέραμε δεν ισχύουν πια, οπότε ας δοκιμάσουμε και κάποιους άλλους τρόπους. Πολύ ωραία κίνηση, μπράβο στην κυβέρνηση της Σιγκαπούρης.

Λοιπόν, ο δικός μας, ο Μίλτος ο Τεντόγλου, αυτό το παιδί που, το χαρισματικό παιδί που έχει κάνει να μοιάζει το άλμα εις μήκος πανεύκολο για τον ίδιο, είναι υποψήφιος για καλύτερος Ευρωπαίος αθλητής της φετινής χρονιάς. 10 άτομα θα διεκδικήσουν αυτόν τον τίτλο, τις υποψηφιότητες τις βγάζει η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Στίβου. Εκεί μπορείτε και να ψηφίσετε, γιατί το 25% της βαθμολογίας κρίνεται από τον κόσμο. Οπότε η ψηφοφορία για το κοινό, λέει, ξεκίνησε από σήμερα και θα ολοκληρωθεί στις 29 Σεπτεμβρίου. Τότε θα μάθουμε τον τελικό νικητή. Όπως είπαμε, λοιπόν, ένας από τους υποψήφιους είναι ο Μίλτος ο Τεντόγλου. Οι υπόλοιποι είναι ο Άντι Ντίας από την Ιταλία, πρωταθλητής στο τριπλούν. Ο Κριστιαν Τσέχ, πρωταθλητής στη δισκοβολία από τη Σλοβενία. Ο Αρμάντου Μπλάντης, φυσικά από τη Σουηδία, στο άλμα επί κοντό, που αφήνει πάντα δεύτερο τον δικό μας τον Εμμανουήλ Καραρίλη και είναι και βασικός υποψήφιος και για τον τίτλο του καλύτερου Ευρωπαίου αθλητή. Το παιδί είναι φοβερός, απλά δεν το συμπαθούμε επειδή αφήνει πάντα δεύτερο τον Εμμανουήλ. Ο Σάιμον Χάμερ από την Ελβετία, ο Μπέντσε Χάλατς από την Ουγγαρία που είναι σφυροβόλος, ο Γιάκομπ Ίνγκρεμπίτζεν από την Νορβηγία που είναι πρωταθλητής Ευρώπης, λέει, στα 5.000 μέτρα, ο Μάσιμο Στάνο, πάλι Ιταλός, που είναι μαραθωνοδρόμος, ο Τζανκάρμο Ταμπέρι, άλμα εις ύψος, ο Κράστιν Γουλχολμ από την Νορβηγία που είναι πρωταθλητής στα 400 μέτρα με εμπόδια και σκυταλοδρομία, φυσικά μεικτή σκυταλοδρομία. Νομίζω ότι έχει αρκετές πιθανότητες να βγει ο Τεντόγλου καλύτερος Ευρωπαίος αθλητής για φέτος. Αν δεν το πάρει ο Σουηδός, σίγουρα θα είμαστε εμείς νικητές. Λοιπόν, η νυχτερινή βάρδια της Τρίτης έφτασε στο τέλος της. Περάσαμε και σήμερα πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τα μηνύματα που στείλατε και σήμερα. Ραντεβού αύριο λίγο μετά τις 10. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Επί σχεδόν 8 ώρες παρέμεινε στο γραφείο του ανακριτή γιατρός που κατηγορείται μαζί με το σύζυγό της για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Η γυναίκα που της καταλογίζεται ότι κατέρευσε στα χέρια της ο δημοφιλής καλλιτέχνης κατά τη διάρκεια ιατρικής πράξης, έδωσε πολύωρη απολογία για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο. Η κατηγορούμενη που φέρεται να αρνείται την κατηγορία ξεκίνησε την απολογία της γύρω στις 2 το μεσημέρι και εξήλθε του ανακριτικού γραφείου λίγο πριν από τις 10. Εν τω μεταξύ, η γιατρός αισθάνθηκε κατά τη διάρκεια της απολογιστικής της διαδικασίας η έντονη αδιαθεσία. Η γυναίκα, αφού είχε ολοκληρώσει την απολογία της, αισθάνθηκε άσχημα και οι αστυνομικοί χρειάστηκε να την ξαπλώσουν σε καναπέ έξω από το γραφείο του ανακριτή. Η απολογία του συζύγου της διακόπηκε και ο κατηγορούμενος γιατρός μαζί με αστυνομικούς της έδωσαν τις πρώτες βοήθειες. Λίγη ώρα αργότερα έφτασε στα δικαστήρια ασθενοφόρο, ωστόσο η κατηγορούμενη αρνήθηκε τις διαρθωτικές προκλήσεις που μας κρατούν πίσω, δήλωσε ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Μετά τη συνάντησή του στο Βερολίνο με τον αντικαγκελάριο και ομοσπονδιακό υπουργό οικονομικών της Γερμανίας Lars Klingbeil. Τα εγγένεια των έργων προσβασιμότητας και ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου και του Μουσείου Κεραμικού τέλεσε ο Πρωθυπουργός. Εδώ υλοποιείται η Εθνική Στρατηγική για την Ανάπτυξη και την Ανάδειξη του πολιτιστικού μας πλούτου, επεσήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο πόλεμος των ΗΠΑ κατά του Ιράν έχει κοστίσει μέχρι στιγμής 38 δισεκατομμύρια δολάρια και το ποσό εκτιμάται ότι θα αυξάνεται κατά 3 δισεκατομμύρια δολάρια το μήνα, σύμφωνα με έκθεση του Ανεξάρτητου Γραφείου Προϋπολογισμού του Κογκρέσου. Ο πόλεμος αναμένεται να αυξήσει τον πληθωρισμό κατά 0,5% κατά τους πρώτους τρεις μήνες του 2027. Με 6 συλλήψεις, ανάμεσα στις οποίες και ενός σοφρονιστικού υπαλλήλου, προχώρησαν αστυνομικοί της αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος σε επιχείρηση που πραγματοποίησαν το απόγευμα της Δευτέρας στο ειδικό σοφρονιστικό κατάστημα Νέων Αυλώνα. Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε 31 ετών γυναίκα από δύσβατο σημείο κοντά στην περιοχή Επισκοπή του Δήμου Κίμης Αλιβερίου στην Εύβοια. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, πρόκειται για πολωνικής καταγωγής, η οποία εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της σε ορειβατικό πεδίο. Εργασίες ασφαλτόστρωσης στην οδό Βούλγαρη πραγματοποιεί και σήμερα ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Σήμερα τα έργα συνεχίζονται στο τμήμα από την Κωνσταντίνου Καραμαλή έως την Καθηγητού Παπαδάκη. Λόγω των εργασιών τροποποιούνται τα δρομολόγια συνολικά 7 λεωφοριακών γραμμών, ενώ αύριο ορισμένες γραμμές δεν θα φτάνουν στον τερματικό σταθμό Βούλγαρη, αλλά θα έχουν προσωρινά αφετηρία ή τέρμα στη Νέα Ελβετία. Σε κλίμα βαθιά συγκίνησης και υπερηφάνεια στο ΚΚΕ και η ΚΝΕ. Συναγωνιστές και φίλοι αποχαιρέτησαν το απόγευμα στο προάβλιο του Συλλόγου Φυλακιστέντων και Εξοριστέντων 1967-1974 τον Σπύρο Χαλβατζή. Με κάθε επισημότητα γιόρτασε η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία στη Θεσσαλονίκη τα 100 γενεθλία από την ίδρυσή της. Παρουσία υψηλών προσκεκλημένων έγινε μια αποτίμηση όσων συνέβησαν τις προηγούμενες δεκαετίες, με αποκορύφωμα την κατάκτηση του γύρω 2004, ενώ δόθηκε το στίγμα για την επόμενη ημέρα. Και ο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη αναμένεται γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και λίγες βροχές το μεσημέρι στα ορεινά. Η θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Η άνεμη νότη 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Οπότε δεν πληρώνω το playback, θα είναι τόσο δύσκολο.
1: Κατ!
2: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.